κατά τις οποίες γινόταν μεγάλη χρήση ψαλμικών στίχων ως αντιφώνων ή ως εφημνίων. Έλειπαν τα τροπάρια. Οι ακολουθίες ήταν μελωδικές και αυτό οδήγησε σε πολυμελείς χορούς. Κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ο βιβλικός χαρακτήρας, η συντομία και η μελωδία. Κατά τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Σιμεώνα, καταργήθηκε το 1204 στην Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε όμως εν χρήση στη Θεσσαλονίκη και μόνο στο ναό της Αγίας Σοφίας μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους το 1430. Από την άλλη, το μοναστικό τυπικό κάλυπτε όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Το ψαλτήρι ανακυκλωνόταν κάθε εβδομάδα, ειδικά μάλιστα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δύο φορές κάθε εβδομάδα. Εκτός από τον Εσπερινό και τον Όρθρο, είχε άλλες πέντε ακολουθίες. Μεσονυκτικό, Όρθρο, Ώρες, την Πρώτη, την Τρίτη, την Έκτη, την Ενάτη και Απόδειπνο. Οι ευχές και τα αναγνώσματα εκφωνούνταν. Σε όλες τις ακολουθίες, εκτός της Θείας Λειτουργίας, δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιερέως. Συμπίλημα των δύο αυτών τυπικών, με υπερέχουσα θέση στο μοναστικό τυπικό, επιχειρήθηκε και κατορθώθηκε στη Μονή Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως και έτσι εμφανίστηκε η σειρά ακολουθιών, αυτό που ονομάζουμε τυπικό, που με ορισμένες προσταφαιρέσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η μεγάλη συμβολή των ανακαινιστών της Μονής Στουδίου είναι η συγκρότηση της Οκτωήχου, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που συγκροτούν το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως είναι βιβλικοί και σωτηριολογικοί. Εισάγεται επίσης η μελωδία των τροπαρίων.

Για να καταλάβουμε αυτό που ονόμασα ήδη μοναστικό τυπικό και την επιθυμία των μοναχών να δοξολογούνε σε 24ωρη βάση συνεχώς τον Κύριο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μοναχισμός, ήδη πριν από την περίοδο της οικονομαχίας, αλλά σαφέστατα μετά την οικονομαχία, έχει οριστικά διαμορφωθεί σε κοινοβιακό μοναχισμό με εξαφάνιση του ερημιτισμού. Ο ερημιτισμός διασώζεται κάπως με την απομόνωση μερικών μοναχών σε κελιά εκτός μοναστηρίων, αλλά με εξάρτηση από τα μοναστήρια. Διασώζεται επίσης σε μια ειδική μορφή μοναστηριακού βίου που ονομάζεται ιδιόρυθμος και οργανώνεται στα λεγόμενα ιδιόρυθμα μοναστήρια. Τα μοναστήρια αυτά και η ζωή των μοναχών σε αυτά επιδιώκουν ακριβώς να διασώσουν τον αυστηρό χαρακτήρα της ερημητικής άσκησης. Ναι, μεν οι μοναχοί ζουν σε ένα μοναστηριακό συγκρότημα που τους εξασφαλίζει επίσης μια ασφάλεια σε τέτοιες εποχές διαφόρων επιδρομών που γίνονται, αλλά η μοναστική τους άσκηση γίνεται ατομικά ή το πολύ σε μικρές ομάδες των 2-3 μοναχών. Ακόμα και η μέριμνα για τη διατροφή τους είναι υπόθεση ενός εκάστου. Η μόνη κοινή δραστηριότητα είναι η παρουσία τους στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών. Επικεφαλής των μοναχών ενός ιδιόρυθμου μοναστηριού δεν είναι ο ηγούμενος, από τον οποίο εξαρτώνται και πνευματικά, αλλά ο δικαίος που έχει την ευθύνη για μια κοινή διοίκηση, κυρίως οικονομικής φύσεως. Αυτός ο δικαίος διαχειρίζεται την περιουσία της μονής και από τα γενικά εισοδήματα δίνει στους μοναχούς τα αναγκαία. Τα ιδιόρυθμα μοναστήρια εμφανίζονται ως απέτηση καθαρότητας του μοναχισμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μιας αυστηρότερης άσκησης, μιας διαφορετικής πορείας για τον καθένα. Δυστυχώς όμως, συν το χρόνο παρουσιάζουν ευκολότερα εκφυλιστικά φαινόμενα. Όπως συμβαίνει συνήθως, δεν είναι η μορφή που διασφαλίζει το περιεχόμενο, αλλά το περιεχόμενο αναδεικνύει τη μορφή. Το κοινόβιο ή το ιδιόρυθμο μοναστήρι είναι σχήματα, είναι μορφές, δεν είναι το περιεχόμενο. Αν το περιεχόμενο εξυπηρετείται από ένα κοινόβιο μοναστήρι, θα το κάνουμε κοινόβιο. Αν εξυπηρετείται από ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι, θα το κάνουμε ιδιόρυθμο. Όταν χαθεί το ουσιώδες αίτημα, η μορφή μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλισμό. Αυτό ιστορικά και ως παράδειγμα το λέω, το είδαμε στο Άγιον Όρος, όπου τα ιδιόρυθμα μοναστήρια παρουσιάστηκαν ιδίως κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, λόγω των ιστορικών συνδικών που υπήρχαν, και εμφανίστηκαν ως μία εξυγειαντική παράδοση. Στον 20ο όμως αιώνα τα ιδιόρυθμα μοναστήρια ήταν εστία προβλημάτων. Σήμερα στο Άγιον Όρος, από τη δεκαετία του 1970 και μέχρι σήμερα, όλα τα ιδιόρυθμα μετατράπηκαν σε κοινόβια. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί κελιώτες οι οποίοι παίρνουν την άδεια και την ευλογία του ηγουμένου να φύγουν από το μοναστήρι και να εγκατασταθούν σε ένα κελί μακριά και να κάνουν την άσκησή τους. Επικίνδυνο θα ήταν αυτή η άσκηση να γίνεται ατομικά. Υγιέστερο θεωρείται, και δεν είμαστε εμείς οι λαϊκοί που θα πούμε για τον μοναχισμό ασφαλώς, υγιέστερο είναι ο κάθε ερημίτης να έχει τακτή επαφή με τον πνευματικό του, να μην αποκόπτεται δηλαδή από το μοναστικό σώμα.

Αυτά όσον αφορά το μοναστικό τυπικό, αλλά βέβαια στις πόλεις δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι στα μοναστήρια, επειδή υπάρχουν βιωτικές μέρημνες και άλλος τρόπος ζωής. Δοξολογούμε τον Κύριο το πρωί, όταν αρχίζει η ημέρα και οι εργασίες του ανθρώπου. Τον δοξολογούμε επίσης όταν θα τελειώσει η ημέρα, θα τελειώσουν οι εργασίες. Και ως κοινότητα τον δοξολογούμε το βράδυ του Σαββάτου, στην ακολουθία του Εσπερινού, και το πρωί της Κυριακής στη Θεία Λειτουργία. Συν το χρόνο, εμβόλυμα, θα εισαχθούν και άλλες ημέρες, δηλαδή η μνήμη ενός τοπικού Αγίου, οπότε πάμε ως κοινότητα να τιμήσουμε τον Άγιο. Οι Άγιοι αυτοί θα αυξηθούν συν το χρόνο και κατά την εποχή της τουρκοκρατίας έχουμε κοινές θείες λειτουργίες κατά πόλης, στις οποίες όμως δεν παρευρίσκεται όλος ο λαός, παρά μόνο όσοι δεν έχουν υποχρέωση να εργαστούν. Γι' αυτό και βλέπουμε σε παλαιές διηγήσεις ότι σε καθημερινές ακολουθίες στην εκκλησία παρευρίσκονται μερικές γυναίκες και μερικοί γέροντες. Υπάρχει μία σύγκρουση, την υπονόησα προηγουμένως, αρχικά μεταξύ του μοναστικού τυπικού και του ασματικού τυπικού. Η σύγκρουση αυτή αρχίζει να εμφανίζεται μετά τον 11ο αιώνα. Αργότερα βέβαια θα αρχίσουν οι μοναχοί στα μοναστήρια να καλλιεργούν την ποίηση, την οποία δεν ήθελαν παλαιότερα, και να καλλιεργούν και το μουσικό μέλος. Και διαμορφώνεται σιγά σιγά και μια ακολουθία με ψάλματα. Όμως σήμερα ασματικό τυπικό λέμε το τυπικό στον κόσμο και μοναστικό τυπικό λέμε το τυπικό των μοναστηριών. Η σύγκρουση αυτή θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε μια σύνθεση, θα τη δούμε παρακάτω. Υπάρχει και μια άλλη δυναμική που θα επηρεάσει την εξέλιξη της λατρείας μας και η δυναμική αυτή έχει να κάνει με τη μορφή της ποιήσεως. Είναι γνωστό ότι από τον 6ο αιώνα και μετά εμφανίστηκε μια ποιητική σύνθεση που ονομάζεται κοντάκιο, ενώ από τον 9ο αιώνα και μετά, συμβατικά μιλάω, εμφανίστηκε μια άλλη ποιητική σύνθεση που ονομάστηκε κανόνας. Κάποια στιγμή αυτά τα δύο ρεύματα ήρθαν σε ένα δυναμικό διάλογο μεταξύ τους και τελικά επεκράτησε εκείνη η ποιητική σύνθεση που την ονομάζουμε κανόνες. Ως προς την ποιητική λοιπόν μορφή των ύμνων που επηρεάζει και τη μελωδία τους, εμφανίζεται αυτή η μεγάλη τομή κατά τον 7ο αιώνα με την υποχώρηση της ποιητικής μορφής που είναι γνωστή ως κοντάκιο και την είσοδο της μορφής που είναι γνωστή ως κανόνας και που επικρατεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να εκτοπίσει τελείως άλλες ποιητικές μορφές. Το κοντάκιο αναπτύχθηκε κατά τους αιώνες 5ο και 6ο και πήρε την ονομασία του από το ξύλο, τον κοντό, γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη η περγαμηνή που περιείχε το ποίημα. Είναι ένα ποίημα, ένα μακρό ποίημα που διηγείται μια ιστορία, μια ιερή ιστορία, παραδείγματος χάρη την ιστορία της γεννήσεως του Χριστού. Αποτελείται από ένα προήμιο όπου εν συντομία περιέχεται όλη η υπόθεση και αποστροφές που ονομάζονται οίκοι και που συνήθως το αρχικό γράμμα καθεμιας συγκροτεί ακροστοιχίδα η οποία διασώζει την ενότητα του ποίηματος είτε με την αλφαβητική σειρά των αρχικών γραμμάτων α, β, γ και λοιπά, όπως είναι στον ακάθιστο ύμνο, είτε με δήλωση του ονόματος του ποιητή, είτε με δήλωση του περιεχομένου. Τυπικό δείγμα κοντακίου είναι, και το γνωρίζουμε αυτό όλοι, μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή, είναι ο ακάθιστος ύμνος. Τώρα, από την άλλη, ο κανόνας είναι μια ποιητική σύνθεση που βασίζεται σε 9 σταθερά μοτίβα.
τις λεγόμενες οδές, ποιητικές συνθέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, 8 στην Παλαιά Διαθήκη και 1 στην Καινή Διαθήκη, και που γίνονται η αφορμή για να ελιχθεί ο ποιητής ώστε να αναπτύξει τη σύνθεσή του. Οι βιβλικές αυτές οδές είναι: πρώτη, η οδή του Μωυσέως, που ξεκινάει με τη φράση «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γαρ δε δόξαστε», και που τραγουδήθηκε όταν οι Ιουδαίοι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Δεύτερον, επίσης η οδή του Μωυσέως, πρώτου θανάτου του, που ξεκινάει με τη φράση «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Ειδικά αυτή η δεύτερη οδή, επειδή έχει ένα πένθυμο περιεχόμενο, παραλείπεται στους κανόνες που αναπτύχθηκαν για τις γιορτές και που είχαν πάντα έναν χαρμόσυνο χαρακτήρα, είτε δεσποτικές, είτε θεομητορικές, είτε κανόνες σε γιορτές Αγίων. Η μόνη περίπτωση που έχουμε δεύτερη οδή σήμερα είναι κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τρίτη είναι η οδή της προφήτηδας Άννας, που τραγούδησε στο Θεό όταν γέννησε τον ιό της Σαμουήλ και ξεκινάει με τη φράση «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Τέταρτη είναι η οδή του προφήτη Αβακούμ, «Κύριε εισακήκωα την ακοήν σου και εφοβήθην». Πέμπτη είναι η οδή του προφήτη Ισαΐα, «Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Έκτη είναι η οδή του προφήτη Ιωνά, όταν γλίτωσε από την κοιλιά του κήτους, «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου». Έβδομη είναι η προσευχή των τριών παιδών, «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών». Όγδοη είναι ο ύμνος των τριών παιδών, «Ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Και ένατη είναι αυτή που την ονομάζουμε οδή της Θεοτόκου, είναι αυτό που τραγούδησε η Παναγία, που έψαλε η Παναγία όταν συνάντησε την Ελισάβετ μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Άγγελο και την εξαγγελία του χαρμόσυνου μηνύματος ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, που αρχίζει με τη φράση «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Μάλιστα αυτή η οδή, ειδικά η ένατη οδή, συνοδεύεται και από την προσευχή του Ζαχαρία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, του πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου».

0: Τώρα, κάθε κανόνας περιέχει 9 ομάδες ποιητικών στροφών. 8 στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, γιατί η δεύτερη οδή παραλείπεται λόγω του πένθυμου περιεχομένου της που δεν εναρμονίζεται με τον αναστάσιμο χαρακτήρα των εορτών, ενώ αναφέρεται σε ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Σε κάθε ομάδα η πρώτη στροφή ονομάζεται Ιρμός, από το ρήμα Ήρω με έψιλον γιώτα. Συμπλέκω, βάζω σε σειρά, γιατί συμπλέκεται κατά τάξη και κατά μελουργία και δίνει το μέτρο στα τροπάρια που ακολουθούν, τα οποία ονομάζονται έτσι, τροπάρια δηλαδή, επειδή τρέπονται προς τον Ιρμό. Κάθε ομάδα λοιπόν αποτελείται από τον Ιρμό και τα τροπάρια, 3, 4, 5 κλπ. Η όλη σύνθεση εξυμνεί, σχολιάζει ή ερμηνεύει ένα εορτολογικό θέμα. Παραδείγματος χάρη το περιεχόμενο της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Και στους κανόνες επίσης γίνεται χρήση ακροστοιχίδας, όπως και στα κοντάκια. Μερικές φορές πιο περιτεχνά, όπως παραδείγματος χάρη η ακροστοιχίδα του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής προσάββατονται, ή του Τετραωδίου του Μεγάλου Σαββάτου και σήμερον δε Σάββατον μέλπο μέγα. Γνωρίζουμε και είναι και καταγραμμένα και στα λειτουργικά βιβλία τις περισσότερες φορές ονόματα μεγάλων ποιητών που συνέθεσαν κανόνες, όπως γνωρίζουμε και ονόματα μεγάλων ποιητών που συνέθεσαν κοντάκια. Από τη δεύτερη ομάδα αρκεί να αναφέρω τον Ρωμανό τον Μελωδό. Από την πρώτη ομάδα τους κανόνες πρέπει να αναφέρουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μια μεγάλη ποιητική μορφή της παραδόσεώς μας, τον Κοσμά του Μαϊουμά, τον Επίσκοπο Ευχαητών Ιωάννη και άλλους. Με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα καταλαβαίνουμε ότι η λατρεία εξελίσσεται μέσα από αντιθέσεις και από συνθέσεις. Η πρώτη μεγάλη αντίθεση είναι ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και το σώμα των λαϊκών. Τελικά επικρατεί η αντίληψη που έχουν οι μοναχοί για τη δοξολογία του Κυρίου, και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, ότι μετά την οικονομαχία ο λαός αρχίζει να έχει εμπιστοσύνη μόνο στους μοναχούς. Αυτοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος αυτής της διαμάχης, αυτοί είχαν τα περισσότερα θύματα σε αυτήν τον διωγμό των οικονομάχων εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτοί κράτησαν, να το πω με μια απλούστερη διατύπωση, κράτησαν την αλήθεια της πίστης. Και γι' αυτό ο λαός στράφηκε περισσότερο προς τους μοναχούς και άρχισε να εισπράττει την πρακτική των μοναχών μέσα στην κοσμική του ζωή.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα κλείσω αυτή την αναφορά που έκανα στις διαλεκτικές οι οποίες διαμόρφωσαν τη λατρεία μας, με την διαλεκτική των τυπικών των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Αυτή η διαλεκτική αναπτύσσεται και θα φτάσει σε μια σύνθεση κάποια στιγμή γύρω από τις παραδόσεις που μας άφησαν οι μεγάλες μοναστικές κοινότητες, αφενός στην Παλαιστίνη με κέντρο τη Μονή του Αγίου Σάβα, λόγω και των μεγάλων προσωπικότητων, πρέπει να πούμε, που έζησαν και έδρασαν σε αυτό το μοναστήρι, αφετέρου στη Μονή του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι δύο μοναστικές κοινότητες ανέπτυξαν ακολουθίες, ποιητικές συνθέσεις, μουσικές παραγωγές και κάποια στιγμή έγινε μια σύνθεση αυτών των δύο παραδόσεων. Υπογείως επικρατέστερο παραμένει στη σύνθεση αυτή το τυπικό του Αγίου Σάβα, που θεωρείται πιο αυστηρό, πιο συντηρητικό. Το τυπικό είναι ασφαλώς μια μορφή. Όμως αυτή η μορφή, όπως και κάθε μορφή, είναι εξωτερική έκφραση της εσωτερικής αρμονίας και μάλιστα μιας καθολικής εσωτερικής αρμονίας, της αρμονίας ενός πιστού που οδεύει, ενός λαού πιστών που οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην τουρκοκρατία που γίνεται αυτή η σύνθεση, οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και έχουν ανάγκη να κρατηθούν από κάπου. Είναι φαινόμενο της ιστορίας σε τέτοιες δύσκολες περιόδους ο άνθρωπος να κρατιέται από τα δύσκολα και όχι από τα εύκολα. Το τυπικό παρέχει μια τέτοια ασφάλεια για να κρατηθεί ο λαός, ο εμπερίστατος λαός κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, στην πίστη του. Κύριοι σταθμοί στις εξελίξεις που διαμορφώνονται με βάση αυτές τις τρεις δυναμικές στις οποίες αναφέρθηκα είναι η τουρκοκρατία, και καταλαβαίνετε το γιατί, και δεύτερον η τυπογραφία, το επαναλαμβάνω, η τυπογραφία. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα εξωτερικά στοιχεία. Ας τα ονομάσουμε σύμβολα. Δηλαδή ο τρόπος της τελετουργίας, οι κινήσεις, οι βηματισμοί, οι στάσεις, ακόμα και τα λειτουργικά άμφια. Τα λειτουργικά κείμενα, που τα εντάσσω και αυτά στα εξωτερικά στοιχεία, λαμβάνουν κατά την περίοδο αυτή ιονή δογματικό χαρακτήρα. Δεν μπορείς να τα κουνήσεις. Κέντρο της λειτουργικής ζωής είναι τα μοναστήρια και η κοινοτική ζωή μέσω των πανηγυριών, των εορτών και των νηστιών. Υπάρχουν βέβαια και ανανεωτικά κινήματα κατά την περίοδο αυτή, τα οποία τα βλέπουμε να εμφανίζονται μέσω των εορτών των νεομαρτύρων. Οι νεομάρτυρες αποτελούν μια πηγή έμπνευσης και ανανέωσης της λατρείας μας, γιατί ως τοπικές γιορτές διαμορφώνουν και ιδιαίτερα τοπικά τυπικά. Αυτό βέβαια αρχίζει να εμφανίζεται από το 17ο αιώνα και μετά. Όμως η μεγάλη αναγέννηση εμφανίζεται τον 18ο αιώνα, 1700 και μετά, και μπορούμε να την ονομάσουμε φιλοκαλική αναγέννηση, η οποία φιλοκαλική αναγέννηση δεν επηρέασε τόσο πολύ τον κόσμο της Ορθοδοξίας στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο επηρέασε τον κόσμο της Ορθοδοξίας στη Ρωσική Εκκλησία. Αφάνταστα τον επηρέασε, τόσο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μεγάλα νεότερα πνεύματα της ρωσικής ευσέβειας, οι στάρτσι, οι γέροντες, παιδιά των οποίων είναι ένας Ντοστογεύσκι, ένας Γκόγκολ, ένας Πούσκιν και μια σειρά άλλων μορφών, βγαίνουν και πηγάζουν από αυτή τη φιλοκαλική αναγέννηση. Αυτή η φιλοκαλική αναγέννηση παρουσιάζεται τον 18ο αιώνα ως μια προσπάθεια ανανεώσεως, κυρίως μέσω της λατρείας. Την λέμε φιλοκαλική γιατί κέντρο της είχε την παρουσία ενός συγγράμματος με τον γενικό τίτλο «Φιλοκαλία», όπου εκεί συγκεντρώθηκαν κείμενα μεγάλων ασκητών, μεγάλων θεολόγων, νηπτικών θεολόγων, που έχουν να κάνουν με την εσωτερική διαπαιδαγώγηση της ψυχής του ανθρώπου. Στην Ελλάδα αυτή η φιλοκαλική αναγέννηση, λόγω της εμπερίστατης κατάστασης στην οποία βρισκόταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, δεν είχε το αποτέλεσμα της Ρωσίας. Παρά τα αυτά έδωσε καρπούς, σπουδαίους καρπούς, τους οποίους ανακαλύπτουμε συνεχώς και γυρίζουμε πίσω σε αυτούς να δούμε τι έχουν να μας πούν.

θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ στο περίφημο κίνημα των κολυβάδων. Βάζω τη λέξη κίνημα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν πρόκειται ακριβώς για κίνημα. Πρόκειται για την εργασία, την πνευματική εργασία μιας ομάδας μοναχών στο Άγιο Όρος, που απλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω του διωγμού που υπέστησαν αυτοί οι μοναχοί σε όλη την τότε ελληνόφωνη, να το πω έτσι, περιοχή της Ρωμιοσύνης μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον 18ο αιώνα μια ομάδα μοναχών που θέλησε να φέρει αυτή την αναγέννηση κατηγορήθηκε στο Άγιο Όρος από άλλους μοναχούς. Τους έδωσαν έναν υποτιμητικό, έναν υβριστικό τίτλο, τους είπαν κολυβάδες, επειδή παρουσιάστηκε μια διαμάχη σε σχέση με τα κόλυβα. Δηλαδή μια ομάδα, η πρακτική ας την ονομάσουμε ομάδα, άρχισε να κάνει τα μνημόσυνα των κτητόρων των μονών ημέρα Κυριακή, που είναι ημέρα Αναστάσεως. Η άλλη ομάδα άρχισε να διαμαρτύρεται ότι αυτό είναι βλασφημία, τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται Σάββατο και μόνο, που είναι η ημέρα της μνήμης των ψυχών. Αυτό είναι μια φαινομενική διαμάχη, εξωτερική διαμάχη, δεν είναι η ουσία της διαμάχης. Τους έβριζαν λοιπόν ότι ασχολούνται με τα κόλυβα, τους ανόμασαν κολυβάδες, αλλά αυτοί είχαν παράξει ένα τεράστιο πνευματικό έργο. Αυτοί αναγκάστηκαν, οι μοναχοί αναγκάστηκαν να φύγουν από το Άγιο Όρος. Ας δεχτούμε αυτό που λέγεται ότι τους εξόρισαν από το Άγιο Όρος. Ξέρετε, οι διαμάχες των μοναχών είναι βίαιες συνήθως, δεν είναι πολύ ειρηνικές. Επειδή υπόβαθρο του μοναχισμού είναι ο έρωτας και στον έρωτα όλα είναι βίαια, όπως ξέρετε. Δεν μπορείς να αγαπάς εσύ με τον ίδιο τρόπο που αγαπάω εγώ τον Χριστό. Φύγε από εδώ. Αυτό είναι μια βάση. Μερικοί από αυτούς έφτασαν στη Σκιάθο, όπου ίδρυσαν τη Μονή του Ευαγγελισμού, και μιλάμε λοιπόν για μια κολυβαδική παράδοση από την οποία πράγματι προήλθε ο Παπαδιαμάντης και όλο το έργο ακουμπάει πάνω σε αυτή την κολυβαδική παράδοση. Ποιο ήταν το στοιχείο που έφεραν ξανά οι κολυβάδες και το οποίο είχε ξεχαστεί στους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας? Το στοιχείο αυτό έχει να κάνει με την ανάγνωση των παθών, των εσωτερικών παθών. Πρώτα είναι η ανάγνωση, μετά είναι η αναγνώριση αυτών των παθών ή η δυνατότητα να αναγνωρίζουμε αυτά τα πάθη, και έπειτα είναι η άσκηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πάθη. Μια άσκηση θεμελιώδης στην Ορθόδοξη παράδοση ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους. Είναι εκείνη η άσκηση όπου το θέλημα του ανθρώπου, το λεγόμενο ίδιον θέλημα, θα εναρμονιστεί μέσω αυτών των ασκήσεων, πνευματικών και σωματικών ασκήσεων, θα εναρμονιστεί με το θέλημα του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την παράδοση υπάρχει και ένα στοιχείο που το ονομάζουμε στοιχείο της μουσικής. Η μουσική κατά την περίοδο αυτή που εξετάζουμε εξελίσσεται, γίνεται όλο και πιο περίτεχνη, πρέπει να ομολογήσουμε και με ανατολικές επιδράσεις. Τα μοναστήρια μάλιστα γίνονται φυτώρια μουσικών σχολών εν αντιθέσει προς τους παλαιότερους χρόνους όπου οι μοναχοί αντιδρούσαν στο μουσικό μέλος. Ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το τυπικό αυτό με τις ποιητικές του συνθέσεις, με τη μουσική του και με το τελετουργικό του. Το Πατριαρχείο είναι αυτό που κανονίζει, καθορίζει και επικυρώνει όλα τα τελούμενα μέσα στο χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό Οθωμανικό ζυγό. Αναλαμβάνει τον ρόλο του Οικουμενικού Θρόνου ώστε να ενοποιήσει τον διασκορπισμένο λαό, και κύριο μέλημά του την εποχή αυτή είναι η ενοποίηση των διατάξεων της λατρείας.
προσπαθεί να διαφυλάξει την ενότητα μέσω των εξωτερικών στοιχείων και έτσι τον 19ο αιώνα, δηλαδή το 1800 και μετά, έχουμε διαμόρφωση του λεγόμενου τελικού τυπικού Κωνσταντινούπολεως. Το 1838 δημοσιεύεται το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, δηλαδή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. 4 χρόνια αργότερα αυτό το τυπικό εκδίδεται στην Αθήνα με διορθώσεις ορισμένων σφαλμάτων. Αρχίζει μια προσπάθεια αναθεώρησης του τυπικού αυτού. Το τυπικό αυτό το επεξεργάζεται πάντα μια ομάδα. Έρχεται μια άλλη ομάδα και λέει «Ξεχάσατε αυτό ή κάνατε λάθος αυτό». Και έτσι έχουμε τις λεγόμενες αναθεωρήσεις. Μια τέτοια αναθεώρηση γίνεται το 1865, δηλαδή μόλις 20 χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του. Νέα αναθεώρηση γίνεται το 1878, περίπου άλλα 20 χρόνια μετά. Το 1901-1912 επιχειρείται μια ευρύτερη αναθεώρηση αυτού του τυπικού με επιτροπή υπό τον περίφημο Βιολάκη, και εκεί είναι ενδιαφέρον το σχόλιο που γίνεται προς χρήσιν των εντεσπόλεσιν ιερών εκκλησιών, ενώ συγχρόνως αποδέχεται ότι τα ιερά μοναστήρια φυλάτοντα κατά χρέος απαραίτητον τα αρχαία τυπικά ή και αυτά τα κτητορικά έκαστον ακολουθούσιν απαραβάτως τα σιδείας τάξης. Δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε η συνείδηση ότι ένα κοσμικό τυπικό μπορεί να διαφέρει από ένα μοναστηριακό τυπικό και να έχουν μία ποικιλία τα τυπικά ανάμεσά τους. Επομένως, το τυπικό που διαμορφώνει η Κωνσταντινούπολη, η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όταν το διαμορφώνει, είναι ακόμα υπό Οθωμανικό ζυγό, μην το ξεχνάτε. Το 1878 υπάρχει ένα ελληνικό κρατήδιο μέχρι τη Λαμία, αλλά η αυτοκρατορία είναι ακόμα υπό τους Οθωμανούς. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαμορφώνει τη ζωή των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Αφήνει όμως μια ελευθερία στα μοναστήρια. Στον 20ο αιώνα, για την ομαλοποίηση της τυπικής συμφωνίας του τυπικού αυτού με τα Μινέα, στα οποία υπήρχε μεγάλη ασυμφωνία, αταξία, εργάζεται μια επιτροπή στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι παλαιότεροι ξέρουν το όνομα Φαρλέκας και το όνομα Μπεκατόρος. Ο Φαρλέκας άρχισε να εκδίδει ιδιωτικά από το 1924 έως το 1953 ένα τευχίδιο κάθε χρόνο για να μην τα χάνουν οι ιερείς τι πρέπει να κάνουν, και έμεινε να λέμε τη φράση «Ό,τι λέει ο Φαρλέκας». Από το 1953 την έκδοση αυτή την αναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και συνεχίζεται αυτή η έκδοση κάθε χρόνο, αλλά με άλλη ονομασία. Σήμερα ονομάζεται «Δίπτυχα» αυτό το βιβλίο και εκεί περιέχονται οι διατάξεις πώς θα τελούνται οι ακολουθίες.

Συνοψίζω αυτά που είπαμε μέχρι τώρα για τις διαλεκτικές ανάμεσα στο μοναστικό και το ασματικό τυπικό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο δοξολογούσαν τον Κύριο οι μοναστικές κοινότητες και τον τρόπο με τον οποίο δοξολογούσαν τον Κύριο το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας, και που κάποια στιγμή συντέθηκαν αυτά τα δύο με προεξάρχον το μοναστικό τυπικό, το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει. Επίσης, την διαλεκτική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις μεγάλες ποιητικές συνθέσεις του Κοντακίου και του Κανόνα. Το Κοντάκιο σιγά σιγά παραθεωρήθηκε. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις σήμερα μόνο, ή μερικά υπολείμματα, και επεκράτησαν οι κανόνες. Και τη διαλεκτική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις που κάνανε οι μεγάλες μοναστικές κοινότητες, από τη μια του Αγίου Σάββα της Παλαιστίνης και από την άλλη της Μονής του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως, με μια σύνθεση αυτών των δύο τυπικών σε αυτό που ονομάζουμε τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, τυπικό της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Αυτά όλα αποτυπώθηκαν, όλη αυτή η ποιητική παραγωγή, όλος αυτός ο δοξολογικός πλούτος, αποτυπώθηκαν σε βιβλία. Η ποιητική παραγωγή που αποτελεί το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ακολουθιών διευθετήθηκε λοιπόν σε χριστικές συλλογές που είναι γνωστές ως φυλάδες ή λειτουργικά βιβλία. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα, και θέλω να το τονίσω αυτό, υπήρχε μία ποικιλία ως προς το περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων, κάτι που το επέτρεπε η χειρόγραφη παράδοση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θεωρητικά κάθε επίσκοπος είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει το περιεχόμενο και την τάξη των ακολουθιών στα όρια της δικαιοδοσίας του. Από τις αρχές όμως του 16ου αιώνα, η νέα τεχνολογία της τυπογραφίας αρχίζει να εξαφανίζει αυτή την ποικιλία και να εισάγει τη μονότροπη ομοιομορφία που πολύ γρήγορα επικρατεί. Σήμερα τα εν χρήση λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Το Ευαγγέλιο ονομαζόταν και εκλογάδιο ή Ευαγγελιστάριο. Καταρτίστηκε ήδη από τον 4ο αιώνα, αποδίδεται μάλιστα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1586 έχουμε το πρώτο έντυπο Ευαγγέλιο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές των ακολουθιών όλου του έτους. Η διάταξη των περικοπών εντάσσεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο παρακολουθεί τη σειρά των περικοπών κατά τις τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ευαγγελιστή. Συγκεκριμένα, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή οι ευαγγελικές περικοπές λαμβάνονται από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μέχρι την παραμονή της Υψώσεως του Σταυρού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από την επομένη του Σταυρού Κυριακή μέχρι την Κυριακή της Απόκρεο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών μέχρι την Κυριακή των Βαΐων από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ένα άλλο λειτουργικό

να τονίσω τη συλλογή που λέγεται Μινέα και όχι Μινιέα. Μινέα λοιπόν, που είναι 12 βιβλία που περιέχουν τις εορτολογικές ακολουθίες εκάστου μηνός. Στις εορτολογικές αυτές ακολουθίες εντάσσονται και τα συναξάρια των Αγίων εκάστης ημέρας. Το πρώτο βιβλίο αυτής της συλλογής τυπώθηκε το 1551. Ενδιαφέρον έχει ένα άλλο βιβλίο που το ονομάζουμε Παρακλητική και που έχει μια ιστορία. Περιέχει σταθερές συνθέσεις με βάση έναν κανόνα για κάθε ημέρα της εβδομάδας σε 8 ενότητες. Σύμφωνα με τους 8 ήχους που χρησιμοποιεί η εκκλησιαστική μουσική. Το σύστημα των 8 ήχων δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα η συλλογή που καταρτίστηκε ονομάστηκε 8 ήχος. Πρώτη έντυπη έκδοση έχουμε το 1522. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι η 8 ήχος, όπως ίσως θα γνωρίζετε, αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Πράγματι, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα και ποιητική και μουσική προσωπικότητα, ο οποίος επηρέασε την διαμόρφωση αυτών των ποιητικών συνθέσεων και ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς τη μουσική τους. Κοντά στην Παρακλητική, θα έχετε ίσως παρατηρήσει στις εκκλησίες τα αναλόγια, υπάρχουν ένα ακόμα ογκώδες βιβλίο, το Τριώδιο. Το Τριώδιο καταρτίστηκε κατά αναλογία προς την Παρακλητική για την περίοδο όμως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Την ονομασία του οφείλει στο ότι οι κανόνες των ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουν 3 οδές ή 4 οδές. Πρώτη έντυπη έκδοση το 1522. Κατά αντιστοιχία προς το Τριώδιο τώρα, για την περίοδο πριν από το Πάσχα, έχουμε ένα άλλο βιβλίο για την περίοδο αμέσως μετά το Πάσχα και ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Σε αυτό περιέχονται οι ακολουθίες μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν όμως και άλλα βιβλία στην Εκκλησία, λειτουργικά βιβλία. Το Ψαλτήριο παραδείγματος χάρη. Το Ψαλτήριο περιέχει τη συλλογή των ψαλμών που αποδίδονται στον Δαβίδ. Είναι 150 ψαλμοί. Είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα. Και κάθε κάθισμα είναι διαιρεμένο σε 3 στάσεις. Ένα άλλο βιβλίο είναι το Ορολόγιο ή Τροπολόγιο. Με ποικίλο περιεχόμενο, χρησιμοποιείται όχι μόνο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, αλλά και ως βοήθημα των πιστών. Ειδικότερα περιέχει τις ακολουθίες του 24ώρου, καθώς και σύντομη επισκόπηση του ετήσιου εορτολογικού κύκλου Μετροπάρια. Η τελική μορφή του καταρτίστηκε γύρω στον 14ο αιώνα, ενώ έχουμε μια πρώτη μορφή του τον 9ο αιώνα. Το Ευχολόγιο. Το Ευχολόγιο περιέχει τις ακολουθίες των 7 λεγόμενων μυστηρίων, καθώς και άλλων αγιαστικών πράξεων, όπως την ακολουθία εις και κοιμημένους, την ακολουθία της κουράς μοναχού, αλλά και πλήθος ευχών που αφορούν βιωτικές καταστάσεις των πιστών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εγκόλπιο του κληρικού. Λέω ως παράδειγμα, μας είναι γνωστό το ευχολόγιο του Σεραπείωνος, επισκόπου του 4ου αιώνα. Η πρώτη έντυπη έκδοση έγινε το 1526. Κυκλοφορεί σε 2 συλλογές ή σε 2 μορφές καλύτερα. Το μέγα ευχολόγιο με πλήρες περιεχόμενο και το μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο με περιεχόμενο τις ακολουθίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, ιδίως στις ενωριακές εκκλησίες.
Υπάρχει ακόμη το ιερατικό.

λέγεται και Φυλάδα. Με αυτό το όνομα τυπώθηκε το 1895 το βιβλίο που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του λειτουργού, που το έχει δίπλα του όταν ιερουργεί, το έχει πάνω στην Αγία Τράπεζα όταν ιερουργεί. Κατά τη στοιχεία προς το ιερατικό υπάρχει το αρχιερατικό, δηλαδή το εγχειρίδιο που χρησιμοποιεί ο επίσκοπος όταν ιερουργεί, και ειδικά για τους λαϊκούς, το τονίζω αυτό, ειδικά για τους λαϊκούς, υπάρχουν δύο λειτουργικά βιβλία, η Σύνοψη και ο Συνέκδημος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

έκανα. Πολύ καιρό να τον πιστέψω. Μα στο τέλος τον πίστεψα, όταν ήρθε 3 βραδιές συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες. Νόμιζα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος με μεγάλη μου λύπη και κατάπληξη πίστηκα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν από 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μια πλούσια κυρία, νέα και πολύ όμορφη, μια χείρα που είχε κτήματα και ένα σπίτι στην πολιτεία. Είχε νιώσει για αυτήν μεγάλο έρωτα. Της τον είχε εξομολογηθεί και πάσχιζε να την πείσει να παντρευτούν. Όμως αυτή είχε δώσει πια σε άλλον την καρδιά της, σε έναν αξιωματικό με σημαντικό βαθμό, που τότε βρίσκονταν σε κάποια εκστρατεία, μα που θα γύριζε γρήγορα. Αυτή απόρριψε την πρότασή του και τον παρακάλεσε να μην ξαναπάει σπίτι της. Αυτός, ξέροντας τα κατατόπια του σπιτιού της, μπήκε στο δωμάτιό της νύχτα, σκαρφαλώνοντας από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό, γιατί κινδύνευε να τον δουν. Μα όπως συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτοφανή τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα από τα άλλα. Μπήκε στη σοφίτα από έναν φεγγίτη και κατέβηκε στις κάμαρες από μια μικρή σκάλα που κατέληγε σε μια πόρτα. Ήξερε πως πολλές φορές οι υπηρέτες ξεχνούσαν να την κλειδώσουν και πράγματι την πέτυχε ανοιχτή. Φτάνοντας κάτω, προχώρησε ψαχουλευτά μέσα στο σκοτάδι. Έφτασε στην κρεβατοκάμαρά της. Εκεί έκαιγε ένα καντήλι. Λες και έγινε επίτηδες. Οι 2 καμαριέρες το είχαν σκάσει χωρίς την άδειά της για να πάνε σε ένα γλεντάκι που γίνονταν εκεί κοντά. Κάποια γιορτή δηλαδή. Οι άλλοι υπηρέτες και οι υπηρέτριες κοιμώνταν στην κουζίνα και στα δωμάτια τους, στο κάτω πάτωμα. Μόλις είδε την κοιμισμένη, άναψε το πάθος του. Μα ύστερα τον κυρίεψε η μανία της ζήλιας και της εκδίκησης και χωρίς πια να ξέρει τι κάνει, σαν μεθυσμένος, την πλησίασε και τη σκάρφωσε το μαχαίρι ίσα στην καρδιά, έτσι που αυτή δεν έβγαλε ούτε καν μια φωνή. Ύστερα με μια καταχθόνια, εγκληματική πονηριά, τα τακτοποίησε όλα έτσι που να στρέψει τις υπόνοιες ενάντια στους υπηρέτες. Έκανε ακόμα και τη μικροπρέπεια να πάρει το πορτοφόλι της. Πήρε τα κλειδιά κάτω από το μαξιλάρι της και άνοιξε τον κωμό, από όπου άρπαξε μερικά πράγματα. Ακριβώς όπως θα έκανε και ένας αμόρφωτος υπηρέτης. Άφησε δηλαδή τα χρεόγραφα και τις ομολογίες και πήρε μονάχα τα μετρητά. Πήρε και μερικά χρυσαφικά, τα πιο μεγάλα, αφήνοντας εκείνα που είχαν δεκαπλάσια αξία, μα ήταν μικρά. Πήρε και μερικά άλλα, για δικά του ενθύμια. Μα γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Αφού τελείωσε αυτή την τρομερή δουλειά, έφυγε από το σπίτι ακριβώς όπως είχε έρθει. Ούτε την άλλη μέρα όταν μαθεύτηκε το έγκλημα, μα ούτε και αργότερα, δεν πέρασε από κανενός το μυαλό να υποπτευθεί τον πραγματικό ένοχο, γιατί δεν ήξερε κανένας ούτε και πως την αγαπούσε, γιατί πάντα ήταν σιωπηλός και ερμητικός και δεν είχε ούτε έναν φίλο να ανοίξει την καρδιά του. Νόμιζαν πως είναι μονάχα γνώριμος της σκοτωμένης και μάλιστα όχι πολύ στενός, γιατί τις τελευταίες 2 εβδομάδες δεν την είχε επισκεφτεί ούτε μία φορά. Υποπτεύθηκαν αμέσως τον δουλοπάρικο υπηρέτη της, τον Πιότρ, και όλες οι ενδείξεις βρέθηκαν να είναι εναντίον του.
γιατί αυτός ήξερε και η κυρία του δεν το έκρυβε πως θα τον έστελνε για φαντάρο μαζί με άλλους που είχε υποχρέωση να δώσει από τους δουλοπάρικους της στο στρατό. Ήταν εξάλλου και εργένης και κακής διαγωγής. Μια φορά, όντας μεθυσμένος σε ένα καπηλιό, είχε πει πως θα τη σκότωνε. Και δύο μέρες πριν από το έγκλημα το είχε σκάσει και ζούσε κάπου κρυμμένο στην πολιτεία. Την άλλη μέρα κιόλας τον βρήκανε στουπί στο μεθύσι να κοίταται στο δρόμο στην έξοδο της πολιτείας με ένα μαχαίρι στην τσέπη. Η δεξιά του παλάμη ήταν ματωμένη. Αυτός βεβαίωνε πως είχε ανοίξει η μύτη του, μα δεν τον πίστεψαν. Οι καμαριέρες ομολόγησαν πως είχαν πάει στο γλέντι και πως η εξώπορτα είχε μείνει ανοιχτή ως την ώρα που γυρίσανε. Βρέθηκαν άλλες παρόμοιες ενδείξεις και συλλάβανε τον αθώο υπηρέτη. Άρχισε η δίκη, μα αυτός έπεσε άρρωστος βαριά με πυρετό και σε μια βδομάδα πέθανε χωρίς να ξαναβρει τις αισθήσεις του. Έτσι τελείωσε η υπόθεση και όλοι οι δικαστές και ο κόσμος ήταν βέβαιοι πως ο ένοχος ήταν ο υπηρέτης. Από εδώ και ύστερα άρχισε η τιμωρία. Ο μυστηριώδης επισκέπτης που είχε γίνει πια φίλος μου μου εξομολογήθηκε πως στην αρχή δεν βασανίστηκε καθόλου από τύψεις. Υπόφερε πολύ καιρό, όχι για το έγκλημα, μα μονάχα από τη λύπη του που σκότωσε την αγαπημένη γυναίκα, που αυτή δεν υπήρχε πια, που σκοτώνοντάς την σκότωσε ό,τι αγαπούσε, ενώ η φωτιά του πάθους του εξακολουθούσε να τον καίει. Μα σχεδόν καθόλου δεν σκέφτονταν τότε για το αθώο χυμένο αίμα και για τον σκοτωμένο άνθρωπο. Εξάλλου η σκέψη πως το θύμα του θα μπορούσε να ανήκει σε έναν άλλον του φαίνονταν αφόρητη και γι' αυτό για πολύ καιρό ήταν πεπισμένος κατάβαθα πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Στην αρχή τον βασάνισε κάπως η σύλληψη του υπηρέτη, μα η αρρώστια και ο γρήγορος θάνατος του κρατούμενου τον ησυχάσανε. Γιατί ήταν φανερό, έτσι σκέφτονταν τότε, πως πέθανε όχι από τη φυλακή ή από το φόβο, μα γιατί είχε κρυώσει και είχε αρπάξει εκείνη την αρρώστια τις μέρες ακριβώς που το είχε σκάσει και κυλιόταν ολόκληρη νύχτα στουπί από μεθύση πάνω στο νοτισμένο χώμα. Τα λεφτά και τα πράγματα που είχε κλέψει δεν τον τάραζαν και τόσο. Έτσι σκέφτονταν αυτός, γιατί δεν είχε πρόθεση να κλέψει μα να στρέψει αλλού τις υπόνοιες. Το κλεμμένο ποσό ήταν ασήμαντο και αυτός ύστερα από λίγο δώρισε όλο αυτό το ποσό και πολύ περισσότερα σε ένα νοσοκομείο της πολιτείας μας που είχε ιδρυθεί εκείνο τον καιρό. Το έκανε επίτηδες για να ησυχάσει η συνείδησή του σχετικά με την κλοπή και είναι αξιοσημείωτο πως για αρκετό καιρό έμεινε πραγματικά ήσυχος. Αυτό μου το βεβαίωσε ο ίδιος. Ρίχτηκε τότε με μεγάλη ενεργητικότητα στη δουλειά. Ζήτησε μονάχος του από την υπηρεσία του να του αναθέσουν μια δύσκολη αποστολή που τον απορρόφησε 2 χρόνια και έχοντας δυνατό χαρακτήρα ξεχνούσε σχεδόν αυτά που είχαν γίνει και όταν τα θυμόνταν προσπαθούσε να μην τα σκέφτεται καθόλου. Ρίχτηκε και στη φιλανθρωπία. Έκανε πολλά καλά για την πολιτεία μας και πολλές δωρεές. Έγινε γνωστός και στις πρωτεύουσες, στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Τον εκλέξανε μάλιστα μέλος των εκεί φιλανθρωπικών σωματείων. Μα τέλος άρχισε να πέφτει
σε βασανιστική συλλογή. Τόσο που δεν μπορούσε να υποφέρει πια. Τότε του άρεσε μια πολύ όμορφη και μυαλωμένη κοπέλα και την παντρεύτηκε βιαστικά, ελπίζοντας πως με το γάμο θα διαλύσει την αγωνία που δοκίμαζε τη μοναξιά του, πως παίρνοντας καινούριο δρόμο και εκπληρώνοντας με ζήλο τα καθήκοντά του απέναντι στη γυναίκα και στα παιδιά του, θα ξεχάσει οριστικά τα παλιά. Μα έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το αντίθετο από αυτό που περίμενε. Από τον πρώτο κιόλας μήνα του γάμου άρχισε να τον βασανίζει τούτη η αδιάκοπη σκέψη. Να με αγαπάει η γυναίκα μου. Μα τι θα γίνονταν αν τυχόν και μάθαινε. Όταν έμεινε έγκυος στο πρώτο παιδί και του το είπε, αυτός ξαφνικά ταράχτηκε. Δίνω ζωή. Όμως εγώ ο ίδιος έχω αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Άρχισαν τα παιδιά. Με τι δικαίωμα μπορώ να τα αγαπώ, να τα διδάσκω και να τα ανατρέφω? Πώς μπορώ να τους μιλήσω για αρετή? Εγώ έχισα αίμα. Τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πολύ όμορφα. Θέλει να τα χαϊδέψει. Κι όμως δεν μπορώ να κοιτάξω τα αθώα, καθάρια τους πρόσωπα. Όχι, δεν το αξίζω. Τέλος, άρχισε να βλέπει μπροστά του την απειλητική και ζωφερή οπτασία της σκοτωμένης, της αδικοχαμένης νεανικής ζωής της. Το αίμα που ζητούσε εκδίκηση. Άρχισε να βλέπει τρομερά όνειρα. Μα έχοντας δυνατή καρδιά, υπόμεινε για πολύ καιρό αυτό το μαρτύριο. Θα τα εξαγοράσω όλα. Μ' αυτό μου το μυστικό μαρτύριο. Μα και τούτη η ελπίδα ήταν μάταιη. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο το μαρτύριό του γίνονταν μεγαλύτερο. Ο κόσμος άρχισε να τον εκτιμάει για την φιλανθρωπική του δράση. Αν και όλοι φοβόνταν τον αυστηρό και σκυθροπό χαρακτήρα του, μα όσο πιο πολύ τον εκτιμούσαν, τόσο περισσότερο του γίνονταν αυτό ανυπόφορο. Μου εξομολογήθηκε πως άρχισε να σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μα αντί γι' αυτό, καρφώθηκε στην καρδιά του μια άλλη σκέψη. Μια σκέψη που στην αρχή την έβρισκε απραγματοποίητη και ακαταλόγιστη, μα που στο τέλος τόσο σφηνώθηκε στην καρδιά του που δεν μπορούσε πια να την αποσπάσει. Ονειρεύονταν να κάνει τούτο, να βγει μπροστά σε όλο τον κόσμο και να πει σε όλους πως είχε σκοτώσει. Κάπου 3 χρόνια έζησε με αυτή τη σκέψη. Ονειρεύονταν αυτή την πράξη με διάφορες μορφές. Τέλος πίστεψε με όλη του την καρδιά πως όταν θα ομολογήσει δημόσια το έγκλημα, θα θεραπεύσει και θα γαλινεύσει την ψυχή του για πάντα. Μα όταν έφτασε να πιστέψει κάτι τέτοιο, ένιωσε φρίκι. Γιατί πώς να εκτελέσει την απόφασή του? Και ξαφνικά έγινε εκείνο το περιστατικό στη μονομαχία μου. Βλέποντας εσάς, το αποφάσισα. Εγώ τον κοιτάζω καλά-καλά. «Μα πώς μπόρεσε?» φώναξα, σμίγοντας τα χέρια μου. «Ένα τόσο ασήμαντο περιστατικό να σας γεννήσει μια τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα?» Η αποφασιστικότητά μου γεννιόνταν 3 ολόκληρα χρόνια, μου απαντάει. «Και η δική σας περίπτωση στάθηκε μονάχα μία αφορμή. Βλέποντας εσάς, κατηγόρησα τον εαυτό μου και σας ζήλεψα», πρόφερε με κάποια αυστηρότητα μάλιστα. «Μα δεν θα σας πιστέψει κανείς», παρατήρησα εγώ. «Περάσανε 14 χρόνια. Έχω αποδείξεις μεγάλες. Θα τις παρουσιάσω».

Μετά από αυτά που άκουσα, έκλαψα. Έκλαψα πολύ και τον ασπάστηκα. Ένα πράγμα πέστε μου μονάχα, ένα μόνο, μου είπε. Λες και από μένα εξαρτιόνταν τώρα όλα. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η γυναίκα, ίσως και να πεθάνει από τη λύπη της, και τα παιδιά, αν δεν θα χάσουν τους τίτλους ευγενίας και τα χτήματα, θα μείνουν για πάντα τα παιδιά ενός κατεργάρι, ενός φωνιά. Και η ανάμνηση, τι ανάμνηση θα μείνει στην καρδιά τους από μένα. Εγώ σωπαίνω. Και να τους αποχωριστώ, να τους αφήσω για πάντα, γιατί θα πρέπει για πάντα, για πάντα να τους χάσω. Κάθομαι εγώ και ψιθυρίζω μέσα μου μία προσευχή. Τέλος σηκώθηκα. Ένιωσα κάποιο φόβο. Λοιπόν, μου λέει και με κοιτάζει. Πηγαίνετε, του λέω, και ομολογήστε το. Όλα θα περάσουν. Μονάχα η αλήθεια θα μείνει. Τα παιδιά θα καταλάβουν. Θα καταλάβουν όταν μεγαλώσουν πόσο τρανή αποφασιστικότητα υπήρχε στη μεγαλοψυχία σας. Έφυγε τότε και φαίνονταν πως πραγματικά είχε πάρει πια την απόφασή του. Μα παρόλα αυτά εξακολουθούσε να έρχεται στο σπίτι μου 2 εβδομάδες συνέχεια. Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Όλο ετοιμάζονταν και όλο δεν τα κατάφερνε να το αποφασίσει. Καταβασάνισε την καρδιά μου. Μία ερχόταν αποφασισμένος και έλεγε με συγκίνηση: «Ξέρω, ξέρω πως θα κερδίσω τον παράδεισο. Θα τον κερδίσω μόλις ομολογήσω». 14 χρόνια βρισκόμουν στην κόλαση. Θέλω να τιμωρηθώ. Θα δεχτώ τη δυστυχία μου και θα αρχίσω να ζω. Με το ψέμα μπορείς να διαβείς όλο τον κόσμο, μα να γυρίσεις πίσω δεν μπορείς. Τώρα, όχι μονάχα των πλησίων μου, μα ούτε και τα παιδιά μου δεν τολμώ να αγαπήσω. Θεέ μου, ίσως τα παιδιά μου να καταλάβουν πόσο υπόφερα και να μην με καταδικάσουν. Δεν είναι μες στη δύναμη που βρίσκεται ο Θεός, μα μέσα στην αλήθεια. Όλοι θα καταλάβουν τον άθλο σας, του λέω εγώ. Και αν όχι τώρα, θα τον καταλάβουν αργότερα. Γιατί υπηρετήσατε την αλήθεια, την ανώτερη αλήθεια, όχι τη γήινη. Έφευγε σαν πως ησυχασμένος. Μα την άλλη μέρα ξαναέρχονταν θυμωμένος, χλωμός, και μιλούσε ειρωνικά. Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιό σας με κοιτάτε με περιέργεια. «Ακόμα?» σαν να μου λέτε. «Δεν το ομολόγησες. Περιμένετε. Μη με καταφρονάτε και τόσο. Δεν είναι και τόσο εύκολο όσο σας φαίνεται. Ίσως να μην το κάνω τελικά καθόλου. Δεν θα πάτε βέβαια να με καταγγείλετε τότε. Ε, θα πάτε?» Κι όμως εγώ όχι μονάχα δεν τον κοίταζα με περιέργεια, μα φοβόμουνα να του ρίξω έστω και μία ματιά. Πολύ με βασάνιζαν όλα αυτά. Αρρώστησα σχεδόν και η ψυχή μου ήταν γεμάτη δάκρυα. Έχασα και τον ύπνο μου ακόμα. «Έρχομαι τώρα», εξακολουθεί αυτός, «από τη γυναίκα μου. Το καταλαβαίνετε τάχα τι θα πει μία σύζυγος. Όταν έφευγα, τα παιδάκια μου φώναζαν πίσω μου: «Στο καλό, μπαμπάκα, στο καλό. Να γυρίσετε γρήγορα, να διαβάσουμε μαζί όλα τα παιδικά αναγνώσματα». Όχι, αυτό δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Τα λουνού τα βάσανα δεν σε κάνουν πιο σοφό. Τα μάτια του αστράψανε. Τα χείλη του τρεμούλιαζαν. Ξαφνικά
χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι τόσο που τα πράγματα που ήταν εκεί πάνω αναπήδησαν. Ήταν τόσο ήσυχος άνθρωπος. Αυτό πρώτη φορά του συνέβαινε. «Μα είναι ανάγκη τάχα», ξεφώνισε αυτός. «Χρειάζεται μήπως...» «Κανένας δεν καταδικάστηκε. Κανέναν δεν στείλανε στα κάτεργα. Κανέναν. Ο υπηρέτης πέθανε γιατί αρρώστησε. Για το χυμένο αίμα. Γι' αυτό αυτό τιμωρήθηκα. Μα και ούτε θα με πιστέψουν. Δεν θα με πιστέψουν. Τι θα πιστέψουν? Δεν έχω αποδείξεις. Ό,τι αποδείξεις και να τους φέρω, δεν θα με πιστέψουν. Είναι ανάγκη να το πω? Πείτε μου, είναι ανάγκη? Για το χυμένο αίμα είμαι έτοιμος να βασανίζομαι σε όλη μου τη ζωή. Δεν θέλω να καταστρέψω μονάχα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θα ήταν δίκαιο τάχα να καταστραφούν και αυτά μαζί μου? Μήπως τάχα κάνουμε λάθος? Ποια είναι η αλήθεια? Και θα την καταλάβουν άραγε αυτή την αλήθεια οι άνθρωποι? Θα την εκτιμήσουν? Θα την τιμήσουν? Ω Θεέ μου, Θεέ μου, σκέφτομαι εγώ. Την εκτίμηση των ανθρώπων συλλογίζεται σε μια τέτοια στιγμή. Και τόσο πολύ τον λυπήθηκα που νομίζω πως δεν θα δεχόμουν να μοιραστώ τα βασανά του μόνο και μόνο για να τον ξαλαφρώσω. Τον βλέπω που με κοιτάζει μανιασμένος. Ένιωσα φρίκι, γιατί κατάλαβε, όχι μονάχα με το νου, μα και με την ψυχή μου, πόσο κοστίζει μία τέτοια απόφαση. «Αποφασίστε την τύχη μου», αναφώνησε και πάλι αυτός. «Πηγαίνετε και ομολογήστε τα», του ψιθύρισα εγώ. Έχασα σχεδόν τη φωνή μου, μα του το ψιθύρισα σταθερά. Πήρα τότε από το τραπέζι το Ευαγγέλιο, μία ρούσικη μετάφραση, και του έδειξα το κατά Ιωάννη, εδάφιον 24. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις τη γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών αποφέρει». Αυτό το εδάφιο το είχα διαβάσει λίγο πριν έρθει εκείνος. Το διάβασε. «Σωστά», λέει, μα χαμογέλασε πικρά. «Ναι, σε αυτά τα βιβλία», λέει, ύστερα από μια μικρή σιωπή. «Είναι καταπληκτικό τι μπορείς να συναντήσεις. Είναι εύκολο να τα χώνεις κάτω από τη μύτη του αλουνού. Μα ποιος το έγραψε? Άνθρωπος τάχα. Το Άγιο Πνεύμα το έγραψε», του λέω. «Εύκολο είναι να φλιαρεί κανείς», είπε και χαμογέλασε. Μα τώρα σχεδόν με μίσος. Πήρα ξανά το βιβλίο. Το άνοιξα σε άλλο μέρος και του έδειξα την επιστολή προς Εβραίους. Αυτός διάβασε. «Τρομερόν το εμπεσίν εις χείρας του Θεού του ζώντος». Το διάβασε και πέταξε το βιβλίο τρέμοντας σύγκορμος. «Τρομερό αυτό το εδάφιο», μου λέει. «Δεν μπορείς να πεις? Πετυχημένα το διαλέξατε». Σηκώθηκε. «Λοιπόν», λέει, «χαίρετε. Ίσως και να μην ξανάρθω πια. Θα ειδωθούμε στον Παράδεισο, ώστε είναι 14 χρόνια που έχω εμπεσίν εις χείρας του Θεού του ζώντος». Έτσι λέγονται λοιπόν αυτά τα 14 χρόνια. Αύριο θα παρακαλέσω αυτά τα χέρια να με αφήσουν. Ήμουν έτοιμος να τον αγκαλιάσω. Ήμουν έτοιμος να τον ασπαστώ. Μα δεν τόλμησα. Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο και το βλέμμα του βαρύ.
Βγήκε. «Θεέ μου», σκέφτηκα, «πού τραβάει αυτός ο άνθρωπος». Έπεσα στα γόνατα, μπροστά στα εικονίσματα, και έκλαψα γι' αυτόν στην υπεραγία Θεοτόκο, τη βοηθό και την προστάτηδα. Πέρασε κάπου μισή ώρα που έμεινα γονατισμένος και προσευχόμουνα με δάκρυα, και ήταν αργά, μεσάνυχτα σχεδόν. Τότε ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και ξαναμπαίνει. Εγώ τα χάσα.

Πού είχατε πάει λοιπόν? Τον ρωτάω. Νομίζω, λέει, νομίζω πως κάτι ξέχασα. Το μαντίλι μου. Και αν δεν ξέχασα τίποτα, αφήστε με να κάτσω λίγο. Κάθισε σε μια καρέκλα. Εγώ στεκόμουν όρθιος μπροστά του. Καθίστε, μου λέει. Καθίστε κι εσείς. Κάθισα. Μείναμε έτσι κάπου 2 λεπτά. Με κοίταζε επίμονα και ξαφνικά χαμογέλασε. Αυτό το θυμόμουν πάντα. Ύστερα σηκώθηκε. Με έσφιξε στην αγκαλιά του και με φίλησε. «Να θυμάσαι», μου λέει. «Να θυμάσαι πως ήρθα εδώ πέρα και για δεύτερη φορά. Με ακούς? Να το θυμάσαι». Πρώτη φορά μου μίλησε με το «σι» και έφυγε. «Αύριο», σκέφτηκα εγώ. Έτσι και έγινε. Εκείνο το βράδυ δεν το ήξερα πως την άλλη μέρα είχε τα γενέθλιά του. Τις τελευταίες μέρες δεν έβγαινα από το σπίτι μου και έτσι δεν μπορούσα από κανέναν να το μάθω. Κάθε τέτοια μέρα μαζεύονταν πάντα πολύ γνωστοί στο σπίτι του. Όλη η πολιτεία σχεδόν. Έτσι έγινε και τώρα. Μετά το γεύμα σηκώθηκε κρατώντας τα χέρια του ένα χαρτί. Μία επίσημη αυτοκαταγγελία προς τις αρχές. Και επειδή όλες οι αρχές ήταν εκεί, διάβασε το έγγραφο σε όλους. Ήταν μία λεπτομερέστατη περιγραφή του εγκλήματός του. «Αποβάλλω τον εαυτό μου από την κοινωνία των ανθρώπων, σαν τέρας που είμαι. Ο Θεός με επισκέφτηκε», είπε τελειώνοντας. «Θέλω να υποστώ το μαρτύριο». Έφερε αμέσως και αράδιασε στο τραπέζι όλα εκείνα που θα του χρειάζονταν για να αποδείξει την ενοχή του και που τα φύλαγε 14 χρόνια. Τα χρυσαφικά της σκοτωμένης που τα είχε πάρει θέλοντας να στρέψει αλλού τις υπόνοιες. Ένα μεταγιόν και το σταυρό που είχε βγάλει από το λαιμό της. Στο μεταγιόν ήταν το πορτρέτο του αραβωνιαστικού της, το σημειωματάριό της και τέλος 2 γράμματα. Το ένα του αραβωνιαστικού της, όπου της έγραφε πως θα έρθει γρήγορα, και το άλλο το δικό της, όπου εκεί του απαντούσε. Το είχε τελειώσει σχεδόν και το είχε αφήσει στο τραπεζάκι για να το στείλει την άλλη μέρα. Και τα 2 γράμματα τα είχε πάρει τότε μαζί του. Γιατί? Και γιατί τα φύλαγε ύστερα από 14 ολάκερα χρόνια, αντί να τα καταστρέψει σαν τεκμήρια που ήταν? Και να τι έγινε τότε. Όλοι απόρρισαν και φρίξανε. Μα κανένας δεν θέλησε να τον πιστέψει, αν και όλοι τους τον άκουσαν με μεγάλη περιέργεια. Μα νόμιζαν πως έχουν μπροστά τους έναν άρρωστο άνθρωπο. Και ύστερα από μερικές μέρες όλοι έμειναν σύμφωνοι πως ο καημένος είχε χάσει τα λογικά του. Οι αρχές και το δικαστήριο δεν μπορούσαν να μην δώσουν συνέχεια στην υπόθεση. Μα σταμάτησαν κι αυτοί, αν και τα πράγματα και τα γράμματα που παρουσίασε γεννούσαν υπόνοιες, όμως έφτασαν στο συμπέρασμα πως αν ακόμα αυτά τα αντικείμενα ήταν αυθεντικά, και πάλι δεν θα μπορούσε να στηριχτεί κατηγορό με βάση μονάχα αυτά. Μπορούσε εξάλλου όλα αυτά να του τα εμπιστεύτηκε η ίδια όταν ακόμα ζούσε, σαν γνωστός της που ήταν. Άκουσα πως η αυθεντικότητά τους πιστοποιήθηκε αργότερα από τις μαρτυρίες πολλών γνωστών και συγγενών της σκοτωμένης, και πως γι' αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει καμία αμφιβολία. Μα δεν ήταν γραφτό να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση.
Ύστερα από 5 μέρες μάθανε όλοι πως ο δύστιχος αρρώστησε και πως η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν μπορώ να καταλάβω από τι αρρώστησε. Λέγανε πως είναι κάποια καρδιακή πάθηση. Μα έγινε ακόμα γνωστό πως το επίσημο ιατρικό συμβούλιο, ύστερα από την επιμονή της γυναίκας του, εξέτασε τη διανοητική του κατάσταση και έβγαλε το συμπέρασμα πως υπήρχε μία κάποια διατάραξη. Εγώ δεν μαρτύρησα τίποτα, αν και όλοι με πίεζαν με ερωτήσεις. Όταν ζήτησα να τον επισκεφτώ, δεν με αφήνανε. Για πολύ καιρό, και πιο πολύ από όλους, η γυναίκα του. «Εσείς», μου έλεγε, «εσείς τον κάνατε άνω κάτω». Ήταν και πρώτα σκυθροπός, μα τον τελευταίο καιρό όλοι παρατηρούσαν πως ήταν εξαιρετικά ταραγμένος και φέρονταν παράξενα. Και εκείνην ακριβώς την εποχή φανήκατε κι εσείς και τον καταστρέψατε. Εσείς του πήρατε τα μυαλά με τα κηρύγματά σας. Ένα μήνα ολόκληρο δεν έλειπε από το σπίτι σας. Και όχι μονάχα η γυναίκα του, μα και όλοι οι άλλοι στην πολιτεία ρίχτηκαν επάνω μου και με κατηγορούσαν. Εσείς φταίτε, εσείς, μου λέγανε όλοι. Όμως εγώ εξακολουθούσα να σωπαίνω, ευτυχισμένος μέσα μου να βλέπω να εκδηλώνεται η Θεία Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε ορθωθεί ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό και τον είχε έτσι τιμωρήσει. Όσο για την τρέλα του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τέλος, με αφήσανε να τον δω. Το ζήτησε ο ίδιος επίμονα, για να με αποχαιρετήσει. Μπήκα μέσα και είδα πως όχι μονάχα οι μέρες, μα και οι ώρες του ήταν μετρημένες. Ήταν αδύνατος, κίτρινος. Τα χέρια του τρέμανε, πνίγονταν, μα το βλέμμα του ήταν τρυφερό και χαροπό. «Τετέλεστε», μου είπε, «καιρό τώρα θέλω να σε δω. Γιατί δεν ερχόσουν?» Δεν του είπα πως δεν μ' αφήνανε. Ο Θεός με λυπήθηκε και με φωνάζει κοντά του. «Ξέρω πως πεθαίνω, μα νιώθω χαρά, το πιστεύεις? Χαρά και γαλήνη για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια». Ένιωσα με μιας στην ψυχή τον παράδεισό μου, μόλις έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα πια τολμάω να αγαπάω τα παιδιά μου και να τα φιλάω. Δεν με πιστεύουν. Κανένας δεν με πιστεύει. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε οι δικαστές. Και τα παιδιά μου ποτέ δεν θα με πιστέψουν. Σε αυτό βλέπω σίγουρα πως ο Θεός σπλαχνίστηκε τα παιδιά μου. Θα πεθάνω και το όνομά μου θα μείνει για αυτούς ακυλίδωτο. Τώρα προαισθάνομαι τον Θεό. Η καρδιά μου είναι χαρούμενη, σαν να βρίσκεται στον παράδεισο. Έκανα το καθήκον μου. Δεν μπορεί να μιλήσει. Πνίγεται. Μου σφίγγει δυνατά το χέρι. Με κοιτάζει με φλογισμένο βλέμμα. Μα δεν κουβεντιάσαμε πολύ. Η γυναίκα του όλο και έμπαινε στο δωμάτιο να δει τι γίνεται. Όμως πρόφτασε και μου ψιθύρισε. «Θυμάσαι που ξανάρθα τότε τα μεσάνυχτα και σου είπα να το θυμάσαι? Ξέρεις γιατί είχα έρθει τότε? Για να σε σκοτώσω». Εγώ ανατρίχιασα. Βγήκα τότε από το σπίτι σου και βρέθηκα στο σκοτάδι. Τριγύριζα στους δρόμους και πάλευα με τον εαυτό μου. Και ξαφνικά σε μίσησα. Σε μίσησα τόσο που μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο. Αυτός, σκεφτόμουν, αυτός είναι ο μόνος που με κρατάει σφιχτοδεμένο. Αυτός είναι ο κριτής μου. Δεν μπορώ πια να αποφύγω την αυριανή μου τιμωρία, γιατί αυτός τα ξέρει όλα. Όχι πως φοβόμουν ότι θα με καταδώσεις. Αυτό ούτε καν το σκέφτηκα.
Μα είπα, πώς θα μπορέσω να τον αντικρίσω αν δεν ομολογήσω? Κι αν ακόμα βρισκόσουν πέρα από 9 βουνά, ζωντανός όμως, και πάλι θα μου ήταν ανυπόφορη η σκέψη πως ζεις. Πως ζεις και τα ξέρεις όλα. Και με κρίνεις. Σε μίσησα. Λες κι εσύ ήσουν η αιτία για όλα αυτά. Λες κι εσύ έφταιγες. Ξαναγύρισα τότε. Θυμόμουν πως είχες στο τραπέζι σου ένα εγχειρίδιο. Κάθισα και σε παρακάλεσα και σένα να κάτσεις. Και ένα ολόκληρο λεπτό σκεφτόμουν. Αν σε σκότωνα, θα χανόμουν κι εγώ με αυτό το φόνο. Έστω κι αν δεν το έλεγα. Κι αν δεν έλεγα τίποτα πουθενά για το προηγούμενο έγκλημα. Μα αυτό δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Και ούτε ήθελα να το σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Σε μισούσα. Μονάχα σε μισούσα. Και ήθελα να εκδικηθώ για όλα. Μα ο Κύριος νίκησε το διάβολο στην καρδιά μου. Μάθε ωστόσο πως ποτέ δεν βρέθηκες τόσο κοντά στο θάνατο. Ύστερα από μία εβδομάδα πέθανε. Όλη η πολιτεία συνόδεψε το φέρετρό του. Ο ιερέας της Μητρόπολης έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο. Κλαίγανε για την τρομερή αρρώστια που έκοψε το νήμα της ζωής του. Μα όλη η πολιτεία άρχισε να με εχθρεύεται μετά την κηδεία. Τόσο που πάψανε να με δέχονται. Είναι αλήθεια πως μερικοί, στην αρχή λίγοι και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι, άρχισαν να πιστεύουν πως μου είχε πει την αλήθεια και με επισκέφτονταν πολλές φορές και με ρωτούσαν με μεγάλη περιέργεια και χαρά. Γιατί του αρέσει του ανθρώπου να βλέπει να ταπεινώνεται και να ντροπιάζεται ένας που περνούσε για αναμάρτητος? Μα εγώ δεν είπα τίποτα. Και σε λίγο έφυγα εντελώς από την πολιτεία. Και σε 5 μήνες ο Κύριος, ο Θεός μου, με αξίωσε να ακολουθήσω το σίγουρο και αγιασμένο δρόμο. Και ευλόγησα το αόρατο χέρι που μου είχε τόσο καθαρά υποδείξει αυτόν τον δρόμο. Όσο για τον πολυβασανισμένο δούλο του Θεού Μιχαήλ, τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι κάθε μέρα στις προσευχές μου έως τώρα.

Μητέρες και δάσκαλοί μου, τι είναι ο καλόγερος? Οι μορφωμένοι άνθρωποι του καιρού μας προφέρουν τούτη τη λέξη κοροϊδευτικά και είναι πολλοί που τη λένε και σαν βρισιά ακόμα. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και χειροτερεύει η κατάσταση. Είναι αλήθεια, αλίμονο, είναι αλήθεια, πως και ανάμεσα στους καλόγερους υπάρχουν πολλοί οκνηροί, δούλοι της σαρκός, φιλίδωνοι, ανεδείς, αλήτες. Αυτούς παίρνουν σαν επιχείρημα οι μορφωμένοι κοσμικοί. Εσείς, μας λένε, είστε οκνηρά και άχρηστα μέλη της κοινωνίας. Ζείτε με τον ξένο μόχθο. Είστε όλοι σας αδιάντροποι, ζητιάνοι. Όμως, πόσοι είναι οι ταπεινοί και οι πράοι που θέλουν να απομονωθούν και να προσευχηθούν φλογερά στην ησυχία τους? Αυτούς τους θυμούνται πολύ λίγο, τους αποσιωπούν και θα απορούσαν πολύ αν τους έλεγα πως αυτοί οι πράοι που λαχτάρισαν να απομονωθούν για να προσευχηθούν, ίσως να σώσουν για ακόμα μια φορά τη ρούσικη γη. Γιατί στα αλήθεια, αυτοί είναι έτοιμοι κάθε στιγμή για το πλήρωμα του χρόνου. Φυλάνε προσωρινά στην απομόνωσή τους, με ευσέβεια, την αναλύωτη εικόνα του Χριστού, σε όλη την αγνότητα της θεϊκής αλήθειας του, όπως τους την παρέδωσαν οι πατέρες της, σε όλη την αγνότητα της θεϊκής αλήθειας του, όπως τους την παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας.

Μήπως είναι υπεροπτικό? Κοιτάξτε τους κοσμικούς, όλον αυτό τον κόσμο που υψώνεται αλαζονικά πάνω από το λαό του Θεού. Δεν διαστρέβλωσαν τάχα τη μορφή του Θεού και την αλήθεια του? Έχουν την επιστήμη τους, μα η επιστήμη μπορεί να εξετάσει μονάχα εκείνα που γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις. Ο ψυχικός κόσμος, δηλαδή το ανώτερο μισό της ανθρώπινης ύπαρξης, έχει τέλεια εξωστρακιστεί. Αποδιώχτηκε με αλλαλαγμούς θριάμβου, ακόμα και με μίσος. Ο κόσμος διακήρυξε την ελευθερία, τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα. Και τι έγινε με τούτη την ελευθερία τους? Σκλαβιά μονάχα και αυτοκτονία. Γιατί οι κοσμικοί λένε «έχεις ανάγκες και πρέπει να τις ικανοποιήσεις». Γιατί έχεις τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι πιο εξέχοντες και οι πιο πλούσιοι. Μη φοβάσαι να τις ικανοποιείς. Απέναντίας, πρέπει να πολλαπλασιάσεις τις ανάγκες σου. Αυτό είναι το σημερινό δόγμα του κόσμου. Νομίζουν πως αυτό θα πει ελευθερία. Μα τι προκύπτει από αυτό το δικαίωμα της αύξησης των αναγκών? Στους πλούσιους η απομόνωση και η πνευματική αυτοκτονία. Στους φτωχούς ο φθόνος και ο φόνος. Γιατί δικαιώματα βέβαια τους δώσανε, μα δεν τους δείξανε ακόμα τον τρόπο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Λένε πως ο κόσμος συνενώνεται όλο και πιο πολύ, συγχωνεύεται σε μία αδελφότητα, γιατί συντομεύονται οι αποστάσεις και οι σκέψεις μεταφέρονται με τον αέρα. Αλίμονο. Μην πιστεύετε σε μια τέτοια συνένωση των ανθρώπων. Έχοντας την αντίληψη πως ελευθερία είναι η αύξηση και η γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών, διεστρεβλώνουν τη φύση τους, γιατί αποκτούν πολλές άσκοπες και ανόητες επιθυμίες και συνήθειες. Ζούνε για να ζηλεύουν ο ένας τον άλλον, για τις σωματικές τους απολαύσεις και για τις επιδείξεις τους. Θεωρούν τα γεύματα, τα αμάξια, τους βαθμούς, τους δούλους, τους υπηρέτες τόσο απαραίτητα που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν για αυτά τη ζωή τους, την τιμή τους και την αγάπη προς τον πλησίον τους. Και όταν δεν μπορούν να κορέσουν αυτές τις επιθυμίες τους, αυτοκτονούν. Όσοι δεν είναι πολύ πλούσιοι κάνουν τα ίδια. Οι φτωχοί ξεχνούν το ανικανοποίητο και τη ζήλια τους με το κρασί. Μα σύντομα, αντί για κρασί, θα μεθύσουν με αίμα. Εκεί τους οδηγούν. Και σας ρωτάω λοιπόν, είναι ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος? Γνώρισα έναν αγωνιστή της ιδέας που μου διηγόνταν ο ίδιος πως όταν τους στέρισαν στη φυλακή τον καπνό, τόσο τον βασάνισε τούτη η στέρηση που λίγο έλειψε να πάει και να προδώσει την ιδέα του μόνο και μόνο για λίγο καπνό. Και ένας τέτοιος άνθρωπος να σου λέει «αγωνίζομαι για την ανθρωπότητα».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η άλλη φωνή στα

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο «Για να ζήσει ο κόσμος» του Αλεξάνδρ Σμέμαν, των εκδόσεων «Δόμος».

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή θα επανέλθουμε στην αναφορά μας στο μυστήριο του γάμου. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι το αληθινό νόημά του δεν είναι πως δίνει μια απλή θρησκευτική κύρωση στην παντριά και στην οικογενειακή ζωή, πως δυναμώνει με υπερφυσική χάρη τις φυσικές οικογενειακές αρετές. Το νόημά του είναι πως μπάζοντας το φυσικό γάμο ή την παντριά στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας, το μυστήριο του γάμου δίνει στην παντριά ένα καινούριο νόημα. Μεταμορφώνει πραγματικά όχι μόνο το γάμο, αλλά όλη την ανθρώπινη αγάπη. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρώτη Εκκλησία φαίνεται να αγνοεί μια ξεχωριστή ακολουθία για το γάμο. Η πλήρωση του γάμου από τους χριστιανούς ήταν η κοινή συμμετοχή τους στην ευχαριστία. Όπως κάθε πλευρά της ζωής συγκεντρωνόταν μέσα στην ευχαριστία, έτσι και ο γάμος λάβαινε τη σφραγίδα του μπαίνοντας μέσα σε αυτή την κεντρική πράξη της κοινότητας. Και αυτό σημαίνει πως αφού ο γάμος είχε πάντα κοινωνικές και νομικές διαστάσεις, τις διαστάσεις αυτές απλώς η Εκκλησία τις αποδεχόταν. Ωστόσο, μαζί με ολόκληρη τη φυσική ζωή του ανθρώπου, ο γάμος έπρεπε να μπει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή να κριθεί, να λυτρωθεί και να μεταμορφωθεί σε μυστήριο της Βασιλείας. Μόνο αργότερα απόκτησε η Εκκλησία την αστική εξουσία να προβαίνει στην τελετή του γάμου και να παίρνει την άδεια από το κράτος. Αυτό σήμαινε, παράπλευρα με την αναγνώριση της Εκκλησίας ως ιερουργού του γάμου, πως είχε γίνει το πρώτο βήμα για μια προοδευτική απομυστηρίωση. Φανερό σημάδι αυτού που λέμε στάθηκε ο διαχωρισμός του γάμου από την ευχαριστία. Αυτά όλα εξηγούν γιατί ακόμα και σήμερα η ορθόδοξη τελετή του γάμου αποτελείται από δύο χωριστές ακολουθίες, τον Αραβώνα και τα Στέφανα. Ο Αραβώνας δεν γίνεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά στον πρόναο. Είναι η χριστιανική μορφή του φυσικού γάμου. Είναι η ευλογία των δαχτυλιδιών από τον ιερέα και η ανταλλαγή τους από το ζευγάρι. Από την αρχή ωστόσο, ο φυσικός αυτός γάμος λαβαίνει την αληθινή προοπτική και την κατεύθυνσή του. «Κύριε ο Θεός ημών», λέει ο ιερέας, «ότιν εξ εθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία». Για το χριστιανό, το φυσικό δεν σημαίνει αυτάρκεια, μία χρυσή οικογενειούλα, μήτε πάλι ανεπάρκεια που χρειάζεται επομένως δυνάμωμα και συμπλήρωμα με την προσθήκη του υπερφυσικού. Ο φυσικός άνθρωπος διψάει και πεινάει για λύτρωση και για πλήρωση. Αυτή η πείνα και η δίψα είναι ο πρόνοος της Βασιλείας. Είναι ταυτόχρονα ξεκίνημα και εξορία. Αφού ο ιερέας ευλογήσει το φυσικό γάμο, οδηγάει το ζευγάρι σε μία επίσημη πομπή μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η αληθινή μορφή του μυστηρίου. Επειδή δεν συμβολίζει μονάχα, αλλά αληθινά είναι η είσοδος του γάμου μέσα στην Εκκλησία, που με τη σειρά της είναι η είσοδος του κόσμου μέσα στον ερχόμενο κόσμο, η πομπή του λαού του Θεού εν Χριστώ μέσα στη Βασιλεία. Η τελετή του στεφανώματος δεν είναι παρά μία κατοπινότερη, όμορφη ωστόσο και με όμορφο νόημα, έκφραση της πραγματικότητας της εισόδου αυτής. «Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς», λέει ο ιερέας, αφού περάσει τα στέφανα στα κεφάλια της νύφης και του γαμπρού. Αυτή είναι η πρώτα η δόξα και η τιμή του ανθρώπου ως βασιλιά της δημιουργίας. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής».

Κάθε οικογένεια είναι αληθινά ένα βασίλειο, μια μικρή κλησιά και επομένως ένα μυστήριο της βασιλείας και ένας δρόμος προς αυτήν. Σε κάποιο μέρος, ακόμα και σε ένα μοναχικό δωμάτιο, κάθε άνθρωπος σε κάποιο σημείο της ζωής του έχει το δικό του μικρό βασίλειο. Μπορεί να είναι μία κόλαση και ένας τόπος προδοσίας, ή μπορεί και όχι. Πίσω από κάθε παράθυρο πορεύεται ένας μικρός κόσμος. Πόσο αυτό γίνεται φανερό όταν, ταξιδεύοντας με το σιδηρόδρομο τη νύχτα, προσπερνάει κανένας μυριάδες από φωτισμένα παράθυρα. Πίσω από το καθένα τους, η πληρότητα της ζωής είναι μια δοσμένη δυνατότητα, μια υπόσχεση, ένα όραμα. Αυτό εκφράζουν τα στέφανα, πως εδώ είναι η αρχή ενός μικρού βασιλείου, που μπορεί να γίνει κάτι σαν το αληθινό βασίλειο. Η ευκαιρία θα χαθεί, μπορεί ακόμα και σε μια νύχτα, αλλά τη στιγμή αυτή παραμένει μια ανοιχτή δυνατότητα. Ωστόσο, ακόμα και αφού χαθεί και ξαναχαθεί πάλι, χίλιες φορές, όταν δύο άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν κοντά ο ένας τον άλλον, είναι αληθινά ο ένας για τον άλλον βασιλιάς και βασίλισσα. Και ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια, ο Αδάμ μπορεί ακόμα να στραφεί και να κοιτάξει την Εύα, να στέκει πλάι του, σε μία ενότητα κι οι δυο τους, που κατά κάποιο μικρό ποσοστό τουλάχιστον διαλαλεί την αγάπη της βασιλείας του Θεού. Στον κινηματογράφο και στα περιοδικά η εικόνα του γάμου είναι πάντα ένα νεαρό ζευγάρι, αλλά μια φορά στο φως και στη θαλπορή ενός φθινοπορεινού απογεύματος, αντίκρισα στο κάθισμα μιας δημόσιας πλατείας σε ένα φτωχικό προάστιο του Παρισιού ένα γέρικο ζευγάρι, δύο ανθρώπους φτωχούς. Κάθονταν πιασμένοι από το χέρι αμίλητοι. Χαιρόντουσαν το χλωμό φως, τη στερνή ζεστασιά της εποχής. Αμίλητοι. Όλες οι λέξεις είχαν υποθεί. Όλο το πάθος είχε ξοδευτεί. Όλες οι μπόρες είχαν ειρηνέψει. Η ζωή ολόκληρη βρισκόταν πίσω τους. Κι όμως ολόκληρη βρισκόταν τώρα παρούσα σε αυτή τη σιωπή, σε αυτό το φως, σε αυτό το θάλπος, σε αυτό το σιωπηλό πιάσιμο των χεριών. Παρούσα και ετοιμασμένη για την αιωνιότητα, οριμασμένη για τη χαρά. Η εικόνα αυτή στάθηκε για μένα το όραμα του γάμου και της ουράνιας ομορφάδας του. Ύστερα η δόξα και η τιμή ανήκει στο στεφάνι του μάρτυρα, γιατί ο δρόμος της βασιλείας είναι η μαρτυρία, μαρτυρία στο Χριστό. Και αυτό σημαίνει σταύρωμα και πόνο. Ένας γάμος που δεν σταυρώνει αδιάκοπα την εγωπάθειά του και την αυτάρκειά του, που δεν αποθνίσκει εν εαυτό ώστε να ατενίσει πέρα από τον εαυτό του, δεν είναι χριστιανικός γάμος. Το πραγματικό αμάρτημα του γάμου σήμερα δεν είναι η μοιχεία ή η ασυμφωνία ή η βαναυσότητα του ενός ή του άλλου. Είναι πως κάνουμε είδωλο την οικογένεια και δεν θέλουμε να καταλάβουμε πως ο γάμος πορεύεται προς τη βασιλεία του Θεού. Αυτό εκφράζεται με το αίσθημα πως κανένας θα έκανε το παν για την οικογένειά του, ακόμα και κλεψιά. Στην περίπτωση αυτή, η οικογένεια έχει πάψει να υπάρχει για τη δόξα του Θεού. Έχει πάψει να είναι μία μυστηριακή είσοδος στην παρουσία του. Αυτό που διαλύει τόσο εύκολα τη σύγχρονη οικογένεια και κάνει το διαζύγιο σχεδόν φυσική σκιά της οικογένειας, δεν είναι η έλλειψη σεβασμού για την οικογένεια, αλλά η ειδωλοποίηση της οικογένειας. Με άλλα λόγια,
η ταύτιση του γάμου με την ευτυχία και η άρνηση να αποδεχτούμε το σταυρό μέσα στο γάμο. Στο χριστιανικό γάμο παντρεύονται τρεις και η κοινή νομοτέλεια των δύο προς τον τρίτο, που είναι ο Θεός, βαστάει τους δύο σε μια ενεργητική ενότητα και αναμεταξύ τους και με το Θεό. Ωστόσο η παρουσία του Θεού σημαίνει το τέλος του γάμου ως ενός πράγματος που είναι μονάχα φυσικό. Ο Σταυρός του Χριστού βάζει τέρμα στην αυτάρκεια της φύσης, αλλά διασταυρού χαρά εις τον κόσμον ελήλυθεν. Η παρουσία του Σταυρού λοιπόν είναι η αληθινή χαρά του γάμου. Είναι η χαρούμενη βεβαιότητα πως το γαμήλιο όρκο μέσα στην προοπτική της αιώνιας βασιλείας δεν τον παίρνει κανένας άχρη χωρισμού θανάτου, αλλά ωσότου ο θάνατος μας ενώσει ολότελα. Από εδώ βγαίνει η τρίτη και η τελική σημασία που έχουν τα στέφανα. Είναι τα στέφανα της βασιλείας της τελικής εκείνης πραγματικότητας, της οποίας όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο τούτο έχουν γίνει τώρα ένα μυστηριακό σημάδι, ένα προτύπωμα. «Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου», λέει ο ιερέας, καθώς βγάζει τα στεφάνια από τα κεφάλια των νιώπαντρων, και αυτό σημαίνει «Κάνε αυτό το γάμο να τρανέψει και να γίνει η τέλεια εκείνη αγάπη, που το τέρμα της και η πληρότητά της είναι μονάχα ο Θεός».

Σήμερα εξηγούμε το κοινό ποτήρι που δίνουμε στο ζευγάρι, ύστερα από το στεφάνωμα, ως ένα σύμβολο της κοινής ζωής. Και αυτό δείχνει καλύτερα από κάθε άλλο την απομυστηρίωση του γάμου, τον περιορισμό του σε μια φυσική ευτυχία. Άλλοτε το ποτήρι αυτό ήταν κοινωνία, μετοχή στην ευχαριστία, η ίστατη σφραγίδα της πλήρωσης του γάμου στο Χριστό. Ο Χριστός είναι η καθαυτό ουσία της κοινής ζωής. Είναι ο ίνος της καινούργιας ζωής των τέκνων του Θεού και η κοινωνία του ίνου διακηρύχνει τον τρόπο με τον οποίο, γερνώντας ολοένα σε αυτό τον κόσμο, ξανανιώνουμε ολοένα στην ανέσπερη ζωή. Στο τέλος της ακολουθίας του γάμου, η νύφη και ο γαμπρός δίνουν τα χέρια και ακολουθούν τον ιερέα σε ένα χορό γύρω από την τράπεζα. Όπως και στο βάπτισμα, ο κυκλικός αυτός χορός σημαίνει το αιώνιο ταξίδευμα που άρχισε. Ο γάμος θα είναι ένας χορός χέρι με χέρι, μια συνέχεια αυτού του πράγματος που άρχισε εδώ. Συνέχεια, όχι πάντα χαρούμενη, αλλά πάντα ικανή να αναφερθεί στη χαρά και να γεμίσει τον άνθρωπο από χαρά. Η αληθινά κοσμική σημασία που έχει το μυστήριο του γάμου ως του μυστηρίου της αγάπης, πουθενά δεν εκφράζεται καλύτερα παρά στη λειτουργική ομοιότητα που παρουσιάζει με τη λειτουργία της χειροτονίας, με το μυστήριο της ιεροσύνης. Δεν πρόκειται για μια απλή ταυτότητα του λατρευτικού συμβολισμού. Με αυτήν αποκαλύπτεται η ταυτότητα της πραγματικότητας στην οποία αναφέρονται και τα δύο μυστήρια και την οποία φανερώνουν και τα δύο. Αιώνες κληρικαλισμού, και δεν θα έπρεπε να θεωρεί κανείς τον κληρικαλισμό ως το μονοπόλιο των ιεραρχικών και των λειτουργικών εκκλησιών, έκαναν τον ιερέα, τον ιερουργό, ένα χωριστό «ον», μια μοναδική και ιδιαίτερα ιερή κλίση μέσα στην εκκλησία. Η κλίση αυτή δεν είναι διαφορετική, αλλά πραγματικά αντίθετη από όλους αυτούς που είναι βέβυλοι. Τέτοια ήταν και τέτοια εξακολουθεί να είναι η κρυμμένη αφορμή της ιερατικής ψυχολογίας και της ιερατικής προπαρασκευής. Δεν είναι συμπτωματικό λοιπόν πως οι λέξεις «λαός», «λαϊκός» έγιναν σιγά σιγά συνώνυμες με μια έλλειψη κάποιου πράγματος στον άνθρωπο, συνώνυμες με τη μη συμμετοχή του σε κάποιο πράγμα. Στην αρχή ωστόσο οι λέξεις «λαός», «λαϊκός» αναφέρονταν στο λαό, το λαό του Θεού, και δεν είχαν μόνο σημασία θετική, αλλά περιλάβαιναν και τον κλήρο. Σήμερα όμως, ένας που ομολογεί πως είναι βέβυλος, λαϊκός, στις φυσικές επιστήμες, ομολογεί την άγνοιά του στις επιστήμες αυτές, τη μη συμμετοχή του στο στενό κύκλο των ειδικών. Για αιώνες η κατάσταση του κληρικού θεωρήθηκε σχεδόν υπερφυσική και υπάρχει κάποιο μυστικό θέος όταν ένας άνθρωπος λέει πως ο κόσμος πρέπει να σέβεται τους κληρικούς. Και αν κάποια μέρα διδαχτεί στις ιερατικές σχολές μια επιστήμη που από καιρό την περιμένουμε, ποιμαντική παθολογία, η πρώτη ανακάλυψή της θα είναι πως πολλές ιερατικές κλίσεις στην πραγματικότητα οφείλονται ή έχουν τις ρίζες τους σε μια μακάβρια επιθυμία για τον υπερφυσικό αυτοσεβασμό, ιδιαίτερα όταν οι πιθανότητες του φυσικού σεβασμού είναι ελάχιστες. Ο σύγχρονος κόσμος σέβεται τον κλήρο όπως σέβεται τα κημητήρια, και τα δύο είναι χρειαζούμενα και τα δύο είναι ιερά και τα δύο βρίσκονται έξω από τη ζωή. Εκείνο όμως που και ο κληρικαλισμός και ο λαϊκισμός, ο πρώτος όντας ο φυσικός πατέρας του δεύτερου, μας έχουν κάνει να λησμονήσουμε
είναι πως από μια βαθύτατη άποψη το να είσαι ιερέας είναι το φυσικότερο πράγμα στον κόσμο. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ιερέας του κόσμου. Είναι αυτός που προσφέρει τον κόσμο στο Θεό σε μια θυσία αγάπης και ένου και που μέσα από την αιώνια αυτή ευχαριστία μοιράζει στον κόσμο την αγάπη του Θεού. Η ιεροσύνη με την έννοια αυτή είναι η ανθρωποσύνη στην ίδια την ουσία της. Η δημιουργική σχέση του ανθρώπου προς τη μη ανθρώπινη παθητικότητα του δημιουργημένου κόσμου. Και ο Χριστός είναι ο ένας αληθινός ιερέας, επειδή εκείνος είναι ο ένας αληθινός και τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, η αποκατάσταση αυτού που ο Αδάμ δεν μπόρεσε να γίνει. Ο Αδάμ δεν μπόρεσε να γίνει ιερέας του κόσμου και εξαιτίας αυτής της αποτυχίας ο κόσμος έπαψε να είναι το μυστήριο της θεϊκής αγάπης και της παρουσίας και έγινε φύση. Και μέσα σε αυτόν το φυσικό κόσμο η θρησκεία έγινε μια οργανωμένη συναλλαγή με το υπερφυσικό και ο ιερέας ξεχωρίστηκε ως εκείνος που κάνει τη συναλλαγή, ως ο μεσολαβητής ανάμεσα στο φυσικό και στο υπερφυσικό. Στο τέλος, δεν πολύ πειράζει αν τη μεσολάβηση αυτή την καταλάβαιναν από τη μαγική άποψη ως υπερφυσικές δυνάμεις ή από την νομική άποψη ως υπερφυσικά δικαιώματα.

Ο Χριστός όμως αποκάλυψε πως η ουσία της ιεροσύνης είναι αγάπη και επομένως πως η ιεροσύνη είναι η ουσία της ζωής. Ο Χριστός θανατώθηκε, στερνό θύμα της ιερατικής θρησκείας, και με το θάνατο εκείνου πέθανε η ιερατική θρησκεία και εγγενιάστηκε η ιερατική ζωή. Τον σκότωσαν οι ιερωμένοι, ο κλήρος. Η θυσία του όμως τους κατάργησε, όπως κατάργησε και τη θρησκεία. Και κατάργησε τη θρησκεία επειδή έριξε το μεσότυχο που χώριζε το φυσικό από το υπερφυσικό, το βέβυλο από το ιερό, το του κόσμου από το απόκοσμο, το χώρισμα που ήταν η μόνη δικαιολογία και ο λόγος υπάρξεως της θρησκείας. Αποκάλυψε πως όλα τα πράγματα, όλη η φύση βρίσκουν το τέλος τους, την πλήρωσή τους στη Βασιλεία, πως όλα τα πράγματα γίνονται καινούρια με την αγάπη. Και αν υπάρχουν ιερωμένοι μέσα στην Εκκλησία, αν υπάρχει μέσα εκεί η ιερατική κλίση, αυτό ακριβώς συμβαίνει για να υποδείχνει σε καθεμιά τέτοια κλίση την ιερατική ουσία της, για να κάνει όλη τη ζωή όλων των ανθρώπων λειτουργία της Βασιλείας, για να αποκαλύπτει την Εκκλησία ως το βασίλειον ιεράτευμα του λυτρωμένου κόσμου. Δεν πρόκειται με άλλα λόγια για μία κλίση ξεχωριστή, αλλά για την έκφραση της αγάπης, για την κλίση του ανθρώπου ως τέκνου του Θεού και για τον κόσμο ως μυστηρίου της Βασιλείας. Και πρέπει να υπάρχουν ιερωμένοι, επειδή ζούμε στον κόσμο τούτο μέσα στον οποίο τίποτα δεν είναι βασιλεία και δεν θα γίνει ποτέ βασιλεία αφού είναι ο κόσμος τούτος. Η Εκκλησία είναι στον κόσμο αλλά δεν ανήκει στον κόσμο, γιατί μονάχα μειώντας του κόσμου μπορεί να αποκαλύψει και να φανερώσει τον ερχόμενο κόσμο, το αντίπερα, το μόνο που αποκαλύπτει όλα τα πράγματα ως παλαιά, καινούρια, ωστόσο και αιώνια μέσα στην αγάπη του Θεού. Καμιά κλίση επομένως στον κόσμο τούτο δεν μπορεί να πληρώσει τον εαυτό της ως ιεροσύνη. Και έτσι χρειάζεται αυτός που έχει ιδιαίτερη κλίση να μην έχει καμιά κλίση, να είναι όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους και να φανερώνει με τον τρόπο αυτό πως το τέλος και το νόημα όλων των πραγμάτων βρίσκεται στο Χριστό, τη μόνη αληθινή κλίση του κόσμου. Κανένας δεν μπορεί να αναλάβει μόνος του να γίνει ιερέας, να το αποφασίσει με βάση τα προσόντα του, την προετοιμασία και τις προδιαθέσεις του. Η κλίση πάντα έρχεται από ψηλά, από τη χειροτονία και τη διαταγή του Θεού. Η ιεροσύνη φανερώνει την ταπεινοσύνη της Εκκλησίας, όχι την περηφάνειά της, επειδή φανερώνει την απόλυτη εξάρτηση της Εκκλησίας από την αγάπη του Χριστού, δηλαδή από τη μοναδική και τέλεια ιεροσύνη του. Στη χειροτονία του ο ιερέας δεν λαβαίνει την ιεροσύνη, αλλά τα δώρα της αγάπης του Χριστού, της αγάπης εκείνης που έκανε το Χριστό μοναδικό ιερέα και που γεμίζει με τη μοναδική αυτή ιεροσύνη το υπούργημα εκείνων που αποστέλει στο λαό του. «Ιδού εγώ αποστέλω ημάς». Αυτός είναι ο λόγος που το μυστήριο της ιεροσύνης είναι, από μια άποψη, ταυτόσιμο με το μυστήριο του γάμου. Είναι και τα δύο η φανέρωση της αγάπης. Αληθινά, ο ιερέας παντρεύεται την Εκκλησία. Αλλά ακριβώς όπως μεταφέρουμε τον ανθρώπινο γάμο μέσα στο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας, και ο γάμος γίνεται μυστήριο της Βασιλείας. Με τον ίδιο τρόπο, ο γάμος αυτός του ιερέα με την Εκκλησία τον κάνει αληθινά ιερέα, αληθινά υπηρέτη της αγάπης εκείνης
που μονάχη μεταμορφώνει τον κόσμο και αποκαλύπτει την Εκκλησία ως την άσπηλη νύφη του Χριστού. Το συμπέρασμα είναι τούτο. Μερικοί από εμάς είναι παντρεμένοι και μερικοί όχι. Μερικοί από εμάς έχουν κληθεί να είναι ιερωμένοι και υπηρέτες και μερικοί όχι. Τα δύο μυστήρια όμως του γάμου και της ιεροσύνης αγγίζουν όλους εμάς επειδή αγγίζουν τη ζωή μας ως κλίση. Το νόημα, η ουσία και το τέλος κάθε κλίσης είναι το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Καθένας από εμάς μέσα από την Εκκλησία είναι που βρίσκει πως η κλίση των κλίσεων είναι να ακολουθήσει το Χριστό στην πληρότητα της ιεροσύνης Του, στην αγάπη Του για τον άνθρωπο και τον κόσμο, στην αγάπη Του για την τελική πλήρωση και των δύο, μέσα στην πλουσιοπάροχη ζωή της Βασιλείας.

Θανάτο θάνατον πατή σας. Ζούμε σήμερα σε έναν πολιτισμό που αρνείται το θάνατο. Αυτό φαίνεται καθαρά από την αδιάφορη όψη που παρουσιάζει ένα οποιοδήποτε σπίτι που κυδεύει νεκρό και από την προσπάθεια του σπιτιού αυτού να φαίνεται πως όλα τα άλλα σπίτια. Μέσα στο σπίτι ο εργολάβος αγωνίζεται να τα φροντίσει όλα με τον τρόπο που κανείς να μην προσέξει πως υπάρχει πένθος. Οργανώνεται με τους επισκέπτες ένα είδος εντευκτηρίου που θα μεταμορφώσει την κηδεία σε ένα μισοευχάριστο σχεδόν περιστατικό. Υπάρχει μια παράξενη συνωμοσία σιωπής γύρω από το βίαιο γεγονός του θανάτου και το λείψανο το φτιασιδώνουν για να σκεπάσουν την έκρατα του. Υπήρχαν όμως στα περασμένα και εξακολουθούν να υπάρχουν θανατοκεντρικοί πολιτισμοί ακόμα και μέσα στο σύγχρονο ζωοκεντρικό κόσμο μας, για τους οποίους ο θάνατος είναι η μόνη μεγάλη απασχόληση που αγκαλιάζει όλες τις άλλες και για τους οποίους η ίδια η ζωή θεωρείται κυρίως προετοιμασία για το θάνατο. Αν για ορισμένους το σπίτι του νεκρού μοιάζει να διώχνει τη σκέψη μακριά από το θάνατο, για ορισμένους άλλους, ακόμα και για τα συγγύρια του σπιτιού, όπως ένα κρεβάτι ή ένα τραπέζι, γίνονται σύμβολα, γίνονται μνήμες θανάτου. Το κρεβάτι γίνεται η εικόνα του μνήματος, το φέρετρο το βάζουν απάνω στο τραπέζι. Πού είναι ο χριστιανισμός μέσα σε όλα αυτά? Στο χριστιανικό μήνυμα που αναγγέλει τη νίκη του Χριστού κατά πάνω στο θάνατο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως από τη μία μεριά το πρόβλημα του θανάτου είναι κεντρικό και ουσιαστικό και πως ο χριστιανισμός πηγάζει από τη νίκη αυτή. Όμως από την άλλη μεριά έχει κανένας το παράξενο αίσθημα πως αν και το μήνυμα αυτό σίγουρα έγινε ακουστό από τον κόσμο, ωστόσο δεν επηρέασε πραγματικά τις βασικές ανθρώπινες τοποθετήσεις απέναντι στο θάνατο. Μάλλον ο χριστιανισμός είναι που προσαρμόστηκε στις τοποθετήσεις αυτές και τις αποδέχτηκε για δικές του. Δεν είναι δύσκολο να αφιερώσεις στο Θεό με ένα ωραίο χριστιανικό κήρυγμα ή ομιλία νέους ουρανοξύστες και παγκόσμιες εκθέσεις, να ενώνεσαι με, αν όχι να κατευθύνεις, τις μεγάλες προοδευτικές δυνάμεις της ατομικής εποχής μας που καταφάσκουν τη ζωή, να κάνεις το χριστιανισμό να φαίνεται πως αυτός είναι η πηγή όλης αυτής της πυρετικής και ζωοκεντρικής δραστηριότητας. Και είναι το ίδιο εύκολο, μιλώντας σε μια κηδεία ή σε ένα ησυχαστήριο, να παρουσιάζεις τη ζωή ως την κοιλάδα του πόνου και της ματαιότητας και να παρουσιάζεις το θάνατο ως μια απελευθέρωση. Ένας χριστιανός ιερωμένος, όντας στο σημείο τούτο, αντιπροσωπευτικός τύπος ολόκληρης της Εκκλησίας, αναγκάζεται σήμερα να χρησιμοποιεί και τις δύο γλώσσες, να υιοθετεί και τις δύο στάσεις. Αν όμως έχει ειλικρίνεια, πρέπει αναπόφευκτα να αισθανθεί πως κάτι λείπει και από τις δύο και πως αυτό είναι πραγματικά το χριστιανικό στοιχείο. Γιατί ψευτίζομαι το χριστιανικό μήνυμα κηρύχνοντας πως ο χριστιανισμός ουσιαστικά καταφάσκει τη ζωή δίχως να παραπέμπομαι στο θάνατο του Χριστού και επομένως στο ίδιο το γεγονός του θανάτου. Ψευτίζομαι το χριστιανικό μήνυμα αποσιωπώντας το γεγονός πως για το χριστιανισμό ο θάνατος δεν είναι μονάχα το τέλος αλλά αληθινά η ίδια η πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Το ίδιο ψευτίζομαι το χριστιανικό μήνυμα όταν παρηγορούμε τους ανθρώπους και τους συμφιλιώνουμε με το θάνατο, λέγοντας πως ο κόσμος αυτός είναι το δίχως νόημα θέατρο
μιας ατομικής προετοιμασίας για το θάνατο. Γιατί ο χριστιανισμός κηρύχνει πως ο Χριστός θανατώθηκε για να ζήσει ο κόσμος και όχι για κάποια αιώνια ανάπαυση από τη ζωή. Το ψεύτισμα αυτό κάνει την ίδια την επιτυχία του χριστιανισμού, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είναι σήμερα μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά σε χτισήματα ναών και σε ιδιωτικές συνεισφορές, το κάνει μια μεγάλη τραγωδία. Ο κοσμικός άνθρωπος θέλει τον κληρικό να είναι ένας αισιόδοξος τύπος που καθιερώνει την πίστη μέσα σε ένα κόσμο αισιόδοξο και προοδευτικό. Και ο θρησκευτικός πάλι άνθρωπος τον βλέπει σαν ένα εξαιρετικά σοβαρό, πένθυμα μεγαλόπρεπο και επιβλητικό κατήγορο της ματαιότητας και της κουφότητας του κόσμου. Ο κόσμος δεν θέλει τη θρησκεία και η θρησκεία δεν θέλει το χριστιανισμό. Ο ένας, ο κόσμος, αποδιώχνει το θάνατο. Η άλλη, η θρησκεία, αποδιώχνει τη ζωή. Από εδώ πηγάζει η ακαταμέτρητη απογοήτευση που παρατηρούμε είτε στις κοσμικές τάσεις ενός κόσμου που καταφάσκει τη ζωή, είτε στην οσυρή θρησκευτικότητα εκείνων που αντιστρατεύονται τη ζωή.

Η απογοήτευση αυτή θα συνεχίζεται όσο οι χριστιανοί εξακολουθούν να καταλαβαίνουν το χριστιανισμό ως μια θρησκεία που έχει σκοπό να βοηθάει τον άνθρωπο, όσο εξακολουθούν να διατηρούν τη χρησιμοθυρική αυτοσυνειδησία που χαρακτήριζε την παλαιά θρησκεία. Γιατί αυτό ήταν αληθινά ένα από τα κύρια λειτουργήματα των θρησκειών, να βοηθάνε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα να τους βοηθάνε να πεθαίνουν. Γι' αυτό το λόγο η θρησκεία δοκίμασε να εξηγήσει το θάνατο και εξηγώντας τον να συμφιλιώσει τον άνθρωπο μαζί του. Πόσο δεν πάσχησε ο Πλάτωνας στον Φέδωνα για να μας κάνει το θάνατο επιθυμητών, ακόμα και αγαθών, και πόσο συχνά μέσα στην ιστορία των ανθρώπινων δοξασιών δεν επανέλαβαν τον Πλάτωναν όσοι αντιμετώπισαν την περίπτωση της απολύτρωσης από τον άστατο και βασανισμένο αυτόν κόσμο. Οι άνθρωποι παρηγορήθηκαν με το λογικό σχήμα πως ο Θεός γέννησε το θάνατο και επομένως ο θάνατος είναι σωστός, ή με το γεγονός πως ο θάνατος ανήκει στο αχνάρι της ζωής. Έδωσαν στο θάνατο διάφορες σημασίες ή έπεισαν τον εαυτό τους πως ο θάνατος είναι προτιμότερος από τα ανήμπορα γερατιά. Διαμόρφωσαν διδασκαλίες ή θεωρίες για την αθανασία της ψυχής, πως αν ένας άνθρωπος πεθάνει, τουλάχιστον ένα κομμάτι του ζει. Αυτά όλα αποτελούν μία μακρόχρονη προσπάθεια να αφαιρέσει κανένας από την εμπειρία του θανάτου τη φοβερή μοναδικότητα που παρουσιάζει. Ο χριστιανισμός, με το να αποδεχθεί να γίνει θρησκεία, αποδέχτηκε συνάμα και το ακόλουθο θεμελιακό λειτουργήμα της θρησκείας, να δικαιολογήσει το θάνατο και με τον τρόπο αυτό να βοηθήσει τον άνθρωπο. Αφομοίωσε έτσι λίγο ή πολύ τις παλαιές και κλασικές εξηγήσεις του θανάτου, κοινές σε όλες ουσιαστικά τις θρησκείες. Γιατί μήτε η διδασκαλία της αθανασίας της ψυχής, στηριγμένη στην αντίθεση ανάμεσα στο πνευματικό και στο υλικό, μήτε ο θάνατος ως απολύτρωση, μήτε ο θάνατος ως τιμωρία, είναι στην πραγματικότητα χριστιανικές διδασκαλίες. Και η αφομοίωσή τους από τη χριστιανική κοσμοθεωρία, αντί να ξεκαθαρίσει τη χριστιανική θεολογία και την ευσέβεια, τις παραμόρφωσε. Οι διδασκαλίες αυτές είχαν πέραση όσο ο χριστιανισμός ζούσε μέσα σε ένα θρησκευτικό, δηλαδή θανατοκεντρικό κόσμο. Πάβουν όμως να έχουν πέραση από τη στιγμή που ο κόσμος ξεπερνάει αυτή την παλαιά θανατοκεντρική θρησκεία και γίνεται κοσμικός ή βέβυλος. Ωστόσο, ο κόσμος δεν έγινε κοσμικός επειδή έγινε άθρησκος, ματεριαλιστικός, επιφανειακός, επειδή έχασε τη θρησκεία, αλλά επειδή οι παλαιές εξηγήσεις δεν είναι πραγματικά εξηγήσεις. Οι χριστιανοί συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι αυτοί οι ίδιοι, ή μάλλον ο χριστιανισμός, στάθηκε ένας από τους μεγάλους παράγοντες της απελευθέρωσης αυτής από την παλαιά θρησκεία.

το χριστιανικό μήνυμα με την πληρότητα της ζωής που πρόσφερε βοήθησε περισσότερο από κάθε τι άλλο στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τους φόβους και από την απαισιοδοξία της θρησκείας. Η κοσμικότητα ή η κοσμικοποίηση για την οποία μιλάμε από την άποψη αυτή είναι ένα φαινόμενο αδιανόητο χωρίς το χριστιανισμό. Η κοσμικότητα αρνείται το χριστιανισμό στο ποσοστό που ο χριστιανισμός ταυτίζεται με την παλαιά θρησκεία και επιβάλλει στον κόσμο αυτές τις εξηγήσεις και τις διδασκαλίες του θανάτου και της ζωής που ο ίδιος ο χριστιανισμός προκάλεσε την καταστροφή τους. Θα ήταν μεγάλο λάθος, ωστόσο, να νομίζει κανένας πως η κοσμικότητα είναι μια απουσία θρησκείας. Στην πραγματικότητα είναι και αυτή μια θρησκεία και ως θρησκεία μια εξήγηση του θανάτου και μια καταλλαγή μαζί του. Είναι η θρησκεία όσων κουράστηκαν να τους εξηγούν τον κόσμο από την άποψη ενός άλλου κόσμου για τον οποίο κανένας δεν ξέρει τίποτα και να τους εξηγούν τη ζωή ή το βίο από την άποψη μιας επιβίωσης για την οποία κανένας δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Κουράστηκαν με άλλα λόγια να κάνουν την αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του θανάτου. Η κοσμικότητα είναι μια εξήγηση του θανάτου από την άποψη της ζωής. Ο μόνος κόσμος που γνωρίζουμε είναι τούτος ο κόσμος. Η μόνη ζωή που μας δόθηκε είναι τούτη η ζωή και από εμάς τους ανθρώπους εξαρτάται να την κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο γεμάτη νόημα, περισσότερο πλούσια, περισσότερο ευτυχισμένη. Η ζωή τελειώνει με το θάνατο. Αυτό είναι άσχημο, αλλά μια που είναι φυσικό, αφού ο θάνατος είναι γενικό φαινόμενο, το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να αποδεχτεί το θάνατο σαν κάτι φυσικό. Όσο βρίσκεται στη ζωή, δεν χρειάζεται ωστόσο να το συλλογίζεται, αλλά είναι προτιμότερο με άλλα λόγια να ζει σαν να μην υπήρχε θάνατος. Ο καλύτερος τρόπος να λησμονάς το θάνατο είναι να είσαι απασχολημένος, να είσαι χρήσιμος, να είσαι αφιερωμένος σε πράγματα μεγάλα και ανώτερα, να χτίζεις ένα κόσμο ολοένα καλύτερο. Αν ο Θεός υπάρχει και αν εκείνος μέσα στην αγάπη του και στο έλεος του θέλει να μας ανταμείψει για την πολυάσχολη, χρήσιμη και αδέκαστη ζωή μας με αιώνιες διακοπές που από παράδοση τις ονομάζουμε αθανασία, αυτό είναι αυστηρά και μόνο δουλειά της αφεντιάς του. Όμως η αθανασία δεν είναι παρά ένα επίμετρο σε τούτη τη ζωή μέσα στην οποία βρίσκονται όλα τα πραγματικά ενδιαφέροντα και όλες οι πραγματικές αξίες. Στην Αμερική το σπίτι που κυδεύει νεκρό συμβολίζει στα αλήθεια την κοσμική θρησκεία. Αποδέχεται ήσυχα το θάνατο σαν κάτι φυσικό. Ένα σπίτι ανάμεσα στα άλλα σπίτια δίχως τίποτα το ιδιαίτερο και αρνείται την παρουσία του θανάτου στη ζωή.

Η κοσμικότητα είναι μια θρησκεία επειδή έχει τη δικιά της πίστη, τη δικιά της εσχατολογία και τη δικιά της ηθική. Και έχει επειδή έχει τη δικιά της πίστη, τη δικιά της εσχατολογία και τη δικιά της ηθική. Και έχει πέραση και βοηθάει.

Βουλάτορας, ως πλουτισμός, να διαφημίζεται στους υπόγειους σιδηροδρόμους και στα λεωφορεία ως ένα αξιόλογο συμπλήρωμα στην τράπεζά σου και σε όλα τα άλλα καταστήματα που σε εξυπηρετούν. Δοκίμασέ τη, βοηθάει. Και η θρησκευτική επιτυχία της κοσμικότητας είναι τόσο μεγάλη ώστε κάνει μερικούς χριστιανούς θεολόγους να παραιτηθούν από την κατηγορία του υπερβατικού ή με πολύ απλούστερα λόγια από την ίδια την ιδέα του Θεού. Αυτό είναι το τίμημα που χρειάζεται να πληρώσουμε αν θέλουμε να μας κατανοήσει και να μας παραδεχτεί ο σύγχρονος άνθρωπος, κηρύχνουν οι γνωστικοί του 20ου αιώνα. Και στο σημείο τούτο φτάνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Για το χριστιανισμό το κριτήριο δεν είναι η βοήθεια. Το κριτήριο είναι η αλήθεια. Σκοπός του χριστιανισμού δεν είναι να βοηθάει τον κόσμο ή τους ανθρώπους συμφιλιώνοντάς τους με το θάνατο, αλλά να αποκαλύψει την αλήθεια για τη ζωή και για το θάνατο, ώστε με την αλήθεια αυτή να μπορέσει ο κόσμος να σωθεί. Η σωτηρία, ωστόσο, δεν είναι μονάχα διαφορετική από τη βοήθεια, αλλά στην πραγματικότητα είναι αντίθετη. Ο χριστιανισμός τα βάζει με τη θρησκεία και με την κοσμικότητα, όχι επειδή παρέχουν ανεπαρκή βοήθεια, αλλά επειδή ακριβώς αρκούν, επειδή ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων. Αν σκοπός του χριστιανισμού ήταν να βγάλει από τον άνθρωπο το φόβο του θανάτου, να τον συμφιλιώσει με το θάνατο, δεν θα χρειαζόμαστε το χριστιανισμό, γιατί κάθε θρησκεία μπορεί να πει κανένας πως το έκανε αυτό καλύτερα από το χριστιανισμό. Και με την κοσμικότητα πλησιάζουμε σήμερα στη δημιουργία ενός ανθρώπου που δεν θα ζει μονάχα, αλλά που θα πεθαίνει χαρούμενα και συνεταιρικά για το θρίαμβο του σκοπού, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός. Ο χριστιανισμός δεν είναι συμφιλίωση με το θάνατο. Είναι αποκάλυψη του θανάτου. Και ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη του θανάτου επειδή είναι αποκάλυψη της ζωής. Η ζωή αυτή είναι ο Χριστός. Μονάχα αν ο Χριστός είναι η ζωή, ο θάνατος γίνεται τότε αυτό που ο χριστιανισμός διακηρύσει πως είναι. Ο εχθρός που χρειάζεται να βγάλουμε από τη μέση και όχι ένα μυστήριο που χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Η θρησκεία και η κοσμικότητα εξηγώντας το θάνατο του δίνουν μια τοποθέτηση, μια βάση λογική. Κάνουν το θάνατο φυσικό. Μονάχο ο χριστιανισμός διακηρύχνει πως ο θάνατος είναι αφύσικος, επομένως αληθινή φρίκη. Στον τάφο του Λαζάρου έκλαψε ο Χριστός. Και όταν ζήγωσε η ώρα του να πεθάνει, ήρξα το εκθαμβίσθε και αδημονήν. Στο φως του Χριστού ο κόσμος τούτος, η ζωή τούτη είναι χαμένα και αβοήθητα πράγματα, όχι επειδή υπάρχει μέσα τους ο φόβος του θανάτου, αλλά επειδή αποδέχτηκαν το θάνατο και τον έκαναν φυσιολογικό. Να δέχεσαι πως ο κόσμος του Θεού είναι ένα κοσμικό κημητήρι που χρειάζεται να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από έναν άλλο κόσμο που μοιάζει με κημητήρι αιώνια ανάπαυση, και να το λες αυτό θρησκεία. Να ζεις ένα κοσμικό κημητήρι και κάθε μέρα να ξεφορτώνεσαι χιλιάδες πτώματα και να συνεπέρνεσαι για κοινωνική δικαιοσύνη και να νιώθεις σε αυτό ευτυχία. Αυτή είναι η πτώση του ανθρώπου. Δεν είναι η ανηθικότητα ή τα κακουργήματα που αποκαλύπτουν την πτώση του ανθρώπου όντως. Είναι το θετικό ιδανικό του, θρησκευτικό ή κοσμικό, και η ικανοποίησή του με το ιδανικό αυτό. Η πτώση αυτή μόνο στο Χριστό μπορεί οπωσδήποτε να φανερωθεί αληθινά.

Επειδή μόνο στο Χριστό φανερώνεται για μας το πλήρωμα της ζωής και ο θάνατος γίνεται με τον τρόπο αυτό απέσιος, γίνεται η καθαπτό πτώση από τη ζωή, γίνεται ο εχθρός. Ο κόσμος τούτος και όχι κανένας άλλος κόσμος, η ζωή τούτη και όχι καμιά άλλη ζωή, δόθηκαν στον άνθρωπο για να είναι ένα μυστήριο της παρουσίας του Θεού, για να είναι κοινωνία με το Θεό, και μόνο μέσα από τούτο τον κόσμο η ζωή τούτη, μεταμορφώνοντας και τα δύο τους σε κοινωνία με το Θεό, ο άνθρωπος κάποτε πραγματικά υπήρχε. Η φρίκη του θανάτου δεν βρίσκεται λοιπόν στο γεγονός πως ο θάνατος είναι το τέλος, μήτε βρίσκεται στη φυσική διάλυση. Η φρίκη του θανάτου βρίσκεται στο γεγονός πως, όντας χωρισμός από τη ζωή και τον κόσμο, ο θάνατος είναι χωρισμός από το Θεό. Οι πεθαμένοι δεν μπορούν να δοξάσουν το Θεό με άλλα λόγια. Μονάχα όταν ο Χριστός μας αποκαλύπτει τη ζωή, μπορούμε να νιώσουμε το χριστιανικό μήνυμα πως ο θάνατος είναι εχθρός του Θεού. Την ώρα που η ζωή θρηνεί στο μνήμα του φίλου, την ώρα που αντικρίζει τη φρίκη του θανάτου, εκείνη την ώρα αρχίζει και η νίκη κατά πάνω στο θάνατο. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της Ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό, ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και με τον ονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του οδημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγρεπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος
κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υποκόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλιας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά, μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητας παίρνει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανηλαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, «Μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήσθητή μου, Κύριε». Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας. Τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδα στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογία ευθαρσής. Το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την καρτερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τι ούτω τρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί, αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλακτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λιψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τουρκικό φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηκεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φθάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τουρκικό φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρενοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμη Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων, του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Τιούτοτρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο Ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμουδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου τη Ζαγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτης οι δηλώσεις του, σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νέο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των αθνοφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην κομμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσεβής. Φροντίδα τους περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρο στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση τη συνάντηση με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί. Λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται.

κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν την το βρωτών εν αλλαγή την μεταδόξη σου σωτήρ ερ τη Δευτέρα και φρικτή της εισελεύσεως δικαιώσεις.

καθοικείς επί του όρου σταυρών μετεμορφώθης. Ηλίας και Μωσής συνελάλλουνσι τους τρεις.

Δόξα σου Χριστέ, ο αναλύωτον ίστρεψας της θεότητος. Με θέλητε φωτός, είναι κάλεσας ηλία και μοσύνη,

Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκκριμών σε εξάλτσον το όνομά μου. Επιπλείον τίνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό, την ανομία μου εγώ γινός μαρτία μου νοποιώ με στη διαπαντός. Συμπονώ ημαρτών και των πονηρών ενώπιών σε επίησε όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις και νικήσε το κρινές θέση. Η βουγάρ εν αναμίες συνελήθη με μαρτίες κύσε με η μύτη μου η βουγάρ αλήθεια νικάψε στα άδειλα και τα κρυπία της οποίας σου έδειλεσάς μου. Ραντής με ισόπο και καθαριστήσουμε, μνήσουμε και υπέρ και όλα λευκαντήσουμε. Άκουτής με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου δε ως θέατε ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών μου και απάστας ανομίας μου εξάλληψε. Καρδίας καθαράν κτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν και σε κάποιους μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμώ απόδοσμου την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με διδάξω ανώμους τα σωτού σου και σε μη σε πισέ επιστρέψου ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόχο μου αναγγελεί την ενεσύνη σου ότι η θέλησε ας θυσία να εδωκάνω όλο καυτό με το και ευδοκείς θυσία το Θεό πνεύμα συντετημένο καρδία συντετημένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ψουδενώσει αγάθινον Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι ευθυσιαστηριών σου μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ ότι βάτων φυλάξας αλόβητων προσομιλούσαν, πυρί το μωσί θεολαμπούσαν σάρκα, υπέδειξες δέσποτα μελωδούδι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ υπεκρίβει ακτήσει θεότητος, αισθητός ήλιος ως εν όρυθα βορείο. Είδε σε μεταμορφούμενον Ιησού μου τη δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Πυρ μη φλέγον τη λύλη του σώματος οράθης άειλον, ως μωσή και αποστόλης όφτης ηλίατε δέσποτα, εις εκ δύο εν λυσί τελείεστες πεις εσύ. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών της πόνης της της αρκός πανέθυμη, εγκατερίσαντες ευσθενεστάτη πίστη λογισμού προς την άπονον χαίροντες, ζωήν μετεβιβάστητε υπέρ ημών αεί πρεσβεύοντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Εν θέης οχυρωθείς ανήκητε ο πλήστης πίστεως προς εμπλοκήν ασάρκων δυσμενών ρωμαλαίος εχώρησας και τα αυτών στρατεύματα θεία δυνάμει εξυφάνισας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ρητόρων αδολεσχίαν ένδοξε και νουν αδόκιμων ελληνιστών φρονήσει η θεϊκή λαμπρινόμενος ίσκυνας και σε αυτόν ανήκητε όλων προσάθλησιν εκδέδοκας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, παρθένος και πρωτόκου του τόκου άκραντε και μετά γέννησιν ως αληθώς εδείχθης των Θεών υπερλόγων γαρέτε και στον του Αϊσαγίους μάρτυρας εν ηθλικότα στεφανώσανα. Όσοι του Θεού πρέσβε υπέρ ημών όλοι μη την Θεόπνουν εκ της μελιρίτου και η δία σου εν απόσταξον γλώτης θύε μάξιμε χάρη του Πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Υρκεόμενον όφθης κατά των αιρέσεων μακάρι ως καλάμιν γα ταύτας κατηνάλουσας ζήλο του Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι, άλογον προετέθη εκ της ευεστάτης προαιρέσεως μονοθέλητον δόγμα, εις δε λόγη σου Πάτερ διήλεγκτε.
και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άκρα δε Θεωτό και είσαι σαρκωμένον των αηδίων και υπέρθεων λόγων, υπερφύσιν τέκου.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε φράγκου υπερευλογημένης ενδός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε ακρός και αλλήλους,

αγαπές ηχήσαν εν την ψυχή σου, σκεύος εκλεκτών ανέδειξε σε επαμάκαρ, σαφηνίζεις και γάρτα θεία της πέραση δισεφήκτων νοημάτονται την δήλωση μακάριε. Την τριάδα πάση μάξιμε ανακηρύττων τρανός, υπερούσιων άναρχων, των ιερέων η κρυπής, η βάση εις των δογμάτων, η σάλπινγκ στη σοφίας, μαρτύρων η ακρότης, και των πιστών ο στηριγμός, κόσμο προανίσχυ μάξιμος ο θαυμαστός δια της θείας αυτού μνήμη σήμερο. Τούτου ον προς την λάμψην ανέστητε πάντες, την παρησίαν και των ζήλων εφημούντες, ον έδειξεν υπέρευσε βίας διήν αληθώς, ως ποιμήν υπερποίμνης, παρετάξα το στερός κατά των λύκων, ους καταβαλών βραβείς νίκης εστέφθη της τρίτην τριάδα πάσαν ανακηρύττων.

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν τους θείους πιστοί οπλίτας εφημίσομε το ζεύγος Χριστού της δόξης εγκομιάσομε και στερούς ως κηρυκάς ευσεβίας άπαντες φύλαθλοι και Θεού όντως εραστάς εν ύμνης ασμάτων καταστέψομε. Εν ύμνης ασμάτων καταστέψομε. Γη και σποδός σαπρίατε και σκόλιξ διεσπρών και βεβήλων έργων και λογισμών υπάρχων. Μόνε φιλάνθρωπε, σε οικετεύω και σύ προσπίπτω, εκαθάρε με το σπόγκο των ικτυρμών σου. Χριστέ του ρήπου όν ενέργης και λόγη συνήθρισα, φωτίσε δε το ζωφόδες του νοός μου, η έγκλη της εις χάριτος, είναι αξίως την ένσταση των μαρτύρων σωτήρ μου εξύπτυμη, εν ύμνης ασμάτων καταστέφων αυτούς. Εν ύμνης ασμάτων καταστέφων αυτούς. Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου, πυρ ανίκητον συμπλέγει το φωτίο ους φωτός οίκος ως ανίκητους φέρει. Πυρ κατά δωδεκάτην φτάνε φώτιον ανίκητον. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παμφύλου και Καπίτωνος ξύφη τελειοθέντων. Η κείμενη γη και λίθρο πεφυρμένη ξύφος με τίθον Πάμφυλος και Καπίτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειοθέντων. Ίσον υδρότων Σεργίου και Στεφάνο, ίση Στέφανη και Γαρούτο το πρέπον. Τι αυτή η μέρα Υιός Κάστορ και Παλάμων εν ειρήνη τελειούνται. Θεία θριαλής βαίνεται Κάστορ Μέγας, λείψαντος εις φως ως ελαίου του βίου. Ψυχήν Παλάμων Παλάμες Θεού δίδος, άληπτος οφθής Παλάμες ψυχοφθόρ. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι δώδεκα μάρτυρες, οι αποστρατιωτών, οι εκκρίτης ορμούμενοι ξύφοι τελειούνται. Αριθμός αθλή μαρτύρων διαξύφους, Χριστού μαθητές εις αριθμός εκκρίτης. Εις των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Εγώ εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα γενετό. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

υπέρ την Αγία Στάθης. Είναι το χειρόν ημών δέξα στην κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε απαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίνη και τα σεραφείο. Εξατέριγα πολιώματα μετάρσια θέλωτα.

Άλλος ο εις ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε.

0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησαν

0: ευλογήσουν.
1: Ο ευλογόντου ευλογούντα σε Κύριε και αγιάνου επισή πεπιθώτα, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του ήχου σου. Σύ αυτού. Ανιδόξε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μα, του ελπίζοντα σε φυσέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσε, τι άρχουσε ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εκ του πατρός των φώτων. Και εσύ

πάντα τελεσπονήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπού σε εκτιρή. Καρπούς απόλαυσιν και τροφήν η μετέρα, ον της πέρμασιν, τους τρεις πέδας και δανείρ των Βαβυλώνια προπιέτων λαμπροτέρους των αδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτασιν της διαφόρης καρπής, ευλόγητο και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, Χρήστου σταματούλα τέκνων και εγγονών, Ελισάβετ τέκνων και εγγονών Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Σταυρούλα Νεκταρία Σωτηρίου, Ιωάννου Μαρία και τέκνων. Και ταύτα προετέθησαν εις τιμήν και μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρα Σταυρουλίου, Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Κουρόσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, παρά των σών δούλων εις νημόζινον τον ευσεβήτη πίση τελειοθέντων. Παράσπουδε αγαθέ, εις ευθεπίβαση του και στη μνήμη επιτελούσι, πάντα του σωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Θεσδίες, εις Παναχράντοδες φινήσιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, το Σίου Πατρόσιμων Ιωάννου Τρόσου, νέο ομολογητού και Θεοφόρου, του Αγίου Πανουρίου, του Θαυματουργού και πάντως του των Αγίων. Θυσίου ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, εσύ το ανάχο σου Πατρί,

και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάντη μέλημα, εκούσιονται και ακούσιον γελέσουν. Όπως Κυρίος ο Θεός ημών τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα η δίκαιη αναπαύομαι, τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών, και άφεση των αυτού αμαρτιών.

0: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του και κειμένου δούλου σου Πέτρου, εν τόπο φωτεινό,
1: Αμήν.
0: Εν τόπο προαιρό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραθού πραχθέν εν λόγω, η έργο η διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον.
1: Ο Θεός.
0: Ότου και εσύν άνθρωπος οζήσετε και ούχ αμαρτής, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εδωοποιού Σταυρού, προστασίες φασών των Επουρανίων, αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοσφαίρτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του εν Αγίης Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατινάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιωσήφ του Ησυχαστού, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, Παμφίλου και Καπίτωνος, Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Κομάνων, των Οσίων Παλάμωνος, Κάστορος Σεργίου και Στεφάνου, του Οσίου Πατρόσιμων Μαξίμου του Ομολογητού,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Επάρδετης καλής μετουσίας των ζώπιων μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός, δόξα Σύ ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκ απόσουμε των αμαρτωλών αλλά κοινωνών μου για να είσαι των αγιασμάτων σου κατηξίουσας. Ευχαριστώσει ότι μεν των ανάξιων μεταλαβή των ακράτους και πουρανιών δωρεών κατηξίουσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερ ημών αποδονώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φθηκτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστηρία επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών δός και να έστε ταύτα καμίζια συμψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίον σκοτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμειν εις πίστην ακατέσχυντων εις αγάπην ανυπόκριτων εις πλησμονήν σοφίας εις περιποίηση των ετολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσης. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύονται απαντός και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τη δεβείο απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω εν ανάπαυση ενθάω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα εκτίσεις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς η επί πάσινης παρέσκουμε αγαθής και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δεομεούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εν την των πτερήγων σου σκιά και δωρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτης μοναπνοής, επαξίως μετέχ των αγιασμάτων σε εισάψη των αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγαρή ο άρτος τη ζωή σου, η πηγή του αγιασμού δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην το Πατρί και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφή μη σάρκας είναι κουσίους ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου μάλλον διελθέ προς μελών μου συρθέσεις. Εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν φλέξονται ακάνθας των όλων τεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας τα συγγεία στήριξον ως θέησάν. Εστήσεων φώτισον απλήν πετάδα όλων με το σώση καθήλωσον φόβα ή σκέπε φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έρου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκον εισόδο κοινωνίας ως πριν με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη εις πέρος η πάντας υγειασμένους τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου τους οπούς αποστόλους. Προς τη δέση άχρα των αγνήν μητέρα όντας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου. Και φωτός πέδα τόσον έργα σε λάτι. Σίγαρ υπάρχει εις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγιέν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Πανακράτου σου, Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώς η ότι εξίωσάς μου. Των ανάξιων κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα του αληθινών φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας κοιήσασα. Ζω ποιησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαχνός μύτη. Ελέησόν με και δώς κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσήν εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν τες εκμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσκουμην δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνες αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη υπάρχει στον αιώνα αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνες αμήν.
0: Νην απολύει στον ούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ό,τι είδανε ο φθαλμί μου το σωτήριον σου. Ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς αποκάλυψε εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμαν και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα, σηκώρησαν τα σανομία σημείν, Άγιε, πισπηγείες, εν τα στενιά σημών, ένα και εν το νοματός, Κύριε Λέης, Κύριε Λέης, Κύριε Λέης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, Άγιος το όνομά σου, ούτε τη βασιλεία στην ημάς σου, ως ουρανό και από της γης των άρτων ημών, των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν, της οφλέτης ημών και μη συνέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν την το λειψάνω σου Αγία Λάρνακα, αρωματίζουσα ζωήν τες χάριτος, ως κυβωτών αγιασμού πλουτίσαντες θεοφόρε εξ αυτής δρεπόμεθα χάριν θείαν και έλεος. Μάξιμε πανέφημε τη σοφία ο τρόφιμος διόμοι εκ διαλείπης πρεσβεύων θεία στοιχήν ημών ευκλίαση του στόματος σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρις την οικουμένην εφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνοντας φυκάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών κυλαίων πάντα διδάσκεις προσκυνήν των εν τριάδε ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάρις Θεός η επαξίωση που μεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως πατρίες σαφών. Τι πρέσβη και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι πρέσβεια Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσου μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτύρβων. Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, ο δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των κερουβίν και ευδοξητέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθορός Θεών λόγων του Συνόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησε ο Πάτε.
0: Ο Θεός ηχηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να το έχει ημάς και λεήσε ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που εν το όρι του θαυών μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτοματητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας βεβίες των εκράνων της ποινούς ημών Θεοτόκου και ο υπαρθένου Μαρίας, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, του Ρώσου, του του νέου ομολογικού και θεοχώρου, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, Χρυσοστόμου, την Θεία Λειτουργία ετελέσαμε, των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου Ανικήτου, Παμφίλου και Καπίτωνος, του Οσίου Πατρός Σιμών Μαξίμου του Ομολογητού, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων Αγίων, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου Τρόσου στο Νέο Προκόπιο. Ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Καλό.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. 12 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, των Οσίων Κάστορος και Παλάμονος εν ειρήνη τελειοθέντων, των Αγίων 12 στρατιωτών μαρτύρων, των εκ Κρήτης ορμουμένων Ξύφη τελειοθέντων, των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτωνος, Ξύφη τελειοθέντων, των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου εν ειρήνη τελειοθέντων, τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος, Φώτιος και Ανίκητος, Ανεψιός και Θείος, συγγενείς και ομόδοξοι και ομόψυχοι, ο Χριστός τους ενώνει. Εκείνος πυρπολεί το είναι τους. Κι όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός στη Σύγκλιτο καθυβρίζει τους χριστιανούς, ο Ανίκητος υπεραμείνεται και ομολογεί θαραλέα τον ένα αληθινό τριαδικό Θεό. Η σύλληψη είναι άμεση. Το μαρτύριο βάναυσο. Ρίχνεται τροφή σε λιοντάρι, αλλά εκείνο προβατοποιείται. Επακολουθεί σεισμός και καταρρύπτει τα ιδεολατρικά αγάλματα. Προσδένεται σε τροχό, πάνω σε φωτιά, αληθεϊκή θαυματουργική χάρη εμφαίνεται. Η φωτιά σβήνει και ο τροχός ακινητοποιείται. Ο Φώτιος παρακολουθεί τη μαρτυρική πορεία του θείου του και προστρέχει αυτόβουλα για συνοδοιπορία προς τον ουρανό. Και οι δύο κλείνονται σε υπερθρεμενόμενο λουτρό. Εκεί παραδίδουν τη ψυχή τους στα χέρια του αγωνοθέτη Χριστού.

Άγιοι 12 μάρτυρες στρατιώτες, 12 μελής ομάδα στρατιωτών, όλοι βλαστοί της λεβεντογένας Κρήτης, όλοι πιστοί ακόλουθοι Χριστού, ένθερμοι δούλοι Κυρίου, διάκονοι αγάπης και απόστολοι ειρήνης, πόθος τους και στόχος τους η εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Η δράση τους δυναμική, αποτελεσματική γνωστοποιείται. Όλοι μαζί δρούν, όλοι μαζί συλλαμβάνονται, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται σκληρά, τερματίζουν τη μαρτυρική πορεία τους διαξήφους. Η είσοδός τους στον ουρανό είναι νικηφόρα. Ο μαρτυρικός χορός κατακοσμείται με την παρουσία τους.

Όσιος Παλάμων. Το μονοπάτι της οσιακής ζωής οδηγεί στη θέωση, αλλά προϋποθέτει αγωνιστικό φρόνημο, σταθερή πίστη, θερμή αγάπη, βαθιά ταπείνωση, ισόβια μετάνοια. Όλοι όσοι πέτυχαν το στόχο τους, βιώνοντας την οσιακή πρακτική, εφήρμοσαν απαρέγκλιτα την ορθόδοξη ασκητική και συμμετείχαν ενεργά, συνειδητά, στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Και Όσιος Παλάμων είναι ιχνηλάτης ακριβής. Η ζωή του μια ατέλειωτη Θεία Ευχαριστία. Οι προσευχές του θεοποιηθείς. Οι νηστείες ατελεύτητες. Η αγάπη εκτενής. Η ελεημοσύνη υπέρμετρη. Η υπομονή χριστομίμητη. Η ανεξικακία θεοτερπής. Η ταπείνωση υψοποιός. Δίδασκε ένσοφα μεταξύ των άλλων και το μεγάλο παχώμιο. Νουθετούσε θεόσοφα. Στήριζε δυναμικά. Ενίσχυε αποτελεσματικά. Ήταν η βακτηρία όλων. Βίωνε την αγάπη στην πράξη. Ο Θεός δέχτηκε όλη την πολιτεία του ευώδες τιμίαμα ενώπιόν του. Η αγιοκατάταξη βέβαιη.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε
5: εγκεκριμένα
4: εντομοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε το πρωί στο Χαϊδάρι Αττικής, θέτοντας σε κινητοποίηση ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, στα νησιά του Αιγαίου, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Την προφυλάκηση της 46χρονης για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν έκριναν οι δικαστικές αρχές μετά την απολογία της. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση το 2010. Διασώστες στην πόλη Κάλι της Κολομβίας κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 1.000 αγνοούμενοι. Κορυφαίος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε χθες πως η θαλάσσια οδός των στενών του Ορμούς θα παραμείνει κλειστή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με βόρειους ανέμους ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και στον Εβοϊκό και ως 5 μποφόρ στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και τοπικά τους 36, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι χαμηλότερη λόγω των βοριάδων. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θαλάσσια αύρα θα ενισχυθεί νωρίς το απόγευμα έως τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, κυρίως μακριά από τις παραθαλάσσιες περιοχές.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περίπου το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως καταλήγει κάθε χρόνο στα σκουπίδια. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο, τον διδάκτορα περιβαλλοντολόγο και πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Κύριε Κυρκίτσο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Νομίζω ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που μαθαίνουμε από αυτή την έρευνα. Ίσως έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι δίνεται στην δημοσιότητα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι, και παρόλα αυτά περιέχει και κάτι καινούριο, ναι. Γιατί βασίζεται σε μια έρευνα αμερικάνικη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Αλλά θα το πούμε και αυτό. Να πούμε, ναι, είναι γνωστό ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, το 1 τρίτο παγκοσμίως των αποβλήτων τροφίμων, καταλήγουν στην ταφή, και όταν πάνε στην ταφή εκεί είναι αναερόβες συνθήκες, δεν υπάρχει αέρας, άρα αναπτύσσονται μικροοργανισμοί, τρώνε τα απόβλητα τροφίμων και παράγουν μεθάνιο και διοξείδιο ζωάνθρακα. Το μεθάνιο είναι από τα πιο επικίνδυνα κλιματικά αέρια του θερμοκηπίου, είναι 20-25 με 30 φορές πιο επικίνδυνο από το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι συμβάλλουν πάρα πολύ στην κλιματική κρίση τα απόβλητα τροφίμων. Συν το επισητιστικό πρόβλημα, βέβαια, το τεράστιο να πετάμε τρόφιμα, έχουμε και πολύ μεγάλη επιδείνωση του φαινομένου θερμοκηπίου. Αυτή η έρευνα αναφέρει, επίσης είναι γνωστό, ότι εάν δεν θάβαμε τα απόβλητα τροφίμων, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις εκπομπές από αυτή την πηγή κατά 90 με σχεδόν 100%, γιατί περίπου όλο το μεθάνιο είναι από τα απόβλητα τροφίμων μέσα στις χωματέρες. Το καινούριο με αυτή την έρευνα διεθνώς είναι ότι, την αμερικάνικη, είναι ότι τα απόβλητα τροφίμων όταν πετιούνται από τις εταιρείες, πολλά από αυτά είναι συσκευασμένα. Δηλαδή χαλάνε, λήγουνε και πετιώνται με τη συσκευασία τους, η οποία συνήθως είναι πλαστική συσκευασία. Άρα έρχεται σε επαφή το τρόφιμο με το πλαστικό, και επειδή τα πλαστικά θύρονται, διασπώνται σε μικρά σωματίδια, περνάνε στα τρόφιμα, άρα περνάνε και στο κομπόστ, εάν τα διαχωρίσουμε. Τα βγάλουμε από τη χωματερή, τα διαχωρίσουμε και τα πάμε για κομποστοποίηση, που είναι μια εξαιρετικά καλή αντιμετώπιση και διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Όμως υπάρχουν πάνω μικροπλαστικά τα οποία περνάνε και στο κομπόστ. Στην Αμερική, για παράδειγμα, η έρευνα, και αυτό είναι ένα από τα νούμερα τα καινούργια της έρευνας, είναι ότι τα μικροπλαστικά από αυτή την αιτία μπορεί να είναι και πάνω από 20.000 τόνοι που πηγαίνουν μετά στη γεωργία, γιατί το κομπόστ καταλήγει σε γεωργία. Είναι πολύ καλό εδαφοβελτιωτικό και πηγαίνει για γεωργική χρήση, που σημαίνει ότι περνάνε πάλι στα εδάφη, ενδεχομένως περνάνε και σε παραγωγή τροφίμων. Παράλληλα με αυτή την έρευνα που ψάξαμε αυτές τις μέρες, βγήκε μια άλλη προχθές έρευνα αμερικάνικη από το Τέξας, η οποία τι λέει? Ότι τα μικροπλαστικά από το πολυεθυλένιο, που είναι το πιο ας πούμε συχνό πλαστικό που χρησιμοποιείται σήμερα στις συσκευασίες, όλες τις σακούλες μας, πάρα πολλά πλαστικά είναι από πολυεθυλένιο, σκεύη, πλαστικά κτλ. Μπορούν να προκαλέσουν στο σηκώτη, να επιτείνουν και να προκαλέσουν μεγάλη επιβάρηση στο σηκώτη, διότι μπορεί να μεταφέρουν ουσίες πάνω στο πλαστικό, γιατί έχει πορώδες, άρα επιδράει πάρα πολύ αρνητικά στο σηκώτη συγκεκριμένα. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, το είχαμε πει και διαχρονικά που μιλάμε για το θέμα. Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, 20, γίνεται πολύ μεγάλη παγκόσμια έρευνα για τις επιπτώσεις στην υγεία των μικροπλαστικών, και δυστυχώς βγαίνουν συνεχώς όλο και πιο επιβαρυντικά στοιχεία. Οπότε επανέρχεται το μεγάλο θέμα, τι κάνουμε, και σαφώς διαχωρίζουμε τα απόβλητα τροφίμων από τα υπόλοιπα απόβλητα.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω τόση ώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι απόβλητα και τα απόβλητα τροφίμων είναι μέσα σε συσκευασίες, λοιπόν, όπως μας είπατε, πλαστικών
1: κλπ.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν γίνεται ο διαχωρισμός πριν? Αυτό με τι έχει να κάνει με το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς οι πολίτες?
1: Όχι, εάν υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού και διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων, γίνεται διαχωρισμός. Δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ που λύγουν τρόφιμα συσκευασμένα τα δίνει για διαχείριση, δεν πάνε για χωματερή. Οπότε εκεί διαχωρίζονται, αλλά όταν ανακατεύονται, σπάνε τα πλαστικά για να βγουν τα τρόφιμα, να πάρουμε τα απόβλητα τροφίμα, τα τρόφιμα που έχουν λύσει, να τα κάνουμε κομπιστοποίηση, έχει περάσει και μικροπλαστικό σε αυτά.
0: Για να το καταλάβουμε πιο καλά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, ότι ας πούμε υπάρχουν συσκευασίες που έχουν ντομάτες και είναι πλαστική συσκευασία, πλαστική και χάρτινη, ας πούμε να το πω έτσι, σαν ένα κεσεδάκι που έχει ντομάτες μέσα σε χάρτινη συσκευασία και απ' έξω όμως υπάρχει πλαστικό. Χαλάνε οι ντομάτες. Αν αυτές λοιπόν το σούπερ μάρκετ τις πετάξει έτσι όπως είναι, χωρίς να γίνει διαχωρισμός, που φαντάζομαι ότι το πιο πιθανό είναι να πεταχτούν όπως είναι, αν έχουν χαλάσει, και να μην έχει προηγηθεί ο διαχωρισμός, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί είναι το τρόφιμο πρόβλημα που έχει χαλάσει και είναι μαζί με το πλαστικό.
1: Ναι, και συνήθως είναι όταν είναι από μεγάλες εταιρείες. Δεν έχουν καμία το χρόνο να διαχωρίσουν. Στα νοικοκυριά θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα, διότι και στην Ελλάδα που έχουμε αναπτύσσει το καφέ κάδος, μας καλεί ο Δήμος να βάλουμε μόνο τα απόβλητα τροφίμων και όχι και τις συσκευασίες. Τις συσκευασίες πρέπει να τις ανοίξουμε, να τις βγάλουμε και να τις πάμε στον μπλε κάδο. Αλλά οι μεγάλες εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων δεν μπορούν να το κάνουν αυτό εύκολα. Εδώ χρειάζεται παρέμβαση νομοθετική ενδεχομένως, μια ρύθμιση από την πολιτεία, για να υποχρεωθούν να γίνει αυτό, διότι καταλαβαίνουμε αυξάνει το κόστος. Όμως εάν αυτές οι έρευνες αποδειχθούν και ξανά πάλι και πάλι ότι συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, τότε χτυπάει το καμπανάκι για να πάρθουν μέτρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν, που είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη, αλλά και γενικότερα σε όλο τον προηγουμένο κόσμο. Πάντως είναι, σκεφτείτε, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμήσαν ότι είναι 20.000 τόνοι τα μικροπλαστικά εξαιτίας αυτής της παραμέτρου, της επαφής του τροφίμου με τα πλαστικά.
0: Ναι.
1: Και βέβαια επανέρχονται όλα όσα έχουμε πει.
0: Μα είναι ασύλληπτο τώρα αυτό που μας λέτε, ότι προφανώς αυτό θα πάει μετά στη γη. Άρα θα το καταναλώσουμε εμείς το μικροπλαστικό τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Σε εμάς θα γυρίσει πάλι.
1: Ακριβώς θα περάσει και μπορεί να το καταναλώσουν. Άρα είναι άλλη μια κύρια πηγή πρόσληψης μικροπλαστικών για τον άνθρωπο και για την υγεία του. Και βέβαια έχουμε πει ότι από μόνο τα μικροπλαστικά επιβαρύνουν και στην ατμόσφαιρα το κλίμα. Τώρα βλέπουμε ότι το μεθάνιο, το ξέρουμε, επιβαρύνει πάρα πολύ εάν πάει για ταφή και δεν το διαχωρίσουμε. Άρα το θέμα είναι όχι να αφορήσουμε τις πλαστικές συσκευασίες, διότι υπάρχει αυτή η αντίληψη, διότι οι πλαστικές συσκευασίες μας κρατάνε τα τρόφιμα πολύ παραπάνω και μπορεί να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις, να διατηρηθεί η ποιότητά τους, άρα είναι αναγκαία για την ποιότητα των τροφίμων. Όμως η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπουμε φαινόμενα να περνάνε τα μικροπλαστικά.
0: Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, όπως είπατε. Είναι ξεκάθαρο, γιατί ξέρετε κάτι εδώ, δεν μιλάμε για τον οικιακό καταναλωτή, ο οποίος θα δει, να χρησιμοποιήσουμε και πάλι το παράδειγμα της ντομάτας, θα δει ότι έχει αρχίσει να χαλάει, θα αφαιρέσει αυτό που έχει χαλάσει, θα τη χρησιμοποιήσει για να κάνει μια σάλτσα, να κάνει κάτι. Δεν νομίζω ότι πια εύκολα πετάει κανείς. Αλλά σε ό,τι αφορά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες επιχειρήσεις, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Είναι ένα θέμα, διότι έχουν προδιαγραφές ποιότητας στον προϊόντων που πουλάνε στους καταναλωτές τους, άρα άμα η ποιότητα διαφοροποιηθεί, αποσύρουν το προϊόν, παρόλο που σε ένα νοικοκυριό δεν θα αποσυρότανε. Θα το αξιοποιούσε. Και εδώ έρχονται όλα τα μέτρα που έχουμε πει. Δηλαδή, όταν ένα σούπερ μάρκετ βλέπει τα προϊόντα των τροφίμων να πλησιάζουν σε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσε να τα βάζει στο 1 τρίτο της τιμής, να φύγουν πολύ πιο γρήγορα, να δώσει ισχυρό κίνητρο στους καταναλωτές ότι κοιτάξτε, αυτά είναι δύο μέρες ακόμα και τα δίνουμε στο 1 τρίτο της τιμής. Είμαι σίγουρος και το βλέπουμε, το κάνουν κάποια σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα τα αποκρίνονται, διότι καταλαβαίνουμε το κόστος και η ακρίβεια είναι τεράστια και τα προϊόντα δεν έχουν ακόμα ζωή, δεν έχουν λήξει, απλώς επίκειται να λήξουν και αν δεν καταναλωθούν θα πρέπει μετά να τα πετάξει. Άρα το σούπερ μάρκετ. Άρα εδώ θέλει τέτοιες πολιτικές, θέλει ενδεχομένως μια ρύθμιση ώστε να υποχρεωθούν οι μεγάλοι παραγωγοί να κάνουν καλό διαχωρισμό πριν πάνε στην επεξεργασία. Ναι. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και τα θέματα της πρόληψης, δηλαδή όσο μπορούμε λιγότερο πλαστικό, ακόμα και η ντομάτα που αναφέρεται το παράδειγμα, από κάτω δεν είναι τις περισσότερες φορές χαρτί, χαρτόνι, έχει και μια επάλυψη από πολυεθυλένιο για να το αδιαβροχοποιεί και να διατηρεί καλύτερα το
0: κύριε Κυρκίτσο, ρωτάει μια ακροάτριά μας, δεν έχω καταλάβει αν αυτή τη στιγμή ή είναι σε σούπερ μάρκετ και ψωνίζει ή δουλεύει σε σούπερ μάρκετ. Πάντως ρωτάει το εξής, εκεί που στο χώρο των λαχανικών σε ένα σούπερ μάρκετ, συνήθως εκεί χρησιμοποιούμε πολύ λεπτές σακούλες για να βάλουμε λαχανικά και φρούτα. Και ναι, λέει η ακροάτριά μας ότι πολλές φορές σε αυτές τις πολύ λεπτές σακούλες βάζουμε λαχανικά που έχουν χαλάσει και τα πετάμε. Καταλαβαίνω ότι ρωτάει για τη σύσταση της σακούλας, αν θεωρείται πλαστικό και αν αυτό... Ναι.
1: Θα σας πω. Είναι η πρόταση που έχει γίνει από την Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν προχωρήσει το θέμα των κομποστοποιήσιμων σακουλών, θα λέγαμε. Δεν είναι ακριβώς πλαστικά, είναι πολυμερή, αλλά οργανικής προέλευσης. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η Ιταλία είναι έτσι φωτός μπροστά. Έχει βιομηχανίες που παράγουν οργανικής προέλευσης. Πολυμερή, που μπορεί να είναι σακούλες, μπορεί να είναι περιτυλίγματα, μπορεί να είναι τα σκαφάκια που μπαίνουν οι ντομάτες κτλ. Άρα, εάν πεταχτεί μαζί με το τρόφιμο, κομποστοποιείται και η συσκευασία, επειδή είναι κομποστοποιήσιμη. Και αυτό είναι μια λύση την οποία η Ευρώπη τώρα την αναπτύσσει και οι Αμερικάνοι είναι πολύ πίσω σε αυτό και θα μπορούσε να δώσει μια πραγματική διέξοδο όπου υπάρχουν συσκευασμένα τρόφιμα κατά το δυνατόν να είναι κομποστοποιήσιμη συσκευασία, ώστε όταν χαλάει το τρόφιμο, και αντιλαμβανόμαστε και όλοι το σούπερ μάρκετ να πρέπει να βγάλει από όλες τις συσκευασίες το τρόφιμο και τη συσκευασία, καταλαβαίνουμε το κόστος, το οποίο κόστος βέβαια θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν συμφέρει να δούμε με μια ίσως και νομοθετική ρύθμιση, αλλά και με κίνητρα και αντικίνητρα από την πολιτεία, να περάσουμε σε κομποστοποιήσιμες συσκευασίες σε όλα τα τρόφιμα, όπου είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εξαλείφουμε και το πρόβλημα αυτό, σύν όλα τα μέτρα που είπαμε, συμπεριφορά μειωμένου πλαστικού ή όσο γίνεται από όλους μας, και βέβαια συμπεριφορά, διότι αν βρεθούμε στη θάλασσα τώρα, καλοκαίρι είναι, και πετάμε τα ποτηράκια μας και τα μπουκαλάκια μας στη θάλασσα και όχι στους κάδους ανακύκλωσης, καταλαβαίνουμε ότι αυτά θα επιστρέψουν σε εμάς ως μικροπλαστικά μέσα από ίδια διατροφής, αλιείας κτλ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυρκίτσο, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλό 15 Αύγουστο σας ευχόμαστε. Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο διδάκτορ, περιβαλλοντολόγος και πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο κύριος Φίλιππος Κυρκίτσος.

0: μεγάλος ήταν ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που προκάλεσε θύματα και πολλές ζημιές σε πολλές περιοχές της Δυτικής Κολομβίας. Ο σεισμολόγος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έγραψε στο Facebook ότι έχει συμβεί σεισμός στην Ελλάδα με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το γεγονός ότι σήμερα έχουμε τη μέρα μνήμης του φοβερού σεισμού που στις 12 Αυγούστου του 1953 ισοπαίδωσε την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Και είναι νομίζω αξιομνημόνευτο, διότι υπήρξε τότε μια εθνική τραγωδία με εκατοντάδες θυμάτων, πολύ μεγάλες απώλειες σε όλα τα επίπεδα, πάνω απ' όλα απώλειες ανθρώπινης ζωής, το μεγαλύτερο αγαθό στον κόσμο, περιουσιών, οικονομικές απώλειες. Νομίζω ότι άξιζε να το υπενθυμίσουμε. Να
0: έχετε
1: το υπενθυμίσουμε
0: δίκιο.
1: Αυτό, ναι.
0: Και έφερε μια μεγάλη αλλαγή, νομίζω, αυτός ο σεισμός. Δηλαδή, από την επόμενη μέρα άλλαξαν πολύ τα πράγματα σε ό,τι αφορά την δόμηση κατοικιών
1: τοπικά
0: σε αυτά
1: εκεί,
0: τα νησιά.
1: Ναι, τοπικά στα νησιά αυτά ξεκίνησε μια προσπάθεια με έναν τοπικό, θα λέγαμε, κανονισμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εκείνη η δεκαετία του 50 ήταν φοβερή για την Ελλάδα. Επακολούθησαν και άλλοι πολύ νεκροί σεισμοί,
0: ναι,
1: στην Σαντορίνη το 1956. Νομίζω είχαμε μιλήσει και γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: 9 Ιουλίου του 1956 και άλλοι πολλοί σεισμοί με μεγάλα μεγέθη στην Θεσσαλία. Και έτσι οδηγήθηκε το ελληνικό κράτος ώστε στα τέλη της δεκαετίας του 50, το 1959 συγκεκριμένα, να καθιερώσει τον πρώτο ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος είχε πλέον όχι τοπική μόνο εφαρμογή, αλλά εφαρμογή σε όλη την επικράτεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την ιστορία, η οποία είναι πάρα πολύ διαφωτιστική.
0: Τώρα, έχουμε έναν μεγάλο σεισμό στην Κολομβία.
1: Βεβαίως.
0: Και το επίκεντρο είναι στην Ξηρά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό,
0: ναι,
1: το βασικό γεωφυσικό χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εστία του σεισμού,
0: ναι,
1: βρίσκεται σε σημαντικό βάθος, περίπου στα 110 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτό είναι η εστία. Εάν από εκεί φέρουμε την κατακόρυφο προς την επιφάνεια, το σημείο που βρίσκουμε στην επιφάνεια λέγεται επίκεντρο. Το επίκεντρο βέβαια είναι στην,
0: ναι,
1: Ξηρά και κάτω των 10 χιλιόμετρα είναι η εστία. Θα πει κάποιος γιατί το τονίζεις τόσο πολύ,
0: ναι,
1: γιατί δίνουμε έμφαση σε αυτό, διότι αποτελεί ένα γεωφυσικό χαρακτηριστικό που καθορίζει πολλά άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα καθορίζει την έκταση των επιπτώσεων. Μικρή αμφιβολία έχω, και σε αυτό έχουν συμφωνήσει και στο εξωτερικό και άλλοι συνάδελφοι ήδη, ότι οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερες εάν ο σεισμός αυτός με το ίδιο μέγεθος εκεί στην Ξηρά ήταν επιφανειακός.
0: Ναι.
1: Σαν τους,
0: ναι,
1: περισσότερους σεισμούς, τους οποίους ζούμε για παράδειγμα στη χώρα μας, που είναι επιφανειακοί, με βάθος εστίας στα 5, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, όχι περισσότερο. Κατά συνέπεια βλέπουμε μεγάλες εκτεταμένες επιπτώσεις, καταστροφές, με πολλά δυστυχώς θύματα, αλλά νομίζω ότι δεν πέφτουμε έξω εάν πούμε ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερες οι επιπτώσεις, το είδαμε στη Βενεζουέλα εξάλλου, εάν ο σεισμός εκείνος της Κολομβίας δηλαδή προχθές,
0: ναι,
1: ήταν επιφανειακός. Άρα το εστιακό βάθος, αυτά τα 110 χιλιόμετρα παίζουν το ρόλο τους.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν παίξει όμως το ρόλο τους και σε κάτι άλλο. Οι σεισμοί αυτοί βάθους έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι συνοδεύονται από σχετικά λίγους μετασεισμούς και συνήθως σχεδόν πάντα μικρών μεγεθών. Και αυτό πράγματι έχει συμβεί, έχει παρατηρηθεί το τριήμερο που έχει μεσολαβήσει. Δεν είναι μεγάλο το πλήθος των μετασεισμών και ο μεγαλύτερος δεν έχει ξεπεράσει το μέγεθος 5.
0: Η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που έχει δώσει και στο παρελθόν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.
1: Βεβαίως. Και εδώ ισχύει το αρχαίο ρητό που έλεγε ότι όπου έσυσε θα σύσει. Αυτό είχαν πει αρχαίοι Έλληνες με την εμπειρική παρατήρηση. Όπου έσυσε θα σύσει, και εκεί λοιπόν που έσυσε προχθές στην Κολομβία είχε σύσει, είχε κάνει σεισμό δηλαδή, και στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 1938, είχε κάνει τον προηγούμενο μεγάλο σεισμό με παρόμοιο μέγεθος που βρίσκουμε, γιατί έχουν γίνει εντωμεταξύ και άλλοι, αλλά μικρότεροι. Μιλάμε για εισάξιο μέγεθος το 1938. Άρα βλέπουμε ότι και πάλι ξανά και ξανά, το ίδιο και στη Βενεζουέλα, το ίδιο και στη χώρα μας, όπου κάνει μεγάλους σεισμούς, επειδή το αίτιο είναι μακροχρόνιο, το αίτιο που προκαλεί τους σεισμούς είναι μακροχρόνιο, κάθε τόσο στα ίδια σημεία επαναλαμβάνονται οι ισχυροί σεισμοί.
0: Θεωρείτε ότι ο κόσμος γενικά της περιοχής, της Κολομβίας, ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο από τις αντιδράσεις που είδατε?
1: Νομίζω ότι υπήρξε μεγάλος πανικός, από ό,τι είδαμε και σε πάμπολα βίντεο στα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Βέβαια, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε το φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο πλέον, από το γεγονός ότι ο σεισμός ήταν πολύ σφοδρός, και αφετέρου από ένα άλλο χαρακτηριστικό των σεισμών βάθους, ότι προκαλούν πολύ μεγάλη διάρκεια. Είχε πολύ μεγάλη διάρκεια. Σε ορισμένα σημεία η διάρκεια έφτασε τα 90, ή ξεπέρασε τα 90 δευτερόλεπτα, δηλαδή πάνω από 1,5 λεπτό. Κατά συνέπεια, σε ένα βαθμό νομίζω ότι δικαιολογείται αυτή η μεγάλη ανησυχία έως πανικό.
0: Μάλιστα.
1: Προκάλεσε ο σεισμός. Όμως θα πρέπει να πούμε και κάτι που έχει διαπιστωθεί εδώ και πολλά χρόνια και από αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, ότι οι χώρες οι οποίες είναι φτωχές, οι χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό βιωτικό επίπεδο, δεν έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύσουν επαρκώς τους πολίτες στο να αντιδρούν σωστά στους σεισμούς και σε άλλους φυσικούς κινδύνους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν είναι η Ιαπωνία, για παράδειγμα, που είναι το άλλο άκρο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι έτσι πρέπει να τοποθετήσουμε και να δούμε το θέμα το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, γράψατε στο Facebook ότι έγινε σεισμός στην Ελλάδα με το ίδιο μέγεθος στο παρελθόν. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
1: Βεβαίως. Εκείνο το οποίο πρέπει, για να το καταλάβουμε, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι υπάρχει μια ομοιότητα στο γεωτεκτονικό, στο γεωδυναμικό καθεστώς που έχουμε στη χώρα μας με αυτό που έχουμε στην Κολομβία, όπως και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Δηλαδή, έχουμε μια λιθοσφαιρική πλάκα. Στη δική μας περίπτωση είναι η λιθοσφαιρική πλάκα της Αφρικής, η οποία προελάβνει προς τα βόρεια κατά μήκος του ελληνικού σεισμικού τόξου, δηλαδή από την Πελοπόννησο μέχρι την Κρήτη και από εκεί μέχρι τα Δωδεκάνησα, συγκρούεται με την λιθοσφαιρική πλάκα της Ευρασίας, στο νότιο περιθώριο της Ευρασίας, και η αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα εκεί βρίσκει αντίσταση και υποβυθίζεται κάτω από το νότιο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν, εκτός από τους πολλούς επιφανειακούς σεισμούς, με την υποβύθιση της λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από το νότιο Αιγαίο, προκαλούνται και σεισμοί ενδιάμεσου βάθους, όπως λένε, με βάθος εστίας 80, 100, 120 χιλιόμετρων. Κάτι αντίστοιχο, κάτι εντελώς παρόμοιο, συμβαίνει και στην Κολομβία. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η υποβύθιση μιας λιθοσφαιρικής πλάκας, η οποία στα ίδια βάθη περίπου, γύρω στα 100-110 χιλιόμετρα, μας δίνει πολύ ισχυρούς σεισμούς. Άρα η γεωδυναμική ομοιότητα είναι αυτή που προκαλεί και παρόμοια φαινόμενα. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα, στις 26 Ιουνίου του 1926, την περιοχή της Ρόδου, είχαμε σεισμό με εντελώς παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά με αυτόν της Κολουμβίας. Ο σεισμός αυτός είχε μέγεθος 7,4, ακριβώς όπως και στην Κολουμβία, και εστιακό βάθος στα 115 χιλιόμετρα. Εντελώς παρόμοιο με τα 110 χιλιόμετρα του βάθους του σεισμού της Κολουμβίας.
0: Αλλά όμως υπήρχε μια μεγάλη διαφορά, όπως σημειώνεται.
1: Υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι οι επιπτώσεις ήταν πολύ μικρές, 1926, σε σχέση με αυτές που είδαμε στην Κολουμβία. Ναι. Αλλά και πάλι αυτό έχει την αιτιολογία του. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο σεισμός, ο δικός μας, ας το πούμε έτσι, του 1926, έγινε σε υποθαλάσσιο περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα η θάλασσα, έχουμε πει, ότι δημιουργεί μια απόσταση ασφαλείας από τις κοντινότερες κατοικημένες περιοχές. Είχαμε λίγα θύματα, αλλά το αξιοπερίεργο είναι ότι τα θύματα αυτά δεν ήταν ούτε στη Ρόδο ούτε στην Κρήτη. Δύο περιοχές οι οποίες επλήγησαν από το σεισμό. Είχαμε σημαντικές βλάβες, αλλά στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Διότι εδώ ερχόμαστε σε ένα ακόμα επιπλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα των σεισμών βάθους, ότι μεταφέρουν τις επιπτώσεις τους σε μεγάλες αποστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένη περίπτωση, το 1926, επλήγει μεταξύ των άλλων και η Βόρεια Αίγυπτος, και που κοιτάζει προς τη Μεσόγειο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά και επιπλέον, και κλείνω με αυτό,
0: ναι,
1: τότε το 1926 το δομημένο περιβάλλον στην Κρήτη, στην Ρόδο, που κυρίως επλήγησαν από το σεισμό του 1926, δεν είχε καμία σχέση με τον, το σημερινό περιβάλλον.
0: Βέβαια.
1: Το δομημένο περιβάλλον με τις μεγάλες
0: ξενοδοχείες. Είναι σαφές αυτό που λέτε,
1: μονάδες,
0: κύριε Παπαδόπουλε. Βέβαια.
1: Και άλλα, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας εξηγήσατε σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλό 15 Αύγουστο. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι σεισμολόγος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στο σημείο μας αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές. Στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Σχόλια περί συνοδικότητας της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στα πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1976.

Νωρίτερα είπα ότι στην ορθόδοξη παράδοση που ανάγεται στο βιβλικό τρόπο σκέψεως, η αλήθεια ταυτίζεται με την αγάπη και δεν προηγείται. Σε αντίθεση με το πνεύμα πολλών σύγχρονων ορθοδόξων ζηλωτών, δεν μπορεί να ισχυριστεί ένας ορθόδοξος πρώτα να δεχτεί την αληθινή πίστη και έπειτα θα προχωρήσουμε στην κοινωνία της αγάπης. Τι είναι όμως αγάπη? Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η αγάπη δεν είναι μια κατάσταση υπάρξεως που μπορεί να δημιουργηθεί και διατηρηθεί στην καρδιά ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. Δεν είναι ούτε ψυχολογικό, ούτε ηθικό ακτιβιστικό φαινόμενο. Είναι ένα γεγονός που απορρέει από τη ζωή μιας κοινότητας. Στην πραγματικότητα είναι κοινότητα. Έτσι καταλήγουμε στη θεμελιακή εξίσωση. Κοινωνία και κοινότητα ταυτίζονται.

Η κοινωνία εκφράζεται μόνον ως ιστορική ύπαρξη, πράγμα που είναι βιβλική νοοτροπία. Οι ορισμένες δομές της κοινότητας δεν είναι εκφραστικές μορφές της αγάπης. Μιας αγάπης ή κοινωνίας που νοείται καθεαυτήν, αλλά είναι αυτή η αγάπη και αυτή η κοινωνία. Αγαπά κανείς μόνον όταν είναι μέλος μιας ορισμένης οργανωμένης κοινωνίας. Αυτός τελικά είναι ο λόγος γιατί η θεολογία ως γνώση της καρδιάς και ταυτόσιμη με την αγάπη και την κοινωνία είναι δυνατή μόνον ως έκφραση της Εκκλησίας και όχι επιμέρους ατόμων.

μια τέτοια θεολογία της εκκλησιαστικής δομής, μια θεολογία του κανονικού δικαίου όπως θα λέγαμε, έχει βέβαια τα προβλήματά της. Από τα μέχρι τώρα λεχθέντα μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι η ταύτιση της κοινωνίας με την κοινότητα υποδηλώνει τον κίνδυνο η εκκλησιολογία να μετατραπεί σε κοινωνιολογία. Και τον κίνδυνο αυτό επισήμανα ενωρίτερα στο κείμενο αυτό. Πράγματι υπάρχει αυτή η δυσκολία και αυτός ο κίνδυνος. Τη δυσκολία αυτή φανερώνει στη δυτική θεολογία το σύνθετο Amt und Geist. Μπορεί η κοινωνία του πνεύματος να εκφραστεί με ιστορικές δομές? Μπορεί η κοινωνιολογία να γίνει μια μορφή της εκκλησιολογίας? Δεν γίνεται με τον τρόπο αυτό ιστορικοποίηση του εσχάτου? Υπάρχει μορφή κοινοτικής δομής που να μην υποδηλώνει κάπως το πνεύμα, αποδεικνύοντας έτσι ως αδιάλακτη την ένταση ανάμεσα στην ιστορία και στην εσχατολογία? Φοβάμαι πως η ορθόδοξη θεολογία δεν έχει ως τώρα δώσει ικανοποιητική απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μόνο μία πηγή που μπορεί να εξασφαλίσει μια απάντηση στο εξαιρετικά πολυσύνθετο και δύσκολο αυτό ερώτημα. Και αυτή είναι η ευχαριστία.

Στην εισήγηση του καθηγητού Ζαμπολότσκι δεν γίνεται συζήτηση για την σπουδαιότητα της ευχαριστιακής κοινότητας ως προς την κατανόηση της κοινωνίας και της συνοδικότητας. Το γεγονός αυτό μου προκάλεσε έκπληξη, γιατί από άποψη ιστορική και θεολογική η συνοδικότητα και το κοινοτικό πνεύμα συνδέονται με την ευχαριστιακή κοινότητα. Από άποψη ιστορική πρέπει να επισημάνουμε δύο γεγονότα. Πρώτον, οι πρώτες σύνοδοι οργανώθηκαν σύμφωνα με τον τύπο της συνοδικής δομής της τοπικής ευχαριστιακής κοινότητας και αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην αποκατάσταση της ευχαριστιακής κοινωνίας. Και δεύτερον, τα κύρια μέλη της Συνόδου ήταν μόνον οι επίσκοποι, δηλαδή η κεφαλή των ευχαριστιακών κοινοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος γιατί ακόμα και σήμερα, κατά το ορθόδοξο κανονικό δίκαιο, μόνον οι Μητροπολίτες και όχι οι τιτουλάροι ή βοηθοί επίσκοποι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Σύνοδο. Έτσι λοιπόν, η συνοδικότητα στην παραδοσιακή ορθόδοξη έννοια της, που είναι κατά τη μορφή της κυριολεκτικά και αποκλειστικά επισκοπική, είναι άμεση έκφραση της ευχαριστιακής κοινότητας και έχει κεντρική σημασία για τη θέση της ευχαριστίας στην ορθόδοξη ερμηνεία του κοινοτικού πνεύματος. Στη σωστή κατανόηση της σημασίας του κοινοτικού πνεύματος και της συνοδικότητας για τη θεολογία μπορούμε να φτάσουμε μόνον με τη μελέτη της ευχαριστιακής κοινότητας και του τρόπου με τον οποίο η δομή και η κοινωνία σχετίζονται μέσα σε αυτή.

πράγματι από θεολογική άποψη μόνον η ευχαριστία προσφέρει τη βάση για την κατανόηση της Εκκλησίας ως κοινωνίας και κοινότητας, χωρίς να περιοριστεί η εκκλησιολογία σε κοινωνιολογία. Υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, η ευχαριστία που είναι βασικά συνάθρηση επί το αυτό, δηλαδή μια κοινότητα όπου καταργούνται όλες οι διακρίσεις φυσικής, ηθικής και κοινωνικής τάξεως, αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα κατεξοχήν. Οι συνέπειες της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας για την κοινωνική συνείδηση της Εκκλησίας είναι ευρύτατες και πρέπει πάντοτε να τονίζονται.

Η ευχαριστία εκφράζει και αντιπροσωπεύει μια κοινότητα η οποία κατά κανόνα δεν υποτάσσεται στους νόμους της κοινωνιολογίας. Η φύση της ευχαριστιακής κοινότητας είναι κατά βάθος εσχατολογική. Δεν μπορεί να ιστορικοποιηθεί αν και φανερώνεται με ιστορικές μορφές. Η ευχαριστία αποτελεί ενόραση της βασιλείας, δηλαδή της ιστορίας όπως θα καταλήξει, όταν η παρουσία θα μεταμορφώσει την ιστορία. Όχι όμως μέσα από την ιστορία, όπως γίνεται στην κοινωνιολογία, αλλά έξω από την ιστορία. Αυτή είναι η έννοια της ευχαριστίας ως επικλήσεως, στην οποία η Ορθοδοξία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Η ευχαριστία ως κοινότητα που εκφράζει το κοινοτικό πνεύμα, η κοινωνία της Εκκλησίας ανάγεται ολοκληρωτικά στην επίκληση του πνεύματος και όχι σε ιστορικές εγγυήσεις, όπως είναι τα σχετικά συστατικά λόγια, ο χειροθετημένος κλήρος κτλ. Η ευχαριστία μεταθέτει την έννοια της κοινωνίας από το χώρο της κοινωνιολογίας, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει και δημιουργεί το δυνατό αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης.

Η θεολογία, στο φως μιας τέτοιας ευχαριστιακής κοινωνίας, γίνεται η έκφραση της αλήθειας, όχι βέβαια με την έννοια μιας λογικής συλλήψεως, αλλά ως αγάπη και κοινωνία, που αποτελούν και οι δύο ταυτοχρόνως ιστορική και εσχατολογική πραγματικότητα. Το παράδοξο αυτό δεν γίνεται φαινομενικά κατανοητό στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Μόνον με την ευχαριστία αποκτά η Εκκλησία την ενόραση της αλήθειας ως ιστορικού γεγονότος και ταυτόχρονα ελεύθερης από τους νόμους της ιστορίας, ως κοινωνικής και όμως ανώτερης από κάθε μορφή κοινωνίας, ως αγάπης που ενώ βιώνεται με τις ανθρώπινες σχέσεις, τελικά παραμένει υπόθεση κοινωνίας στην τριαδική ζωή του Θεού, της Θεώσεως. Η ευχαριστία είναι η μοναδική εμπειρία που κατέχει η Εκκλησία και όπου μέσα σε αυτή όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα. Μόνον με την ευχαριστία γίνεται η υπέρβαση της στάσεως ανάμεσα στην ιστορία και στην εσχατολογία.

στην κοινωνική δράση της Εκκλησίας, στην οποία αναφέρεται εκτεταμένα ο καθηγητής Ζαμπολότσκι, στο τελευταίο τμήμα της εισηγήσεώς του μπορεί κανείς να διαβλέψει κάτι από το κοινοτικό πνεύμα της Εκκλησίας. Η κοινωνιολογία όμως δεν είναι ποτέ δυνατό να υποκαταστήσει ή ακόμα να διασαφηνίσει την εκκλησιολογία. Η αλήθεια ως ζωή και αγάπη δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί ως δράση παρά μόνο ως εμπειρία μιας υπάρξεως, μέσα στην οποία τα ιστορικά επιτεύγματα φανερώνονται στην εσχατολογική τους υπέρβαση. Όπως ακριβώς στην ευχαριστία, το κοινοτικό πνεύμα της Εκκλησίας εκφράζεται και βιώνεται μόνον ως δωρεά από τον ουρανό και ποτέ ως ένα επίτευγμα της ιστορικής ζωής της Εκκλησίας. Έτσι και η κοινωνική δράση της πρέπει να καθορίζεται από την αρχή, ότι η Βασιλεία είναι πιθανό να αποδείξει τη δράση αυτή, όχι μόνον ανεπαρκή, αλλά και πιθανότατα ολότελα εσφαλμένη.

κατά τη βιβλική αντίληψη, όπως και κατά τη γνήσια ορθόδοξη παράδοση, η αλήθεια είναι αγάπη. Μπορούμε όμως να αποκτήσουμε μια κάποια ένδειξη για το περιεχόμενο της αγάπης αυτής μόνον με την Αγία Τριάδα. Η ιστορική μας εμπειρία και δράση, ακόμη και όταν εμπνέονται από την ιστορική διδασκαλία και τη ζωή του Χριστού, βρίσκονται πάντοτε κάτω από την κρίση του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός της Γραφής επεμβαίνει πέρα από κάθε υπολογισμό στην ιστορία και έτσι αποδεικνύει τον προγραμματισμό μας ανεπαρκή στην ιστορία και έτσι αποδεικνύει τον προγραμματισμό μας ανεπαρκή, βεβαιώνοντας με τον τρόπο

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Σχόλια περί συνοδικότητας της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στα πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1976.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστιολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: Νίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: 2-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Παναγία, εμείς αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην θέση και τον ρόλο της γυναίκας και της μητέρας στον μη χριστιανικό κόσμο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα ουσιαστικά αυτό το ταξίδι των εκπομπών από τα προϊστορικά χρόνια. Είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα η κυρία Μαρία Μινά, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κυρία Μινά, χαίρετε, καλό μήνα, σας ευχόμαστε.
5: Χαίρετε και από μένα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ τις ακροάτριες και τους ακροατές του προγράμματός σας.
4: Να είστε καλά. Από πού μπορούμε έτσι να ξεκινήσουμε, κυρία Μινά, γιατί νομίζω ότι τα προϊστορικά χρόνια ίσως έχουν αρκετά πράγματα να μας πούν για την θέση και το ρόλο της γυναίκας και ως μητέρας βέβαια. Έτσι δεν είναι?
5: Αρκετά πράγματα σίγουρα. Ίσως να προειδοποιήσω λίγο το κοινό σας ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η φύση της δικής μας επιστήμης είναι τέτοια που δεν μπορούμε να δώσουμε απόλυτες απαντήσεις. Πλέον προσπαθούμε να προτείνουμε διάφορες υποθέσεις, κάποιες από αυτές ευσταθούν περισσότερο από κάποιες άλλες και γενικότερα βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε έναν διεπιστημονικό διάλογο των ειδικών μεταξύ μας. Οπότε είναι φυσικά το πεδίο είναι ακόμα ανοιχτό για περαιτέρω έρευνα, για υποθέσεις, αλλά οπωσδήποτε θα προσπαθήσω να συνοψίσω απόψε τις ερμηνείες που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα. Τονίσω επίσης αρχικά ότι, μάλλον να διευκρινίσω ότι όταν μιλάμε για την προϊστορία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας γραπτές πηγές. Δηλαδή ουσιαστικά η ιστορία ξεκινάει με την εμφάνιση των πρώτων κειμένων. Αυτό σημαίνει για τη δική μας τη δουλειά, για τη δουλειά των αρχαιολόγων, ότι βασιζόμαστε σχεδόν εξ ολοκλήρου στα τεκμήρια του υλικού πολιτισμού, δηλαδή στις υλικές μαρτυρίες, τα ευρήματα τα αρχαιολογικά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε δηλαδή να αντλήσουμε πληροφορίες ουσιαστικά από κάποια κείμενα, κάποιες γραπτές πηγές, με εξαίρεση βέβαια της πινακίδες της γραμμικής Β, που και, ακόμα και αυτές όμως είναι διοικητικά έγγραφα, δηλαδή δεν είναι κείμενα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε ουσιαστικά πληροφορίες, αρκετά δεδομένα για τους κοινωνικούς ρόλους και τις ταυτότητες. Επομένως, αυτό ήθελα να τονίσω για όσους και όσες από εσάς δεν είστε εξοικειωμένοι με τη φύση της δουλειάς των προϊστορικολόγων. Αυτό δηλαδή το σημείο ότι εμείς βασιζόμαστε αποκλειστικά στα τεκμήρια του υλικού πολιτισμού, στα αρχαιολογικά μας δηλαδή ευρήματα. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα της δικής μας δουλειάς των προϊστορικολόγων.
4: Μάλιστα. Όταν μιλάμε για προϊστορία, για ποια περίοδο χρονική μιλάμε?
5: Η προϊστορία είναι μεγάλη περίοδος. Τώρα για τον ελλαδικό χώρο, να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα, γιατί αυτό διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περίοδο που μελετάμε, θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά στοιχεία στον ελλαδικό χώρο από τη μεσολυθική περίοδο κυρίως. Δηλαδή μιλάμε για το διάστημα από 10.000 π.Χ.
4: Μάλιστα.
5: Και φτάνει μέχρι και το τέλος της εποχής του Χαλκού, δηλαδή όταν πια ολοκληρώνεται η Μυκηναϊκή περίοδος, και αυτό ορίζεται χρονολογικά περίπου γύρω στο 1100 π.Χ. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 9.000, ένα φάσμα 9.000 ετών. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλο.
4: Πάρα πολύ μεγάλο φάσμα.
5: Πολύ μεγάλο, ναι. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για την εποχή του Λίθου και για την εποχή του Χαλκού, να το πούμε χονδρικά.
4: Mm-hmm. Έχουμε ευρήματα από αυτές τις εποχές ίσως ικανά να μας δώσουν πληροφορίες για τον ρόλο της και τη θέση της γυναίκας?
5: Ναι, σίγουρα υπάρχουν και έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας της αρχαιολογίας του φύλου, και ακριβώς μελετά την θέση όχι μόνο της γυναίκας αλλά και του άνδρα και οποιοδήποτε άλλων κοινωνικών ταυτοτήτων που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο. Θα μου επιτρέψετε πάλι να κάνω να σημειώσουμε κάτι πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ουσιαστικά, ότι πλέον καταλήγουμε εμείς οι ειδικοί της προϊστορίας και της αρχαιολογίας του φύλου ότι θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν επικίνδυνο ή μάλλον δεν είναι δόκιμο ίσως να μιλάμε για καθολικές κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι γυναίκες, όπως είναι οι άνδρες. Δηλαδή θέλω να πω από αυτό ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως γυναίκα με βάση το βιολογικό σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κατήχε την ίδια θέση ή αναγνωριζόταν ως γυναίκα στα προϊστορικά χρόνια. Αυτό τώρα μπορεί λίγο να σας έχει δημιουργήσει μια σύγχυση. Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί ναι μεν υπάρχει αυτή η κοινή βάση, δηλαδή το βιολογικό μας σώμα, μια γυναίκα σήμερα, ένα βιολογικό σώμα μιας γυναίκας σήμερα με το βιολογικό σώμα μιας γυναίκας όπως την ορίζουμε ανατομικά στην εποχή του Χαλκού, οπωσδήποτε έχει ομοιότητες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η βιολογία μιας γυναίκας καθόριζε με τον ίδιο περιοριστικό τρόπο και την ταυτότητά της και τον ρόλο της. Οπότε θα πρέπει να μιλάμε, δεν θα πρέπει δηλαδή να προσεγγίζουμε το θέμα του φύλου ή της θέσης της γυναίκας ως κάτι, μια ενιαία ας πούμε πορεία μιας κοινωνικής ομάδας. Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι αυτό άλλαζε και διέφερε ανάλογα με την χρονική περίοδο την οποία μελετάμε. Ανάλογα με το ιστορικό και το πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο μελετάμε. Επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι υπήρχε μια ενιαία κοινωνική ταυτότητα αυτή των γυναικών από την προϊστορική περίοδο έως σήμερα, ακόμα και αυτή διέφερε σε σχέση με άλλες παραμέτρους, όπως είναι η κοινωνική τάξη, όπως είναι η ηλικία. Δηλαδή διαφορετικά θα βίωνε μια γυναίκα, ας πούμε, στη μυκηνακή περίοδο της εργατικής, ας πούμε, τάξης, την ταυτότητά της, τον ρόλο της, και διαφορετικά μια γυναίκα που μπορεί να ήταν μέλος της αριστοκρατικής, ας πούμε, ομάδας ενός ανακτορικού κέντρου.
4: Είχε να κάνει λοιπόν με τις συνθήκες προφανώς κάτω από τις οποίες ζούσε η κάθε γυναίκα, έτσι δεν είναι? Και αυτό που είπατε σε σχέση με την κοινωνία και με τις κοινωνικές τάξεις επίσης.
5: Και την ηλικία. Ένας άλλος παράγοντας, επίσης η εθνοτική καταγωγή μπορεί να διέφερε. Γνωρίζουμε δηλαδή από τις πινακίδες της Ισλαμικής Β' ότι υπήρχαν μετακινήσεις κάποιων πληθυσμών, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο. Οπότε μία γυναίκα που είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στις Μυκήνες θα είχε ένα διαφορετικό στάτους, μια διαφορετική θέση από μια γυναίκα που που μεταφέρθηκε στις Μυκήνες ως εργάτρια από κάποια περιοχή, ας πούμε, της Μικράς Ασίας. Οπότε εκεί η εθνοτική καταγωγή είναι ένας άλλος παράγοντας που διαμόρφωνε και τα βιώματα αλλά και τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να κατήχε μια γυναίκα στην προϊστορική περίοδο.
4: Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει και με τις ανακατατάξεις γενικότερα, τις πληθυσμιακές, τις μεταναστεύσεις, διάφορα κύματα μεταναστευτικά που είχαμε όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, γενικότερα, κυρία Μινά.
5: Γι' αυτά τώρα, σε αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, να δώσουμε πολλά στοιχεία. Οι ειδικοί που μελετούν στο αρχαιολογικό υλικό έχουν προχωρήσει σε κάποιες αναλύσεις DNA και μας έχουν δώσει κάποιες πληροφορίες. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι όντως υπήρχε μετακίνηση στο εσωτερικό του ελλαδικού χώρου αλλά και κάποιες μεταναστεύσεις, ας πούμε, κάποιων μικρών περιορισμένων ομάδων από γειτονικές περιοχές. Αλλά κατά κύριο λόγο θα έλεγα ότι μπορούμε να μιλάμε για μετακινήσεις πληθυσμών κυρίως μέσα στον Αιγαϊκό ελλαδικό χώρο, δηλαδή από την Ηπειρωτική Ελλάδα στον νησιωτικό χώρο και αντίστροφα.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε οπωσδήποτε η εθνοτική καταγωγή, τουλάχιστον με βάση τα τεκμήρια που έχουμε για την Μυκηναϊκή περίοδο, οπωσδήποτε έπαιζε ρόλο στον τρόπο που αναγνώριζε κανείς ή βίωνε την συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα, κοινωνικό ρόλο.
4: Ποια είναι λοιπόν η θέση, ο ρόλος της γυναίκας, παύλα μητέρας, γιατί βέβαια εμείς σήμερα στο μυαλό μας ταυτίζουμε, έτσι, η γυναίκα είναι μητέρα, γίνεται μητέρα. Ποιο είναι το είδος της κοινωνίας, αν θέλετε, ο τύπος της κοινωνίας? Ίσως από εκεί, δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
5: Ναι. Θα ξεκινήσω πάλι λέγοντας ότι πλέον αναθεωρούμε τον συσχετισμό, τον απόλυτο συσχετισμό ανάμεσα στη γυναίκα και τη μητέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι όλες οι γυναίκες γίνονταν μητέρες ή ότι όλες οι γυναίκες θα πρέπει να γίνονται μητέρες ακόμα, αν μιλάμε για την σημερινή κοινωνία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και στην προϊστορική περίοδο θα πρέπει να σπάσουμε αυτό τα στερεότυπα, αυτό το καλούπι που αποκλειστικά περιορίζει τον ρόλο της γυναίκας και τον παρουσιάζει συνυφασμένο με τον ρόλο της μητέρας. Δηλαδή θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ναι μεν ένας πιθανός ρόλος να ήταν αυτός της μητέρας, της γυναίκας να ήταν αυτός της μητέρας στην προϊστορική περίοδο, αλλά αυτό πρώτον, ακόμα και αν όταν ίσχυε, δεν την περιόριζε στον χώρο του σπιτιού της. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θεωρούμε ότι τα στερεότυπα, τα κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν τη θέση της γυναίκας σήμερα θα πρέπει να προβάλλονται στην προϊστορία. Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες στην προϊστορική περίοδο καθορίζονταν αποκλειστικά και μόνο από αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, παράλληλα ήταν εργάτριες, παράλληλα μπορεί να κατήχαν κάποιο αξίωμα, mm-hmm. ταυτόχρονα ήταν μητέρες, ταυτόχρονα ήταν σύντροφοι, ήταν σύζυγοι, ήταν αδερφές, ήταν παιδιά, ήταν κόρες κάποιων ανθρώπων. Οπότε θέλω να πω ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπήρχε ένα μεγάλο φάσμα ρόλων που μπορούμε να συσχετίσουμε με τις γυναίκες. Αντίστοιχα και με τους άνδρες. Αυτό ισχύει και για τους άνδρες. Οπότε θα πρέπει επομένως να σπάσουμε αυτό το στενό καλούπι που θέλει τη γυναίκα απαραίτητα και αποκλειστικά τον ρόλο της να είναι συνυφασμένος και περιορισμένος από τον ρόλο της μητέρας και να την δούμε την γυναίκα στην ολότητά της, στον πλουραλισμό δηλαδή των ρόλων και των θέσεων που μπορεί να κατήχει σε μια προϊστορική κοινωνία.
4: Αναλόγως και με τις περιοχές έτσι, και τα μέρη που ζούσαν, μπορούμε να πούμε διαφορετικά πράγματα για κάθε περίπτωση και αναλόγως ίσως και με την ανάπτυξη την οικονομική του κάθε τόπου. Έχουμε τέτοια παραδείγματα δηλαδή στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε.
5: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τεράστιες διαφορές ανάμεσα ας πούμε, στην εποχή του Λύθου και στην εποχή του Χαλκού. Πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί η οικονομία και στις δύο περιόδους έχουν αρκετά κοινά σημεία. Mm-hmm. Αλλά ας ξεκινήσουμε ίσως, να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει όταν μιλάμε για την περίοδο πριν την νεολιθική, δηλαδή πριν την συστηματική καλλιέργεια, όταν δηλαδή ακόμα οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί τροφοσυλλέκτες και κινούνταν νομαδικά μέσα στο τοπίο, δηλαδή όπου υπήρχε τροφή εκείνοι μετακινούνταν. Δεν είχαν μια μόνιμη εγκατάσταση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι οι ομάδες αυτές για να μπορούν να κινηθούν νομαδικά και με βάση τις εποχές και ανάλογα με το πού θα μπορούσαν να βρουν την τροφή τους, δηλαδή αυτές οι ομάδες ήταν ευέλικτες. Έπρεπε να είναι ευέλικτες ώστε να μπορούν να κινούνται μέσα στο τοπίο, μέσα στο χώρο. Οπότε θα πρέπει να φανταστούμε ότι πρέπει να αποτελούνταν ίσως από 10 άτομα, ίσως 15. Αυτό σημαίνει όταν μια ομάδα κινείται νομαδικά, όπως φαντάζεστε, σημαίνει ότι πρέπει και οι γυναίκες και οι άνδρες, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτές τις ας πούμε γενικές κατηγορίες, αλλά και τα παιδιά τους θα πρέπει να μετακινούνται όλοι μαζί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η γυναίκα, αν θέλουμε να περιοριστούμε στη γυναίκα, η γυναίκα ήταν εξίσου δραστήρια και ενεργή στην οικονομία αυτής της ομάδας και με βάση τα εθνογραφικά μοντέλα που έχουμε στη διάθεσή μας γνωρίζουμε ας πούμε και παράδειγμα από μελετώντας αυτές τις κοινωνίες εθνογραφικά ότι οι γυναίκες για παράδειγμα ναι μεν την περίοδο της εγκυμοσύνης φυσικά δεν θα μπορούσαν να κινούνται με τους ίδιους γοργούς ρυθμούς ή δεν θα μπορούσαν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις όπως ένας άνδρας. Παρόλα αυτά, αυτό όμως δεν την περιόριζε ουσιαστικά, διότι θα μπορούσε να κυνηγήσει μικρότερα ζώα. Mm-hmm. Μπορεί να μην έβγαινε, ας πούμε, να κυνηγήσει από τη βάση της, να κυνηγήσει, για παράδειγμα, στην Κύπρο, για παράδειγμα, έχουμε κάποιους πυγμαίους ελέφαντες που γνωρίζουμε ότι κατοικούσαν στο νησί. Δεν θα έβγαιναν επομένως να κυνηγήσουν τόσο μεγάλα ζώα, αλλά μπορούσαν να κυνηγήσουν μικρότερα ζώα σε μια μικρή ακτίνα γύρω από την βάση στην οποία κατοικούσαν κατά περιόδους.
4: Οπότε ήταν σημαντικός και ο ρόλος τους και των γυναικών στην καθημερινότητα και στο κυνήγι.
5: Και στο κυνήγι, γιατί όταν μιλάμε για κυνηγούς, φαντάζομαι και στο δικό σας το μυαλό αυτόματα πηγαίνει στους άνδρες, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι περισσότερον από εμάς. Θέλω λοιπόν εκεί να δίνω αυτό το παράδειγμα για να εξηγήσω ότι και η γυναίκα κυνηγούσε. Και η γυναίκα συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονομία της μικρής της ομάδας, την οποία αποτελούσε μέλος. Μια άλλη συμβολή της γυναίκας, φαντάζομαι όμως και των ανδρών αλλά και των παιδιών, ήταν στην επεξεργασία της τροφής. Mm-hmm. Δηλαδή το κυνήγι ήταν ένα κομμάτι, ένα άλλο κομμάτι ήταν η συλλογή καρπών στην οποία θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετείχαν όλα τα μέλη αυτής της ομάδας και το τρίτο στάδιο ήταν η επεξεργασία της τροφής, δηλαδή με κάποιο τρόπο να την μαγειρέψουν, να την κόψουν, να την τεμαχίσουν, το κρέας κτλ. Σε όλα αυτά λοιπόν τα στάδια συμμετείχε ενεργά η γυναίκα, οπότε ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην, στην επιτυχία, ας πούμε, επιτυχημένη διαβίωση της ομάδας της.
4: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Μινά, πάντοτε εδώ με την βοήθειά σας για την θέση της γυναίκας κατά τα προϊστορικά χρόνια. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μια μικρή διακοπή, μια ανάπαυλα για να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με την κυρία Μαρία Μινά.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Μινά, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μιλάμε μαζί της για την θέση της γυναίκας, τη θέση της μητέρας κατά τα προϊστορικά χρόνια. Ήδη έτσι έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθειά της. Προηγουμένως μας λέγατε για τον ρόλο της γυναίκας με βάση τα εθνογραφικά μοντέλα που υπάρχουν και που μελετούν οι ειδικοί επιστήμονες, κυρία Μινά, και για την συμμετοχή ουσιαστικά της γυναίκας στην καθημερινότητα της ζωής αυτών των ομάδων, έτσι, εκείνη την εποχή του λίθου και του χαλκού, μέσα από το κυνήγι, μέσα από τη συλλογή καρπών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικός ο ρόλος της γυναίκας. Μάλλον έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την κυρία Μαρία Μινά, η οποία θα είναι κοντά μας σε λίγο, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συζητάμε λοιπόν για τα προϊστορικά χρόνια μαζί της, για την θέση και τον ρόλο της γυναίκας εκείνη την περίοδο. Είναι κοντά μας η κυρία Μινά. Μας ακούτε?
1: Συγγνώμη τη διακοπή.
0: Ωραία. Μας λέγατε προηγουμένως για τα εθνογραφικά μοντέλα που μελετούν οι ειδικοί επιστήμονες όπως εσείς, και για την συμμετοχή, το ρόλο της γυναίκας γενικότερα στην καθημερινότητα των νομάδων, γιατί τότε οι άνθρωποι, όπως μας είπατε, μετακινούνταν κατά νομάδες, στο κυνήγι, στη συλλογή καρπών, γενικότερα στην καθημερινότητα, έτσι, και στην κοινωνική ζωή, αν καταλαβαίνουμε σωστά.
1: Οπότε θα ήθελα λοιπόν τώρα, αν μου επιτρέπετε, να αναφέρουμε κάποια πράγματα πια για την νεολιθική περίοδο, που είναι το επόμενο στάδιο, περίπου να το τοποθετήσουμε χρονικά από το 6.500 με 3.000 π.Χ. Και τότε αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι ότι πλέον οι άνθρωποι αρχίζουν να καλλιεργούν, γίνονται γεωργοί, γίνονται κτηνοτρόφοι, και επίσης διαμένουν κάπου μόνιμα. Πλέον δημιουργούνται χωριά και οι πρώτοι, ας πούμε, αστικοί οικισμοί, πρώτο αστικοί οικισμοί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι επέφερε πολύ κέρυες αλλαγές στον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Σε σχέση με την νεολιθική περίοδο, να σημειώσω ότι έχει προταθεί η θεωρία ότι μιλάμε για μητριαρχικές κοινωνίες. Για μια περίοδο δηλαδή που μπορούμε να την ορίσουμε ως απαρχές της μητριαρχικής κοινωνίας. Αυτό να τονίσω όμως ότι πλέον δεν είναι αποδεκτό. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε απαραίτητα ότι οι κοινωνίες ήταν μητριαρχικές, αλλά μάλλον θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπήρχε μία μορφή ισονομίας ανάμεσα στα φύλλα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή σημαίνει ότι αυτό σημαίνει, υπάρχει και όρος ετεραρχία. Ετεραρχία σημαίνει ουσιαστικά, να το πω με πολύ απλά λόγια, ότι όλοι μας, οι γυναίκες, άνδρες, παιδιά, ηλικιωμένοι, κατήχανε μία συγκεκριμένη θέση μέσα στην κοινωνική τους ομάδα, και ο καθένας τον δικό του τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η ρόλη επομένως ήταν επίσης και συμπληρωματική. Για παράδειγμα, θα μπορούσε σε ένα νοικοκυριό, σε μία γειτονιά, σε μία κοινότητα, μία γυναίκα ή ένας άνδρας, δεν θέλω να περιοριστώ στις γυναίκες και να σας δώσω να καταλάβετε το παράδειγμα, μπορεί να κατήχα μια σημαντική θέση, κάποιο αξίωμα στην κοινότητά τους, αλλά όταν όμως επέστρεφαν στο σπίτι τους, ας πούμε, να είχαν ίσες σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή ο άνδρας και η γυναίκα, ή κάποιος να μπορούσε να φτιάξει το καλύτερο ψωμί στην γειτονιά του ή στη γειτονιά της. Οπότε αυτό τους έδινε μια ιδιαίτερη θέση μέσα στο κοινωνικό του σύνολο. Κάποιος άλλος ήταν πολύ καλός στο κυνήγι. Κάποια άλλη μπορεί να ήταν πολύ καλή στην κατασκευή κοσμημάτων. Αυτό θέλω να πω ουσιαστικά σήμαινε ότι ο καθένας κατήχε μια σημαντική θέση και ένα συμπληρωματικό ρόλο που ήταν πολύ σημαντικός για την σωστή λειτουργία της κοινότητας στην οποία ανήκε. Οπότε δεν έχουμε στοιχεία αρχαιολογικά για να θεωρήσουμε ότι υπήρχε πρώτον μητριαρχία, ότι δηλαδή οι γυναίκες κατήχαν κάποιο πολιτική εξουσία, αποκλειστική πολιτική εξουσία από την οποία δεν, στην οποία δεν είχαν ίση πρόσβαση οι άνδρες. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά μητριαρχία. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αρχαιολογικά μας τεκμήρια υποστηρίζουν ένα τέτοιο σενάριο. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι τα δεδομένα που προς το παρόν έχουμε στη διάθεσή μας υποδεικνύουν μία ισόνομη κοινωνία, μία ισόνομη κοινωνική οργάνωση, στην οποία και οι άνδρες και οι γυναίκες κατήχαν συμπληρωματικούς ρόλους.
0: Οπότε δεν υπήρχε, ας πούμε, κάποια διάκριση όσον αφορά την γυναίκα. Δεν θεωρούνταν, πώς να το πω, λιγότερο ικανή η γυναίκα.
1: Όχι, καθόλου. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε. Βέβαια, το να υπάρχει μια διάκριση, το να έχει κανείς έναν διακριτό ρόλο, δεν είναι κακό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το να έχει κανείς ακριβώς αυτόν τον διακριτό του ρόλο. Να έχει μια διακριτή, ας πούμε, σημασία στο σύνολο στο οποίο ανήκει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι λιγότερο ικανός ή περισσότερο ικανός απαραίτητα. Mm-hmm. Είναι διαφορετικός. Υπάρχει μια διαφορετικότητα. Αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια θέση, αυτή που αναφέρατε πριν λίγο.
0: Μάλιστα. Μείνετε κοντά μας, κυρία Μινά. Μείνετε κοντά μας. Θα συνεχίσουμε σε λίγο την συνομιλία μας. Θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων στο σημείο αυτό. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε με την κυρία Μινά, φίλες και φίλοι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μιλάμε για την θέση της γυναίκας μητέρα στο μη χριστιανικό κόσμο, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία. Η περίοδος στην οποία αναφερόμαστε σήμερα είναι η προϊστορική περίοδος. Είναι κοντά μας η κυρία Μαρία Μινά, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εμείς βεβαίως περιμένουμε, αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κυρία Μινά, βρισκόμαστε στη νεολιθική περίοδο, 6.500 π.Χ. περίπου μέχρι 3.000 π.Χ., όπου, όπως μας είπατε προηγουμένως, έχουμε την δημιουργία των πρώτων οικισμών, οπότε πλέον οι άνθρωποι δεν μετακινούνται κατά νομάδες και δεν ζουν αυτή την ομαδική ζωή. Υπάρχει ένας μόνιμος τόπος κατοικίας και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και μας λέγατε προηγουμένως ότι υπάρχει μια μορφή ισονομίας, όπως είπατε, μια ετεραρχία, υπάρχουν συμπληρωματικοί ρόλοι ανάμεσα στη γυναίκα και τον άνδρα και στα υπόλοιπα μέλη μιας οικογένειας. Τι άλλο έτσι μπορούμε να προσθέσουμε για αυτή την περίοδο, τι ευρήματα μπορεί να έχουμε που να μας βοηθάνε ακόμα περισσότερο να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτή την περίοδο?
1: Μία ιδιαιτερότητα θα έπρεπε να αναφέρουμε εδώ της νεολιθικής περίοδου είναι η πληθώρα γυναικείων ειδωλίων, ανθρωπόμορφων ειδωλίων. Όχι αποκλειστικά βέβαια γυναικείων, γιατί πλέον έχουμε αναγνωρίσει, αναγνωρίζουμε όλοι μας ότι υπάρχουν και πολλά ανθρωπόμορφα ειδόλια τα οποία είναι άφυλα. Δεν φέρουν κανένα, ας πούμε, ανατομικό γνώρισμα. Και είναι πολύ λιγότερα όμως οπωσδήποτε τα ανδρικά ειδόλια. Αυτή λοιπόν...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Που ίσως της σημασίας ή του ρόλου ίσως της γυναίκας σε σχέση με την... με την κοινωνική της θέση, με την ιδιότητά της ως μητέρας, ως τροφού, Ίσως με τέτοιες πτυχές δηλαδή του κοινωνικού της ρόλου, που παρόλα αυτά όπως είπα και πριν δεν περιοριζόταν εκεί η συμβολή της γυναίκας στην νεολυθική περίοδο. Mm. Παρόλα αυτά αυτό είναι ένα στοιχείο της νεολυθικής περίοδου που οφείλουμε να το, και να το αναγνωρίσουμε και να το ερμηνεύσουμε με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις τα ειδόλια αναπαριστώντας σε κατάσταση εγκυμοσύνης και κάποια λιγότερα ακόμα στη στάση το κετού. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται ότι το θέμα της διαιώνησης του είδους, ας πούμε, ή της συνέχισης της κοινότητας μέσω της απόκτησης απογόνων, φαίνεται ότι ίσως αφορούσε, απασχολούσε δηλαδή τους ανθρώπους της νεολυθικής περίοδου. Και ίσως έτσι θα μπορούσαν να εξηγηθούν όλα αυτά τα κυρίως γυναικεία ειδόλια της νεολυθικής εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλα αυτά δεν έχουμε όμως ενδείξεις ότι υπήρχε λατρεία της μητέρας θεάς, όπως έχει προταθεί από παλαιότερους αρχαιολόγους και ανθρωπολόγους. Δεν μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε μια τέτοια υπόθεση. Τα αστεοαρχαιολογικά δεδομένα, όταν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, σώζονται δηλαδή τα οστά και μπορούμε να τα αναλύσουμε, επίσης δεν δείχνουν κάποια άνηση πρόσβαση mm-hmm. στη τροφή. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν φαίνεται ότι οι γυναίκες και οι άνδρες, είτε οι γυναίκες είτε οι άνδρες τρέφονταν καλύτερα από ο ένας από τον άλλον ή η μία ομάδα από την άλλη, ή ότι δεν φαίνεται ότι επίσης έπασχαν από κάποιες ιδιαίτερες ασθένειες που μπορεί να οφείλονταν στην περιορισμένη πρόσβαση σε τροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Επίσης η οργάνωση του χώρου δεν φανερώνει στοιχεία κάποιας αυστηρού περιορισμού του χώρου στον οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν άνδρες ή γυναίκες, οπότε φαίνεται ότι ήταν κοινόχρηστοι οι χώροι. Mm-hmm. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η αυστηρότητα που μπορεί κανείς να έχει στο μυαλό του για την κλασική περίοδο που γνωρίζουμε τις γυναίκες. Ήταν ουσιαστικά για πολλές ώρες της ημέρας ή για πολλές ημέρες του χρόνου περιορισμένες στους ιδιωτικούς χώρους μιας οικίας. Αυτά τα στοιχεία δεν, mm-hmm. Δεν εντοπίζονται στην νεολυθική περίοδο. Και πρέπει να θεωρήσουμε επίσης ότι συμμετείχαν ενεργά και με συμπληρωματικό τρόπο και στην οικονομία και στην παραγωγική διαδικασία. Στην κατασκευή, ας πούμε, αγκείων, στην κατασκευή εργαλείων, λίθινων εργαλείων, στην επεξεργασία της τροφής. Οπότε θα λέγαμε για την νεολυθική περίοδο ότι δεν έχουμε ενδείξεις για ακριβώς και για κάποια μητριαρχική οργάνωση και οπωσδήποτε δεν έχουμε ενδείξεις για μη ίση πρόσβαση στην εξουσία. Και των ανδρών mm-hmm. και των γυναικών.
0: Κάτι είχαν δηλαδή και θέσεις εξουσίας, μπορούμε να το υποθέσουμε αυτό, ναι, οι γυναίκες κατά την νεολυθική περίοδο.
1: Θεωρούμε πως ναι. Είναι το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, ότι δηλαδή συμμετείχαν ενεργά όλοι με κάποιον τρόπο και συμβάλλανε ουσιαστικά στην οικονομία της κοινότητάς τους. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερα τεκμήρια, δηλαδή δεν διαθέτουμε γραπτές πηγές έτσι ώστε να μπορούσαμε να αντλήσουμε περισσότερα στοιχεία, mm-hmm. αλλά με βάση αυστηρά και μόνο τα αρχαιολογικά τεκμήρια δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπήρχε ανισότητα των κοινωνικών ρόλων.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουμε τη δημιουργία των πρώτων οικισμών, το τονίσατε και εσείς προηγουμένως, κατά πόσο διαφοροποιεί τα πράγματα, κατά πόσο τα επηρεάζει σε σχέση με πριν, mm-hmm. με την προηγούμενη περίοδο που είχαμε αυτή την ομαδική ζωή, δηλαδή οι άνθρωποι μετακινούνταν κατά ομάδες, δεν έμεναν σε έναν τόπο μόνιμα.
1: Ναι. Αυτό αρχικά σημαίνει ότι θα μπορούσε μία γυναίκα να αποκτήσει περισσότερους απογόνους, δηλαδή θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα ίσως να βιώσει η ίδια περισσότερες εγκυμοσύνες από ό,τι πριν. Δεν σημαίνει ότι όλες ήταν επιτυχείς, βέβαια, ότι οδηγούσαν στην απόκτηση απογόνου ή ότι τα παιδιά, επειδή ακριβώς η θνησιμότητα ήταν πολύ υψηλή εκείνες τις περιόδους, ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να φτάσουν το στάδιο της ενήλικης ζωής. Αλλά οπωσδήποτε δημιουργούνται οι συνθήκες αυτές που θα επέτρεπαν στη ίσως γυναίκα να βιώσει οικογένειας,
0: οικογένειας, πώς να το πω.
1: Οικογένεια, ναι. Τώρα δεν μπορούμε, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι αν μπορούμε να μιλήσουμε για μια πυρηνική οικογένεια όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Πολύ πιθανόν για μια οικογένεια όμως εκτεταμένη, δηλαδή στην οποία, την οποία αποτελού, η οποία αποτελείται από μέλη όπως είναι οι γιαγιάδες, παππούδες, θείες, αλλά σας το λέω τώρα με όρους που μπορούμε να τους αντιληφθούμε σήμερα.
0: Ναι, σχηματικά.
1: Αλλά νομίζω μπορείτε να σχηματίσετε μια εικόνα, ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, ότι υπάρχουν οι συνθήκες αυτές που θα μπορούσε μια γυναίκα επομένως να βιώσει περισσότερες εγκυμοσύνες. Αλλά επίσης μια σταθερή βάση δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μιας κοινωνίας ή στις κοινωνικές ομάδες να συσσωρεύσουν πλούτο. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, μια ομάδα ανθρώπων που μετακινείται νομαδικά μέσα στον χώρο, στο τοπίο, δεν μπορεί να κουβαλάει μαζί της πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, ενώ με την απόκτηση μιας σταθερής βάσης μπορούσαν οι άνθρωποι πλέον να αποθηκεύουν τα σιτηρά τους, να αποθηκεύουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, υλικά αγαθά, κοσμήματα, σκεύη. Mm-hmm. Οπότε όλη αυτή η συσσόρευση του πλούτου ίσως να έφερε μια ανακατάταξη στον τρόπο που σχετίζονταν οι άνθρωποι μεταξύ τους, ίσως έναν κάποιον πρώιμο ανταγωνισμό, ναι, θα λέγαμε, όχι όμως απαραίτητα ιεραρχία, αυτή η αυστηρή ιεραρχία που έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε πια για τις κοινωνίες από την εποχή του Σιδήρου και μετά.
0: Αυτό μπορεί να έφερε ίσως κάποιες συγκρούσεις, να προκάλεσε κάποιες συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Θέλω να πω, όχι ομάδων, αφού έχουν πλέον οικισμών, να το πω καλύτερα.
1: Σίγουρα υπήρχε ανταγωνισμός, σίγουρα θα υπήρχε ανταγωνισμός και σε διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Δεν μιλάμε για τον παράδεισο, δεν ήταν ιδανικές οι συνθήκες ποτέ για τους ανθρώπους και για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οπωσδήποτε υπήρχε ανταγωνισμός. Όμως ο ανταγωνισμός θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι σήμαινε απαραίτητα με έναν, ότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ελιχθούν με κάποιο τρόπο βάσει στο κοινωνικό πλαίσιο, ότι δεν μπορούσαν να διαπραγματευτούν τη θέση τους ή τον ρόλο τους. Δεν ήταν δηλαδή τα στεγανά τόσο αυστηρά ώστε αυτός ο ανταγωνισμός να ήταν περιοριστικός για τον τρόπο που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αλλάξουν θέση, να αλλάξουν ρόλο, να τον διαπραγματευτούν με κάποιο τρόπο. Επίσης να διεκδικήσουν κάποια καλύτερη θέση, κάποιο καλύτερο θέση μέσα στο κοινωνικό του σύνολο.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε όσον αφορά την νεολιθική περίοδο.
1: Για την νεολιθική νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Ίσως αυτό το σημείο, αν συμφωνείτε και εσείς, θα ήταν καλό να αναφέρουμε κάποια πράγματα και για την εποχή του Χαλκού.
0: Βεβαίως, να πάμε και εκεί, να υποθέσουμε περίπου από το 3000 π.Χ. μέχρι το 1100.
1: Ναι, περίπου χονδρικά εκεί, ναι. Mm-hmm. Εκεί τοποθετείται χρονικά η εποχή του Χαλκού. Εδώ αυτό ουσιαστικά που αλλάζει, νομίζω το καταλαβαίνετε και από την ονομασία της περίοδου, είναι ότι πλέον γίνεται η συστηματική χρήση των μετάλλων, συγκεκριμένα του χαλκού. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά αλλάζει στην τεχνολογία και στην οικονομία της περίοδου εκείνης. Κατά τα άλλα τα πράγματα συνεχίζονται όπως πριν. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι γεωργοί, καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι. Υπάρχουν μικροί οικισμοί που δεν αλλάζουν ουσιαστικά από αυτό που προϋπήρχε στην νεολιθική περίοδο, όμως υπάρχουν και μεγαλύτεροι οικισμοί, υπάρχουν κάποια τα πρώτα αστικά κέντρα θα λέγαμε. Mm-hmm. Και στην συνέχεια, όπως γνωρίζουμε, στη μέση εποχή του Χαλκού εμφανίζεται ο μινωικός πολιτισμός και αυτό που ονομάζουμε μινωικά ανάκτορα. Στην Κρήτη και στην ύστερη εποχή του Χαλκού πια εμφανίζεται ο μικυναϊκός πολιτισμός και τα μικυναϊκά ανάκτορα. Έτσι, για να σχηματίσουμε λίγο μια εικόνα, ένα περίγραμμα για να έχετε υπόψη σας για ποια περίοδο μιλάμε.
0: Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε.
1: Πείτε μου, σας ακούω.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε ευρήματα έτσι μέσα από τις ανασκαφές για αυτή την περίοδο, επειδή αναφερθήκατε και σε δύο πολύ σημαντικούς πολιτισμούς, το μινωικό και το μικυναϊκό.
1: Mm-hmm. Αυτό που αλλάζει οπωσδήποτε το πρώτο στοιχείο είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος συγκεντρωτισμός, θα λέγαμε, σε σχέση με την νεολιθική περίοδο, αλλά και αυτό πάλι είναι σχετικό, δηλαδή δεν ήταν τόσο αυστηρός ο συγκεντρωτισμός αυτός ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα για τους μικρότερους οικισμούς να διαπραγματεύονται κατά κάποιο τρόπο το ρόλο τους σε σχέση με τα κέντρα, τα πολιτικά κέντρα, γιατί και τα πολιτικά κέντρα εξαρτώνταν από τους μικρότερους οικισμούς για τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα, οπότε υπήρχε ένα στοιχείο αλληλεξάρτησης. Οπότε αυτό είναι το ένα στοιχείο, λοιπόν, είναι ο μεγαλύτερος ίσως συγκεντρωτισμός, πολιτικός και οικονομικός συγκεντρωτισμός. Και το άλλο στοιχείο είναι αυτό που ανέφερα και πριν, είναι ότι πλέον γίνεται η χρήση και η επεξεργασία του χαλκού για την κατασκευή όπλων και κοσμημάτων, μεταλλικών όπλων και κοσμημάτων. Αυτό λοιπόν το στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, όταν μιλάμε δηλαδή για τα κοινωνικά φύλλα, είναι ακριβώς είναι ο σημαντικός αριθμός όπλων και κάπως πρέπει να τον εξηγήσουμε αυτά τα όπλα που εμφανίζονται στην εποχή του Χαλκού. Τα μέχρι τώρα αρχαιολογικά δεδομένα τείνουν να φανερώνουν έναν συσχετισμό των ανδρών με τα όπλα.
0: Ναι.
1: Αν και έχουν βρεθεί, οπότε ίσως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μάλλον θα πρέπει να μιλάμε για κάποιους ρόλους που φαίνεται να σχετίζονται κατά κύριο λόγο με κάποιο κοινωνικό φύλο. Οπότε σας ανέφερα επομένως ομάδα των πολεμιστών που πιθανότατα πρέπει να παρτιζόταν από άνδρες, κατά κύριο λόγο. Βλέπετε ότι είμαι επιφυλακτική, διότι έχουμε και κάποιοι. Ο συσχετισμός των όπλων με τους σκελετούς δεν είναι πάντα απόλυτος στις ανασκαφές. Γι' αυτό βλέπετε ότι είμαι επιφυλακτική. Έχουμε όμως κάποιες τοιχογραφίες που παριστάνουν άνδρες πολεμιστές, ωστόσο. Αλλά όμως έχουμε και τοιχογραφίες που παριστάνουν γυναίκες πάνω σε άρματα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ίσως ο πολλής κόσμος να μην το γνωρίζει. Όπως ανέφερα και πριν, έχουμε πλέον τα πρώτα χάλκινα μετάλλινα κοσμήματα. Τα κοσμήματα αυτά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι με βάση τις ανασκαφές σε νεκροταφεία, αλλά και με βάση όσα γνωρίζουμε από τις τοιχογραφίες, σχετίζονταν και με άνδρες και με γυναίκες. Κατά κύριο λόγο με γυναίκες, όχι όμως αποκλειστικά. Οπότε ναι, μπορεί να αναγνωρίσουμε ότι οι άνδρες μπορεί να ήταν, το πιθανότερο να ήταν αυτοί οι πολεμιστές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν κατήχαν μια εξίσου σημαντική θέση στο κοινωνικό του σύνολο.
0: Ασχολούνταν, ας πούμε, την κατασκευή κοσμημάτων, αν σωστά καταλαβαίνω.
1: Ίσως την κατασκευή, αλλά μπορεί και οι άνδρες να ασχολούνταν με την κατασκευή κοσμημάτων. Αυτό δεν το γνωρίζουμε απόλυτα. Θεωρούμε όμως ότι και στην παραγωγική διαδικασία πρέπει να συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες και παιδιά ακόμα σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής. Mm-hmm. Οπότε συνέβαλαν εξίσου όλοι. Μπορεί δηλαδή, για να δώσω ένα έτσι πολύ απλό παράδειγμα, μπορεί ο κτηνοτρόφος να ήταν άνδρας που φρόντιζε τα πρόβατα, το μαλλί όμως που θα υφαινόταν για να παραχθεί το ύφασμα μπορεί να το ύφαινε γυναίκα, να ήταν υφάντρα. Οπότε πρέπει να θεωρήσουμε ότι η παραγωγική διαδικασία αποτελείται από διαφορετικά στάδια και θα πρέπει λοιπόν να φανταστούμε ότι σε κάποιο κομμάτι αυτής της παραγωγικής αλυσίδας συνέβαλαν άνδρες και γυναίκες με έναν ίσως διαφορετικό τρόπο, αλλά η συμβολή τους ήταν εξίσου σημαντική για το τελικό προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν πάνω σε αυτή τη βάση θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η συμβολή και των ανδρών και των γυναικών στην οικονομία της εποχής του Χαλκού ήταν εξίσου σημαντική. Δηλαδή αν απουσίαζε ένα κομμάτι από αυτή την αλυσίδα, καταλαβαίνετε, θα κατέρε η όλη παραγωγική διαδικασία. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να φτάσουν στο τελικό προϊόν. Επίσης, η συσσόρευση του πλούτου είναι ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι φαίνεται με βάση τα στοιχεία που έχουμε κυρίως από τα μυκηναϊκά νεκροταφεία, φαίνεται ότι άνδρες και γυναίκες είχαν ίση πρόσβαση στον πλούτο, είτε αυτός ήταν χάλκινα όπλα είτε ήταν χάλκινα κοσμήματα. Mm-hmm. Οπότε επίσης φαίνεται ότι και οι γυναίκες και οι άνδρες είχαν τη δυνατότητα να κατέχουν σημαντικές θέσεις μέσα στην κοινότητά τους. Αλλά επιστρέφω λίγο στον πρόλογο της συζήτησής μας για να υπενθυμίσω στους ακροατές σας ότι τα βιώματα της γυναίκας μιας γυναίκας που ήταν μέλος της αριστοκρατίας, της μυκηναϊκής αριστοκρατίας, διέφεραν πάρα πολύ από τα βιώματα μιας γυναίκας που εργαζόταν ως υφάντρα σε κάποιο μυκηναϊκό ανακτορικό κέντρο.
0: Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για τους Μινωίτες, ας πούμε, για το Μινωϊκό πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό ισχύει κυρίως για την εποχή του Χαλκού, που έχουμε πιο, θα λέγαμε, σχηματισμένους, περιορισμένους κοινωνικούς ρόλους ή τάξεις ή ομάδες. Και λοιπόν εκεί είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα βιώματα μιας γυναίκας διέφεραν ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκε, ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρισκόταν, ανάλογα, όπως είπα και πριν, ανάλογα με την εθνοτική της καταγωγή, ανάλογα με το, θα μπορούσε μια άλλη παράμετρος είναι αν είχε αποκτήσει παιδιά ή δεν είχε αποκτήσει παιδιά, mm-hmm. αν ήταν σε παραγωγική ηλικία ή όχι. Όλοι αυτοί είναι παράμετροι που φανταστείτε ότι δημιουργούν ένα υφαντό. Ας πούμε, φανταστείτε ένα υφαντό που εκεί μπλέκονται διαφορετικά νήματα και σχηματίζουν τελικά την ταυτότητα, τον ρόλο ενός ατόμου. Και αυτό είναι αυτά τα νήματα, μεταφορικά σε εισαγωγικά, θα μπορούσαν να είναι, όπως σας είπα, το κοινωνικό φύλο, η ηλικία, η εθνοτική καταγωγή, η ταξική προέλευση. Όλα αυτά λοιπόν είναι mm-hmm. στοιχεία που συνυφασμένα μας πρέπει να φανταστούμε ότι σχημάτιζαν τον κοινωνικό ρόλο και την κοινωνική θέση μιας γυναίκας και αντίστοιχα ενός άνδρα στην εποχή του Χαλκού.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας με την κυρία Μαρία Μινά. Μείνετε κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία στα τελευταία λεπτά της εκπομπής να συνεχίσουμε εδώ τη συνομιλία μας με την κυρία Μινά. Θα ακούσουμε λίγο μουσική, σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, η επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία Μαρία Μινά. Μιλάμε για την θέση της γυναίκας μητέρας κατά τα προϊστορικά χρόνια με την βοήθειά της. Έχουμε περίπου άλλα 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω, κυρία Μινά, αν έχετε κάτι άλλο ακόμη να προσθέσετε, κάτι που δεν έχουμε πει ή ξεχάσαμε να πούμε, ή να κάνουμε έτσι μια μικρή ανακεφαλαίωση, μια σύνοψη. Ό,τι προτιμάτε.
1: Ένα τελευταίο στοιχείο ήθελα να αναφέρω σε σχέση με την μυκηναϊκή περίοδο, γιατί θα έπρεπε να σημειώσω εδώ ότι έχουμε πλέον στη διάθεσή μας τις πινακίδες της δραμικής Β' με κάποια στοιχεία που είναι η προημότερη μορφή ελληνικών. Και εκεί λοιπόν σε αυτές τις πινακίδες έχει ενδιαφέρον να αναφέρω ότι αναφέρονται οι φάντρες που δούλευαν στα μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα, στις οποίες δίνανε μια μερίδα φαγητού, ας πούμε, κάθε συσίτιο κάθε μέρα για τις υπηρεσίες που προσφέρανε, οι οποίες ζούσαν μαζί με τα παιδιά τους. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ότι αποχωρίζονταν δηλαδή ουσιαστικά τον σύζυγο, τον σύντροφό τους, και τα παιδιά ακολουθούσαν, τουλάχιστον μέχρι τα παιδιά που βρίσκονταν μέχρι κάποια ηλικία, ακολουθούσαν τη μητέρα τους στην εργασία της. Βλέπετε λοιπόν, αυτό επίσης μας δίνει ένα άλλο στοιχείο, ότι η γυναίκα δεν ήταν περιορισμένη στον χώρο του σπιτιού της να ασχολείται με το μαγείρεμα, με αυτό που φανταζόμαστε σήμερα, με το κλείσιμο των ρούχων και την επεξεργασία της τροφής.
0: Ίσως μας λέει όμως και κάτι άλλο, ότι είχε ένα ρόλο ιδιαίτερο στην ανατροφή των παιδιών και στο μεγάλο μάτος.
1: Ακριβώς. Και αυτό. Και αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι θεωρούσαν ότι η γυναίκα μέχρι κάποια ηλικία τουλάχιστον ήταν ίσως το άτομο, το βασικό άτομο που είχε υποχρέωση να φροντίζει τα παιδιά, και μάλιστα τα έπαιρνε μαζί της, ας πούμε, στον εργασιακό της χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα στοιχείο που θέλα, μια λεπτομέρεια που θέλω να προσθέσω.
0: Αυτό μοιάζει με λίγο και με τη σημερινή εποχή, έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Συμβαίνει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έτσι μπορούμε να προσθέσουμε, μάλλον κάνοντας μια σύνοψη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Μινά, τα πιο σημαντικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας δώσατε για την θέση της γυναίκας μητέρας κατά τα προϊστορικά χρόνια σήμερα.
1: Τα βασικά στοιχεία που θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας είναι αρχικά ότι δεν θα πρέπει να φανταζόμαστε ότι τα μοντέλα, τα κοινωνικά μοντέλα, τα στερεότυπα που ισχύουν σήμερα για τους άνδρες και τις γυναίκες, κυρίως για τις γυναίκες, ίσχυαν και για την προϊστορική περίοδο. Δεν θα πρέπει δηλαδή εμείς οι επιστήμονες να προβάλλουμε με ευκολία αυτά τα σημερινά πρότυπα στην προϊστορική περίοδο, ειδικά όταν τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν μας το επιτρέπουν. Όχι για λόγους πολιτικής ορθότητας, δεν μιλάω πάνω σε αυτόν τον άξονα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Επομένως, όταν τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν αυτά τα σενάρια που εμείς προτείνουμε, με βάση το τι συμβαίνει σήμερα, θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να αποδομούμε και να κάνουμε κριτική στον τρόπο που έχουμε μάθει να φανταζόμαστε ότι πρέπει να λειτουργούσαν οι αρχαίες κοινωνίες. Και μια άλλη παγίδα που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας στο μυαλό, όλοι μας, και εμείς οι αρχαιολόγοι αλλά και οι μη αρχαιολόγοι στο μυαλό μας, είναι ο ύπουλος τρόπος με τον οποίο το παρελθόν το χρησιμοποιούν κάποιες κοινωνικές ομάδες για να νομιμοποιήσουν το παρόν. Δηλαδή, με αναφορές στο παρελθόν, κατά κάποιο τρόπο αρχικά εμείς οι αρχαιολόγοι νομιμοποιούμε, δικαιολογούμε τις σημερινές κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Είναι αυτό που λέμε ότι αφού γινόταν τότε, για να γίνεται τότε, σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το φυσικό. Αυτό μας λέει η φύση. Αυτά τα πράγματα πλέον θα πρέπει το κοινό σας να έχει υπόψη σας, ότι πλέον δεν τα αποδεχόμαστε στο τομέα της προϊστορικής αρχαιολογίας και στην τομέα της αρχαιολογίας του φύλου, και έχουμε μπει πλέον σε μια διαδικασία να αποδομήσουμε αυτά τα παραδοσιακά στερεότυπα και ουσιαστικά να προσεγγίσουμε εξ αρχής τα αρχαιολογικά αυτά τα παραδοσιακά στερεότυπα και ουσιαστικά να προσεγγίσουμε εξ αρχής τα αρχαιολογικά μας δεδομένα με

0: τάξη ή εθνοτική καταγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πρέπει να φανταζόμαστε ένα πλουραλισμό, ένα ευρύ φάσμα ρόλων, τον οποίο, ρόλων που κατήχε η γυναίκα στην προϊστορική περίοδο. Και μπορεί να ήταν η μητέρα, αλλά όχι μόνο και αποκλειστικά μόνο μητέρα.
1: Μάλιστα. Κυρία Μινά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα μαζί σας, για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Νομίζω μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Μινά, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είχαμε την ευκαιρία μαζί της να αναφερθούμε στη θέση της γυναίκας μητέρας στα προϊστορικά χρόνια στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Σου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Παπαθιά με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο στο κλαρίνο για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια από το Μοριά. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Ριτζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Τάσος Παπαδημητρίου μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Σκοπός Παπαδιά με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο στο Κλαρίνο, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Παλί μου χρόνοι και καιροί», ζωντανές ηχογραφήσεις του Χαράλαμπου Γιαννόπουλου στο τραγούδι «Το Κλαρίνο και τη Φλογέρα» από το 1972 μέχρι σήμερα. Μια έκδοση του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών, και να ακούσουμε και το ομώνυμο τραγούδι, ένα τραγούδι της Τάβλας, καθιστικό από το Μοριά. «Παλί μου χρόνοι και καιροί, το που είστε περασμένοι, δεν θα ξαναγυρίσετε να ξαναρθείτε πάλι. Να γίνει ο γέρος νιό παιδί, να γίνει παλικάρι, να βάλει το φεσάκι του, να βγει στο πανηγύρι».

Παλιοί μου χρόνοι και καιροί λοιπόν, από τον ομώνυμο δίσκο του Χαράλα Μπουγιανόπουλου, και εμείς να συνεχίσουμε από τη λαϊκή μουσική παράδοση του Μωριά, να περάσουμε στη Ρούμελη. Θα πάμε στη Δωρίδα για να ακούσουμε ένα παλαιότατο τραγούδι από τον κύκλο των παραλογών, Βυζαντινές αφηγηματικές μπαλάντες. Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στο γυρισμό του Ξενιτεμένου. Είναι ευρέως διαδεδομένο με τη μορφή διαφόρων παραλαγών σε όλο τον ελληνικό χώρο. Η αναγνώριση γίνεται στη Βρύση, όπως και στην αυλή του σπιτιού, στο δρόμο ή τα χωράφια. Το θέμα αυτό του τραγουδιού περιλαμβάνεται στην ποίηση πολλών ευρωπαϊκών λαών. Ο Νικόλαος Πολίτης υποστηρίζει ότι το πρότυπό του είναι το αναφερόμενο επεισόδιο στην Οδύσσεια της αναγνώρισης του Οδυσσέα από την Πινελόπη. Ερώδησε η Ανατολή, ερώδησε και η Δύση, παίρνω κι εγώ το γρίβα μου να πάω να τον ποτίσω. Βρίσκω την κόρη και έπλαινε τα λερωμένα ρούχα. Λίγο νερό της γύρεψα να πιω κι εγώ κι ο γρίβας. 40 τάσια με έδωσε, τα μάτια της δεν είδα, και απάνω στα 42 την είδα δακρυσμένη. Τι έχεις κόρη μου και δάκρυσες, τι έχεις κόρη μου και κλαίγεις. Έχω άντρα στην ξενιτιά τώρα 12 χρόνους, και ακόμα 2 τον καρτερώ, 3 τον παντυχαίνω, και αν στα 5 δε φανεί, καλόγρια θα γένω. Κόρη μου άντρας πέθανε, κόρη μου άντρας χάθηκε, ψωμί και ρί του μοίρασα και είπε να τα πληρώσεις. Του έδωκα και ένα φιλί και είπε να μου το δώσεις. Για το ψωμί και το κερί διπλά να σε πληρώσω. Μα το φιλί που του δώσες σύρε να σου το δώσει. Εγώ κόρη μη μου άντρας σου, εγώ είμαι και ο καλός σου. Σαν είσαι εσύ ο άντρας μου, εσύ είσαι και ο καλός μου, πες μου σημάδια του σπιτιού, σημάδια του κορμιού μου. Έχεις μιλιά στην πόρτα σου και κλίμα στην αυλή σου. Διαβάτης ήσουν, πέρασες, τα είδες και μου τα πες. Έχεις ελιά στο στήθιο σου και ελιά στην αμασχάλη. Ξένεμ, εσύ είσαι ο άντρας μου, εσύ είσαι και ο καλός μου. Το τραγούδι λοιπόν της αναγνώρισης του Ξενιτεμένου με τον Βασίλη Κολοβό και τον Βασίλη Σαλέα στο κλαρίνο.

Χαγγέλη Ρουμελιώτικο και το τραγούδι της αναγνώρισης του ξενιτεμένου από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τραγούδια της Ρούμελης, ακριτικά και παραλογές», τραγούδι ο Βασίλης Κολοβός, κλαρίνο ο Βασίλης Σαλέας και επιλογή των τραγουδιών και μουσική επιμέλεια του Κώστα Μάρκου. Να συνεχίσουμε τώρα από το Καγγέλη στο Τσάμικο. Ο Λιούλιος και από τις παλιές καλές ηχογραφήσεις της Χαρούλας Αλεξίου 1981, τα τραγούδια της Γης μου και η Χάρης Αλεξίου να επανέρχεται στις

Τσάμικο ο Λιούλιος και η Χαρούλα Αλεξίου το 1981 από τα τραγούδια της γης μου, σε ένα εξαιρετικό βέρσο στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Και να συνεχίσουμε με την παλαιότερη, την κλασική γενιά των δεξιοτεχνών του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου, Νίκος Καρακώστας, για να μας ταξιδέψει στη Θεσσαλία. Καραγκούνα εις Βαρνιάρα.

Καραγκούνα Ισβαρνιάρα και η τέχνη στο κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα. Κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία 78 στροφών του δημοτικού μας τραγουδιού. Και να συνεχίσουμε από την Θεσσαλία, θα περάσουμε στην Ήπειρο. Συρτώ στα τρία, Μαρία Ελένη την Παναγιά, Μαρία Ελένη και σένα. Τραγουδάω Λάκης Χαλκιάς.

Μαρία Ελένη την Παναγία, Μαρία Ελένη και σένα, συρτώ στα τρία από την Ήπειρο με το Λάκη Χαλκιά, από ένα διπλό δίσκο με τον γενικό τίτλο 36 τραγούδια της Ηπείρου. Από τον ίδιο δίσκο θα ακούσουμε και άλλο ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο ηπειρώτικο τραγούδι που έχετε ζητήσει, στις Πικροδάφνη στον Ανθό.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η άλλη φωνή στα FM.

Μια μπαϊντούσκα, ένας πολύ χαρακτηριστικός χορός από τη Θράκη, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις.

Χώρος Μπαϊντούσκα από τη Θράκη λοιπόν, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα από τα παλαιότατα τραγούδια του κύκλου των παραλογών, βυζαντινές αφηγηματικές μπαλάντες. Αρμένου γιος πενεύτηκε στο βασιλιά και αφέντη, αφέντη μου τη θάλασσα πεζό στην διαβαίνω. Κι αν τη διαβείς αρμένου γε, γαμπρό θα να σε κάνω, γαμπρό στη θυγατέρα μου που λάμπει σαν τον ήλιο. Ξεντήθηκε, ξαρματώθηκε, στη θάλασσα βουτάει. Μα η θάλασσα φουρτούνιασε, τα κύματα γριεύουν. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα, τόσες φορές σε διάβηκα με γέλια, με τραγούδια και τώρα για το στοίχημα βουλήθεις να με πνίξεις. Χορός Ξέσυρτος από τη Δυτική Θράκη με το Χρόνια Ειδονίδη.

Χρόνης Αηδονίδης και η Βυζαντινή Μπαλάδα του Κολυμβητή σε μια παραλλαγή που βρίσκουμε στη Δυτική Θράκη. Γαμπρό θα να σε κάνω, γαμπρό στη θυγατέρα μου που λάμπει σαν τον ήλιο. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα τραγούδι του γάμου από την ίδια περιοχή πάνω στο ρυθμό του Ζωναράδικου αυτή τη φορά. Σήμερα είναι Κυριακή, αύριο είναι Δευτέρα. Σήμερα ξεχωρίζονταν μάνα και θυγατέρα. Η μάνα ήταν Πέρδικα και η κόρη Χελιδόνα. Η Χελιδόνα πέταξε, πολύ ψηλά πετάει, και εκεί που πάει και κόνεψε, τσαγάπη στο κονάκι, εκεί θα φτιάξει τη φωλιά, εκεί θα ξεπουλιάσει.

τραγούδι του γάμου από τη Δυτική Θράκη με τη Λίτσα Ουλιανούδη και να συνεχίσουμε από τη Θράκη στην Κωνσταντινούπολη. Σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά. Αργός Καρσιλαμάς, γνωστός και αγαπημένος.

Σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά και τώρα ένα καραβάκι. Ένα καραβάκι που έρχεται από μέσα από την πόλη και μαζί του η Άννα Νόνη και η χοροδία και η ορχήστρα του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής του δάσκαλου, του Σίμωνα Καρά.

Το καραβάκι που έρχεται από μέσα από την πόλη, λοιπόν, ανανώνει τραγούδι μαζί με τη χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής και ένα εξαιρετικό σόλο στο βιολί από τον παλιό λαϊκό βιολάτορα, τον Στέφανο Βαρτάνη. Έχει πανιά με ταξωτά, λοιπόν, αυτό το καραβάκι και πράσινες κορδέλες, σαν τις σμιτιανές κοπέλες. Οι κοπέλες, δηλαδή, από το Ισμίτ, από την Οικομίδια της Προποντίδας. Να αφήσουμε, λοιπόν, τώρα την Προποντίδα και να περάσουμε στα παράλια της Ιωνίας. Πάμε στη Σμύρνη. Αριστίδης Μόσχος στο Σαντούρι και μια παλιά σμυρναϊκή λαϊκή καντάδα που γνωρίσαμε χάρη στην επανεκτέλεσή της από το Σαντούρι του Μόσχου. Σ' αγαπώ για τη σωρέα, σ' αγαπώ για τη εσύ.

Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ με το σαντούρι του Αριστίδη Μόσχου και να αφήσουμε τα παράλια της Ιωνίας για να ανοιχτούμε στο Αιγαίο. Η Δόμνα Σαμίου και ένα τραγούδι της Ξενιθιάς. Θάλασσα απ' όλα τα νερά και τα ποτάμια πίνεις και από τα παλικάρια μας κανένα δεν αφήνεις.

0: Θάλασσα που σε αγνάντια μου και ξέρεις τον καημό μου, φέρα μου από την ξενιτιά τον αγαπητικό μου. Ο θάλασσά μου ουρανιά και κύμα μου γαλάζιο, φέρτε μου την αγάπη μου να μην αναστενάζω. Δύστιχα, μαντινάδες της ξενιτιάς, πάνω σε ένα σκοπό γνωστό και αγαπημένο ενός κυκλαδίτικου συρτού με τη δόμνα Σαμίου, και κάπου εδώ στην Άξο, στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο, ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Πολλές ευχαριστίες στον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες, για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, το αλάτι της γης. Κάθε μέρα αυτή την ώρα συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.
1: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club, μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Η ώρα είναι μία. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Γεγονός. Αλλά διακηρύσει ένα κέριο θεολογικό γεγονός. Ότι στο πρόσωπο της Θεοτόκου η φύση υπερβαίνεται όχι επειδή καταργείται, αλλά επειδή μεταμορφώνεται από την παρουσία και την ενέργεια του Θεού. Θα εστιάσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή στην έννοια του θαύματος, όπως αυτή αναφέρεται στους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον νομίζουμε άρθρο του πατρός Βασιλείου Θερμού για το θέμα αυτό. Πριν ξεκινήσουμε όμως και αναφερθούμε στο άρθρο αυτό, ας μοιραστούμε κάποια πράγματα ακόμα σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Οι όροι της φύσεως λοιπόν αναφέρονται στους φυσικούς νόμους και στα όρια που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Σύμφωνα με την κοινή εμπειρία, η παρθενία και η μητρότητα είναι καταστάσεις που αλληλοαποκλείονται. Επίσης ο θάνατος σηματοδοτεί το τέλος της επίγειας ζωής και τη διάρρηξη της σχέσεως του ανθρώπου με τον κόσμο. Στην περίπτωση της Θεοτόκου συμβαίνουν δύο γεγονότα που υπερβαίνουν αυτούς τους φυσικούς όρους. Η Παναγία γεννά χωρίς να χάσει την παρθενία της και κατά την κοίμησή της δεν εγκαταλείπει τον κόσμο, αλλά συνεχίζει να μεσητεύει και να βρίσκεται σε ζωντανή κοινωνία με την Εκκλησία. Έτσι η φύση δεν πάβει να είναι φύση, αλλά γίνεται δεκτική της Θείας Χάριτος. Η υπέρβαση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μιας αυτόνομης δύναμης της Θεοτόκου. Η Εκκλησία βεβαίως απορρίπτει κάθε αντίληψη που θα απέδιδε στην Παναγία θεϊκή φύση ή αυτοτελή δύναμη. Η νίκη επί των ορίων της φύσεως πραγματοποιείται εν σι γάρ Παρθένε, δηλαδή στο πρόσωπο της Παρθένου, επειδή αυτή έγινε το δοχείο της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Η Παναγία δεν είναι η πηγή του θαύματος, αλλά ο τόπος όπου ενεργεί ο Θεός. Η Θεία Χάρη δεν καταστρέφει τη φύση, αλλά την οδηγεί στην πληρότητά της. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Θεολογίας. Η Χάρη τελειώνει τη φύση και δεν την αναιρεί. Η φράση συνδέεται άμεσα με το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση από την Παρθένο Μαρία και γίνεται αληθινός άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι αληθινός Θεός. Η παρθενική γέννηση αποτελεί σημείο ότι η σωτηρία δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα, αλλά θεία δωρεά. Όπως ο Χριστός γεννάται ασπόρος, έτσι και η νέα δημιουργία εγγενιάζεται όχι από την ανθρώπινη δύναμη, αλλά από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η Θεοτόκος γίνεται η νέα Εύα, εκείνη μέσω της οποίας εισέρχεται στον κόσμο ο νέος Αδάμ, ο Χριστός. Εάν η πρώτη Εύα συνδέθηκε με την είσοδο της φθοράς και του θανάτου, η νέα Εύα συνδέεται με την είσοδο της ζωής και της αυθαρσίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το δεύτερο μέρος του ύμνου. Κυοφορία και θάνατος προμνηστεύεται. Η λέξη προμνηστεύεται δηλώνει ότι δύο φαινομενικά αντίθετες πραγματικότητες συνυπάρχουν αρμονικά. Η κυοφορία συνδέεται με την αρχή της ζωής, ενώ ο θάνατος με το τέλος της. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου όμως, ο θάνατος δεν είναι πλέον οριστική κατάληξη, αλλά μετάβαση προς την αιώνια ζωή. Η κίνηση της Θεοτόκου δεν νοείται ως ήττα από τη φθορά, αλλά ως είσοδος στη δόξα του Υιού της. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Παράδοση χρησιμοποιεί τον όρο κίμησης και όχι θάνατος. Η Παναγία κοιμάται εν Κυρίω και μεταβαίνει στη ζωή που δεν έχει τέλος, αποτελώντας προτύπωση της Αναστάσεως όλων των πιστών. Η νίκη επί των ορίων της φύσεως έχει επίσης και εκκλησιολογική διάσταση. Η Θεοτόκος είναι τύπος της Εκκλησίας. Ό,τι συνέβη στο πρόσωπό της προεικονίζει αυτό που καλείται να γίνει σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Η εμπειρία της Θεοτόκου γίνεται εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος. Η υπέρβαση της φθοράς, η κοινωνία με το Θεό και η αιώνια ζωή δεν αποτελούν προνόμιο ενός προσώπου, αλλά προορισμό ολόκληρης της ανθρωπότητας. Από ανθρωπολογική άποψη, η φράση αποκαλύπτει και το μεγαλείο της ανθρώπινης ελευθερίας. Η Παναγία απαντά στο σχέδιο του Θεού με το ελεύθερο «γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Η συγκατάθεσή της δεν είναι μια τυπική αποδοχή, αλλά πλήρης προσφορά της υπάρξεώς της στον Θεό. Έτσι η ανθρώπινη ελευθερία συνεργάζεται με τη Θεία Χάρη. Η νίκη επί των ορίων της φύσεως είναι καρπός της συνεργίας Θεού και ανθρώπου. Η Παναγία γίνεται το κατεξοχήν πρότυπο του θεούμενου ανθρώπου, εκείνου που επιτρέπει στον Θεό να ενεργήσει μέσα του χωρίς να χάνει την προσωπική του ταυτότητα. Συμπερισματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτή η φράση «νενίκυνται της φύσεως οι όροι», την οποία θα αναλύσουμε υπό το πρίσμα του θαύματος στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής, αποτελεί μια σύντομη αλλά πλήρη διατύπωση της Ορθόδοξης Θεολογίας για τη Θεοτόκο. Στο πρόσωπό της αποκαλύπτεται ότι η φύση μπορεί να υπερβεί τα όρια της όταν ενωθεί με τον Θεό. Η παρθενία και η μητρότητα, η ζωή και ο θάνατος, η γη και ο ουρανός, συναντώνται χωρίς σύγχυση και χωρίς διαίρεση. Η Παναγία γίνεται η γέφυρα μεταξύ του κτιστού και του ακτίστου, το σημείο που η ανθρώπινη φύση αρχίζει να μετέχει στην αυθαρσία της Βασιλείας του Θεού. Η νίκη επί των ορίων της φύσεως δεν είναι απλώς ένα θαύμα του παρελθόντος. Είναι η προαναγγελία της ανακαινήσεως ολόκληρης της δημιουργίας εν Χριστώ, της ελπίδας ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στη φθορά, αλλά προορισμένος για τη θέωση και την αιώνια κοινωνία με τον Θεό. Με βάση λοιπόν το συγκεκριμένο στίχο «Νενίκυνται της φύσεως οι όροι», θα επιχειρήσουμε σήμερα, μέσα από ένα ενδιαφέρον άρθρο του Πατρός Βασιλείου Θερμού με τον τίτλο «Το Θαύμα», μια ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση, να προχωρήσουμε στην προσέγγιση αυτή και μέσα από το κείμενο αυτό θα φανεί πως και οι πατέρες της Εκκλησίας προσέγγιζαν την έννοια του θαύματος. Ξεκινώντας λοιπόν το άρθρο αυτό, ο πατέρας Βασίλειος Θερμός αναρωτιέται πως θα ορίσουμε θεολογικά το θαύμα. Πολλοί το θεωρούν ως το έκτακτο ασυνήθιστο γεγονός που φέρνει μαζί της η πίστη. Αλλά τι είναι πίστη? Εμπιστοσύνη, θέληση, επιθυμία, προσδοκία, βεβαιότητα, αυθυποβολή? Αλλά τότε ελάχιστα διαφέρει από τη θεραπεία που έρχεται από το πλασέμπο, δηλαδή εκείνο το εικονικό φάρμακο που χρησιμοποιείται στις δοκιμές φαρμάκων για να συγκριθεί η αποτελεσματικότητά τους. Κάποιοι ασθενείς που λαμβάνουν το εικονικό φάρμακο, εν αγνία τους θεραπεύονται ή βελτιώνονται, επειδή διαθέτουν κάποια από όσα μνημονεύσαμε παραπάνω. Οπότε τι είναι το θαύμα? Ποιος ορισμός του εκφράζει έγκυρα την ορθόδοξη χριστιανική θεολογία? Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν τα θαύματα ονομάζονται σημεία, δηλαδή σημάδια. Αλλά σημάδια τίνος? Της μέλουσας βασιλείας του Θεού, η οποία εξαγγέλλεται. Όταν ο Χριστός ανοίγει για πρώτη φορά να διαβάσει μεγαλόφωνα στη συναγωγή την Παλαιά Διαθήκη, διαλέγει το τμήμα που αναφέρεται στην αποστολή του Μεσσία. Εκεί αυτός δηλώνει ότι έρχεται για να ελευθερώσει εχμαλώτους, να φωτίσει τυφλούς, να πλουτίσει πτωχούς, να θεραπεύσει αρρώστους. Ο Ιησούς συμπληρώνει ότι όλα αυτά πραγματοποιούνται πλέον στο πρόσωπό του. Από τότε ο Χριστός αρχίζει να θαυματουργεί, όχι βεβαίως για να εντυπωσιάσει, αλλά για να φανερώσει ποια θα είναι η κατάσταση στην μελλοντική βασιλεία του. Δεν θα υπάρχει πόνος και αρρώστια, ούτε και οι φυσικοί νόμοι θα ισχύουν. Θα πρόκειται για μια κατάσταση χάριτος, για την οποία άλλωστε προοριζόταν από την αρχή ο άνθρωπος. Επειδή τα θαύματα είναι σημάδια της βασιλείας, γι' αυτό και η προσοχή πρέπει να στραφεί εκεί που δείχνουν. Όταν το δάκτυλο δείχνει το φεγγάρι, είναι ανόητο να κοιτάς το δάκτυλο. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει το λάθος να θέσει το θαύμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, διότι έτσι καθυλώνεται και δεν οριμάζει πνευματικά. Σε εκείνους λοιπόν που απορούν ή και διαμαρτύρονται γιατί δεν γίνονται πολλά θαύματα ή γιατί δεν γίνεται σε αυτούς θαύμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα απαντήσει. Όταν η ανοριμότητα των Ιουδαίων απαιτούσε θαύματα για να πιστέψουν, ο Χριστός τους έδωσε θαύματα. Είναι σημάδι ότι μας τιμά όμως αν δεν δίνει πολλά θαύματα, διότι δείχνει την μεγαλύτερη οριμότητα προς την οποία μας καλεί. Εάν ο άνθρωπος κάνει μόνο τα θαύματα κριτήριο της αλήθειας, παραμένει υπανάπτυκτος και εύκολα μπορεί να περιπέσει σε πνευματική πλάνη, δηλαδή να εξαπατηθεί από τον διάβολο, ο οποίος θα του παρουσιάσει υπερφυσικά γεγονότα και σε άλλες θρησκευτικές ή τεχνικές. Όμως οι άλλες θρησκείες δεν αποτελούν αποκάλυψη του Θεού και δεν φανερώνουν τη βασιλεία του. Εάν η σκέψη και η καρδιά του ανθρώπου παραμείνουν σε εγρήγορση, τότε τα θαύματα βοηθούν στη διάκριση της διδασκαλίας και η διδασκαλία στη διάκριση των θαυμάτων. Αυτό δεν συνέβη με τους Φαρισαίους, οι οποίοι είδαν πολλά θαύματα, αλλά η καρδιά τους παρέμεινε σκληρή. Στόχος είναι να αρκεί ο λόγος του Χριστού. Το θαύμα δεν είναι λοιπόν η αυτόνομη χρήση μιας έκτακτης δύναμης, αλλά η συμμετοχή στις ιδιότητες του Χριστού. Πάντα επιτελούνται στο δικό του όνομα και από ανθρώπους που τον πίστεψαν ως θεάνθρωπο. Στην Εκκλησία, πίστη σημαίνει πάντοτε την υπαρξιακή εμπιστοσύνη που εκδηλώνεται με την τήρηση των εντολών του, οι οποίες είναι προτάσεις ζωής. Εάν το θαύμα προκαλέσει μετάνοια, τότε εκπληρώνει πραγματικά την αποστολή του. Το αντίθετο είναι να γίνει αυτοσκοπός. Θαύμα χωρίς το ήθος της καινούργιας ζωής που φέρνει ο Ιησούς Χριστός είναι άδειο και μάταιο. Αυτό εκφράζει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει πως ακόμη κι αν είχε τη δυνατότητα να μιλά όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων ή την πίστη εκείνη που μετακινεί βουνά αλλά δεν έχει αγάπη, είναι ένα μηδενικό. Η αγάπη μόνο δίνει υπόσταση στον άνθρωπο. Η αγάπη μόνο θα τον βάλει στη Βασιλεία του Θεού. Το θαύμα έχει αξία μόνο στο βαθμό που φανερώνει την αγάπη του Θεού και αυτού που το επιτελεί. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σημάδι της μέλουσας Βασιλείας, διότι ουσία της και ορισμός της θα είναι η αγάπη. Σήμερα λοιπόν η πνευματικότητα, όπως σημειώνει ο πατέρας Βασίλειος Θερμός, έχει αποσυνδοθεί από τη χριστιανική της μήτρα, από όπου βγήκε και το όνομά της, αφού συνδέεται με το Άγιο Πνεύμα, και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα σύνολο εντυπωσιακών σημείων ή ψυχολογικών εμπειριών. Πρόκειται ουσιαστικά για διεύρυνση της συνείδησης με στόχο την αίσθηση δύναμης και την δήθεν αυτοπραγμάτωση. Το πρόβλημα είναι ότι σφετερίζεται όνομα που δεν της ανήκει και με αυτή την καπηλεία έγινε κεντρικός όρος της νέας εποχής. Σε αυτή τη συνάφεια συχνά γίνεται λόγος για θαύματα, είτε ως ύψιστες εκδηλώσεις αυθυπέρβασης, είτε ως εντυπωσιακά επιτεύγματα μιας συμπαντικής νέας αίσθησης, σε εισαγωγικά η λέξη αίσθηση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ψεύτικης πνευματικότητας διαστρέφονται οι βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, έτσι ώστε και το θαύμα να ερμηνεύεται συνήθως ως επίτευγμα των κρυμμένων, αναξιοποίητων μέχρι τώρα δυνάμεων του ανθρώπου ή της φύσης. Έτσι ο άνθρωπος χτυπιέται αλύτρωτος μεταξύ αυτοειδωλολατρίας και φυσιοκρατίας. Για τους πραγματικά θαυματουργούς όμως, δηλαδή τους Αγίους, η έμφαση δεν βρίσκεται στο επίτευγμα αποτέλεσμα ή στη διόγκωση του ανθρώπου, αλλά το όποιο κατόρθωμα έρχεται ως αποτέλεσμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος στον μετανοούντα. Ας θυμηθούμε ότι ο Χριστός συνέδεσε τη Βασιλεία του Θεού με τη μετάνοια. Δουλειά του πιστού είναι να μετανοεί. Δουλειά του Θεού είναι να τον δοξάζει με διάφορα σημεία.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλου των FM και ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Νενίκηντε της φύσεως η ώρη». Μετά την εισαγωγή που πραγματοποιήσαμε στην θεολογική σημασία του συγκεκριμένου στίχου για το πρόσωπο της Θεοτόκου, επιχειρούμε μέσα από αυτό το στίχο να προσεγγίσουμε συνολικότερα την έννοια θαύμα μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία. Μας βοηθάει σε αυτό ένα άρθρο του Πατρός Βασιλείου Θερμού με τον τίτλο «Το θαύμα, μια Ορθόδοξη Θεολογική Προσέγγιση». Ας σημειώσουμε εδώ, τονίζει ο Πατέρας Βασίλειος, πως η πνευματική καρποφορία καθίσταται δυνατή επειδή στον χριστιανό δόθηκε το Άγιο Πνεύμα ως σπόρος. Όλα τα ενεργήματα της χάριτος, είτε πρόκειται για εξωτερική θαυματουργία, είτε για εσωτερική ανακαίνιση, πηγάζουν από το χρίσμα με το Άγιο Πνεύμα, υπογραμμίζει ο θεολόγος των μυστηρίων Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Ώστε λοιπόν, αν κάποιος από τους αγωνιστές χριστιανούς φαίνεται πως διακρίνεται στην αγάπη ή στην καθαρότητα, στην μεγάλη του αγνότητα ή στην πολύ του ταπείνωση, στην υπερβολική του πίστη ή σε κάτι από εκείνα που υπερβαίνουν τα ανθρώπινα μέτρα, πρέπει να θεωρούμε ότι αιτία για αυτά είναι το αγιότατο μύρο και να πιστεύουμε πως το δώρο του δόθηκε τότε όταν έγινε μέτοχος του μυστηρίου, αλλά η ενέργειά του φάνηκε αργότερα. Το ίδιο συνέβη και με εκείνους που έδειξαν ότι έχουν δυνατό το προορατικό χάρισμα ή ότι γίνονται σωτήρες των δαιμονοπλήκτων και των αρρώστων από άλλη ασθένεια πέρα από κάθε τέχνη ή ότι κάνουν άλλα τέτοια έργα. Αλλά στο φάσμα των θαυμαστών ενεργειών της χάριτος του Θεού παρατηρούμε κάτι παράδοξο. Από το σύνολο των πατέρων και θεολόγων Αγίων, το θαύμα σχεδόν απαξιώνεται όταν συγκρίνεται με την ύψιστη αρετή, την αγάπη. Η υποδεέστερη θέση του οφείλεται στο γεγονός ότι τα εντυπωσιακά σημεία προορίζονται βασικά για τους απίστους. Ουσιαστικά αποτελούν εισαγωγικά ερεθίσματα για αρχαρίους και αυτά όχι πάντα απαραίτητα, δεδομένου ότι αρκετοί μοιήθηκαν στην πίστη μέσα από την επαφή με κάποια αγιασμένη προσωπικότητα ή από κατάλληλη μελέτη και όχι από θαύμα. Καταρχήν επισημαίνεται από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι η ανάπλαση και ο αγιασμός του ανθρώπου που τον καθιστούν θεοειδή. Και μην υπολογίσεις τη δύναμη που καθάρισε τους λεπρούς, φώτισε τους τυφλούς, ανόρθωσε τους κειμένους, στήριξε τους παράλυτους, διότι είναι δείγμα φαρισαϊκής μοιοπίας να βλέπει κάποιος πρώτα αυτή, αλλά να προσέχεις πρώτα εκείνη που έλυσε τα δεσμά των αμαρτημάτων, άνοιξε δρόμο για το πνεύμα της αγιοσύνης, ανορθώνει και φωτίζει τον έσω άνθρωπο και δια της συνάφειας προς τον Θεό ανασταίνει από τους νεκρούς και κάνει την ψυχή να ζει θεϊκά, δίνοντάς της θεία και αναλύωτη πράγματι ζωή Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς μοιοπικά προβαίνουμε σε λάθος αξιολόγηση. Καθώς οι άνθρωποι σαν ανώριμα παιδιά επιζητούμε το εντυπωσιακό, κινδυνεύουμε διαρκώς να επικεντρώνουμε στην θαυματουργία και όχι στην αρετή. Το χάρισμα της θαυματουργίας κρίνει ο Θεός πότε θα το δώσει. Μερικές φορές δεν έλαβαν χάρισμα αν και είχαν καλό και καθαρό βίο. Για ποιο λόγο? Για να μην εκτραπούν, να μην περηφανευθούν, να μην γίνουν ραθυμότεροι, να μην αλαζονευθούν περισσότερο. Διότι αν και χωρίς χάρισμα η ίδια η επίγνωση καθαρού βίου μπορεί να οδηγήσει σε έπαρση, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και η χάρη. Ώστε τα χαρίσματα δίνονταν περισσότερο στους ταπεινούς και απλούς. Διότι αυτός που είναι ταπεινός και δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, γίνεται πιο επιμελής όταν λάβει ένα χάρισμα, επειδή το έλαβε χωρίς να το αξίζει και επειδή θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Αυτός όμως που νομίζει ότι έχει κατορθώσει κάτι, θεωρεί το χάρισμα οφειλή προς αυτόν και φουσκώνει από αλαζονία, ώστε ο Θεός οικονομεί το πράγμα προς το συμφέρον. Κανείς λοιπόν ας μη λυπάται γι' αυτό, διότι στον καθένα δίνεται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Ένα μόνο είναι άξιο λύπης, η αμαρτία και κανένα άλλο. Για όλα λοιπόν τα παραπάνω, η επιθυμία να επιτελεί κάποιος θαύματα είναι καθαρά εγωιστική και τον θέτει εκτός εκκλησιαστικού φρονήματος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για άθεη στάση, για δίψα αυτοδικαιώσεως και αυτοθεώσεως, έστω και αν λαμβάνει εξωτερική μορφή ευλάβειας. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Όποιος χωρίς κάποια ανάγκη αποτολμά να ζητά από τον Θεό, σύμφωνα με την επιθυμία του, να γίνονται μέσω αυτού θαύματα και σημεία, αυτός πειράζεται κατά τη διάνοιά του και χλεβάζεται από τον απατεώνα δαίμονα και ασθενεί κατά την συνείδησή του. Αν δεν τυχόν εισακουστεί από το Θεό το αίτημά του, λαμβάνει αφορμή ο διάβολος και τον ρίχνει σε μεγαλύτερα άτοπα. Διότι οι αληθινοί Άγιοι όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια χαρίσματα, αλλά και αν τους δοθούν, τα αποστρέφονται και μπροστά στους ανθρώπους και ιδιαιτέρως. Κάποιος από τους Αγίους Πατέρες, λόγω της καθαρότητάς του, έλαβε χάρισμα να προγνωρίζει αυτούς που έρχονταν προς Αυτόν. Και επειδή δεν το ήθελε, παρακάλεσε τους Αγίους Γέροντες και προσευχήθηκαν και αυτός μαζί, ζητώντας από το Θεό να του το αφαιρέσει.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που έχει τον τίτλο «Νενίκηνε της φύσεως η όρη». Η αναφορά μας σήμερα γίνεται στην έννοια του θαύματος και επιχειρούμε μια ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση μέσα από ένα άρθρο του Πατρός Βασιλείου Θερμού για το θέμα αυτό. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συνεχίζοντας αυτό το άρθρο, ο πατέρας Βασίλειος σημειώνει ότι ίσως η εναγώνια έμφαση στα θαύματα να είναι σημάδι πως χάσαμε το ουσιώδες, την αγάπη, κάτι στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος τονίζει: «Έχουμε με το βάπτισμα το σπουδαιότερο από όλα τα αγαθά. Λάβαμε άφεση αμαρτημάτων, αγιασμό, κοινωνία πνεύματος, υιοθεσία, ζωή αιώνια. Τι περισσότερο θέλετε? Θαύματα? Αλλά αυτά καταργούνται. Έχεις πίστη, ελπίδα, αγάπη που μένουν. Αυτά ζητά. Αυτά είναι μεγαλύτερα από τα θαύματα. Τίποτα δεν υπάρχει ίσο με την αγάπη. Σήμερα όμως η αγάπη κινδυνεύει, διότι έχει απομείνει μόνο το όνομά της, ενώ πουθενά δεν υπάρχει έμπρακτη εκδήλωσή της, αλλά έχουμε διαιρεθεί αναμεταξύ μας. Δεν έχει λοιπόν αξία ό,τι δίνεται από το Θεό άκοπα για μας, αλλά εκείνο που κατακτάται από τη συνεργασία. Πόση είναι η απαίτηση για καθαρότητα του βίου? Πως αυτή και μόνη αρκεί να μας εισαγάγει στη Βασιλεία, και πως όταν απουσιάζει προδίδει τον άνθρωπο, έστω και αν έχει να παρουσιάσει μύρια τέρατα και σημεία, διότι τα θαύματα είναι αποτελέσματα της δωρεάς του Θεού, ενώ αυτά, η ενάρετη ζωή, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με τη δωρεά του Θεού». Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ανακεφαλαιώνει: «Τα θαύματα δεν είναι πάντοτε αναγκαία απόδειξη της ενάρετης ζωής. Πράγματι, τα θαύματα δεν υπήρξαν στη ζωή όλων των Αγίων, αλλά ούτε όσοι εθαυματούργησαν υπήρξαν όλοι εργάτες της αρετής. Πολύ μεγάλοι Άγιοι που επέτυχαν θαυμαστά κατορθώματα ενώπιον του Θεού δεν έκαναν κανένα θαύμα. Και σε αυτούς που επικαλούνται τον Χριστό δεν είναι τίποτε ακατόρθωτο, όχι διότι τους το προσφέρει η ενάρετη ζωή τους, αλλά για να αποκαλυφθεί και να δοξαστεί ο προσκαλούμενος Κύριος. Γι' αυτό λοιπόν, για την κατάκτηση της αρετής χρειάζονται και τα Άγια Μυστήρια και κάθε κόπος. Κανείς όμως, ποτέ από τους Αγίους, δεν μηχανεύθηκε με ποιο τρόπο πρέπει να κοπιάσει για να αποκτήσει την ικανότητα να κάνει θαύματα. Τι λέω? Πολλοί, όταν δεν υπήρχαν στη ζωή τους τα θαύματα, δεν τα επόθησαν, ούτε τα επεζήτησαν, ενώ όταν θαυματουργούν δεν επιτρέπεται ούτε να χαίρονται γι' αυτά». Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν έναν θαυμαστό τρόπο να μελετούν την Αγία Γραφή και να την ερμηνεύουν με διαφάνεια. «Από αυτό θα γνωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας», είπε ο Χριστός. Ώστε αυτό είναι μεγαλύτερο από όλα τα σημεία, αφού με αυτό αναγνωρίζεται ο μαθητής. Διότι και τον Παύλο γι' αυτό τον θαυμάζουμε. Όχι για τους νεκρούς που ανέστησε, ούτε για τους λεπρούς που θεράπευσε, αλλά επειδή έλεγε: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος σκανδαλίζεται κι εγώ δεν καίγομαι?» Διότι κι αν προσθέσεις σε αυτά αναρρύθμιτα θαύματα,
δεν θα πεις κάτι εισάξιο. Καθώσον και ο ίδιος είπε ότι τον αναμένει μισθός, όχι επειδή έκανε θαύματα, αλλά επειδή με τους ασθενείς έγινε σαν ασθενής. Αν λοιπόν σου δείξω πως πολύ ενότερο από το να ανασταίνεις νεκρούς είναι άλλο χάρισμα και ότι ενώ μπορείς να το λάβεις δεν το λαμβάνεις, τι θα πεις? Και μάλιστα αυτό το χάρισμα είναι δυνατό να το έχει όχι ένας ή δύο, αλλά όλοι οι άνθρωποι. Ξέρω ότι τα χάσατε και έχετε εκπλαγεί, αφού πρόκειται να ακούσετε ότι μπορείτε να έχετε χάρισμα ανώτερο από το να ανασταίνετε νεκρούς, να ανοίγετε μάτια τυφλών και να κάνετε εκείνα που γίνονταν την εποχή των Αποστόλων. Και ίσως να το θεωρείτε αυτό αναξιόπιστο. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το χάρισμα? Η αγάπη. Αλλά πιστέψτε με, ο λόγος αυτός δεν είναι δικός μου, αλλά του Χριστού που μιλά διαμέσου του Παύλου. Τι λέγει λοιπόν? Ο ζήλος σας να είναι για τα ανώτερα χαρίσματα. Λοιπόν, ζήλεψε αυτό το χάρισμα. Ίσως λοιπόν τα παραπάνω φαίνονται κάπως απόμακρα σε κάποιον που επιθυμεί διακαώς ένα θαύμα στη ζωή του, επειδή παραδείγματος χάρη πονά μέσα στην αρρώστια τη δική του, ακόμη χειρότερα, ενός αγαπημένου του προσώπου. Αν το θαύμα παρέχεται για να οδηγήσει σε μία πνευματική αφύπνιση, τότε πολλοί είναι εκείνοι που διαμαρτύρονται λέγοντας «Αν μου γινόταν το θαύμα που ζητούσα, θα μου αποκάλυπτε το Θεό και θα με έφερνε πιο κοντά Του». Θέλω να εισαγάγω αμφιβολία σε αυτή τη βεβαιότητα. Ο Ελίτης έγραψε κάπου «Κανείς δεν παίρνει τα δωρεάν». Εγώ θα προσέθετα «Ελάχιστοι τα αξιοποιούν». Νομίζω πως οι περισσότεροι από εμάς, μετά τον αρχικό συγκλονισμό της θαυματουργικής θεραπείας μας, θα συνεχίζαμε τη ζωή μας όπως πριν, παραδομένοι στις ίδιες προβληματικές μας συνήθειες. Αν δεν μπορούμε να δούμε την αποκάλυψη του Θεού μέσα στον πόνο, ούτε και στην κατάργησή του θα την νιώθαμε. Αν μπορούμε να διακρίνουμε τη φανέρωση του Θεού μέσα στον πόνο, τότε το θαύμα ήδη έγινε. Είναι η απέκδυση του κελίφους της σκληρότητας και της ραθυμίας μας, προκειμένου να φτάσει μέχρι εμάς η ηλαρότητα των ακτίνων του ήλιου Θεού. Χιλιάδες Αγίων μαρτυρούν ότι αυτό είναι εφικτό. Ποια είναι λοιπόν η σχέση της πίστης μας με το θαύμα? Μπορεί να το προκαλέσει από μόνη της όπως μια αυθυποβολή? Κάποιος που θα ερμήνευε βεβαιασμένα τη συχνή φράση του Χριστού «Η πίστη σου σε έσωσε», ίσως να κατέληγε σε αυτό το συμπέρασμα. Όμως βασική αρχή της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης είναι η συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εκβιάσει το θαύμα. Μπορεί μόνο να το ελπίσει μέσα σε πνεύμα ταπείνωσης. Όσοι έλαβαν από το Χριστό το θαύμα που ζήτησαν, δεν το απέτησαν, ούτε το πέτυχαν μόνοι τους με κάποιες τεχνικές, αλλά προσήλθαν με την επίγνωση ότι δεν το δικαιούνται. Ο εκατόνταρχος λέγει στον Χριστό ότι δεν νιώθει άξιος να τον δεχθεί στο σπίτι του, γι' αυτό και του ζητά να θεραπεύσει το γιο του από μακριά. Η Χαναναία ονομάζει τον εαυτό της σκυλάκι, που της αρκούν τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των γνήσιων παιδιών του Θεού. Υπήρξαν φορές που και ο ίδιος ο Χριστός θαύμασε την πίστη και την ταπείνωση εκείνων που τον παρακαλούσαν για ένα θαύμα. Γι' αυτό ανέφερα πριν ότι πίστη σημαίνει υπαρξιακή στάση. Στο σημείο αυτό η φύση του θαύματος αποσαφηνίζεται καλύτερα αν μελετήσουμε και τα εξής παράξενα γεγονότα.
Δεν μπορούσε ο Χριστός στη Ναζαρέτ να κάνει κανένα θαύμα λόγω της απιστίας των συντοπιτών του. Είναι τέτοια η ανάγκη συνεργασίας Θεού και ανθρώπου, ώστε χωρίς την πίστη μας ο Θεός αχριστεύεται. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν κάποιες περιπτώσεις που ο Θεός, κατά την δική του ανεξιχνίαστη κρίση, επισκέπτεται με θαύμα έναν προηγουμένως ανυποψίαστο και του αλλάζει τη ζωή. Προφανώς προβλέπει ότι αυτός θα αξιοποιήσει το θαύμα. Ο διάβολος επίσης ζήτησε από τον Χριστό να κάνει θαύματα και αυτός αρνήθηκε. Εδώ δεν του λείπει η πίστη με την έννοια της αναγνώρισης του Χριστού και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, όπως διαβάζουμε στην επιστολή Ιακώβου. Απουσιάζει η πίστη ως προσωπική εμπιστοσύνη, ως εναπόθεση του εαυτού στα χέρια του Θεού, δηλαδή εκείνη η αγαπητική πρωτοβουλία που σε περνά στο χώρο του θαύματος. Το ίδιο έπραξε και με τους κακόπιστους. Τρίτον, η ικανότητα να επιτελείς θαύματα δεν είναι το υψηλότερο επίτευγμα του ανθρώπου. Φαίνεται τέτοιο λόγω του εντυπωσιασμού που προκαλεί. Θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί από το Θεό και σε κάποιον που στερείται των βασικών προϋποθέσεων της αρετής, όπως έγινε και με τον Ιούδα. Όμως δεν τον ωφέλησε σε τίποτε, διότι δεν είχε αγάπη και ταπείνωση. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ψάλουμε. Τι σε έκανε Ιούδα να προδώσεις τον Σωτήρα? Μήπως σου στέρισε το χάρισμα να θεραπεύεις, όπως το έλαβαν και οι άλλοι? Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε πως το θαύμα δεν περιορίζεται στην αναίρεση των φυσικών νόμων. Για τον πιστό χριστιανό, οι ίδιοι οι φυσικοί νόμοι αποτελούν έργο της αγάπης του Θεού και συνεπώς μορφές θαύματος. Πρόκειται για ένα συνεχές φάσμα από το συνηθισμένο και νομοτελειακό μέχρι το έκτακτο και εντυπωσιακό. Η διαφορά τους είναι μόνο επιφανειακή.

Ακούτε την εκπομπή «Νενίκιντε της φύσεως η όρη» από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Επιχειρούμε σήμερα, όπως τονίσαμε, μια θεολογική προσέγγιση της έννοιας θαύμα. Πώς θα εωρίσουμε θεολογικά το θαύμα είναι το κεντρικό ερώτημα της σημερινής εκπομπής και μέσα από ένα ενδιαφέρον άρθρο του πατρός Βασιλείου Θερμού επιχειρούμε να απαντήσουμε και με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας την έννοια αυτή. Στο άρθρο αυτό συνεχίζει ο πατέρας Βασίλειος ότι ο κόσμος που χρειάζεται την εισβολή ενός άλλης τάξεως γεγονότος που ονομάζεται θαύμα για να θυμηθεί την ύπαρξη και φροντίδα του Θεού είναι φανερό πως αισθάνεται αυτάρκης. Λειτουργεί με δικούς του φυσικούς σε εισαγωγικά, δηλαδή άσχετους με το Θεό νόμους, οπότε ολόκληρη η ζωή του κινδυνεύει από ανθρωποκεντρικότητα και κοσμίκευση. Στη Σοφία Σιράχ γράφει χαρακτηριστικά: «Πολλά θα πούμε και δεν θα τελειώσουμε. Τα πάντα είναι Αυτός. Πολλά κρυφά μένουν ακόμα, μεγαλύτερα από τούτα. Λίγα έχουμε δει από τα έργα του». Για να συμπληρώσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον 14ο αιώνα: «Όλα τα όντα με τη χάρη δημιουργήθηκαν από το μηδέν, δηλαδή δωρεάν». Ωραία λέξη. Δεν χρωστά ο Θεός τίποτε. Όλα είναι ένα θαύμα, καρπός της ελευθερίας του. Η αντίληψη αυτή δημιουργεί αίσθημα ευγνωμοσύνης στην καρδιά του πιστού, που με τη σειρά του καλείται να ανταποδώσει αυτή την ευχαριστία στον αδελφό του, γνωστό και άγνωστο. Να γίνει δηλαδή ένα θαύμα στη ζωή του άλλου, ένα σημείο της Βασιλείας του Θεού. Από ολόκληρο λοιπόν το ήθος ζωής της Εκκλησίας γίνεται φανερό ότι το υψηλότερο επίτευγμα του ανθρώπου είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Αν δεις άνθρωπο που ζει με αγνότητα και ταπεινοφροσύνη, ελεήμονα, πράο, συμπονετικό, που αγαπά τον Θεό και τον άνθρωπο με όλες τις αρετές συγκεντρωμένες, ό,τι όραμα έχεις δει. Τον ίδιο τον αόρατο Θεό αξιώθηκες να δεις πάνω στο ναό του και την εικόνα του. Αυτό είναι το όντως θαύμα. Όταν η καρδιά του ανθρώπου γίνεται κατοικητήριο του Θεού, σαρκώνοντας τον Χριστό ξανά. Η λογική του Θεού διαφέρει πολύ από τη λογική της κοινωνίας του θεάματος. Το θαύμα που επιτελείται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή μετρά πολύ περισσότερο από την ανατροπή των φυσικών νόμων, διότι έτσι καταλύεται ο νόμος της αμαρτίας. Όποιος αισθανθεί πραγματικά τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που με την προσευχή του ανασταίνει νεκρούς. Όποιος αξιωθεί να δει την ασθένειά του είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους, διότι βλέπει με τα νοερά μάτια της ψυχής του, μας λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Στην εποχή μας δήθεν χαρισματικοί ηγέτες εξασκούν κάποιες έκτακτες ικανότητες με σκοπό να προσελκύσουν κόσμο στη δική του σέκτα. Ζούμε σε εποχή εκτεταμένης σύγχυσης που εκλαμβάνει το ψέμα για αλήθεια. Ταυτόχρονα πρόκειται για μια εποχή σκηνοθεσίας. Αυτό που έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί κατάλληλα, συσκευασμένο, κερδίζει τη μάχη των εντυπώσεων. Σε μια τέτοια κατάσταση, εύκολα κάποιος μπορεί να νομίσει τη λαμαρίνα για χρυσάφι και το βότσαλο για διαμάντι. Ήδη από παλιά οι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν προειδοποιήσει να είμαστε δύσπιστοι
όταν ακούμε για θαύματα, για να μην πλανηθούμε. Χρειάζεται να γίνονται πρώτον στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο να ομολογούν ρητά ώστε άνθρωπο, δεύτερον να παραπέμπουν στην μετάνοια και στην Εκκλησία και τρίτον να αποτελούν πράξεις ταπεινής αγάπης και όχι επίδειξης. Όταν όλες οι εκδηλώσεις της ζωής καλύπτονται από την παρουσία και δράση της ενέργειας του Θεού, τότε ο χριστιανός εύλογα αναπτύσσει το βίωμα ότι ζει διαρκώς στο χώρο του θαύματος. Τότε το θαύμα πάβει να είναι έκτακτη ενέργεια και γίνεται τρόπος ζωής. Γίνεται αποτέλεσμα της πίστης, όχι με τη σημασία της αξιοποίησης μιας ασαφούς και νεφελώδους εσωτερικής δύναμης, όπως συχνά νομίζεται, αλλά με την έννοια της προσωπικής εμπιστοσύνης και της εγκατάστασης οργανικής σχέσης ενός προσώπου προς το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Τότε θαύμα σημαίνει κάθε δωρεά, το να ζει κάποιος εν το Θεό. Όπως τόνισε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, προτυπώνοντας τη Βασιλεία Του, μάθε ότι δεν είναι για την αρετή σου που σου δίνει ο Θεός αυτή την καλή γη για να την κληρονομήσεις.

Ακούσατε την εκπομπή «Νενίκιντε της φύσεως η όρη». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο

0: 22 210 79 217.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Και το που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε πως στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Ο κύριος Παπαθανάσης απέρριψε παράλληλα τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη. Η συζήτηση έγινε με φόντο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, το δανειακό σκέλος έχει πλέον επιτευχθεί σε ποσοστό 100%, ενώ το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Ο υπουργός τόνισε πως η ολοκλήρωση του Ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στη σύλληψη ενός 59χρονου για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές της Σύνδο Θεσσαλονίκης έπειτα από έρευνα για διαδοχικά περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ήταν άμεση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος κινούμενος με το όχημά του φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Την επόμενη μέρα, Κυριακή, εκδηλώθηκε ακόμη μία φωτιά η οποία έκαψε περίπου 15 στρέμματα. Χθες, ο άνδρας φέρεται να έθεσε ακόμη 4 εστίες πυρκαγιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Όπως ανέφερε στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Σε πορτοκαλί συναγερμό με δίκτυο επικινδυνότητας 4 βρίσκονται η περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και η Εύβοια συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται ολόκληρο το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μεταξύ άλλων η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη και ο Εύρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί ακροατές, καθώς αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη νεαρού έπειτα από απόπειρα εξαπάτησης ανήλικης. Όπως μεταδίδει ο τοπικός τύπος, ο δράστης, προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ανήλικη και τη ζήτησε να συγκεντρώσει κοσμήματα του σπιτιού σε σακούλα προκειμένου να τα παραλάβει για δήθεν έλεγχο. Κατά την άφηξή του στην πολυκατοικία έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα. Αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή και τον συνέλαβαν. Πάμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Η συζήτηση για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανέρχεται στο προσκήνιο όχι από πολιτική απόφαση για νέα αύξηση, αλλά καθώς οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν σχεδόν αναπόφευκτη μια νέα προσαρμογή τα αμέσως επόμενα χρόνια. Το ελληνικό ασφαλιστικό λειτουργεί ήδη με μηχανισμό επανεξέτασης των ορίων ηλικίας ανά τριετία με βασικό δείκτη το προσδόκιμο ζωής. Και μπορεί για το 2027 το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση εν γέννη να απορρίπτει κάθε συζήτηση, όμως το θέμα θα επανέλθει στο τραπέζι με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης να φαντάζει αναπόφευκτη για το όχι και τόσο μακρινό 2030. Η συζήτηση αποκτά βαρύτητα μετά τη δημοσίευση της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη μακροζωία, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα. Οι κοινωνίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής, την ιατρική περίθαλψη και την πρόληψη θα βλέπουν το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται σταθερά, γεγονός που θα επιβάλλει προσαρμογές τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αποτελεί επιτυχία των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια νέα οικονομική πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτήν τη μετάβαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα ανήλθε στα 81,8-81,9 έτη, υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΣΑ και ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ελληνίδες αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο 84,5 χρόνια και οι άνδρες 79,3 χρόνια, ενώ μετά την ηλικία των 65 ετών, πολίτες περνούν πλέον πάνω από 2 δεκαετίες στη συνταξιοδότηση. Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 17% το 2000 σε 23% το 2024 και προβλέπεται να εκτοξευθεί στο 34% έως το 2050, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Ευρώπης. Ακριβώς αυτή η δημογραφική μεταβολή βρίσκεται πίσω από τη συζήτηση για τα όρια ηλικίας. Σήμερα η πλήρη σύνταξη, θυμίζουμε, χορηγείται στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλιση ή στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο της ζωής, τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλονται συντάξεις. Την ίδια στιγμή η υπογεννητικότητα μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων που χρηματοδοτούν το σύστημα μέσω εισφορών. Η εξίσωση λοιπόν γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Περισσότεροι συνταξιούχοι, λιγότεροι εργαζόμενοι και μεγαλύτερη διάρκεια συνταξιοδότησης. Δεν είναι τυχαίο πως αρκετές χώρες του ΟΣΑ έχουν ήδη συνδέσει αυτόματα τα όρια ηλικίας με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής, ώστε οι αλλαγές να πραγματοποιούνται σταδιακά και όχι με απότομες πολιτικές παρεμβάσεις. Η ίδια λογική υπάρχει πλέον στην ελληνική νομοθεσία, η οποία επιτρέπει αναπροσαρμογές όταν μεταβάλλονται οι δημογραφικοί δείκτες. Τα επικρατέστερα σενάρια κάνουν λόγο για σταδιακή αύξηση που σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να προσεγγίσει συνολικά το 1,5 έτος εφόσον οι προβολές για τη μακροζωία επιβεβαιωθούν. Η προοπτική αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των ασφαλισμένων. Το 7 μήνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026 κατατέθηκαν περισσότερες από 125.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, αριθμός ρεκόρ για το συγκεκριμένο διάστημα από την ίδρυση του φορέα. Εάν ο ίδιος ρυθμός συνεχιστεί, οι συνολικές αιτήσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 250.000 έως το τέλος του έτους, υπερβαίνοντας ακόμη και το ιστορικό υψηλό των 225.000 αιτήσεων του 2025. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 69χρονος που έπεσε το πρωί στις γραμμές του μετρό στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί όταν ο άνδρας έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις γραμμές του μετρό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στην επιχείρηση ανάσυρσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Εξαιτίας του περιστατικού διεκόπη προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε αρκετούς δήμους του Λεκανοπεδίου, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενεργοποιώντας πρόσθετες δράσεις για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Οι συνθήκες αλλάζουν και ο σχεδιασμός μας πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα στα νέα δεδομένα. Η εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που ελοχεύουν από την κλιματική αλλαγή, μας οδήγησαν στην απόφαση να ενισχύσουμε τις στοχευμένες δράσεις κατά των κουνουπιών κατά 30%, προσθέτοντας νέους ψεκασμούς από εδάφους και αέρος κατά των εντόμων. Και συνεχίζει ο Περιφερειάρχης, φέτος πραγματοποιούμε περισσότερες δράσεις από κάθε άλλη χρονιά, ενώ την ίδια ενίσχυση έχουμε προβλέψει και για το νέο τριετές πρόγραμμα 2027-2029. Απανοτά, αγαπητοί ακροατές, είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αργά χθες το βράδυ. Μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, τις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα να πλέουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Οι καλές καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν βορειοδυτική άνεμη εντάσεως 3 μποφόρ, ευνοούν τις μέρες αυτές τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα στην Κρήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες άτομα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει την υποστήριξή της στην Κολομβία παντού όπου αυτό είναι δυνατό, διαβεβαίωσε με ανάρτησή της στο X. Καθιστούμε διαθέσιμα 2 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε κοινότητες στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, συμπλήρωσε. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο πιο καταστροφικός που έχει πλήξει αυτόν τον αιώνα την Κολομβία, εκτιμάται πως έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους. Οι Βρυξέλλες είχαν ήδη ανακοινώσει τη Δευτέρα πως κινητοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση τώρα πως ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τους 1.000 νεκρούς, εξέφρασε ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Παράλληλα, εξήγησε γιατί ο συγκεκριμένος σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές, κυρίως σε υψηλά κτίρια, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της αντισεισμικής θωράκισης. Μιλώντας για τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής, ο καθηγητής εξήγησε τον όρο «δαχτυλίδι της φωτιάς», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Όπως ανέφερε, ο Ειρηνικός ωκεανός βρίσκεται πάνω σε μια αυτοτελή τεκτονική πλάκα και γύρω από αυτή σημειώνονται συγκρούσεις με τις γειτονικές πλάκες. Η διαδικασία της καταβύθισης της πλάκας του Ειρηνικού κάτω από τις γύρω Υπήρους συνδέεται με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα που παρατηρείται σε περιοχές όπως η Δυτική και Νότια Αμερική, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες και η Νέα Ζηλανδία. Η Ουγκάντα τώρα είναι η χώρα που σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής θα δεχθεί το 2027 την εγκατάσταση της πρώτης δομής για παράτυπους μετανάστες από την Ευρώπη. Διπλωματικές πηγές εξηγούν πως βρίσκεται σε στάδιο ρήμανσης η συμφωνία με την Αφρικανική χώρα έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων 5 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας, της Δανίας και της δικής μας και της Ελλάδας, που προωθούν τη σχετική πρωτοβουλία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι προκειμένου να μην εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, οι περισσότεροι θα επιλέγουν να επιστρέψουν μόνοι τους στη χώρα καταγωγής τους. Στις 4 Σεπτεμβρίου, οι 5 Ευρωπαίοι Υπουργοί Μετανάστευσης πρόκειται να συναντηθούν στην Κοπενχάγη για να αποτιμήσουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Μέχρι το τέλος του μήνα, τεχνικά κλιμάκια θα μεταβούν στην Αφρική για τις τελικές συζητήσεις. Πέρα από την Ουγκάντα, η δεύτερη εναλλακτική, εάν προκύψει ζήτημα, είναι η Ρουάντα, ενώ η Κένια που εξετάστηκε κάποια στιγμή φαίνεται πως έχει οριστικά αποκλειστεί. Το κέντρο θα λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με 5 έως 10.000 μετανάστες, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν ήδη απορριφθεί στις χώρες πρώτης υποδοχής. Στόχος να επιλεγούν άνδρες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις δομές όπου φιλοξενούνται και σε καμία περίπτωση παιδιά. Ειδικότερα στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2027, σχεδιάζεται να λειτουργήσει ο πρώτος χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Αφρική. Είναι πρόγραμμα που στηρίζεται στο νέο κανονισμό επιστροφής της Ένωσης, με βάση τον οποίο επιτρέπεται να μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις εκτός της Ευρώπης άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί όσο οργανώνεται η επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής, εφόσον οι ίδιοι δεν δέχονται να αποχωρήσουν. Το έχουν επιχειρήσει ήδη η Βρετανία με τη Ρουάντα και η Ιταλία με την Αλβανία, αντιμετωπίζοντας όμως σοβαρά νομικά εμπόδια. Γι' αυτό και διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο τον Ιούνιο, σχεδόν αθόρυβα, ώστε να ξεπεραστούν τέτοιες δυσκολίες. Στο Ουκρανικό, η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλαιων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναυρασίσκ. Κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του Ιουλίου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αποκαλύπτει στο σημερινό της φύλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου και έπληταν αμερικανικές εταιρείες, καθώς στοχοποιούσαν δεξαμενόπλια με αργό που είχε μεταφερθεί από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό κοντά σε ρωσικό λιμάνι. Παρόμοια πληροφορία πάντως είχε μεταδώσει προημερών και το Bloomberg, σημειώνοντας πως το αίτημα αφορούσε μη ρωσικά δεξαμενόπλια. Τώρα στην ίδια την Αμερική, νέο εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στις συστάσεις για τον παιδικό εμβολιασμό. Τα σχέδιά του θα έχουν ως αποτέλεσμα να συστήνονται συνολικά λιγότερα εμβόλια, ενώ το συνδυασμένο εμβόλιο κατά της ηλαράς, της παροτίτιδας και της ερυθράς θα αντικατασταθεί από 3 ξεχωριστές δόσεις. Παράλληλα, όλα τα παιδικά εμβόλια θα πρέπει να χορηγούνται στον μέγιστο εφικτό βαθμό σε ξεχωριστές ιατρικές επισκέψεις. Λίγο μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπερασπίστηκε την επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των προγραμμάτων παιδικού εμβολιασμού στις χώρες όλου του κόσμου. Εκπρόσωπος του οργανισμού δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη Γενέβη πως είναι σημαντικό οι συστάσεις για τα προγράμματα του εμβολιασμού να διαμορφώνονται από ανεξάρτητους ειδικούς και να είναι απαλλαγμένες από επιρροές της βιομηχανίας και της πολιτικής. Όταν αυτά τα πρότυπα δεν τηρούνται, μπορεί να διαβρωθεί η εμπιστοσύνη στα εμβόλια, στους ειδικούς υγείας και στους επιστημονικούς θεσμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσθεσε. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 έχουμε μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με ταρτοκλασίας και το Σάββατο τη μέρα του 15 Αυγούστου στις 7 το πρωί μέγας πανηγυρικός όρθρος, 8 και 4 πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 7 με θέορτος εσπερινός, εγκόμια και λιτάνευση του ιερού επιταφείου της Παναγίας. Αγρυπνίες την Παρασκευή στις 14 Αυγούστου θα έχουμε στο μετόχι της Σιμωνόπετρας στον Βύρονα στις 8 το βράδυ και στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους στις 8.30. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην υπηρωτική χώρα, στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 μέτρη και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ, ενώ στον Καφυρέα και πρόσκαιρα και 8, ενώ στον Καφυρέα ή Καβοντόρο όπως τον γνωρίζουν πολλοί, οι άνεμοι είναι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ. Συνεχίζουν. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 37 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά 38 μέχρι και δυτικά υπηρωτικά τους 39. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς που έχουμε στην Αστυπάλεια και 27 στην Ικαρία και στη Μύκονο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έχουμε 35 βαθμούς συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Τώρα, 36 έχουμε Λάρισα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Αγρίνιο, Άραξο, Λαμία, Λεωνίδιο, Μεσολόγγι, Άρτα και Κόνιτσα. 37 Ανδραβίδα, Σπάρτη, Αγρίνιο, Άργος, Ιθάκη, Πύργος, Πάτρα. 38 η Πρέβεζα και το Γήθιο και 39 η Αμφιλοχία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στρεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να συνεχθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ήπειρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό, οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 35 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, νοτιοδυτική 4 με 5 και στα νότια είναι δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια όμως ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 7. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 35 που έχουμε Ελευσίνα και Κέντρο και Ελληνικό και 36 στα Μέγαρα. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 36 γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα. Έθριος ο καιρός, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, μεσημέρι όμως και το απόγευμα, ο συνήθως νότιο-ανατολική άνεμη με την ίδια ένταση. Τώρα για αύριο Πέμπτη έχουμε προειδοποιήσεις. Βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός και το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο και 8. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 34 με 36, ενώ στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 με πιθανότητα τους 38. Η πιο αναλυτικά Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριο καιρό, από το μεσημέρι όμως στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στην κεντρική όμως Μακεδονία μέχρι και 36 τοπικά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις, Κέρκυρα και Ήπειρο, μεσημέρι και απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο με μονωμένες καταιγίδες. 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Στερεά 37 με 38. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Από το βράδυ, οι νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας θα αυξηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί, στους 35 το μεσημέρι, στην Ανατολική Πελοπόννησο 36 με 37. Στην Τρίπολη και πάλι αύριο η θερμοκρασία θα είναι στους 17 με 18 βαθμούς το πρωί, ενώ το μεσημέρι 31 με 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, 24 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στη Νότια Κρήτη και πάλι το θερμόμετρο στους 33 και τοπικά μέχρι στους 36. Και μιλάω για την κοιλάδα του Μήνωα στο Νότιο Ηράκλειο, αλλά και τα νότια τμήματα του νομού Χανίων. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, στο Καστελόριζο και πάλι αύριο. Δυτική νότιο-δυτική η άνεμη 4 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση, ενώ η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με 8 με 25 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι, στα ανατολικά όμως η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι μέχρι τους 32 με 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα ανατολική, νότιο-ανατολική μέχρι και 5, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς το πρωί και στους 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι πλησίον του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Θυμίζουμε πως η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας αποτελούν οι τρεις διηγήσεις τις οποίες θα αναφερθούμε σήμερα και είναι ηλυμένες από το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ. Πρόκειται για τα κεφάλαια 4, 5 και 7 έως 12, από τα οποία το πρώτο αναφέρεται στην παραφροσύνη που έπληξε τον Βαβυλώνιο Αυτοκράτορα, το ενύπνιο και τη θεραπεία του. Το δεύτερο σχετίζεται με το συμπόσιο του βασιλιά Βαλτάσαρ, τη μυστηριώδη γραφή Μανίθε και Ελφάρες και την εξήγησή τους από τον Δανιήλ, η οποία αναφερόταν στην κατάλυση της Βαβυλώνιας Αυτοκρατορίας. Τα δύο πρώτα κεφάλαια εντάσσονται στο ιστορικό τμήμα του βιβλίου. Στο αποκαλυπτικό τμήμα ανήκει η τρίτη διήγηση, τα κεφάλαια δηλαδή 7 έως 12, και αναφέρονται στα τέσσερα οράματα του Δανιήλ, τα οποία είδε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του και αφορούσαν στα όσα επρόκειτο να συμβούν στο Ισραηλιτικό έθνος από τους άλλους λαούς. Οι εισαγωγικοί στίχοι της πρώτης διηγήσεως βρίσκονται στους τελευταίους στίχους του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου, κεφάλαιο 3 δηλαδή, στίχοι 31 έως 33, μετά δηλαδή τη θαυμαστή διάσωση των τριών συντρόφων του Δανιήλ από την φλεγωμένη Κάμινο και την αναγνώριση της παντοδυναμίας του Θεού των Ιουδαίων από τον Βαβυλώνιο Μονάρχη. Αξιοθαύμαστη είναι η ομολογία του βασιλέως στο στίχο 3.32, κατά την οποία ο Θεός των εχμαλώτων Ιουδαίων αποκαλείται ύψιστος, όπως και η εκπεφρασμένη επιθυμία του να αναγγείλει σε όλους τους υπηκόους του τα μικρά και μεγάλα θαύματα τα οποία ενήργησε προς χάρη του ο Θεός. Γι' αυτό και αναγνωρίζει ότι η βασιλεία του Θεού θα είναι αιώνια και η δύναμή του θα είναι κυρίαρχη από γενεά σε γενεά. Ο βασιλιάς φαίνεται από τα ανωτέρω ότι διακατέχεται από μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό και εξαιτίας αυτών των βαθαίων συναισθημάτων προβαίνει στην δημοσίευση του διατάγματος. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ διηγείται το όνειρό του και στη συνέχεια προσκαλεί ερμηνευτές για να του το εξηγήσουν. «Εγώ, ο Ναβουχοδονόσορ, αναπαυόμουν ευτυχισμένο στα ανάκτορά μου. Μία νύχτα, ενώ ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου, είδα ένα όνειρο που μου δημιούργησε ανησυχητικές σκέψεις. Γι' αυτό διέταξα να οδηγηθούν ενώπιόν μου όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας, οι μάγοι, οι μάντης και οι αστρολόγοι. Τους διηγήθηκα το όνειρό μου, αλλά δεν μπόρεσαν να το εξηγήσουν. Τέλος παρουσιάστηκε μπροστά μου ο Δανιήλ, ο άνθρωπος αυτός που ονομάζεται και Βαλτάσαρ». Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το όνομα του Δανιήλ, που στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει «ο Θεός κρίνει» ή «ο Θεός είναι κριτής», είχε αλλάξει κατά τα έθιμα των Βαβυλωνίων σε Βαλτάσαρ, όνομα που προερχόταν από το όνομα του Θεού του Ναβουχοδονόσορα. Ο βασιλιάς, γνωρίζοντας ότι ο Δανιήλ είχε το πνεύμα του Θεού και κανένα μυστήριο δεν ήταν ανεξήγητο για εκείνον, ζήτησε τη βοήθειά του για την ερμηνεία του ενυπνίου του. Ο βασιλιάς είχε ονειρευτεί ένα δέντρο στη μέση της γης που το ύψος του ήταν πολύ μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωσε και άλλο και δυνάμωσε, ώστε άγγιξε τον ουρανό και ήταν ορατό από κάθε άκρη της γης. Τα φύλλα του ήταν ωραία και οι καρποί του ήταν τόσοι πολλοί, ώστε όλος ο κόσμος μπορούσε να τους γευθεί. Κάτω από τη σκιά του αναποβόταν τα άγρια θηρία, στα κλαδιά του έφτιζαν φωλιές τα πουλιά και από αυτό τρεφόταν κάθε ζωντανός οργανισμός. Στην συνέχεια, ο βασιλιάς, και ενώ βρισκόταν ακόμη ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, είδε ακόμη ότι ένας άγρυπνος άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός φώναξε δυνατά και είπε «Κόψτε το δέντρο και σπάστε τα κλαδιά του, τεινάξτε τα φύλλα του και σκορπίστε τους καρπούς του, διώξτε τα θηρία κάτω από τη σκιά του και τα πουλιά από τα κλαδιά του». Ο άγγελος ζήτησε μόνον ο κορμός του δέντρου να μην πειραχθεί, να παραμείνει επάνω στο χορτάρι, αλλά διέταξε όμως να δεθεί με σιδερένια και χάλκινα δεσμά.
διευκρίνησε ότι με τη δροσιά του ουρανού ο κορμός θα ποτίζεται και θα ζει εκεί στο χορτάρι της γης μαζί με τα θηρία. Σύμφωνα με τα λόγια του Αγγέλου, για 7 χρόνια δεν θα είχε ανθρώπινο λογικό, αλλά λογικό θηρίο. Και στο τέλος επισήμανε ότι αυτή είναι η διαταγή των άγρυπνων αγγέλων που μεταβιβάζεται στους θνητούς για να γνωρίσουν ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των βασιλείων των ανθρώπων. Σε όποιον εκείνος επιθυμεί τα δίνει και τον πιο ταπεινό από τους ανθρώπους τον κάνει κυρίαρχο επάνω στους άλλους. Μετά την αφήγηση του ενυπνίου του στο Δανιήλ, ο Ναβουχοδονόσορ ζήτησε την ερμηνεία από αυτόν, καθώς οι σοφοί του βασιλείου του αδυνατούσαν να τον βοηθήσουν. Τότε ο Δανιήλ, που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ, για μια στιγμή τρόμαξε και ταράχτηκε με τις σκέψεις του. Ο βασιλιάς του είπε: «Βαλτάσαρ, το όνειρο και η ερμηνεία του ας με σε ταράζουν». Και εκείνος απάντησε: «Κύριε μου βασιλιά, το όνειρο που είδες ας πραγματοποιηθεί σε αυτούς που σε μισούν και η ερμηνεία του ας βρει τους εχθρούς σου. Εσύ είσαι το δέντρο αυτό, βασιλιά, μεγάλωσες και θέργεψες. Η δύναμή σου αυξήθηκε και άγγιξε τον ουρανό και η εξουσία σου έφτασε σε όλα τα άκρα της γης». Τα λόγια του Δανιήλ εμπεριέχουν το στοιχείο της υπερβολής. Διαθέτουν όμως και βάση αληθείας, διότι η βασιλεία του Ναβουχοδονόσορος εκτινόταν προς βορρά ως την Αρμενία, προς δυσμάς ως την Συρία. Εκτινόταν ακόμη ως την Αίγυπτο, τον Περσικό κόλπο και τη Μεσόγειο θάλασσα και έτσι ο βασιλιάς κατήχε όλους τους θησαυρούς του κόσμου. «Κύριέ μου», συνέχισε ο Δανιήλ, «αυτή είναι η ερμηνεία και η απόφαση του υψίστου που διακηρύσσεται εναντίον σου. Θα αποπεμφθείς από την ανθρώπινη κοινωνία και θα πας να μείνεις μαζί με τα άγρια θηρία. Χορτάρι θα τρως σαν το βόδι και θα βρέχεσαι από τη δροσιά του ουρανού. Και όταν περάσουν 7 χρόνια θα καταλάβεις ότι ο ύψιστος είναι κυρίαρχος όλων των ανθρώπινων βασιλείων και σ' όποιον αυτός θέλει τα δίνει». Το ότι δόθηκε διαταγή να αφήσουν τον κορμό με τις ρίζες του δέντρου, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειό σου θα σου αποδοθεί πάλι όταν αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ο μόνος εξουσιαστής. Γι' αυτό, βασιλιά, ακολούθησε τη συμβουλή μου. Απαρνήσου την αμαρτία σου, πράξε το σωστό και δείξε καλοσύνη στους φτωχούς, μήπως και συνεχιστεί η ευτυχία σου. Αφού πέρασαν τα 7 χρόνια, ο Ναβουχοδονόσορ σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και ξαναβρήκε τα λογικά του. Τότε ίμνησε τον Κύριο και δόξασε αυτόν που ζει αιώνια με τα ακόλουθα λόγια: «Παντοτινή είναι η εξουσία του και από γενιά σε άλλη γενιά η βασιλεία του. Όλοι οι κάτοικοι της γης μπροστά του υπολογίζονται σαν τίποτε. Κάνει ό,τι θέλει στις θεότητες του ουρανού και στα ανθρώπινα όντα κανείς δεν υπάρχει τα σχέδιά του να εμποδίσει, ούτε τα έργα του να αμφισβητήσει». Από τη θεραπεία της τρέλας του Ναβουχοδονόσορα που αναφέρθηκε στο τέταρτο, το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ περιγράφει ένα άλλο περιστατικό, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την πάροδο 20ετίας, όταν βασιλιάς των Βαβυλωνίων ήταν ο Βαλτάσαρ. Και μάλιστα η διήγηση αφορά στην τελευταία νύχτα του πανίσχυρου ηγεμόνα. Από ηθικής επόψεως το κεφάλαιο αποτελεί το ωραιότερο του βιβλίου, διότι εκθέτει την τιμωρία του ασεβούς βασιλιά, η οποία έγινε αντικείμενο και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι από ιστορική έποψη το κείμενο παρουσιάζει σημαντικές ιστορικές δυσκολίες. Από την ανάγνωση του κειμένου δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Βαλτάσαρ είναι ο μόνος άρχοντας στη Βαβυλώνα και ότι ήταν γιος του Ναβουχοδονόσορα. Αυτός φωνεύτηκε κατά τη διάρκεια δείπνου, το οποίο παρέθεσε την προηγούμενη ημέρα της καταλήψεως της πόλης. Διάδοχός του φέρεται ο Δαρίος ο Μίδος. Όμως όλα αυτά αντίκεινται σε άλλες βιβλικές και εξωβιβλικές πηγές.
Κατά πρώτον, ο Βαλτάσαρ δεν δύναται να θεωρηθεί διάδοχος του Ναβουχοδονόσορα, διότι τον Βαβυλώνιο βασιλιά διαδέχθηκε ο γιος του ο Εβιλμεροδάχ. Μεσολαβούν δύο ακόμη διάδοχοι και βασιλεύει ο Ναβονίδης, του οποίου γιος ήταν ο Βαλτάσαρ. Επομένως, ο Βαλτάσαρ καλείται ως υιός του Ναβουχοδονόσορα, όχι με την στενή, αλλά με την ευρεία έννοια, ως απόγονος δηλαδή της δυναστείας του. Κάποτε ο βασιλιάς Βαλτάσαρ παρέθεσε μεγάλο δείπνο σε 1000 μεγιστάνες για να πιει μαζί τους κρασί. Όταν άρχισε να πίνει, διέταξε να φέρουν τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη που ο πατέρος του, ο Ναβουχοδονόσορ, είχε αρπάξει από το ναό της Ιερουσαλήμ για να πιούν με αυτά ο ίδιος, οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακίδες του. Έφεραν λοιπόν τα σκεύη που είχαν αφαιρεθεί από το ναό, από τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, και έπιναν σε αυτά ο βασιλιάς και όλοι οι συνδετημόνες. Έπιναν κρασί και υμνούσαν τους θεούς τους, τους καμωμένους από χρυσάφι, ασήμι, χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες. Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε ένα ανθρώπινο χέρι πλάι στη λιχνία και άρχισε κάτι να γράφει πάνω στην αμοκονία του τοίχου του παλατιού. Όταν ο βασιλιάς είδε το χέρι που έγραφε, το πρόσωπό του κλώμιασε και οι σκέψεις του τον κατατρόμαξαν. Παρέλυσε ολόκληρος και τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν. Πανικόβλητος φώναξε να έρθουν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας, οι εξορκιστές, οι μάντες και οι αστρολόγοι, και τους είπε: «Όποιος διαβάσει τη γραφή αυτή και μου την εξηγήσει, θα του φορέσουν πορφύρα και γύρω από το λαιμό του αλυσίδα χρυσή και θα εξουσιάσει ως τρίτος άρχοντας το βασίλειο». Παρουσιάστηκαν τότε όλοι οι σοφοί του βασιλιά, αλλά δεν μπόρεσαν να διαβάσουν τη γραφή ούτε να την εξηγήσουν. Καθ' υπόδειξη της μητέρας του βασιλιά, ο Δανιήλ οδηγείται ενώπιον του και εκείνος του είπε: «Εσύ είσαι ο Δανιήλ από τους εχμαλώτους του Ιούδα, που ο βασιλιάς πατέρας μου έφερε από την Ιουδαία. Άκουσα για σένα ότι έχεις το πνεύμα των θεών, φωτισμό, φρόνηση και εξαιρετική σοφία. Τώρα παρουσιάστηκαν μπροστά μου οι σοφοί και οι μάντης για να διαβάσουν τη γραφή αυτή και να την ερμηνεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να μου εξηγήσουν τι σημαίνει». Στη συνέχεια ο βασιλιάς προέβαλε στον Δανιήλ ως δέλεαρ τα προσφερόμενα δώρα και τα αξιώματα τα οποία είχε υποσχεθεί σε όποιον διαβάσει τη γραφή και την ερμηνεύσει. Τότε ο Δανιήλ απάντησε στο βασιλιά: «Τα δώρα σου κράτησέ τα για τον εαυτό σου και τις αμοιβές δώστε σε άλλους. Εγώ θα σου διαβάσω τη γραφή και θα σου την εξηγήσω». «Βασιλιά, ο ύψιστος Θεός είχε δώσει στον πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορα βασίλειο, μεγαλοπρέπεια, δόξα και τιμή. Για τη μεγαλοπρέπεια που του έδωσε, οι λαοί όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών τον έτρεμαν και τον φοβούνταν. Όποιον αυτός ήθελε τον θανάτωνε και όποιον ήθελε τον άφηνε να ζήσει. Όποιον αυτός ήθελε τον εξύψωνε και όποιον ήθελε τον ταπείνωνε. Όταν όμως αλαζονεύθηκε και γέμισε η περηφάνεια, ανατράπηκε από το βασιλικό του θρόνο και έχασε τη δόξα του. Αποπέμφθηκε μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία, γιατί το μυαλό του είχε γίνει όμοιο με τον ζώων». Οι λέξεις που γράφτηκαν είναι «μανί», «θεκέλ», «πάρες». Η ερμηνεία τους είναι η ακόλουθη. «Μανί» σημαίνει ότι μέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου και την έφερε στο τέλος της. «Θεκέλ» σημαίνει ότι ζυγίστηκε στην πλάστικα και βρέθηκες ελλιπής. «Φάρες» σημαίνει διαίρεση. Διαιρέθηκε το βασίλειό σου και δόθηκε στους Μίδους και στους Πέρσες. Τότε ο Βαλτάσαρ διέταξε να φορέσουν στον Δανιήλ την πορφύρα και τη χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του και να αναγγείλουν ότι αυτός είναι ο τρίτος άρχοντας στο βασίλειο. Την ίδια εκείνη νύχτα φωνεύτηκε ο Βαλτάσαρ βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στη συνέχεια, τα τέσσερα οράματα τα οποία είδε ο Δανιήλ και είχαν αποκαλυπτικό περιεχόμενο για το Ισραηλιτικό έθνος ήταν τα ακόλουθα. Το όραμα των θαλασσίων θηρίων. Σε αυτό ο Δανιήλ είδε τέσσερα θηρία με τη μορφή Λέενας, Άρκτου, Παρδάλεως και Δεκακεράτου θηρίου και τα οποία εξήλθαν με απειλητική διάθεση από τη θάλασσα. Τα θηρία αυτά συμβόλιζαν τις τέσσερις μεγάλες αυτοκρατορίες, τη Βαβυλωνιακή, Μεδική, Περσική και τέλος την Ελληνική, στις οποίες υποτάχθηκαν οι Ιουδαίοι. Αυτές όμως εξουδετερώνονται από τον προαιώνιο που αποστέλει τον Υιό του ανθρώπου για να ασκήσει αιώνια εξουσία. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Τρίτο ήταν το όραμα των 70 εβδομάδων. Στο όραμα αυτό ο άγγελος Γαβριήλ εμφανίζεται στον Δανιήλ ενώ προσευχόταν στο Θεό και ζητούσε την ευσπλαχνία του και την συγχώρηση των αμαρτιών όλου του λαού, προκειμένου να του εξηγήσει ότι η περί 70 ετών προφητεία του προφήτη Ιερεμία σημαίνει 70 εβδομάδες ετών, δηλαδή 490 έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων θα δημιουργηθεί νέα εποχή για τον περιούσιο λαό με την εμφάνιση του Μεσσία στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η περίοδος είναι απαραίτητη για να λάβει τέλος η παρακοή και να σταματήσουν οι αμαρτίες, να συγχωρηθεί η ανομία και να εκδηλωθεί η αιώνια δικαιοσύνη και να εκπληρωθούν τα οράματα και οι προφητείες και να καθαγιαστεί εκ νέου το Άγιο των Αγίων. Το όραμα περί των μελλόντων πραγμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτού, Άγγελος Κυρίου αποκαλύπτει στον Δανιήλ τα όσα πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι ομοεθνείς του από την Περσική μέχρι την Μακαβαϊκή εποχή. Κύρια αναφορά γίνεται στην αποτυχημένη προσπάθεια του Αντιόχου Τετάρτου του Επιφανούς να εξελινήσει βία τους Ιουδαίους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στο θάνατό του και στην Μακαβαϊκή εξέγερση. Μετά το πέρας όλων αυτών των δοκιμασιών αναμένεται η μεσιανική εσχατολογική εποχή, κατά την οποία, όπως πληροφορείται ο Δανιήλ από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, το αγαθό θα επικρατήσει έναντι του κακού και θα βασιλεύσει η αιώνια δικαιοσύνη. Εκείνη την εποχή θα παρουσιαστεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης του λαού σου. Θα είναι στενάχωρα χρόνια που όμοιό τους δεν υπήρξαν ποτέ από τότε που δημιουργήθηκαν τα έθνη. Θα σωθούν όμως από το λαό σου όλοι όσοι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θεού. Πολλοί θα έχουν πεθάνει θα αναστηθούν, αλλά για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και περιφρόνηση. Οι συνετοί όμως θα λάμψουν σαν το λαμπρό στερέωμα και εκείνοι που βοήθησαν πολλούς να μείνουν πιστοί θα λάμψουν επίσης σαν τα στέρια για πάντα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδων.

0: Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Με τα εσωτερικά ύδατα θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Τα είδη της αλιείας και υποδιαιρέσεις αυτής είχαμε ασχοληθεί με το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την θαλάσσια αλιεία. Αν θυμάστε, μας είχε μιλήσει ο κύριος Δημήτριος Μουτόπουλος τότε για τη θαλάσσια αλιεία, για τις μεθόδους αλίευσης, για τα διάφορα είδη ψαριών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Εμείς, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή με την αλιεία εσωτερικών υδάτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή, θα έχουμε τον τακτικό ερευνητή στο Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών του ΕΦΙΑΓΕ, τον κύριο Εμμανουήλ Κουτράκη. Χαίρετε, κύριε Κουτράκη.
1: Χαίρετε, κύριε Γυναικόπουλο.
0: Αλιεία εσωτερικών υδάτων. Θα μπορούσα να πω 2-3 πράγματα γι' αυτό, αλλά θα ήταν καλύτερο να τα πείτε εσείς, κύριε Κουτράκη, όσο πλέον ειδικός για τα εσωτερικά ύδατα. Τι είναι τα εσωτερικά ύδατα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας όταν ακούμε για εσωτερικά ύδατα?
1: Έτσι, ακριβώς όπως το ακούμε, όταν λέμε εσωτερικά ύδατα, η λογική είναι να τα διαχωρίσουμε από τα θαλασσινά νερά. Και γι' αυτό όλα τα νερά που είναι στον υπηρωτικό χώρο τα λέμε εσωτερικά, και αυτά έχουν τρεις κατηγορίες. Αυτά που είναι πιο κοντά στη θάλασσα είναι οι λιμνοθάλασσες όπως τις ξέρουμε, ή αλλιώς τα μεταβατικά νερά, γιατί είναι ανάμεσα στα γλυκά νερά και στα θαλασσινά νερά και επομένως έχουν και τις συνθήκες και από τα δύο, και από τη θάλασσα και από τα γλυκά νερά. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι τα ποτάμια που όλοι ξέρουμε και οι λίμνες.
0: Τα ποτάμια, οι λίμνες, είναι και οι χύμαροι σε αυτά, συγκαταλέγονται.
1: Και οι χύμαροι, στα ποτάμια βάζουμε όλες τις μορφές των ρεών των υδάτων, όπως τα λέμε, που μπορεί να είναι είτε εποχικά, είτε μόνιμα όλο το χρόνο, είτε μεγάλα, είτε μικρά ποτάμια. Εννοούμε όλη αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ρεών των υδάτων. Οι λίμνες είναι τα νερά που δεν έχουν κίνηση. Και οι λιμνοθάλασσες έχουν κίνηση που εξαρτάται από την σελήνη. Ανά 6 ώρες έχουμε τα νερά της λιμνοθάλασσας. Μπαίνουν από τη θάλασσα μέσα και μετά από 6 ώρες επιστρέφουν εξαιτίας της παλήρειας.
0: Δεν μιλάμε, κύριε Κουτράκη, για στάσιμα νερά, στα εσωτερικά ύδατα.
1: Στάσιμα νερά, σε εισαγωγικά στάσιμα, είναι οι λίμνες. Δηλαδή είναι νερά που έχουν τη δική τους κίνηση, που οφείλεται είτε σε ανέμους, είτε σε νερά που θα μπουν από χυμάρους, είτε ποτάμια μέσα στη λίμνη. Είτε θα κινηθούν προς μία κατεύθυνση, θα κινηθούν ακόμα και σε στρώματα πάνω κάτω. Οι λίμνες πολύ συχνά έχουμε μια αναστροφή των νερών από τα βαθιά προς την επιφάνεια ή και αντίστροφα, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή ένα θερμοκλινές, όπως το λέμε, στη μέση περίπου της λίμνης, η οποία κάποια στιγμή η λίμνη θα αλλάξει θερμοκρασία της, μπορεί αυτά τα νερά να γυρίσουν και να έρθουν από τα κάτω επάνω ή τα πάνω κάτω. Συνήθως όμως τα εννοούμε ότι είναι νερά που δεν έχουν κίνηση, δεν είναι δηλαδή ρέοντα ύδατα. Ρέοντα ύδατα εννοούμε μόνο τα ποτάμια.
0: Οι λιμνοθάλασσες τώρα, κύριε Κουτράκη, που μας ενδιαφέρουν.
1: Έτσι, οι λιμνοθάλασσες είναι αυτές που είναι πιο κοντά στη θάλασσα. Έχουν μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, ακριβώς γιατί είναι ένα ενδιάμεσο περιβάλλον και πρέπει όλοι οι οργανισμοί που ζουν σε αυτά τα νερά να προσαρμοστούν σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον. Για να καταλάβετε, όταν λέμε οργανισμούς, βασικά εμείς ασχολούμαστε με τα ψάρια, είτε αυτά είναι ανήκουν στα εμπορεύσιμα είδη, αυτά που ξέρουμε και τρώνε, ή σε είδη που δεν είναι εμπορεύσιμα γιατί είναι μικρά ψαράκια που όμως έχουν μια πολύ σημαντική λειτουργία στο οικοσύστημα, ή είναι άλλα είδη που είναι στις λιμνοθάλασσες και είναι προστατευόμενα για διάφορους λόγους, γιατί είναι σπάνια. Έχουμε πολλά ενδημικά είδη στις ελληνικές λιμνοθάλασσες που δεν βρίσκονται σε καμιά άλλη λιμνοθάλασσα του κόσμου παρά μόνο στην περιοχή για τα οποία τα ονομάζουμε ότι έχουν ενδημισμό.
0: Λιμνοθάλασσες. Και όλα αυτά, κύριε Κουτράκη, είναι για προστατευόμενα είδη.
1: Όχι όλα, όχι όλα, πολλά από αυτά όμως είναι προστατευόμενα είδη ακριβώς γιατί είναι σπάνια. Έχουν όμως ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα ψάρια και όλοι οι οργανισμοί των λιμνοθαλασσών. Πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον που η αλατότητά του αλλάζει πάρα πολύ. Τι εννοούμε αλατότητα? Η αλατότητα στη θάλασσα, όλα τα άλατα που περιλαμβάνει, είναι περίπου 35 της χιλίης, ο μέσος όρος. Δηλαδή είναι γύρω στα 35 της χιλίης, 35 τμήματα αλάτων σε ένα επί της χιλίης θαλασσινού νερού. Στα νερά των λιμνοθαλασσών ή των εκβολικών συστημάτων, τι εννοούμε εκβολικό σύστημα, εκεί που το ποτάμι καταλήγει στη θάλασσα, δημιουργείται μια εκβολή που συνήθως παίρνει και το σχήμα του Δέλτα, γι' αυτό και πολύ συχνά τα λέμε Δέλτα Νες, του Δέλτα Εύρου, είναι τα δελταϊκά συστήματα, τα εκβολικά συστήματα, γιατί φτάνοντας το ποτάμι προς τη θάλασσα, ανοίγει και παίρνει αυτό το σχήμα του Δέλτα. Εκεί λοιπόν έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι μπορεί το νερό να είναι από 0 της χιλίας, δηλαδή να μην έχει καθόλου αλατότητα, να είναι το γλυκό νερό που όλοι ξέρουμε και πίνουμε, και να φτάσει σε μια αλατότητα που μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη από τις θάλασσες, παρόλο που έχουμε λιμνοθάλασσες που η αλατότητά τους φτάνει το 50 και 60 της χιλίας. Γιατί αυτό? Γιατί όταν μείνει αυτό το νερό, το θαλασσινό βασικά, γιατί έρχεται από τη θάλασσα, είπαμε ανά 6 ώρες αλλάζει, αν μείνει αποκομμένο από τη θάλασσα για κάποιο λόγο, κλείσει η δίωδος του προς τη θάλασσα, με την εξάτμιση μειώνεται ο όγκος του νερού, τα άλατα βέβαια παραμένουν ίδια, και έτσι έχουμε περιπτώσεις όπου έχουμε υπέρ άλλα, όπως λέμε, νερά, και φανταστείτε ότι αυτοί οι οργανισμοί πλέον να προσαρμοστούν σε αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι μια διαδικασία που τα ψάρια χρησιμοποιούν, είναι η όσμωση, που πρέπει να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα σε αυτές τις αλλαγές αλατότητας. Και για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι αυτό, αν πάρουμε για παράδειγμα ένα ψάρι του γλυκού νερού και το αφήσουμε σε μια ελάχιστη αλατότητα, για πούμε 10 της χιλίας, αυτό το ψάρι δεν θα ζήσει πάνω από ένα τέταρτο μισή ώρα. Είναι τέτοιο το σοκ που παθαίνει σε μια αλατότητα. Φανταστείτε.
0: Δηλαδή, παίρνοντας ένα, κύριε Κουτράκη, παίρνοντας ένα ψάρι από τη λίμνη και βάζοντάς το μέσα στη θάλασσα.
1: Θα πεθάνει αμέσως.
0: Θα πεθάνει αμέσως.
1: Αμέσως, γιατί δεν μπορεί να προσαρμοστεί η όσμωσή του, η λειτουργία του σε αυτή την υψηλή αλατότητα.
0: Φυσικό ακούγεται αυτό.
1: Έτσι. Υπάρχουν όμως ψάρια, αυτά που ζουν στις λιμνοθάλασσες, που έχουν αυτό το θαυμαστό χαρακτηριστικό. Προσαρμόζουν τον οργανισμό τους σε αυτή την κατάσταση, όχι βέβαια απότομα, και αυτό σταδιακά το κάνουν, γιατί και αυτά περνάνε από το εντελώς αλμυρό σιγά σιγά σταδιακά προς το υφάλμυρο νερό των λιμνοθαλασσών, και προσαρμόζονται και μπορούν και ζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας έφερα αυτό το παράδειγμα για να σας δείξω ότι είναι ένα πολύ δυναμικό, ένα δύσκολο σύστημα που έχει μεν τα χαρακτηριστικά και των δύο, αλλά δεν είναι εύκολο για τους οργανισμούς για να ζήσουν εκεί. Επομένως, τα είδη που ζουν εκεί είναι είδη με υψηλή αντοχή. Και είναι αυτά που τα λέμε ευρύαλα. Ευρύαλα είδη είναι αυτά που πολύ γνωρίζουμε. Το πιο γνωστό από όλα που χρησιμοποιήθηκε στις υδατοκαλλιέργειες, στις ιχθυοκαλλιέργειες, είναι η τσιμπούρα και το λαβράκι. Αυτά είναι ευρύαλα είδη που από τη θάλασσα.
0: Η τσιμπούρα και το λαβράκι ζουν στις λιμνοθάλασσες.
1: Ναι, και στις λιμνοθάλασσες.
0: Και
1: κυρίως εκεί, γιατί εκεί τρέφονται, βρίσκουν πιο εύκολα τροφή, είναι θηρευτές και τα δύο είδη, θα κυνηγήσουν το θύραμά τους, και εκεί, επειδή είναι πιο κλειστό το περιβάλλον, υπάρχει πιο υψηλή αυθονία τροφής, πολύ συχνά μπαίνουν στην λιμνοθάλασσα για να τραφούν, και πολύ συχνά εκεί πιάνονται και μάλιστα ψάρια εξαιρετικής ποιότητας στις λιμνοθάλασσες. Τα άλλα είδη που είναι επίσης γνωστά, αλλά δυστυχώς επειδή δεν γνωρίζει τα αποφεύγει ο πολλής ο κόσμος, είναι η κέφαλη. Η κέφαλη είναι είδη.
0: Και
1: που...
0: κάποιοι το... είναι και παρεξηγημένο ψάρι.
1: Πολύ
0: ο κέφαλος. Κάποιοι το θεωρούν και βρώμικο ψάρι, να το πούμε έτσι απλά.
1: Έτσι,
0: ότι πηγαίνει σε σημεία τα οποία
1: Έχετε δίκιο. Αυτό από που προήλθε, ότι η κέφαλη μπορούν εύκολα, αν πάνε σε ένα ρυπασμένο περιβάλλον, όχι ρυπασμένο κατά ανάγκη, ας είναι και μόνο λασπόδες, να πάρει το λίπος τους μια μυρουδιά από τη λάσπη, και είναι αυτό που το λένε πολλοί κόσμοι, ότι μυρίζει λάσπη, αυτό έτσι μπατακύλα που λένε, και μυρίζει άσχημα.
0: Πάντως πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν πολύ καθαρούς και πεντανόστιμους, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, κέφαλους.
1: Έτσι ακριβώς. Οι κέφαλοι, ειδικά των λιμνοθαλασσών, επειδή οι ψαράδες, θα περάσουμε να σας πούμε και πώς γίνεται η αλία στις λιμνοθάλασσες, μένουν στις ιχθυοσληπτικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στις παγίδες που έχουν οι ψαράδες για να τα ψαρεύουν, μένουν για πολλές μέρες πριν πουληθούν, μπορεί να είναι και 2 εβδομάδες, αδειάζει όλο τους το έντερο, αλλάζει η σύσταση του λίπους και είναι εξαιρετικά ψάρια, χωρίς καμία μυρουδιά, πεντανόστιμα. Και πολύ φτηνά επίσης, που είναι μια εποχή που πρέπει να κοιτάμε και την τιμή. Η κέφαλη είναι από τα πιο φτηνά είδη που μπορούμε να βρούμε. Πιο φτηνά ακόμα και από είδη ιχθυοκαλλιέργειας που πολλοί αγοράζουν, με εξαιρετική ποιότητα και σύσταση σάρκας. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο γνωστά είδη των λιμνοθαλασσών. και μπορούμε να πούμε, αν θέλετε, και μερικά έτσι στοιχεία για το πώς ψαρεύονται στις λιμνοθάλασσες. Κάναμε έτσι μια μικρή.
0: Θα πούμε και άλλες πληροφορίες, θα μας δώσετε και άλλες πληροφορίες στη συνέχεια και για το ψάρεμά τους. Θα μας πείτε και κάποια πράγματα έτσι για την ιστορία των λιμνοθαλασσών, κύριε Κουτράκη. Βέβαια. Είναι σημαντικό να μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας με κάποια στοιχεία έτσι που έχουν να κάνουν με την ιστορία τους, με τη δημιουργία τους.
1: Έτσι, πολύ ωραία. Οι λιμνοθάλασσες, καταρχάς να πούμε ότι οι πιο πολλές στην Ελλάδα που γνωρίζουμε ανήκουν, είπαμε, σε εκβολικά συστήματα, δηλαδή εκεί που έφτανε το δέλτα του ποταμού, κάποια τμήματά τους χωρίστηκαν από τη θάλασσα, συνήθως χωρίζονται με λουρονισίδες όπως τις λέμε, δηλαδή μακριές νησίδες από ιζήματα που με τον καιρό αυτά τα ιζήματα γίνανε πιο σκληρά και φτιάξανε κάποιο διαχωρισμό, ένα κομμάτι από τη θάλασσα και απομονώθηκαν από τη θάλασσα. Έχει μείνει, συνήθως μένει μία δίωδος με αυτήν και μέσω της παλίριας παίρνουν θαλασσινό νερό και το εναλλάσσουν ανά 6 ώρες. Με αυτή την εναλλαγή μπαίνουν και τα ψάρια μέσα στη λιμνοθάλασσα, γιατί είπαμε βρίσκουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για διατροφή αλλά και για προστασία. Στη θάλασσα το περιβάλλον είναι ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τα περισσότερα ψάρια. Υπάρχουν πάρα πολλοί θηρευτές και έτσι προσπαθούν πολλά ψάρια να βρουν καταφύγιο, όπως η κέφαλη είναι ένα από αυτά, να βρουν καταφύγιο στις λιμνοθάλασσες και για να προστατευτούν και για να βρουν τροφή. Αυτό το κατάλαβαν και οι Έλληνες, κυρίως οι αρχαίοι Έλληνες, από την εποχή του Αριστοτέλη. Έχουμε περιγραφές για το πώς γίνεται η αλία στις λιμνοθάλασσες. Έχουμε αξιολογότατες περιγραφές και μάλιστα αυτό που σήμερα στον δυτικό κόσμο το μάθαμε γύρω στο 1700 από το Λινέο, ότι η κέφαλη είναι περισσότερα του ενός είδους. Ο Αριστοτέλης ήδη το περιγράφει στην Περιζώων ιστορία, ότι η κέφαλη είναι περισσότερα είδη, τα οποία μάλιστα αναπαράγονται στη θάλασσα και πηγαίνουν προς τα εσωτερικά νερά. Θαυμαστά δηλαδή κείμενα που ο δυτικός κόσμος άρχισε πάρα πολύ να ανακαλύψει. Αυτό στη συνέχεια από τον αρχαίο κόσμο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την αλία τους, γιατί οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα χαρακτηριστικά των ψαριών που είπαμε ότι μετακινούνται από τη θάλασσα όπου γεννιούνται προς τις λιμνοθάλασσες για να τραφούν και στη θάλασσα θα επιστρέψουν για αναπαραγωγή. Χρησιμοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό προσπαθούσαν να κλείσουν είτε ποτάμια, είτε εκβολικά συστήματα, είτε με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να εμποδίσουν τα ψάρια και να τα αλλιεύσουν. Αυτό το κάναν από τότε. Και μάλιστα υπάρχει και μια έτσι πολύ χαρακτηριστική ακόμα και εικόνα που με βάρκες προσπαθούν να κλείσουν ένα ποτάμι και οι κέφαλοι, ξέρετε, όταν βρουν ένα επόδιο, προσπαθούν να το υπερπηδήσουν. Και πηδώντας το επόδιο, πέφταν μέσα στη βάρκα. Ήταν ο πιο εύκολος τρόπος αλλίας ψαριών. Αυτή η μέθοδος είναι μια πολύ παραδοσιακή μέθοδος αλλίας, δηλαδή και σήμερα χρησιμοποιείται, λέγεται καλαμωτό. Υπάρχουν κάθετα δίχτυα που κλείνουν ένα κοπάδι και στην επιφάνεια.
0: Παραδοσιακή, καλαμωτή που την κάνανε και οι πατεράδες μας.
1: Υπάρχουν δίχτυα και στην επιφάνεια του νερού που πιάνονται με καλάμια και γι' αυτό λέγεται καλαμωτή. Τα καλάμια δηλαδή κρατάνε στην επιφάνεια του νερού και καθώς ο κέφαλος βρίσκει ένα εμπόδιο, ένα τείχος δίχτυ, προσπαθεί να πηδήξει, να το υπερπηδήσει και πιάνεται στο άλλο το δίχτυ που είναι στην επιφάνεια του νερού. Αυτό είναι μια από τις αρχαιότερες μεθόδους που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Τέτοιες μέθοδοι όπως κλεισίματα αυτά σε ποτάμια και σε λιμνοθάλασσες από την αρχαία Ελλάδα περάσαμε στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο γινόταν μια πολύ σημαντική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών και έχουμε αυτοκράτερες που δίνουν το αληφτικό δικαίωμα σε συνεταιρισμούς της εποχής, τις εποχές όπως λέγονταν. Και γινόταν η αλία εκτός από είδη των λιμνοθαλασσών ακόμα και σε είδη θαλάσσια που μετανάστευαν από κοντά σε αυτά τα σημεία και μιλάμε για τους τόνους. Ήταν εφημισμένες οι τονάρες, όπως λεγόταν, της αρχαιότητας. Τα θηνία, που είναι όρος που και σήμερα παραμένει. Θήνους είναι το αρχαίο όνομα του τόνου και είναι και το λατινικό το όνομα σήμερα. Θήνους λέγεται ο τόνος που γνωρίζουμε. Κλείναν λοιπόν αυτά τα περάσματα με τα θηνία. Είχαν τους θηνοσκόπους. Ήταν σε ξύλα μέσα στη θάλασσα. Μένανε για ώρες παρατηρώντας τη θάλασσα, προσπαθώντας να δουν κοπάδια ψαριών που πλησιάζουν σε αυτά τα περάσματα και οι θηνοσκόποι έδιναν εντολή και κλείνανε κάποια σημεία ώστε να οδηγηθούν οι τόνοι στα θηνία μέσα και εκεί να ψαρευτούν και να αποτελέσουν τροφή. Οι τόνοι ήταν ένα από τα σημαντικότερα ψάρια της αρχαιότητας, γιατί ήταν μεγάλα ψάρια, μπορούσαν να παράγουν άφθονη τροφή και ξέρετε η πρωτεΐνη εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική. Οι πηγές πρωτεΐνης ήταν ελάχιστες, ήταν τα λίγα καλλιεργούμενα ζώα που δεν μπορούσαν βέβαια να θρέψουν στρατούς, και κυρίως ο τόνος. Κάθε στρατιώτης είχε στο σακίδιό του ένα κομμάτι παστομένο τόνο ως πηγή πρωτεΐνης. Επομένως, όλοι αυτοί που έλεγχαν αυτά τα περάσματα, όλοι οι μεγάλοι στρατελάτες, ένας από τους σκοπούς ήταν να ελέγξουν τα σημεία, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και αργότερα οι Ρωμαίοι, ούτως ώστε να έχουν άφθονους τόνους και πηγή πρωτεΐνη για τον στρατό τους. Αυτό λοιπόν από τα Θηνία και τις εποχές εκείνης της εποχής μεταφέρθηκε στις λιμνοθάλασσες. Πολλές από τις λιμνοθάλασσες δινόταν, μισθωνόταν σε συνεταιρισμούς, αλλιευτικούς συνεταιρισμούς, και χρησιμοποιούσαν αυτό το αλλιευτικό δικαίωμα. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα σε περιοχές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε και την ίδια δομή διαχείρισης της λιμνοθάλασσας. Δηλαδή υπάρχει.
0: Με τον ίδιο τρόπο που γινόταν τότε, γίνεται και σήμερα.
1: Ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο. Έχει βελτιωθεί βέβαια η εγκατάσταση.
0: Η τεχνολογία
1: έτσι. Αλλά η δομή των ψαράδων, το να ακολουθούν, ο καπετάνιος έχει μια ομάδα πενταμελή που υπακούν τυφλά στις εντολές του. Υπάρχει ο πρόεδρος σήμερα, παλιά λεγόταν ο διοικητής της εποχής. Υπάρχει η ίδια ακριβώς δομή και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο εδώ και πάνω από 1000 χρόνια στην περιοχή.
0: Ένα παγίδες, καταστατικό βέβαια, το οποίο συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Και βέβαια, έχει δημοσιευτεί αυτό, το έχουμε δημοσιεύσει σε συνέδρια αρχαιολογικά, του πώς αυτή η δομή σε αυτές τις λιμνοθάλασσες έχει παραμείνει ίδια. Είναι ένα φαινόμενο κοινωνιολογικά που είναι πολύ αξιόλογο και αξίζει να το μελετήσουμε.
0: Και αξίζει για εμάς να το ακούμε, να πληροφορούμαστε.
1: Έτσι. Όχι, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά που έχουν μεταφερθεί από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και πολλά που έχουν εξαφανιστεί, ξέρετε. Στο Αιγαίο έχουμε πάρα πολλές μεθόδους αλλίας. Στο Ιόνιο έχουμε πολλές μεθόδους αλλίας που δεν υπάρχουν στο Αιγαίο. Αυτό γιατί στο Αιγαίο από τους πολλούς πειρατές τα χρόνια πριν από τον 15ο και 18ο αιώνα, πολλά παράκτια χωριά σε νησιά εξαφανίζονταν η αλλία, και επειδή η αλλία είναι ένα επάγγελμα που έπρεπε να μεταφερθεί από τον πατέρα στο γιο, είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα για την εποχή εκείνη. Φανταστείτε, ένας ψαράς έπρεπε να γνωρίζει πώς να χειρίζεται τη βάρκα, επομένως να ξέρει ναυσιπλοεία, το πώς θα κατευθυνθεί, έπρεπε να γνωρίζει τη βιολογία των ψαριών, το πού θα πάει να τα πιάσει, έπρεπε να γνωρίζει αλλιευτική τεχνολογία, να ξέρει δηλαδή για τα δίχτυα πώς θα τα φτιάξει, πώς θα τα ετοιμάσει. Επομένως έπρεπε να έχει πολύ πολύπλοκες γνώσεις που δεν μπορεί κάποιος βέβαια να τις μάθει μόνος του, πρέπει να τις μεταφέρει κάποιος. Αν λοιπόν ένα νησί ή ένα χωριό ψαράδων εξαφανιστεί εξαιτίας της πειρατείας, δημιουργείται ένα κενό στην συνέχεια αυτή, και έτσι πολλά τέτοια χωριά χάθηκαν. Στην Ελλάδα
0: το πρόβλημα της πειρατείας ήταν.
1: Έτσι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο τα χρόνια εκείνα, και είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους κατοίκους των διαφόρων περιοχών από όπου περνούσαν οι πειρατές.
1: Έτσι.
0: Και δεν ήταν μόνο στη θάλασσα ή θαλάσσια πειρατεία.
1: Όχι,
0: και όταν
1: μιλάμε και για υπηρετικά, μέρη, χωριά που είχαν ψαράδες, και για αυτούς τους λόγους σε πολλά μέρη χάθηκαν πάρα πολλές αλλιευτικές παραδόσεις που βέβαια επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μαζί με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, που φέρανε από την Μικρά Ασία πλέον πολλές παραδόσεις και αλλιευτικές μεθόδους, όπως το γρυγρί που ήρθε από την Μικρά Ασία, και σήμερα τα γνωρίζουμε και τα χρησιμοποιούμε. Αυτά έτσι σαν λίγο σαν ιστορικά στοιχεία που συνδέουν λίγο την αλλία, την παράκτια αλλία, και μετά περνάμε στο πώς σήμερα έχουμε την αλλία σε αυτές τις περιοχές. Και εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό.
0: Πριν περάσουμε στην αλλία σε αυτές τις περιοχές, βάζουμε μια άνω και κάτω τελεία και συνεχίζουμε σε λίγο, κύριε Κουτράκη.
1: Έγινε.

0: Είπαμε, κύριε Κουτράκη, για την ιστορία των λίμνων θαλασσών. Να περάσουμε στην αλίευση και στα αλιεύματα των λίμνων θαλασσών.
1: Έτσι.
0: Τα οποία είναι πολλά και σημαντικά. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα, έτσι, δώσαμε ένα μικρό, θα λέγαμε, στίγμα. Μιλήσαμε και για τον κέφαλο. Τώρα θα αναφερθούμε εκτενώς.
1: Θα πούμε πώς πιάνονται, αυτά τα ψάρια.
0: Τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε.
1: Τις παγίδες, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήταν πολύ ωραίο οι ακροατές σας αν βρεθούν κοντά σε λιμνοθάλασσες, σε οποιαδήποτε περιοχή, είτε Αμβρακικό, είτε στο Μεσολόγγι, είτε και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Βιστονίδα, στην Κεραμωτή ή και στο Δέλτα του Εύρου, να πάνε να επισκεφτούν ψαράδες και τις ηχθυοσυλληπτικές τους εγκαταστάσεις. Οι ψαράδες είναι πάρα πολύ φιλόξενοι σε αυτές τις περιοχές. Θα χαρούν πάρα πολύ να δουν κόσμο που ενδιαφέρεται για το πώς δουλεύουν και γιατί όχι να αγοράσουν και από τους ίδιους τους ψαράδες φρέσκα ψάρια, φρέσκους κέφαλους, οι οποίοι τώρα από τον Αύγουστο και μετά αρχίζουν και εμφανίζονται. Είπαμε λοιπόν ότι τα ψάρια αυτά αναπαράγονται στη θάλασσα και μικρά, πολύ μικρά όμως, μιλάμε για μέγεθος 1 με 2 εκατοστά, ταξιδεύουν προς τις λιμνοθάλασσες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη ότι από τον Αύγουστο και μετά μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο όλα αυτά τα μικρά ψαράκια ταξιδεύουν προς τις λιμνοθάλασσες. Επομένως πρέπει η λιμνοθάλασσα, τα στόμια τους, δηλαδή στην επαφή τους με τη θάλασσα, να είναι σε τέτοια κατάσταση, να μην ενοχλούνται δηλαδή αυτά τα ψαράκια καθώς μπαίνουν μες στη λιμνοθάλασσα, γιατί μπορεί να πληγεί η παραγωγή των ψαράδων, των λιμνοθαλασσών, αν κάτι τύχει και τα εμποδίζουν σε αυτή τη μετακίνησή τους προς τις λιμνοθάλασσες. Είπαμε τα είδη, τα κυριότερα που γνωρίζουμε είναι οι κέφαλοι που είναι περισσότερα των ενός ειδών, είναι 5 είδη που μεταναστεύουν, ξεκινούν τη μετανάστευσή τους από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάιο, είναι οι τσιπούρες και τα λαβράκια. Μεταναστεύουν, μπαίνουν λοιπόν στις λιμνοθάλασσες, μεγαλώνουν και την ίδια περίπου εποχή αρχίζουν τα θηλυκά και τα αρσενικά βέβαια και ταξιδεύουν προς τη θάλασσα από τον Αύγουστο περίπου, γι' αυτό και οι λιμνοθάλασσες παράγουν τα αλιεύματά τους περίπου από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, το πολύ πολύ Ιανουάριο. Αυτά τα μεγάλα ψάρια ταξιδεύουν για αναπαραγωγή. Και οι ψαράδες, χρησιμοποιώντας αυτό το που κάνανε από την αρχή οι αρχαίοι Έλληνες, στείλουν παγίδες σε αυτή τη διαδρομή. Αυτές οι παγίδες κάποτε ήταν με καλάμια και ξύλα. Σήμερα αυτές οι παγίδες είναι τσιμεντένιες και έχουν και αλουμινένιους ιχθυοφραγμούς, οι οποίοι ανάλογα με την εποχή μπορεί και να σηκωθούν για να μην παγιδεύουν τα ψάρια στη μετακίνησή τους. Καθώς λοιπόν ταξιδεύουν από τη λιμνοθάλασσα, αυτοί οι ιχθυοφραγμοί έχουν ένα ιδιαίτερο σχήμα, αντιγραφή της παλιάς παραδοσιακής παγίδας, μπαίνουν τα ψάρια σε αυτή την παγίδα, έχει ένα σχήμα έτσι κονικό, και τη στιγμή που θα μπουν στην παγίδα και μετά δεν μπορούν να βγουν. Ή κάποια μόνο πολύ έξινα μπορούν να βγουν. Εκεί οι ψαράδες σε τακτά χρονικά διαστήματα τα βγάζουν και τα πουλάνε. Ή συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες, είτε για να τα εξάγουν, πολλά αυτά τα ψάρια εξάγονται στην Ιταλία κυρίως. Και εκεί, επειδή θα μείνουν κάποιο χρονικό διάστημα, αποκτούν και αυτό το χαρακτηριστικό που λέμε, ότι είναι πεντανόστιμα ψάρια που δεν έχουν τη μυρωδιά που θα βρει κάποιος από κέφαλους της θάλασσας ή από αλλού.
0: Συντελεί και το γλυκό νερό της λίμνης και το θαλασσινό
1: νερό της λίμνης, ναι, που θα τους δώσει άφθονη τροφή για να φτάσουν και να έχουν να είναι ψάρια λιπαρά, γιατί ξέρετε, όπως ξέρετε, ότι στα ψάρια το πιο σημαντικό πλέον είναι να είναι λιπαρά ψάρια. Κάνει καλό στην υγεία μας να τρώμε λιπαρά ψάρια.
0: Το ακούμε συνέχεια αυτό, κύριε Κουτράκη. Έτσι. Και θα μας μιλήσει και γι' αυτό κάποιος συνάδελφός σας για την ωφέλεια των ψαριών.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας πει για τα ωμέγα 3 λιπηδικά οξέα και πόσο καλό κάνουν στον οργανισμό. Να σμήνουμε όμως ότι τα λιπαρά ψάρια τα χρειαζόμαστε. Και αυτά τα ψάρια, επειδή έχουν τραφεί το καλοκαίρι και την άνοιξη αρκετά και πηγαίνουν προς αναπαραγωγή, είναι με αρκετό λίπος και έτσι μπορούμε να τα αρχίσουμε να τα ψαρεύουμε από τον Αύγουστο. Ένα-ένα τα είδη, τα 5 είδη των κεφάλων που γνωρίζουμε, αρχίζουν και ταξιδεύουν προς τη θάλασσα και αρχίζουν και πιάνονται. Πρώτοι θα έρθουν τα νιάκια, οι κέφαλοι, μεγάλα ψάρια, και λέγονται κέφαλοι γιατί έχουν και ένα μεγάλο χαρακτηριστικό έτσι, κεφάλι. Θα ακολουθήσουν μετά τα μυξινάρια, τα χιλονάρια και με ονόματα που έχουν μείνει και από την αρχαιότητα. Το χέλον είναι από το χείλος του ψαριού αυτού που είναι πολύ μεγάλο και σήμερα ακόμη έχει παραμείνει και οι ψαράδες το λένε χιλονάρι, έχει χαρακτηριστικά μεγάλα χείλη.
0: Είναι νόστιμο ψάρι αυτό?
1: πολύ νόστιμο ψάρι. Όλοι οι κέφαλοι, εκτός από ένα που δεν είναι τόσο νόστιμο, αυτό που οι ψαράδες το ονομάζουν ψωμόνα, και το ονομάζουν ψωμόνα γιατί η γεύση του δεν είναι, είναι σαν ψωμί λένε και δεν είναι πολύ καλή. Ίσως αυτό είναι το μόνο, είναι το πιο αδύνατο και το λιγότερο λιπαρό και είναι και αυτό που δεν είναι τόσο νόστιμο. Τα άλλα τέσσερα είδη που είπαμε, που είναι οι κέφαλοι, οι νιάκια, τα μυξινάρια. Τα μυξινάρια είναι πάρα πολύ φημισμένα νόστιμα ψάρια και στην Βόρεια Ελλάδα μάλιστα κάνουν και ένα πολύ χαρακτηριστικό τοπικό προϊόν, μια μεταποίηση του, από το μυξινάρι που λέγεται λικουρίνος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
0: Το έχω ακούσει, ναι, ναι.
1: Πολλοί μεγάλοι σεφ το χρησιμοποιούν και κάνουν πολύ φάνταστα πιάτα. Ο λικουρίνος είναι μια ξεχωριστή μεταποίηση του κέφαλου που γίνεται με ένα συνδυασμό παστώματος και καπνίσματος και γι' αυτό παίρνει και μια έτσι, ιδιαίτερη μυρωδιά. Υπάρχουν μάστορες εδώ στην περιοχή που το φτιάχνουν εκπληκτικό λικουρίνο και μπορούν επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα στην περιοχή του Πορτολάγου, στις Βιστονίδες, να προμηθευτούν λικουρίνο όταν έρχονται.
0: Εκεί
1: και να
0: το βρίσκουν. Περισσότερο, κύριε Πιτράκη, στο Πορτολάγος και...
1: Πορτολάγος και Βιστονίδα είναι οι κύριες περιοχές που Βιστονίδα παράγεται ο λικουρίνος. Βέβαια θα τον βρείτε και στην Αθήνα, θα τον βρείτε και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι ψάρι που μεταπολείται μόνο εκεί, δεν παράγεται σε άλλες περιοχές.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές παράγεται ο λικουρίνος και τα άλλα είδη κεφάλων τα οποία αναφέρατε?
1: Πολύ γνωστή κέφαλη είναι η κέφαλη του Μεσολογγίου, που εκεί παράγεται ένα άλλο πολύ παραδοσιακό προϊόν, παράγεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εκεί έχει πλέον πάρει και ονομασία προέλευσης, που είναι το αυγοτάραχο, το αυγοτάραχο του κέφαλου. Είναι το δικό μας το ελληνικό χαβιάρι που λέμε. Όπως έχουν οι Ρώσοι το χαβιάρι τους στην Ελλάδα, το αυγοτάραχο, αυτό δηλαδή που παράγεται από τους κέφαλους, είναι ένα πολύ γνωστό προϊόν, επίσης γκουρμέ προϊόν, φτάνει και τιμές πάρα πολύ ακριβές, μπορεί να φτάσει τα 130, 140 και 150 ευρώ το κιλό. Βέβαια χρησιμοποιείται, είπαμε,
0: το αυγοτάραχο, είπατε,
1: το αυγό του κέφαλου, το οποίο έχει και αυτό μια συγκεκριμένη διαδικασία μεταποίησης, θα στεγνώσει στον ήλιο, έχει μια διαδικασία, αλλά μιλάμε για ένα εντελώς γκουρμέ προϊόν, πιο γκουρμέ και από το, για το μαύρο χαβιάρι θεωρείται από κάποιους. Αυτά είναι τα κυριότερα προϊόντα που γνωρίζουμε. Να πούμε ότι η τσιπούρα των λιμνοθαλασσών και το λαβράκι δεν έχουν σχέση με την τσιπούρα ούτε του ηχθροτροφείου αλλά ούτε και της θάλασσας. Επειδή είπαμε είναι τρέφονται στη λιμνοθάλασσα και μάλιστα η τσιπούρα τρέφεται και με τα όστρακα που βρίσκονται στον πυθμένα των.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: 3:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Οι τσιπούρες, είπατε, τρέφονται
1: έτσι, με όστρακα
0: και...
1: στις λιμνοθάλασσες. Και γι' αυτό η σάρκα τους παίρνει μια πολύ ξεχωριστή νοστιμιά στις λιμνοθάλασσες και για όσους γνωρίζουν, ψάχνουν να προμηθευτούν τσιπούρες νταλιανίσχες, όπως τις λένε, δηλαδή από τα νταλιάνια που είναι και στη Βόρεια Ελλάδα έχει μείνει για αυτές τις περιοχές, από το τουρκικό νταλιάν έχει μείνει να λένε πολλές περιοχές που έχουν χθεσιληπτικές εγκαταστάσεις, να τις λένε νταλιάνια. Που βασικά είναι αυτές οι παγίδες που περιγράψαμε προηγουμένως που ψαρεύουν, παγιδεύουν τα ψάρια καθώς πηγαίνουν προς τη θάλασσα και επειδή όμως έχουν ανοίγματα μπορούν να επιτρέψουν τα μικρά ψαράκια που θα έρθουν από τη θάλασσα να μπουν μέσα. Επίσης και τα λαβράκια των λιμνοθαλασσών είναι πολύ ξεχωριστά, αλλά αυτά είναι τα ψάρια που ξέρουμε. Και το χέλι είναι ένα ψάρι που ξεχάσαμε, που είναι πολύ σημαντικό είδος των λιμνοθαλασσών, το οποίο όμως σιγά σιγά μειώνεται. Και δεν οφείλεται μόνο, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Τα χέλια, δεν ξέρω αν το έχει αναφέρει κάποιος άλλος συνομιλητής σας, αναπαράγονται σε ένα πάρα πάρα πολύ μακρινό
0: μέρος. Στα ποτάμια περισσότερα ή και στις λιμνοθάλασσες τα συναντάμε?
1: Τα συναντάμε και στα ποτάμια και στις λιμνοθάλασσες και σε κάποιες λίμνες, γιατί το χέλι έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να διασχίζει ακόμα και χερσαία κομμάτια κάποιες βροχερές νύχτες και μπορεί να διασχίσει πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Όμως το πρόβλημα που έχουμε με αυτό το είδος είναι ότι αναπαράγεται μόνο στην Καραϊβική. Όλα τα χέλια της Ευρώπης κάποια στιγμή στη ζωή τους για να αναπαραχθούν θα μεταναστεύσουν προς τη θάλασσα της Καραϊβικής. κάνουν.
0: Και αυτά που συναντάμε στη χώρα μας.
1: Όλα τα γέλια της Ευρώπης, της Ελλάδας, των λιμνών, για να αναπαραχθούν θα ταξιδέψουν προς τα εκεί. Και όλα τα χέλια που συναντάμε έχουν γεννηθεί εκεί και ταξίδευσαν 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο ταξίδι ξεκινώντας από μικρά γυαλόχελα, όπως τα λέμε, μικρά διαφανή, μικρά χελάκια, κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι 2-3 ετών, χρησιμοποιώντας στην αρχή το ρεύμα του κόλφου, το Gulf Stream που λέμε, φτάνουν στην Ευρώπη και σιγά σιγά μοιράζονται σε όλες τις ακτές και στα ιστορικά νερά της Ευρώπης. Όλα προέρχονται από εκεί.
0: Αυτό δηλαδή, ακόμη και όταν δούμε και ένα χέλι σε ένα ποτάμι, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει κάνει ένα ολόκληρο ταξίδι ακριβώς, για να βρεθεί εκεί.
1: Ακριβώς. Αυτά τα χέλια, και αυτή είναι η δυσκολία που έχουμε με αυτό το είδος, επειδή ακριβώς πρέπει να αναπτυχθεί μόνο σε εκείνο το σημείο, και είναι μάλιστα και από τα είδη που δεν έχουμε πετύχει και την τεχνητή τους αναπαραγωγή, γιατί σε πολλά άλλα είδη που χρησιμοποιούνται στην ηχθειοκαλλιέργεια, είπαμε το λαβράκι τσιμπούρα, ξέρουμε πώς να τα αναπαράγουμε τεχνητά και μπορούμε να έχουμε τέτοια ψάρια που εμείς τα αναπαράγαμε και τα μεγαλώσαμε. Με το χέλι αυτό δεν γίνεται. Η τεχνητή αναπαραγωγή του είδους δεν έχει ακόμα πετύχει. Επομένως, πρέπει σήμερα αυτό που γίνεται είναι ότι συγκεντρώνονται, μαζεύονται μικρά χελάκια από τις ακτές και εκτρέφονται ώστε να μεγαλώσουν στο μέγεθος το εμπορεύσιμο.
0: Μπορούμε να πούμε σε ποιες περιοχές υπάρχουν περισσότερα χέλια, σε ποιες λιμνοθάλασσες της χώρας μας.
1: Πιο γνωστές για τα χέλια είναι πάλι το Μεσολόγγι, που είναι στη Δυτική Ελλάδα, επομένως πιο κοντά στην είσοδο της Μεσογείου, και έχει, όπως και πολλές από τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, υψηλότερη ευθονία. Όσο πλησιάζουμε προς την Ανατολή, τα χέλια μειώνονται, και γι' αυτό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα παραγωγές που κάποτε είχαν τόνους, 20 και 30 τόνους χελιών, έχουν πλέον μειωθεί σε κιλά, σε 100 και 200 και 300 κιλά. Τόσο μεγάλη είναι η μείωση του είδους, γι' αυτό έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μεγάλο σχέδιο για να μπορέσουν να επαναφέρουμε το χέλι σε κάποιους πληθυσμούς, και έτσι επιβάλλεται πλέον από την οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το 40% των χελιών που συλλαμβάνονται σε ποτάμια ή λιμνοθάλασσες πρέπει να απελευθερώνονται στη θάλασσα για να μπορούν να επιστρέψουν για αναπαραγωγή στην θάλασσα της Καραϊβικής. Γιατί μέχρι σήμερα δεν τα φράγματα που έχουμε στα ποτάμια και όλες αυτές οι παγίδες δεν επέτρεπαν σε πολλά χέλια να επιστρέψουν. Φανταστείτε και τους κινδύνους που είχαν στο ταξίδι της επιστροφής, αλλά και την υψηλή θνησιμότητα που είχε ένα τέτοιο ταξίδι. Δεν έφταναν πολλά για αναπαραγωγή, και γι' αυτό τα χέλια που επέστρεφαν μειωνόταν χρόνο με το χρόνο.
0: Υπάρχει καλλιέργεια χελιών στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει καλλιέργεια στην Ελλάδα, ναι, αλλά χωρίς να έχουμε πετύχει το στάδιο της αναπαραγωγής. Επομένως, η καλλιέργεια γίνεται συγκεντρώνοντας άγρια μικρά χελάκια από τη θάλασσα και τα εκτρέφουν στην καλλιέργεια που γίνεται.
0: Αυτά αναπαράγονται, κύριε Κουτράκη.
1: Αναπαράγονται μόνο στην Καραϊβική. Τεχνητά δεν έχουμε πετύχει
0: δεν
1: αναπαραγωγή.
0: Άρα, αυτό ήθελα να μάθω.
1: Αφού δεν
0: να
1: έχουμε
0: μάθω.
1: Τεχνητή αναπαραγωγή. Και βασιζόμαστε
0: υπάρχει πρόβλημα
1: στην αναπαραγωγή,
0: εκεί.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, και πρέπει να βοηθήσουν όλες οι χώρες και οι ψαράδες που ήδη έχουμε εμπλακεί σε αυτό το σχέδιο προστασίας του χελιού, τους ώστε να μπορούν κάποια χέλια να τα επιτρέπουν, να τα βοηθάμε, αν αυτό είναι δυνατόν, να φτάσουν για αναπαραγωγή στην θάλασσα.
0: Είναι έντονο το φαινόμενο της υπεραλίευσης χελιών.
1: Σε αυτό το είδος, ναι, είναι έντονο, και στην χώρα μας όχι τόσο πολύ όσο σε άλλες χώρες που συνηθίζουν δυστυχώς να τρούν το χελάκι όταν είναι πάρα πολύ μικρό. Μιλάμε για 5 και 6 και 7 και 10 εκατοστά. Και είναι, θεωρείται γκουρμέ μεζέ στην Ιταλία και άλλες χώρες, στην Ισπανία. Και φανταστείτε ότι για να φτάσει σε ένα κιλό από τέτοια μικρά χελάκια, πόσα εκατοντάδες μικρά χελάκια πρέπει να πιάσεις. Στην Ελλάδα, συνήθως τα χέλια που χρησιμοποιούνται στην Δυτική Ελλάδα, στο Μεσολόγγι, είναι αρκετά μεγαλύτερα, και στη Δυτική Ελλάδα αρκετά μεγάλα. Θα δείτε τα χέλια που πουλούνται μπορεί να είναι 1 και 2 και 3 κιλά. Μεγάλα χέλια. Έχουμε και άλλα είδη βέβαια στις λιμνοθάλασσες που ζουν, που δεν είναι πλέον εμπορεύσιμα. Δηλαδή δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν πουλούνται, είναι μικρά. Αλλά συμβάλλουν πάρα πολύ στον όλο κύκλο της ζωής των λιμνοθαλασσών.
0: Τα τρώμε αυτά.
1: Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τρώγονται. Ένα από τα πιο γνωστά στη Δυτική Ελλάδα είναι η γοβγή.
0: Γνωστό αυτό.
1: Έτσι. Είναι η γοβγή που κάποιες περιοχές της Ελλάδας το τρώγονται, σε άλλες περιοχές δεν τα τρώνε. Μπορείς βέβαια να τα φασίνει εδώ δίμα, αλλά ξέρετε, στο ψάρι υπάρχει και μια συνήθεια πολιτιστική, κοινωνιολογικά, πώς έχει μεταφερθεί το να τρως ένα είδος ή άλλο, ακόμα και η νοστιμιά σε πολλές περιοχές είναι υποκειμενική. Αν πάτε σε ορεινά μέρη, θα δείτε κατοίκους που λένε «Α, τα γρυβάδια, πεντανόστιμα ψάρια». Αν πάτε σε περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, θεωρούν νόστιμα ψάρια, βέβαια, τα θαλασσινά.
0: Εξαρτάται και το χέρι που τα μαγειρεύει κιόλας.
1: Είναι και το χέρι που μαγειρεύει. Και η συνήθεια. Είναι η παράδοση, η πολιτιστική που έχει κάθε περιοχή και γνωρίζει τα είδη της. Έτσι είναι και σε κάποια παράξενα, σε εισαγωγικά, ας το πούμε, είδη, όπως η γοβγή και άλλα είδη. Ας πούμε, οι Ιταλοί τρώνε σχεδόν τα πάντα από τα είδη των θαλασσών. Όλα τα είδη, τα περισσότερα είδη είναι εμπορεύσιμα και τρώγονται. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό και εντάξει, είναι κατανοητό για μερικά που είναι πολύ μικρά. Αλλά όπως είπα, μπορεί να μην είναι εμπορεύσιμα, αλλά αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην τροφική αλυσίδα των λιμνοθαλασσών. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτά τα είδη ανήκουν στα προστατευόμενα είδη, είναι δηλαδή στις λίστες των προστατευόμενων ειδών τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της ελληνικής νομοθεσίας, και πρέπει και οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι, κύριε Κουτράκη.
1: Έτσι.
0: Πολύ κίνδυνοι.
1: Η λιμνοθάλασσα.
0: Κυρίως κατά τη διάρκεια των χειμερινών...
1: Το χειμώνα έχουμε μεγάλο κίνδυνο από τον παγετό στην θάλασσα. Ακριβώς επειδή αυτά τα συστήματα, είπαμε, είναι κλειστά συστήματα. Δεν είναι η θάλασσα, είναι η ανοιχτή, όπου τα ψάρια μπορούν, για παράδειγμα.
0: Επηρεάζονται από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα τα ψάρια της λιμνοθάλασσας.
1: Ναι, επηρεάζονται, και αν μπορούν να ξεφύγουν, το κάνουν. Αν μπορούν να φύγουν από μια ρυπασμένη περιοχή, θα φύγουν. Αν σε μια περιοχή επικρατεί παγετός, θα προσπαθήσουν να φύγουν, αλλά επειδή είναι ένα κλειστό σύστημα, δεν το καταφέρουν. Και έτσι έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο εδώ ο μετεωρολογικός σταθμός του Ινστιτούτου που καταγράφει, δεν ξέρω αν το αναφέραμε, το Ινστιτούτο είναι στη Νέα Πέραμο της Καβάλας.
0: Στην Καβάλα.
1: Και καταγράφουμε και τις θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή. Σχεδόν κάθε χρόνο, για μια εβδομάδα περίπου, θα παρατηρηθεί παγετός. Και ο παγετός είναι ένα φαινόμενο που στο νερό γίνεται πολύ απότομα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, πολύ πρωί, όταν η θερμοκρασία φτάσει και πέσει κάτω από τους 4 βαθμούς Κελσίου, η επιφάνεια του νερού και ένα μεγάλο στρώμα του νερού παγώνει. Αν παγώσει η επιφάνεια του νερού, σημαίνει ότι δεν μπορούν πλέον τα ψάρια.
0: Τα ευνηδιάζει, κύριε Κουτράκη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και γι' αυτό βλέπουμε.
0: Άρα δεν έχουν περιθώρια διαφυγής.
1: Σε αυτό το κλειστό περιβάλλον δεν έχουν. Και αν θα καταφέρουν κάποια να διαφύγουν, κάποια ενδεχομένως θα καταφέρουν να διαφύγουν, να βγουν προς τη θάλασσα. Αλλά επειδή γίνεται τόσο απότομα το φαινόμενο, τα περισσότερα δεν καταφέρουν. Και έτσι έχουμε φαινόμενο εκτεταμένης θανής ψαριών. Βλέπουμε σε λιμνοθάλασσες να γεμίζει η επιφάνειά τους με νεκρά ψάρια μόλις περάσει, μόλις λιώσουν ξανά ο πάγος στην επιφάνεια. Ένα δύσκολο, θλιβερό φαινόμενο, και ειδικά για τους ψαράδες που χάνουν πολλές φορές και ολόκληρη την παραγωγή τους. Γιατί το χειμώνα οι ψαράδες, τα ψάρια που δεν έχουν πουληθεί ή που είναι πολύ μικρά για να πουληθούν, τα οδηγούν σε κάποια κανάλια που τα ονομάζουν τάφρη διαχύμασης. Τι είναι? Είναι χυμαδιά, δηλαδή θα περάσει το ψάρι το χειμώνα, είναι βαθιά κανάλια. Και εκεί, αφού περάσει ο χειμώνας, την άνοιξη θα ξαναπελευθερωθούν, θα οδηγηθούν προς τη λίμνη ή την λιμνοθάλασσα για να μεγαλώσουν. Αν αυτό το χειμώνα πέσει η θερμοκρασία πάρα πολύ και το χυμαδιό δεν έχει, η τάφρος διαχύμασης δεν έχει το κατάλληλο βάθος για να μπορέσουν να κρυφθούν τα ψάρια και παγώσει, τότε όλα τα ψάρια θα χαθούν. Έχουμε πολύ συχνά περιπτώσεις που συνεταιρισμοί ή λιμνοθάλασσες χάσαν όλοι τους την παραγωγή. Και προσπαθήσαν οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες με τον ΕΛΓΑ, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε. Αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ δύσκολες για να πάρουν.
0: Χρονοβόρες.
1: Χρονοβόρες, δύσκολες, και καταστάσεις πώς είναι.
0: Πέφτουν και πάνω σήμερα στην γραφειοκρατία και όλα τα σχετικά. Τα γνωρίζουμε όλοι, κύριε Κουτράκη.
1: Εκτός από τον κίνδυνο του παγετού, ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος, ο οποίος και αυτός με τα χρόνια αυξάνεται, είναι τα άγρια πτηνά. Μιλάμε για είδη που πολλά από αυτά είναι και προστατευόμενα, όπως είναι η πελεκάνη. Και τρώνε σημαντικές ποσότητες ψαριών, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ψαράδες της λιμνοθάλασσας αποτελούν οι κορμοράνοι.
0: Οι κορμοράνοι.
1: Γι' αυτό, γιατί οι πελεκάνοι μπορεί να τρώνε μεγάλη ποσότητα, αλλά δεν είναι πάρα πολλά τα πουλιά, επομένως δεν είναι.
0: Οι κορμοράνοι τους συναντάμε πιο συχνά.
1: Οι κορμοράνοι, έχουμε ένα φαινόμενο με τους κορμοράνους, όπου ο πληθυσμός τους πανευρωπαϊκά, επειδή αποτελούσε προστατευόμενο είδος, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε ότι ο πληθυσμός τους έχει φτάσει από περίπου 60.000 ζευγάρια που ήταν πριν από 20-25 χρόνια να έχει ξεπεράσει πλέον τα 3 εκατομμύρια ζευγάρια.
0: Το συναντάμε, κύριε Κουτράκη, σε όλες τις λιμνοθάλασσες της χώρας μας.
1: Σχεδόν σε όλες τις λιμνοθάλασσες κοντά, επειδή οι κορμοράνοι είναι αποκλειστικά ιχθυοφάγα ψάρια, δεν θα φωλιάσουν, αλλά εκεί θα κουρνιάσουν, όπως λέμε, ή θα πάνε να τραφούν στις λιμνοθάλασσες. Τρέφονται αποκλειστικά, είπαμε, με ψάρια και εκμεταλλεύονται το φαινόμενο το χειμώνα. Μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες που γίνονται αυτές οι επιθέσεις του κορμοράνου. Εκμεταλλεύονται ότι οι ψαράδες προσπαθούν να κρατήσουν αυτά τα ψάρια κλεισμένα σε κάποια κανάλια για να τα προστατεύσουν από το κρύο. Και έτσι, όπως αυτά τα κανάλια έχουν πυκνά μεγάλους πληθυσμούς ψαριών, οι κορμοράνοι είναι για αυτούς ένα ανοιχτό τραπέζι.
0: Πού το συναντάμε περισσότερο, κύριε Κουτράκη?
1: Μεσολόγγι, Αμβρακικό, Κερκίνη, Πορτολάγος. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Στην Κερκίνη μου τους είχαν αναφέρει, ναι.
1: Στην Κερκίνη επίσης υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός. Στην Κερκίνη βέβαια τρέφονται στην ανοιχτή λίμνη και εκεί δεν μπορεί και κανένας να πει κάτι. Είναι άγρια ζώα που πρέπει να τα επιτρέψουμε να τρεφούν. Στα κανάλια όμως των ψαράδων έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εκεί που οι ψαράδες τα κρατάνε, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι εκεί υπάρχουν σε πολύ μεγάλη πυκνότητα τα ψάρια. Δηλαδή, βουτώντας ένα κορμοράνο μέσα σε ένα κανάλι που υπάρχουν οι κέφαλοι, οι τσιπούρες και τα λαβράκια, θα συναντήσει κάθε 10-20 εκατοστά ένα ψάρι. Στη λίμνη βέβαια δεν είναι σε μεγάλη πυκνότητα. Και καθώς ο κορμοράνος βουτάει, εκτός από ένα ψάρι που θα πιάσει, δυστυχώς στην πορεία θα πληγώσει άλλα 5. Προσπαθώντας να πιάσει το ένα. Αυτά τα ψάρια που θα πληγωθούν κάποια στιγμή θα πεθάνουν, γιατί θα έχουν κάποια πληγή, και έτσι οι ψαράδες ειδικά αποκαλούν τους κορμοράνους οι συνέτεροι μας, γιατί χάνουν τη μισή τους περίπου παραγωγή κάθε χρόνο από τους κορμοράνους. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες να βοηθήσουμε τους ψαράδες σε αυτό. Υπήρχε και ένας ελληνικός νόμος, ο 1650, για το περιβάλλον, που προέβλεπε ότι πρέπει να αποζημιώνονται οι ψαράδες που χάνουν ψάρια από άγρια είδη που προστατεύονται. Και αυτό ισχύει τόσο για τους σημειοθάλασσες, τους ψαράδες που χάνουν ψάρια από κορμοράνους.
0: Οι οποίες είναι προστατευόμενες από τη συνθήκη Ραμσάρ.
1: Έτσι. Αλλά και στη θάλασσα, ψαράδες που καταστρέφονται τα δίχτυα τους από δελφίνια είτε από χελώνες. Αυτή η διάταξη θα τους βοηθούσε πολύ. Δυστυχώς όμως, από το 1986 που μπήκε αυτή η διάταξη στην ελληνική νομοθεσία, δεν έχουμε καταφέρει να την εφαρμόσουμε. 25 χρόνια μετά, αυτή η διάταξη για την αποζημίωση των ψαράδων που χάνουν παραγωγή από άγρια ζώα, δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να την εφαρμόσουμε, να την εφαρμόσει η ελληνική πολιτεία, για να μπορούν οι ψαράδες με το πενιχρό τους εισόδημα να μην χάνουν τουλάχιστον κάποια από τα βασικά τους έξοδα.

0: Είπαμε, κύριε Κουτράκη, η μεγαλύτερη κίνδυνη των ψαριών στις λιμνοθάλασσες είναι οι κορμοράνοι, για τους οποίους αναφερθήκατε.
1: Έτσι.
0: Τα και διάφορα καιρικά φαινόμενα, τα οποία κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες είναι έντονα στην Βόρεια Ελλάδα και πολύ συχνό το φαινόμενο του παγετού, και αυτός αποτελεί ένας βασικός κίνδυνος για τα ψάρια της λιμνοθάλασσας. Έχουμε κάποιους άλλους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν?
1: Υπάρχουν κίνδυνοι που είναι σε μικρότερο βαθμό ή σε κάποιες λιμνοθάλασσες και σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένας από αυτούς είναι η λαθαλία. Ξέρετε, όταν ένας συνεταιρισμός, κάποιοι άνθρωποι έχουν μισθώσει και πληρώνουν μια περιοχή, ένα ποσοστό από τα αλλιεύματά τους στην πολιτεία, έρχονται πάρα πολλοί παράνομοι ψαράδες, δεν έχουν δηλαδή την άδεια να ψαρέψουν, και παίρνουν ένα κομμάτι από αυτά ένα τμήμα αυτής της παραγωγής. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Σε κάποιες λιμοθάλασσες αυτό είναι πιο έντονο το φαινόμενο, σε κάποιες λιγότερο. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι λίγο έτσι δύσκολα, και μάλιστα στις δικές μας περιοχές που έχουμε και επισκέπτες από την πρώην Ανατολική Ευρώπη, έχουμε περιπτώσεις με αρκετές δυσκολίες. Μάλιστα, τι να σας πω, έχουμε και μια περίπτωση πριν μερικούς μήνες που κάποιος χάθηκε κιόλας, πνίγει και παράνομος λαθραλιές, που πήγε να πιάσει ψάρια με δίχτυα σε μια λιμνοθάλασσα της Κομωτινής, πνίγηκε και δεν έχουν ξαναβρει ούτε το σώμα του. Είναι κάποιες καταστάσεις που είναι δύσκολες. Αλλά η κυριότερη κίνδυνη σαν παραγωγή είναι αυτό που λέμε, τα άγρια πουλιά, οι καιρικές συνθήκες, και λιγότερο η λαθραλία και κάποια άλλα προβλήματα που έχουν οι ψαράδες.
0: Κύριε Κουτράκη, έχουμε μόνιμους ανθρώπους που ασχολούνται με την αλιεία στις λιμνοθάλασσες?
1: Έτσι.
0: Ασχολούνται αποκλειστικά με το επάγγελμα
1: αυτό, γιατί η αλιεία στις λιμνοθάλασσες έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε στις παγίδες, και πρέπει πάντα κοντά στις παγίδες να υπάρχουν άνθρωποι. Και έτσι, συνήθως από ένα συνεταιρισμό που μπορεί να είναι από 20 έως 40, 50 ή και 70 άτομα, γίνονται κάποιες βάρδιες με τη μορφή που είπαμε. Ο καπετάνιος κρατάει κάποια άτομα και μένουν κοντά στη λιμνοθάλασσα, μένουν εκεί, διαβιούν εκεί για μια εβδομάδα περίπου. Δεν πηγαίνουν κοντά στις οικογένειές τους, ζουν εκεί ούτως ώστε να μπορούν να πιάνουν τα ψάρια, να τα ψαρεύουν, κυρίως βέβαια τους μήνες που υπάρχει το ψάρεμα, που είπαμε από τον Αύγουστο μέχρι και τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Αυτούς τους μήνες που είναι οι πολλές οι δουλειές, που βέβαια δεν είναι τόσο πολλές φέτος, τώρα πλέον με τις τσιμεντένιες παγίδες και τα αλουμινένια, τους αλουμινένιους ιχθυοφραγμούς, αλλά φανταστείτε κάποτε που όλα αυτά ήταν από καλάμια και ξύλα, πρέπει να συντηρηθούν, να αλλαχτούν. Όλους αυτούς τους μήνες οι άνθρωποι.
0: Και εύθραυστα υλικά.
1: Πάρα πολύ. Φανταστείτε οι άλλες καιρικές συνθήκες που μπορούσαν να κάνουν ζημιά ήταν οι πλημμύρες. Από τις πλημμύρες πολύ συχνά χάνονταν, καταστρέφονταν όλες αυτές οι παγίδες και πρέπει να ξαναφτιαχτούν από την αρχή. Και για να καταλάβετε πόσο έντονα μπορεί να είναι αυτά τα φαινόμενα, έχουμε περιπτώσεις που ακόμη και τώρα με τσιμεντένιες και αλουμινένιους ιχθυοφραγμούς, με πλημμύρες που έχουν συμβεί, όχι βέβαια πολύ συχνά, έχουν καταστραφεί και έχουν σπάσει αυτές τις τσιμεντένιες παγίδες. Είχαμε το 1989, αν δεν κάνω λάθος, στη Βιστονίδα, που καταστράφηκαν εντελώς αυτές οι παγίδες και έπρεπε να ξαναφτιαχτούν. Είναι τα καιρικά φαινόμενα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της αλλίας γενικά, τόσο στις λιμοθάλασσες όσο βέβαια και στη θάλασσα. Γνωρίζετε τους κινδύνους και πόσο ένας ψαράς μπορεί να ρυψοκινδυνεύσει από τον καιρό ακόμα και τη ζωή του.
0: Δεν συναντάμε δηλαδή τους ψαράδες της λιμνοθάλασσας να ψαρεύουν και στις θάλασσες?
1: Σπάνια. Συνήθως οι περισσότεροι ψαράδες των λιμνοθαλασσών είναι αποκλειστικά ψαράδες των λιμνοθαλασσών και λειτουργούν με τη τεχνική και τη μεθοδολογία που δουλεύουν στη λιμνοθάλασσα.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός τους στην Ελλάδα?
1: Είναι λιγότεροι. Είναι πολύ λιγότεροι από τους ψαράδες στη θάλασσα, γιατί στη θάλασσα έχουμε περίπου 16.000 παράκτια σκάφη. Έχουμε τον υψηλότερο αριθμό ψαράδων σε όλη την Ευρώπη ποσοστία. Και εκτός από την παράκτια, βέβαια, έχουμε τη μέση αλία, όπου έχουμε άλλα περίπου 700 σκάφη της βιομηχανικής αλίας, τα γρηγρή και οι μηχανότατες. Αλλά σε παράκτια αλία, όλα αυτά τα νησιά και όλες οι παράκτιες περιοχές έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Αντίθετα, οι λιμνοθάλασσες που τις εκμεταλλευόμαστε αλλιευτικά είναι γύρω στις 70-72 λιμνοθάλασσες σε όλη την Ελλάδα, που αν βάλετε ένα μέσο όρο 20 με 30 άτομα, είναι σχετικά ένας μικρός αριθμός ατόμων. Ο πιο σημαντικός όμως ρόλος είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές μένουν εκεί και προστατεύουν αυτές τις λιμνοθάλασσες. Αυτό είναι κάτι που ήθελα να το αναφέρω. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι οι ψαράδες, εκτός ότι βγάζουν τα αλλιεύματα, ότι έχουν όλη αυτή την παραγωγή, ο σημαντικότερος ρόλος για την πολιτεία και για εμάς τους επιστήμονες που επιτελούν εκεί που βρίσκονται είναι ότι είναι οι φύλακες αυτών των λιμνοθαλασσών.
0: Άρα είναι αυτοί που προστατεύουν τις λιμνοθάλασσες από την οποιαδήποτε μόλυνση.
1: Ρύπανση. Είναι ο σωστός όρος, είναι ρήπος, ρήπανση, μόλις είναι τα παθογόνα που θα υπάρχουν, από την οποιαδήποτε λοιπόν ρήπανση που θα μπορούσε να υπάρχει. Και όχι μόνο ρήπανση.
0: Η ρήπανση που μπορεί να οφείλεται από τα απόβλητα των εργοστασίων.
1: Απόβλητα εργοστασίων, πάρα πολύ. Μπορεί να είναι ανθρωπογενής η ρήπανση, αλλά μπορεί να είναι και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε αποξηράνσεις πολύ συχνά. Έχουμε αποξηράνσεις εκτάσεων. Είχα, για παράδειγμα, αγρότες στον Εύρο το 1987 αποξήραν μια μεγάλη θάλασσα, τη Δράνα, και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σαν χώρα με καταγγελίες από διάφορες οικολογικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο, γιατί αποξηράνθηκε μια λιμνοθάλασσα από αγρότες που φοβήθηκαν ότι από τη λιμνοθάλασσα τα αλμυρά νερά θα χαλούσαν τα χωράφια τους. Είχαν πολύ εν μέρη δίκιο και μπόρεσε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και πριν μερικά χρόνια, το 2004, με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μπορέσαμε σε συνεργασία με την νομαρχία του Εύρου, του φορέα διαχείρισης του Δέλτα Εύρου, εμείς σαν Ινστιτούτο και άλλοι φορείς, αποκαταστήσαμε τη Δράνα, και η Δράνα πλέον είναι μια λιμνοθάλασσα που λειτουργεί και πλέον έχει την ιχθυοπανίδα, τους ιχθυοπληθυσμούς της. Πάρα πολλοί κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν και οι ψαράδες είναι εκεί να προφυλάσσουν από λαθραλία, από αποξηράνσεις, από ρήπανση, και εκτός από όλα αυτά, το πιο σημαντικό, διατηρούν το στόμιο της λιμνοθάλασσας, την επαφή της με τη θάλασσα, ανοιχτή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που επιτελούν οι ψαράδες. Αν για κάποιο λόγο, από φερτές ύλες, από καιρικά φαινόμενα, κλείσει αυτό το στόμιο και η επικοινωνία με τη θάλασσα δεν γίνεται ανά 6 ώρες, όπως είπαμε, εξαιτίας της παλήρειας, αυτή η λιμνοθάλασσα σιγά σιγά θα πεθάνει.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτράκη.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε.
0: Και καλή δύναμη να ευχηθώ στις έρευνές σας και στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε.

0: ηχογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Ένας εύρυπος ιστορία. Σειρά εκπομπών που επιμελείται και μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Κώστας Βαϊρακτάρης παρουσιάζει με αναφορές του σε γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιάτικης Εκστρατείας στα κύρια συμβάντα της τρίχρονης πολεμικής περιπέτειας στην Ιερή Γη της Ιωνίας, τις τραγικές στιγμές της καταστροφής, στον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους κοιτίδες, στην εγκατάστασή τους στις νέες τους πατρίδες και ειδικά στον Εύρυπο, αλλά και στη συμβολή τους στο μεγάλο έργο της αναγέννησης της χαρτιμαγμένης τότε Ελλάδας. Ένας εύρυπος ιστορία.

Γεια σας. Ένας εύρυπος ιστορία και η ενότητά μας, αγωνιστές του 1821 και οι δρόμοι τους στο

Εύρυπο, όπου θα αναφερθούμε στο Πρασίδι Αχλαδίου με την ηρωική και θυσιαστική κατάληξη των κατοίκων αυτού του χωριού της Βόρειας Εύβοιας, που οι απολύξεις του στο Αιγαίο φτάνουν και ενδιάμεσα στις ημιωρινές και τις παράλιες της Αγίας Άννας και του Κοτσικιά περιοχές εκτείνεται το Πρασίδι Αχλαδίου, για το οποίο θα αναφερθούμε σήμερα. Πρωτού δούμε τα συμβάντα στο παράλιο Πρασίδι Αχλαδίου, θα αναφερθούμε συνοπτικά στα γεγονότα που συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Άννας και του Αγίου που είχε προηγηθεί μετά τη θυσία του Λιάκου και των παλικαριών του στην προ του Ματατοστούρκους Αχμέτ Αγά και από το 1925 Προκόπη στενοπό του Δερβενίου, εκεί θα δούμε κάποια θέματα, όπου αυτοί οι ολίγοι Έλληνες πάχησαν με τα καριοφύλια και τα ξύφη τους να φράξουν τον οριμαγδό των μυρίων επιδρομέων Οθωμανών, Πεζών και Ιππέων. Αφού έπεσαν μέχρι ενός οι αληθινοί υπερασπιστές της Εύβοιας και της Ελευθερίας στενοποριά του Δερβενίου, μια άλλη ομάδα μαχητών προσπάθησε να ανακόψει την πορεία των τούρκικων στρατευμάτων στη θέση Πλατανάκη και άλλοι ολίγοι στην περιοχή της Βλαχιάς. Επιτυγχάνοντας να ανακόψουν την πορεία των Οθωμανών και να βάλουν φραγμό στις ορέξεις τους για εγμαλωσία ή θανάτωση των αλαλιασμένων γυναικόπαιδων που αναζητούσαν καταφύγιο προς τις απόκριμνες αχτές της Βλαχιάς και του Σαρακίνικου, με την ελπίδα πως κάποιο ελληνικό πλεούμενο θα τα βρει εκεί και θα τα σώσει, μεταφέροντάς τα φυσικά σε ασφαλές μέρος. Ο δημοδιδάσκαλος της Αγίας Άννας, Γεώργιος Αφένδρας, σε άρθρο του στην εφημερίδα Εύρυπος στις 10 Μαΐου του 1930 έγραφε: «Της Αγίας Άννης φαίνονται μετασχόντες των έξωθεν της Χαλκίδος μαχών οι Αμελανδιώτης, Μπολοβίνος, Γεροδημήτρης και άλλοι». Οι κάτοικοι, το μεταφέρουμε στην καθομιλουμένη τώρα, οι κάτοικοι της Αγίας Άννας εξ αυτών φαίνεται ότι έμαθαν την διάλυση του στρατοπέδου στα Βρυσάκια, αλλά δεν το πίστευαν ότι οι Τούρκοι θα προήλαυνον και πέρα από τον Άγιο και θα έφταναν μέχρι τα χωριά τους και με τόση εκδικητική μανία μάλιστα, και απλώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε επιφυλακή. Όταν όμως είδαν τους καπνούς του Μαντουδίου που κεγόταν, αλλά και των άλλων παιδιενών χωριών της περιοχής, και έμαθαν για τη σφαγή των κατοίκων τους, πανικός κατέλαβεν αυτούς, τους κατοίκους της Αγίας Άννας και των διπλανών χωριών φυσικά. Ο πανικός κορυφώθηκε όταν διαδόθηκε ότι οι πίσιοι Τούρκοι βρίσκονταν έξω από το χωριό, και πράγματι αυτοί λίγο απήχαν από το χωριό, αλλά οι Τούρκοι υπείς, αφότου διαλύθηκε το στρατόπεδο στα Βρυσάκια, προχωρούντες προς τη Βόρεια Εύβοια, είχαν υποστεί τόση φθορά, είχαν σκοτωθεί πολλοί από αυτούς, από τις ενέδρες που τους έστειναν οι ντόπιοι, οι ευωείς και οι άλλοι που υπερασπίζονταν την ευωική γη, και από τόσο φόβο βρίσκονταν οι Τούρκοι, ώστε αρκούσε το ξάμωμα, δηλαδή να φωνάξουν επίσκοπο και να ρίξουν με ένα καριοφύλι, και ας ήταν άδειο, να μην είχε βόλια, και να τρέψουν σε φυγή με αυτή την κίνηση ένα ολόκληρο απόσπασμα. Τόσο πολύ φοβούνταν οι Τούρκοι τότε. Αυτό φαίνεται, το γνώριζαν οι ντόπιοι πολεμιστές
και αφού πήγαν στη θέση Πλατανάκη, κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις. Μόλις λοιπόν εμφανίστηκαν οι Τούρκοι υπείς, πρότειναν προς αυτούς τα κενά καρυοφύλλα τους, τα άδεια καρυοφύλλα που δεν είχαν μέσα βόλια, και πρόφεραν τις γνωστές απειλές κατά των Τούρκων. Το τέχνασμα πέτυχε και οι Τούρκοι υπείς ανιχνευτές του χώρου, κατατρομαγμένοι και σε μεγάλη αταξία, στράφηκαν προς τα πίσω. Έτσι δόθηκε καιρό στα γυναικόπαιδα και κρυφτήκανε στα παρακείμενα, στα κοντινά δάση. Ο τουρκικός στρατός, ειδοποιηθής από τους ανιχνευτές υπείς, τάχθηκε σε μάχη, πήραν θέση μάχης και έτσι εισήλθαν στο χωριό, το οποίο βρήκαν όμως έρημο από κατοίκους. Δεν υπήρχε κανείς εκεί, λέει, το χωριό της Αγίας Άννας. Και αφού κάψανε τα σπίτια, ετράπησαν προς αναζήτηση των κατοίκων που είχαν καταφύγει σε γειτονικές περιοχές. Δημιούργησαν λοιπόν αποσπάσματα και άρχισαν το απέσιο και φρικόδες έργο τους. Οι κάτοικοι της Αγίας Άννας κατά την φυγή διερέθησαν σε πολλές μικρές ομάδες και προς διάφορες διευθύνσεις κινήθηκαν, προσπαθώντας να κρυφτούν στα απέραντα και πυκνότατα δάση της περιοχής που υπήρχαν τότε. Ομοιώς με αυτά που συνέβησαν στην Αγία Άννα και οι κάτοικοι του Αχλαδίου και των άλλων γειτονικών χωριών κατά τον αιματοβαμμένο Αύγουστο του 1823 έπραξαν. Ο Ναθαναήλ Ιωάννου στα ευβοϊκά του διεκτραγωδεί την κατάσταση στη βορειοκεντρική Εύβοια το θέρος του 1823 μετά το σάρωμά της, της περιοχής, από τους χιλιάδες Οθωμανούς του Ιουσούφ Πασά Μπερκόφτσαλη. Ο δε λαός, λέει, έχουν τις ελπίδες τους στον γενικό οπλαρχηγό αυτού, ησύχαζε και ακολουθούσε τα έργα του, του Διαμαντή Νικολάου εννοεί. Υπατήθηκε όμως σε αυτό πάρα πολύ, διότι εκείνος από όλους πρώτος ελιποτάκτησε τη νύχτα. Ο δε δυστυχής λαός είδε ξαφνικά τον βάρβαρο στη θύρα του πεζή να κινείται και να εξανδραποδίζει τους συντοπίτες του, τους ευωείς, να σφάζει και να εχμαλωτίζει τις κόρες και τις γυναίκες του. Ναι, ο λαός της Εύβοιας έπαθε αυτά, ο οποίος έτρεφε και πλήρωνε αυτόν τον Διαμαντή Νικολάου, εννοεί με το στράτευμά του, αδρός. Έτσι εγκαταλείφθηκε από τον μισθοδοτούμενο και τρεφόμενο στρατό του Διαμαντή Νικολάου, εγκαταλείφθηκε στη διάκριση του εχθρού. Στο Αγμέταγα και το Μαντούδι εξαντραποδίστηκαν 2.000 ψυχές ευνηδίως και με το πρώτον, γιατί μετά χάσαν και άλλοι τη ζωή τους, εκ των οποίων άλλους έσφαξαν, άλλους τράβηξαν στην εγμαλωσία, άλλους δε έριξαν στις φλόγες, άλλους δε ανεσκολόπησαν, παλούκωσαν, σούβλησαν. Ο δε υπόλοιπος λαός, αφού έλαβε αυτή την είδηση, ένα μέρος από αυτόν κινήθηκε προς τα όρη, άλλο προς τα σπήλαια έτρεξε να κρυφτεί και ένα μέρος προς τις σπηλιές της θάλασσας έτρεξε για να σωθεί. Και οι σπηλιές αυτές βρίσκονται αντικρή από τις νήσους Σκιάθος και Σκόπελου, όπου όσοι μπόρεσαν πήγαν εκεί, βρέθηκαν εκεί για να σωθούν. Και ήταν γυμνοί, ανυπόδητοι και πεινασμένοι. Αλλά και εκεί τους βρήκε λοιμός και λοιμός, λοιμώδης ασθένεια και πείνα μεγάλη. Και αν εννοούσαν την Α να έχει κάτι, τα παλικάρια της ελευθερίας του το αφήρων, του το άρπαζαν αν έβλεπαν ότι κάποιος κάτι διαθέτει, χρήματα ή κάτι άλλο, του το άρπαζαν οι πολεμιστές που βρίσκονταν εκεί και τον άφηναν εντελώς γυμνό, τον αξιοπαθούντα
πρόσφυγα. Τέτοια ήταν η κατάσταση. Αυτά τα δεινά έπαθε η επαρχία της Χαλκίδας και πολλά ακόμη κατά την στρατηγία του Διαμαντή Νικολάου, λέει ο Αθαναήλ Ιωάννου. Διαφωτιστικά των γεγονότων είναι και τα όσα ο δάσκαλος Αγίας Άννας Γεώργιος Αφένδρας στην με τίτλο «Ο χαλασμός κατά παράδοση», άρθρο του στην εφημερίδα Εύρυπος το 1930 έγραφε, αποκομίζοντας στοιχεία και από βιώσαντες τα γεγονότα, ζώντες κατά τις αρχές του 20ου αιώνα υπερηλίκους ή από μεσήλικες απογόνους αυτών των ανθρώπων ή των θυσιασθέντων. Στο καιρό του χαλασμού είναι τίτλος του κειμένου, καθώς χαλάσανε οι Τούρκοι τον κόσμο, υποσημείωση. Έτσι λέει χρονολογούσανε οι παππούδες μας την Επανάσταση του 1821, χαλασμός κόσμου από τον Τούρκο, και ήταν πραγματικός χαλασμός και δεν διέφερε καθόλου ο χαλασμός αυτός της Εύβοιας από την καταστροφή των ψαρών και της Χίου. «Σφαγή, φωτιά, ρεμούλα» ήταν το σύνθημα των Τούρκων. Ο καπετάν Διαμαντής έφυγε με τα παλικάρια του από το στρατόπεδο στα Βρυσάκια και στον Άγιο που είχε καταλύσει συνέχεια. Έφυγε μόλις το έμαθε αυτό ο τρομερός Ομέρ Βριώνης, εδώ κάνει λάθος, είναι ο Μπερκόφσαλης, αμέσως διατάσσει τους υποστρατήγους του να κάνουν γιουρούσι, μαζική επίθεση. Το γιουρούσι έγινε, το στρατόπεδο διαλύθηκε και τα παλικάρια σκόρπισαν στις πλαγιές του ορεινού όγκου του Άγιου, του Πηξαριά, του όρους Πηξαριά και της Δάφνης. Οι Τούρκοι υπείς όρμησαν προς καταδίωξη όλων ακάθεκτοι. Ομιλικές συμπλοκές τότε γίνονταν μεταξύ των μεμονωμένων παλικαριών που ήταν διασκορπισμένα και προσπαθούσαν να κόψουν την ορμή των Τούρκων υπαίων. Πάλευαν με αυτούς, λέει ο Αφένδρας. Οι εβοείς σπιθαμοί προς σπιθαμοί διεκδικούσαν το έδαφος τους. Έξω από κάθε χωριό αιματηρότατες συμπλοκές γίνονταν και οι άνδρες επιτίθενταν κατά των υπαίων με κάθε μέσο, και με λιθάρια ακόμη, με πέτρες, με σκοπό να αναχαιτήσουν αυτούς, και αυτό ήταν αρκετό ώστε να δώσουν την ευκαιρία στα γυναικόπαιδα να τραπούν σε φυγή. Οι εβοείς έριπταν τα πτώματά τους ως οδοφράγματα των Τούρκων υπαίων για να σώσουν τις γυναίκες τους, τα τέκνα τους. Επάλευαν με άνισο εχθρό και με γνώση τους έπιπταν υπέρ βωμού και αιστιών. Οι πλαγιές του πεθαμένου, το κλιμάκι, οι άκρες εγέμισαν από πτώματα καταδιωκόντων και καταδιωκωμένων. Τα χωριά των μερών αυτών έγιναν τα πρώτα αναλώματα της φωτιάς. Αυτά κάηκαν πρώτα. Οι δε κάτοικοι αυτών των χωριών οι πρώτοι μάρτυρες της ελευθερίας. Οι συλλαμβανόμενοι άνδρες κατεκόπτοντα, σφάζονταν δηλαδή. Οι γέροντες και οι γραίες, οι μεγάλες ηλικία γυναίκες εσφάζονται παρουσία των τέκνων και των εγγόνων τους. Τα δε γυναικόπαιδα σε κατάσταση αλλαλαγμού απήγονταν από τους μενόμενους Τούρκους και μετατρέπονταν σε ανδράποδα. Κατά τις φρικτές και απέσιες αυτές στιγμές τα παλικάρια, αφού απήλθαν στον Άγιο και αφού είδαν την τραγική θέση των κατοίκων που έφευγαν αλαφιασμένοι, αφού είδαν τους καπνούς των κοιωμένων χωριών και άκουαν τους κοπετούς και τους θρήνους των ακολουθούντων γυναικοπαίδων, αποφάσισαν να αντισταθούν μέχρι σε σκάτων στη λοφοσυρά του Αγίου για να δώσουν καιρό στους κατοίκους των βορείων χωριών της Ευβοίας και να σωθούν δια της φυγής. Οπότε αυτά τα παλικάρια οχυρώθηκαν πρόχειρα στα Ντροελά, τα Ανδριαλά, μια θέση
που βρίσκεται κοντά στον Άγιο. Ο Μέρ Βριώνης, εδώ λαθεύει πάλι ο Αφέντρας, είναι ο Μπερκόφσαλης, αφού άφησε το στρατό του υπό τις οδηγίες δευτεροβόντων πασάδων, επέστρεψε στη Χαλκίδα. Αξιωματικών εννοεί. Δεν ήταν πασάδες οι άλλοι. Ο δε τουρκικός στρατός με την οδηγία υπέων ανιχνευτών εισήλθε στην κοιλάδα του Κυραίος ποταμού, έκαψε το χωριό Αχμέταγα, το Προκόπη, το οποίο οι κάτοικοι πρόφτασαν και ανήλθαν στην κορυφή του όρου Σκανδύλη και σώθηκαν, και προχώρησε στη συνέχεια ο Τούρκος στρατός στο Μαντούδι. Οι Τούρκοι ελεηλάτησαν πρώτα και έκαψαν όλες τις κατοικίες και τους ναούς του χωριού, επέστρεψαν στο πιο πάνω μέρος, ξεχώρισαν τα γυναικόπαιδα τα οποία απήγαγαν, τα ξεχώρισαν ως ανδράποδα για να τα εκμεταλλευτούν όπως ήθελαν, τους δε άντρες, τους γέροντες και τις γραίες τις έσφαξαν διασκεδάζοντας παρουσία των συζύγων, των τέκνων και των πατέρων. Από το Μαντούδι απεστάλησαν αποσπάσματα προς διάφορα χωριά με διαταγές να εκτελούν ό,τι έκαναν στο Μαντούδι. Το κύριο σώμα του τουρκικού στρατού επροχώρησε προς την Αγία Άννα. Άλλοι πάλι κατέφυγαν στους απορόγας βράχους, τους κατασφαγμένους από τις καιρικές συνθήκες βράχους απότομους της ακτής που βρισκόταν μεταξύ των χωριών της Αγίας Άννας και του Αχλαδίου, η οποία περιοχή ονομάζεται Πρασίδη, και εκεί σχηματίζονται μικρά σπήλαια. Τα δε υπερκείμενα τότε δάση της περιοχής ήταν πυκνά και αδιαπέραστα. Εκεί κατέφυγαν οι άνθρωποι του Αχλαδίου και άλλων χωριών, αναζητώντας προσωρινή εντός των σπηλαίων σωτηρία και έχοντας ως μόνη τους ελπίδα να καταφύγουν σε κανένα πλοίο που θα περνούσε από εκεί. Απόσπασμα τουρκικό έφτασε στο μέρος αυτό έχοντας μαζί του και κυνηγητικά σκυλιά, αναζητώντας κρυμμένους κατοίκους των χωριών. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα με ένα άκουσμα από τα 200 χρόνια στρατιωτικής μουσικής, ένα ταξίδι στην ιστορία και τον ήχο προερχόμενο από την ομώνυμη έκθεση φωτογραφίας και αντικειμένων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης.

Αλλά πώς αυτή η μια πρασιά προς το Αιγαίο, την άπλα παραθαλάσσια περιοχή του Αχλαδίου της Βόρειας Εύβοιας είναι? Ο Γιάνγκος Τσαούσης στην ευωική του εγκυκλοπαίδεια Λίμα Πρασίδη, παραλία, αναφέρει πως βρίσκεται νότια από την παραλία Φραγκάκη, μέσα σε επίπεδη ελαιόφυτη περιοχή όπου υπάρχει το ανακαινισμένο εκκλησάκι της κοίμησης της Θεοτόκου που γιορτάζει τα Νιάμερα στις 23 Αυγούστου. Δυτικά του είναι πλατανόφυτη τοποθεσία όπου τρέχει άφθονο νερό από τεχνητή πηγή. Στην πρόσωψη της εκκλησίας επάνω σε μαρμάρινη πλάκα αναγράφεται «Το θέρος του έτους 1967 εγένετο η κατεδάφισης του παλαιού και η ανέγερσης του νέου τούτου ιερού ναού». Την ημέρα της γιορτής, σημειώνει ο Τσαούσης, παρέχεται στους προσκυνητές από την εκκλησία νόστιμη φασολάδα στον περίβολο της πλατανοσκέπαστης και δροσόλουστης πηγής. Ακόμη σημειώνει πως η μικρή παραλία Πρασίδη βρίσκεται κοντά και νότια στην παραλία του Αχλαδιού, την γνωστή Φραγκάκη. Πρόκειται για μια μικρή και μοναχική παραλία που αποτελεί ιδανικό προορισμό για απομονωμένες διακοπές και μπάνιο. Η Φραγκάκη, μας λέει ο Τσαούσης, είναι παράλληλος οικισμός της κοινότητας Αχλαδίου. Το 81 είχε 20 κατοίκους. Είναι μια εκτεταμένη παραλία με ολοκάθαρη λεπτή άμμο ανατολικά από το Αχλάδι, με το οποίο συνδέεται με αυτοκινητόδρομο μήκους 5 χιλιόμετρων. Η δε τοποθεσία Πρασίδη σχετίζεται με τη λέξη Πρασίδη, που είναι υποκοριστικό της λέξης Πρασιά. Η δε Πρασιά έχει και τη σημασία της βραγιάς, της προσκαλλιέργεια στενής λωρίδας γης. Το δε Πρασίδη, ένας μικρός γραφικός όρμος με ψηλά βράχια στα πλάγια του, είναι που στη βάση τους κάποιες σπηλιές και μικροκρύπτες υπάρχουν και ανάμεσά τους μια μακρόστενη αμουδερή γλώσσα σχηματίζεται, η οποία προς την ακτή ισχωρεί. Αυτήν δε κατά τις τελευταίες δεκαετίες την επισκέπτονται κυρίως νέοι και θαυμαστές του ελεύθερου κάμπινγκ. Το Πρασίδι, θα λέγαμε, είναι ένας μικρός γραφικός όρμος με ψηλά βράχια στα πλάγια του, που στη βάση τους κάποιες μικροκρύπτες υπάρχουν και ανάμεσά τους μια μακρόστενη αμουδερή γλώσσα σχηματίζεται, και εκεί αυτή η ακτή ισχωρεί, όπου και τα γυναικόπαιδα είχαν καταφύγει στα 1823 μήνα Αύγουστο. Και αν σήμερα είναι ένας τόπος που την επισκέπτονται κυρίως νέοι και θαυμαστές του ελεύθερου κάμπινγκ, στα 1823 καταφύγιο των διοκομμένων Ελλήνων και θυσιαστήριό τους υπήρξε. Περί των όσων εκεί, κατά τον πυρόκαυστο Αύγουστο εκείνου του χρόνου συνέβησαν, αφήνουμε τα γραφόμενα του δασκάλου της Αγίας Άννας Γεωργίου Αφέντρα με ένα άλλο το απόσπασμα από το με τον τίτλο «Ο χαλασμός», κατά παράδοση άρθρο του στην εφημερίδα Εύρυπος το 1930, υπάρχει, όπου μας ιστορεί πως μεταξύ των κρυβέντων, αυτών που κρύφτηκαν εκεί, φαίνεται ότι μερικοί έχοντες όπλα αντιστάθηκαν στη θέση μετερίζει, και αυτό μάλλον για να δώσουν ευκαιρία στους κρυμμένους να εξασφαλίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Οι Τούρκοι μετά τη συμπλοκή συνέλαβαν έναν γέροντα ονομαζόμενον Ξάνθη και ζήτησαν από αυτόν τα κρυσφύγετα των υπολείπων. Αλλά ο γέρο Ξάνθης αρνούνταν εντελώς να πει που βρίσκονταν κρυμμένοι. Τότε αυτοί οι Τούρκοι
τον εκρέμασαν σε ένα δέντρο και η θέση αυτή λέγεται ακόμη στο Γεροξάνθη, στο Γεροξάνθη. Κατόπιν με την οδηγία κοινών, σκυλιών εννοεί, βρήκαν τα καταφύγια των κρυπτωμένων και κατόπιν δεινού και απελπιστικού αγώνος ατόμου προς άτομο εφώνευσαν όλους τους κρυμμένους εκεί κατοίκους. Τα οστά τους ακόμη προ ολίγων ετών συνελέγονταν εντός των μικρών σπηλαίων και κοιλωτήτων των βράχων της θέσεως εκείνης. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Στέλιος Καραμπέτσος, πολεμιστής. Αυτός ρίχθηκε στη θάλασσα, μήπως κολυμπώντας σωθεί σε μία ύφαλο που ονομάζεται Πρασού. Αλλά αφού πυροβολήθηκε απ' έξω από τους Τούρκους, πληγώθηκε θανάσιμα και βυθίστηκε διαπαντός εντός της Αβύσσου του Αιγαίου. Ο βράχος αυτός μέχρι σήμερα λέγεται του Καραμπέτσου, τι ούτω τρόπος συντελείτο η καταστροφή και η σφαγή στην Αγία Άννα και στο Αχλάδι. Άλλα ισχυρά αποσπάσματα εστάλησαν δια την καταστροφή και τη δίωση των χωριών του τέως Δήμου Νηλαίος και του Δήμου Αιγαίων. Κοντά στις όχθες του Νηλαία ποταμού βρίσκονταν αυτά τα μέρη, δηλαδή η στροφιλιά, η κεχριές, η κεπαστή, η κεράμια, οι αμέλαντες, η κουρκουλή κτλ. Και άλλα αποσπάσματα προς τη διεύση των χωριών Αχλάδη, Κοτσικιά και Παπάδες κινήθηκαν. Τα αποσπάσματα των Τούρκων, αφού εισέρχονταν μέσα στα χωριά και τα έβρισκαν αυτά άδεια από κατοίκους, τα εδίωναν, άρπαζαν ό,τι μπορούσαν να αρπάξουν, τα πυρπολούσαν και έφευγαν παίρνοντας μαζί τους και όσους ζωντανούς είχαν συλλάβει. Το απόσπασμα που στάλθηκε για την καταστροφή των χωριών Αχλάδη και Κοτσικιά, αφού έφτασε εκεί και βρήκε τα χωριά αυτά άδεια από κατοίκους, έσπευσε προς την παραλία, όπου υπέθετε, με τα προδοσία φαίνεται, ότι θα πρόφθαινε τους κατοίκους που έφευγαν προς εκείνο το μέρος. Πράγματι, οι κάτοικοι των χωριών αυτών κατέφυγαν στην παραλία του χωριού Κοτσικιά και διεκπαιρώθηκαν πάντες στο νησάκι Πλαγαράκι, που απέχει 35 μέτρα από την Εβοϊκή Ακτή, όπως έχουμε δει. Το νησί, ένα ορχιστρικό άσμα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με αυτή την ορχιστρική μουσική σύνθεση του Μίνωα Μάτσα, γιατί βασισμένη στο μυθιστόρημα της Βικτόριας Χίσλοπ, το νησί, ομώνυμη τηλεοπτική σειρά με θέμα του, ένα νησάκι με πονεμένους και ασθενείς ανθρώπους, στους οποίους για χρόνια πολλά ένας ιερέας, Άγιος έχει γίνει σήμερα, ελπίδα, πίστη και απαντοχή θυσιαστικά τους προσέφερε.

Για συνεχίζουμε τις αναφορές μας στα γεγονότα που συνέβησαν στο πρασίδι της Δημοτικής Ενότητας Αχλαδίου Βόρειας Εύβοιας με τα όσα υπένα του εξ Αχλαδίου καταγόμενου συνταξιούχου Αρεοπαγίτη, πρώην Υπουργού και συγγραφέα Δημητρίου Μουστάκα που προεξαετίας μας προσέφερε ως απάντηση στο εάν γνωρίζει κάτι για τα γεγονότα στο γειτονικό του χωριού του νησίδιο Πλαγαράκι Κοτσικιάς και βεβαίως για την προσφορά του θερμότατα τον ευχαριστούμε. Η απάντησή του έχει ως ακολούθως. Όσον αφορά τον τόπο που έγινε η σφαγή των αχλαδιωτών τον Αύγουστο του 1823, αυτός ο τόπος λέγεται Πρασίδι και είναι στην παραλία του Αχλαδίου, σε μια μαγευτική περιοχή. Η ιστορία συνοπτικά έχει ως εξής. Μετά τον ηρωικό θάνατο του Αγγελίου Βιού, οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ξεχάσουν τα όσα την προηγούμενη χρονιά είχαν υποστεί από αυτόν και τα παλικάρια του και προπαντός την ήττα του Ομέρ Βριώνη με διάφορα αποσπάσματα πλέον, άρχισαν χωρίς εμπόδιο να λαιλατούν την πολύπαθη Εύβοια, να σφάζουν και να καίνε χωριά και ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μεταξύ των στόχων τους ήταν και το Αχλάδι, το οποίο είχε την τύχη και την ατυχία να έχει πολλά παλικάρια που πολέμησαν στο πλευρό του Αγγελί Γοβιού. Αναφέρονται τα ονόματα του Στάθη Γουρνά, του Στάθη και του Κωνσταντή Δήμου, καθώς και του ονομαστού Αχλαδιώτη Κλέφτη με το όνομα Τσιλιμέιγκας. Εδώ να σημειώσουμε, Τσιλιμίγκος αναφέρεται από τον Παπαστάμου και τον Κουλόπουλο, ο οποίος λέει «Αριστίδιν επίσης διαγωγήν έδειξαν και οι εκ των Κουρκουλών οπλαρχηγοί Καρατζάς και Κριτσίλης ως και ο Τσιλιμίγκος από το Αχλάδι μετέσχον και αυτοί στις μάχες των Βρυσακίων και του Παγόντα έπειτα δε στείνοντας ενέδρα αποδεκάτιζαν τα στρατεύματα του Βερκόφτσαλη που αναφερθήκαμε πιο πριν». Ήταν αυτά κάποια από τα παλικάρια που είχαν μεγάλη φθορά στα στρατεύματα του Μπερκόφτσαλη που κινούνταν προς τη Βόρεια Εύβοια. Ο δε Λιμιός στην καταγωγή Νίκος Τσιφόρος στο ευθυμογράφημά του Βικτωρία Ιωχρά που σημαίνει λύρα της Αγγλίας και έναν Τσιλιμίγκο έχει ως ήρωά του. Στο δε Αλιβέρι υπήρχε οικογενειακό επίθετο Τσιλιμίγκος σε μέρη της Κρήτης έτσι αποκαλούν το μικρόσωμο και κοκαλιάρι άνθρωπο, ενώ αλλού Τσιλιμίγκο λένε το πτηνό σουσουράδα ή και το μικροκαμωμένο και λισβό παιδάκι. Και επανερχόμαστε στα γραφόμενα του Δημήτριου Μουστάκα, ο οποίος έγραψε και τούτα. Έτσι, εξαιτίας αυτών των γεγονότων, το Αχλάδι έγινε στόχος των Τούρκων. Επειδή λοιπόν πληροφορήθηκαν οι Αχλαδιώτες ότι οι Τούρκοι θα κατέστρεφαν και το χωριό τους και τους ίδιους θα τους έσφαζαν, έφυγαν όλοι και πήγαν και κρύφθηκαν κάτω στο Πρασίδι όπου είχε και έχει πυκνό δάσος και ειδικότερα κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στην παραλία του Πρασιδιού κάτω από το δάσος. Οι Αχλαδιώτες, και επειδή βέβαια δεν ήξεραν πότε θα περνούσαν οι Τούρκοι, έβαλαν κάποιον ονόματι Ξάνθο να φυλάει σε ένα μέρος και να τρέξει να τους ειδοποιήσει όταν θα έβλεπε τους Τούρκους. Όμως ο Ξάνθος που ήταν και ηλικιωμένος δεν άντεξε να περιμένει και τον πήρε ο ύπνος. Έτσι οι Τούρκοι τον έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο και αφού μάταια τον πίεσαν και τον βασάνισαν να τους πει πού είναι οι Αχλαδιώτες, τον πέρασαν από τη μάχαιρα. Μετά οι Τούρκοι συνέχισαν τον δρόμο τους, πέρασαν από το Πρασίδι χωρίς να αντιληφθούν τους κρυμμένους Αχλαδιώτες, είχαν φτάσει σχεδόν στη Φραγκάκη, στη μεγάλη ακτή
την Φραγκάκη. Όταν ένας Τούρκος κουτσός που είχε μείνει πίσω από τους άλλους άρχισε να τους φωνάζει να γυρίσουν πίσω. Ο κουτσός λοιπόν Τούρκος άκουσε το κλάμα ενός μωρού και κατάλαβε ότι κάπου εκεί θα ήταν κρυμμένοι οι αχλαδιώτες. Μία παρένθεση κάνουμε πάλι εδώ. Η εκδοχή αυτή με το κλάμα του μωρού έχει αναφερθεί από τον Γεώργιο Παπαστάμο για τους Αγιανιώτες στο παρά τον Νηλέα Σπήλαιο ως μια από τις εκδοχές που οι κρυμμένοι στη σπηλιά έγιναν αντιληπτοί από τους Τούρκους διώκτες τους, οι οποίοι άναψαν φωτιά στο στόμιο της σπηλαιόδους κρύπτης με αποτέλεσμα όλοι οι καταφυγόντες σε αυτό το κρυσφύγετο να βρουν μαρτυρικό θάνατο από ασφυξία. 5 μήνες μετά από αυτό το περιστατικό, που είχαμε και τη θυσία της Μπολοβίνας και οδός Μπολοβίνα εδώ στη Χαλκίδα που έχουμε αναφερθεί, ερχόμαστε στο Γενάρη του 1824, ομοίως κινήθηκαν οι Τούρκοι και στο σπήλαιο του Μελιδονίου Χανίων, που ήταν καταφύγιο για 370 γυναικόπαιδα και 30 πολεμιστές. Ο διώκτης τους, Χουσέιν Μπέις, όταν πληροφορήθηκε για την κρυψόνα αυτή, κύκλωσε το σπήλαιο με τον στρατό του και ζήτησε από τους κριτικούς να παραδοθούν. Αυτοί αρνήθηκαν γιατί γνώριζαν πολύ καλά τι τους περίμενε. Οι δε Τούρκοι μετά από μία τρίμηνη πολιορκία έριξαν έφλεκτες ύλες από το άνοιγμα της κορυφής του σπηλαίου και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να βρουν μαρτυρικό θάνατο 400 ηρωικές και αθώες ψυχές. Και επανερχόμαστε στα περί Πρασιδιού ιστορούμενα από τον Εξακλαδίου καταγόμενο συνταξιούχο Αρεοπαγίτη, πρώην υπουργό και συγγραφέα Δημήτριο Μουστάκα, ο οποίος σημειώνει πως έτσι οι Τούρκοι, αφού έμαθαν ότι κάπου εκεί κρύβονται οι αχλαδιώτες, γύρισαν πίσω, βρήκαν τους αχλαδιώτες και όλους σχεδόν τους πέρασαν από το μαχαίρι. Ελάχιστοι κατόρθωσαν να γλιτώσουν, ενώ η θάλασσα είχε κοκκινήσει σε πολλά μέτρα βάθος από το αθώο αίμα των σφαγιαστέντων. Αυτή με λίγα λόγια είναι η ιστορία της σφαγής των αχλαδιωτών στο Πρασίδι. Τώρα οι γνώμες διχάζονται για το πώς βρέθηκαν εκεί οι Τούρκοι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πήγαν πρώτα στο χωριό που το βρήκαν άδειο και αφού έκαψαν τα σπίτια πήγαν προς τη θάλασσα για αναζήτησή τους. Πράγμα το πιθανότερο. Και άλλοι ότι οι Τούρκοι έφτασαν στο Πρασίδι ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο της Αγκάλης από την Αγία Άννα. Πήγαν παραλία και έφτασαν στο Αχλάδι και προχώρησαν προς την Κοζικιά. Η άλλη πληροφόρηση. Ειλικρινά, λέει ο Δημήτρης Μουστάκας, πρώτη φορά πληροφορούμε το γεγονός για το Πλαγαράκι, το οποίο προφανώς θα συνδέεται με την επιδρομή αυτή των Τούρκων, η οποία ως συνέπεια είχε τη σφαγή στο Πρασίδι. Εκεί υπάρχει ανακαινισμένο το εξοκλήσι της Παναγίας. Από αυτό το εκκλησάκι της Παναγίας στα Νιάμετ θα μπα στο βάθος, διακρίνεται η Σκόπελος. Είναι και βουναλάκι εκεί. Εκεί βρίσκεται το εκκλησάκι. Και θα πάμε σε ένα ανάλογο τραγούδι. Εις το βουνό ψηλά εκεί. Ή αλλιώς το βρίσκουμε στο εκκλησάκι. Σε στίχους του Αθηναίου λογοτέχνη, διπλωμάτη και πολιτικού Άγγελου Βλάχου 1838-1920. Το ποίημα αυτό το έχει μελοποιήσει η εκ καμπίων στενής και διαμένουσα στη δροσιά Χαλκίδας, φιλόλογος και μουσικός Κατερίνα Ρούσου, η οποία παίζει μουσική και συγχρόνως ερμηνεύει το τραγούδι. Αποτελεί μάλιστα ένα από τα μελοποιημένα ποίηματα με αποδέκτες, από την ίδια εννοείται, μελοποιημένα, με αποδέκτες τις τρυφερές παιδικές ψυχές που έχει ετοιμάσει εδώ και καιρό και ευελπιστεί σύντομα έναν εν κυκλοφορία σύμπυκνο δίσκο
CD να αποτελέσουν όλα αυτά. Εις το βουνό, ψηλά εκεί. Μουσική, τραγούδι, Κατερίνα Ρούσου.

Πράγματι, το γεγονός συζητούσαμε πριν για το πλαγαράκι, αν συνδέεται με το πρασίδι, όντως έτσι είναι και θύματά του τους κατοίκους της περιοχής έχει. Ενώ θύτες ήταν οι Τούρκοι σπαχίδες και άλλοι με τα γιαταγάνια του στο χέρι. Ο δε εξακλαδίου καταγόμενος συνταξιούχος αρεοπαγίτης και συγγραφέας σημαντικών λογοτεχνικών συγγραμμάτων και έμετρων συνθέσεων για ιστορικά πρόσωπα και άλλα ζητήματα Δημήτριος Μουστάκας, ως απάντηση στο ερώτημα που το σχολιάσαν πριν, εάν γνωρίζει κάτι για τα γεγονότα στο γειτονικό του χωριού του νησίδιο Πλαγαράκι Κοτσικιάς, είχε καταθέσει τους εξής συλλογισμούς. «Όμως μου κάνει εντύπωση τα εξής», λέει ο Δημήτριος Μουστάκας, «ουδέποτε έχει ακουστεί στο χωριό από τους παλαιότερους το γεγονός αυτό. Δεύτερον, τα Λευκονήσια από την βορειοανατολική της Εύβοιας πλευρά απέχουν πολύ λίγο και οπωσδήποτε όχι 35 χιλιόμετρα ή μίλια που γράφει ο Απόστολος Πούλιος στο λίμα Πλαγαράκι. Ειδικότερα από την Κοτσικιά, το χωριό, απέχουν ελάχιστα 2-3 χιλιόμετρα. Θυμάμαι μάλιστα που ο πατέρας μου και ένας θείος μου είχαν μια μικρή βάρκα και κάπου-κάπου πήγαιναν στα Λευκονήσια με τα κουπιά και γύριζαν αυθημερών. Και τρίτον, πώς είναι δυνατόν να αποκρούν το τουρκικό υπηκό που γράφουν ορισμένοι και στην προκειμένη περίπτωση ο Απόστολος Πούλιος, αφού το νησάκι που βρίσκονταν είναι πολύ μικρό, ξερονίζει και φυσικά δεν μπορούσε να πάει εκεί το υπηκό των Τούρκων. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το αναμφισβήτητο τραγικό γεγονός της σφαγής στο Πρασίδι σαν ιστορικό γεγονός είναι σημαντικότερο, όμως, όπως λέει και ο Στέφαν Τσβάιχ, ένα γεγονός όσο σημαντικό και αν είναι για να μείνει στην ιστορία πρέπει να βρεθεί κάποιος να το καταγράψει, να το ανιστορήσει διαφορετικά. Είναι σαν να μην έγινε. Να σημειωθεί, σημειώνει ο Δημήτρης Μουστάκας, ότι παρόμοιο γεγονός σαν αυτό του Πρασιδιού στο Αχλάδι δεν αναφέρεται σε καμιά άλλη περιοχή τουλάχιστον της Βόρειας Εύβοιας. Γι' αυτό το Πρασίδι του Αχλαδίου, το μαγευτικό Πρασίδι, στην πάνω φωτογραφία μας έστειλε ο Δημήτρης Μουστάκας, σημειώνει, στην πάνω φωτογραφία βρίσκεται ο γραφικός όρμος περιτριγυρισμένος από θεόρατους κάθετα κομμένους βράχους και στις κάτω αριστερά το ανακαινισμένο εκκλησάκι. Είναι η φωτογραφία που μας έστειλε. Το εκκλησάκι που εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Η ανακαίνιση έγινε με τη φροντίδα του γλύπτη καλλιτέχνη Γιάννη Αργυρού, που φιλοτέχνησε και το Ηρώο το 1977 και από τότε ο Γιάννης Αργυρός πολιτογραφήθηκε αχλαδιώτης, μια και το αγάπησε πιο πολύ το Αχλάδι από το δικό του χωριό. Και στη δεξιά μεριά το Ηρώο, στη νέα του θέση, το βλέπουμε στη φωτογραφία, από όπου αγναντεύει το Αιγαίο. Στο βάθος του ορίζοντα διακρίνεται συχνά η Σκόπελος. Το επίγραμμα στο Ηρώ αναφέρει: «Διαβάτη, αυτά τα χώματα είναι αγιασμένα. Οι αχλαδιώτες τα έχουνε με αίμα ποτισμένα. Εδώ τον μήνα Αύγουστο 1823 έγιναν ολοκαύτωμα για την ελευθερία». Σας στέλνω και μια φωτογραφία του Πρασιδιού, του Εξοκλησιού και του Μνημείου που ο Σύλλογος Απανταχού Αχλαδιωτών έχει ανεγείρει. Για την ιστορία να σας αναφέρω και το σχετικό επίγραμμα. Το διαβάσαμε πριν. «Διαβάτη, αυτά τα χώματα είναι αγιασμένα. Οι αχλαδιώτες τα έχουν με αίμα ποτισμένα. Εδώ τον μήνα Αύγουστο 1823 έγιναν ολοκαύτωμα για την ελευθερία». Μετά των όσων περί των ιστοπλαγαράκιων και το
πρασίδιων συμβάντων διαπραγματευθήκαμε, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με μια αναφορά στο ιστοπρασίδιον και στο σημά της Παναγιάς στο εκκλησάκι αψηλό, ίσαμε το κοδωνοστάσιο του Ναΐσκου και όντως επιβλητικό μνημείο. Το εντυπωσιακό αυτό και επί βάθρου εδραζόμενο μνημείο διαθέτει μια υψίκορμη στήλη και ως επίστευση στην κορυφή της μια αετωματική απόλυξη, κάτωθεν της οποίας διακρίνεται μια γλυπτική παράσταση με ανθρώπινες φιγούρες. Η στήλη που μοιάζει με κείωνα αρχαιοελληνικού ναού και εδράζεται σε ανακουφιστική βάση, αποτελούμενη από δύο διαφορετικής διαμέτρου σπονδύλους, εμπροσθέντης και κάτω από αυτούς διαθέτει ένα ημικυκλικό πλατίσκαλο. Στο δε άνω της μέρος χαραγμένο το επίγραμμα που προηγουμένως αναγνώσαμε. Περιμετρικά η βάση της αναθηματικής στήλης και το ημικυκλικό σκαλοπάτι έχουν επενδυθεί με κτιστά πυρότουβλα. Για λόγους αισθητικής επιλέχθηκε στη μεν βάση να επικολληθούν σε οριζόντια διάταξη ενός σκαλοπάτι καθέτος. Σημά του μνημείου ένθεν και ένθεν δεξιά και αριστερά του έχουν τοποθετηθεί ισομερώς και από δύο μικρά κολονάκια κομψά. Λίγες ημέρες μετά τον άνανδρο έξολο θρεμό των αμάχων από τους επιδρομείς Τούρκους στη Βόρεια Εύβοια και ενώ η φωτιά του κατατρεγμού άσβηστη ακόμα ήταν, ο εκ των ηγετών της φιλικής εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθος σε επιστολή του με ημερομηνία 20 Αυγούστου 1823 διατηνόταν πως «Ο διαμαντής επειδή ήταν σε διχόνοια με τον Οδυσσέα βαλτής σε υποψία από τον έπαρχο Ευρύπου Κολέτη ότι ο Οδυσσέας θέλει να χτυπήσει το διαμαντή, άφησε τις θέσεις του στα Βρυσάκια και έφυγε με τα στρατεύματά του. Και έτσι οι Τούρκοι ανεμποδίστως εκυρίευσαν τα χωριά της Ευρύπου, σχεδόν όλα, λαιλατίσαντες και κάψαντες πολλά από αυτά και θανατώσαντες και εχμαλωτίσαντες υπέρ τις 1500 ψυχές. 35 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1853, ο εκπηλίου Βορείου Ευβοίας Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Ιωάννου στα περίφημα ευωϊκά του σημείωνε «Ο δε δυστυχής λαός ιδεύνης των βάρβαρων εν τη θύρα αυτού πεζεύοντα, εξαντραποδίζοντα, σφάζοντα και εχμαλωτίζοντα τας κόρας και τας γυναίκας του». Και αναφέρει αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως ότι συνέβησαν. Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα άσμα υπόσχεση προς αυτούς τους προγόνους μας που για την ελευθερία του γένους επέσανε θύματα των Τούρκων και απάνθρωπα σε μια ακτή της ευβίας θυσιάστησαν. Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας. Σε ποίηση Γιώργος Σεφέρη από την ποιητική του συλλογή μυθιστόρημα ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ 1935, στη μουσική Ηλία από την ποιητική του συλλογή μυθιστόρημα ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ 1935, στη μουσική Ηλία Ανδριόπουλου από το

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
2: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
1: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
2: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκη, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
1: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
2: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει και για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και

0: η χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
1: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός, όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
0: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
1: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
1: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
0: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
1: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έλθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσεις ανέμους την παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο υδρότας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα στο Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε κενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις Θείες Γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μη περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θείων γραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή.
1: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
0: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση, δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμων απαράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αναρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή. Και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μεχαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη. Γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για τη ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει εξαιτίας του πολύκαιρου δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων, γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στο Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή, το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των φρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καπαδοκία γη προγονική, από τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλο, ο Βαγγέλης Κρητικός στην Πολυεδρική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και για την επόμενη μία ώρα περίπου κοντά σας. Η πρόεδρος του Πανευωικού Συλλόγου, η Κυριακή Βογιατζή. Καλώς ήρθες και εκεί.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και η γραμματέας μας, η κυρία Μαρίκα Κατσικούλη.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Μαρία, για την ακριβή.
1: Μαρία,
0: έτσι,
1: Μαρία.
0: Είδες. Λοιπόν, φιλιό χαϊδεμένο και εκεί. Τρεις αιώνες, μια ζωή.
1: Συνεχίζουμε το βιβλίο αυτό από τη γιαγιά Φιλιό, τη Μικρασιάτισσα.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνω πριν συνεχίσεις μια επισήμανση. Μας τηλεφώνησαν τις προάλλες από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, ρωτώντας μας από πού μπορούν να προμηθευτούν οι ακροατές μας αυτό το βιβλίο, το οποίο στις τελευταίες εκδόσεις έχει εξαντληθεί.
1: Ναι, δυστυχώς. Αλλά είναι εκδοτικός οίκος Λιβάνι. Δεν ξέρω αν μπορούν να απευθυνθούν στον εκδοτικό οίκο. Δεν ξέρω αν έχει ξανακυκλοφορήσει.
0: Οπότε λοιπόν μπορούν οι ακροατές μας ή να έρθουν σε επικοινωνία με το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας, το Αρχονταρί και τον βιβλιοφύλλο στην οδό Αβάντων 32 στη Χαλκίδα. Και βεβαίως μπορούν να επικοινωνήσουν εκεί και με την υπεύθυνη, την κυρία Αριστεία Κάβουρα, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με το Τρεις αιώνες, μια ζωή, της Φιλιός Χαϊδεμένου. Πάμε.
1: Συνεχίζουμε. Απόκριση στη Μικρά Ασία. Με το που τελείωναν τα πανηγύρια των Χριστουγέννων, ξεκινούσε η προετοιμασία για τις απόκριε.

0: Ένα μήνα πριν, όλοι οι άντρες, νέοι και γέροι, διάλεγαν τα θεατρικά έργα και τις παραστάσεις που θα ανέβαζαν, που συνήθως αντλούσαν τη θεματολογία τους από την Επανάσταση του 1821 και τους ήρωές της. Έκαναν τις διανομές των ρόλων, άλλος άπαιζε τον Καραϊσκάκη, άλλος θα έπαιζε τον Ομέρ Βριώνη και άλλος τον Αθανάσιο Διάκο και άρχιζε η μελέτη των σεναρίων. Σας διαβεβαιώ πως όλοι έπαιρναν πολύ σοβαρά το ρόλο τους και το μελετούσαν όχι μόνο στο σπίτι τους το βράδυ, αλλά και στις δουλειές τους το πρωί. Στις παραστάσεις αυτές που ανέβαιναν σε πλατείες ή σε μεγάλα καφενεία, λάμβαναν μέρος μόνο άντρες. Γυναικείοι ρόλοι δεν υπήρχαν. Και μη μου πείτε ότι δεν ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Έλληνες πανηγύριζαν τη νίκη των Ελλήνων κατά των Τούρκων μέσα σε τουρκικό έδαφος, ενώ η γαλανόλευκη κυμάτιζε παντού.
1: Δούμε λίγο αυτό που λες τώρα έτσι και εκεί.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία να το, εικόνα.
1: Να το δούμε. Οι απόκριες λοιπόν ήταν άλλη μια ευκαιρία για γιορτές και γλέντια. Για τις τρεις Κυριακές τους τις λέγαμε Προφανή, Κριατερνή και Τυρινή. Η Προφανή λοιπόν ήταν την πρώτη εβδομάδα, η Κριατερνή, αυτό που λέμε Κριατινή δηλαδή ναι. Σήμερα, ήταν η δεύτερη Κυριακή στην οποία τρώγαμε μόνο κρέας και η τρίτη η Τυρινή που τρώγαμε ό,τι γίνεται από τυρί, από αυγά και από γάλα. Τα γιαούρτια και οι μυζίδρες είχαν τη δημητική τους. Το βράδυ της Τυρινής τρώγαμε απαραίτητα ένα αυγό και λέγαμε «Με το αυγό σε κλείνω και με το αυγό θα σε ανοίξω». Εννοώντας «Με το αυγό κλείνουμε τον κύκλο αυτό της αποκριάς για να μπούμε στη Σαρακοστή και με το αυγό του Μεγάλου Σαββάτου, την Κυριακή του Πάσχα για την ακρίβεια, ανοίγουμε πάλι το Πάσχα, τον κύκλο αυτό». Να, το λέει και παρακάτω, εννοούσαμε λοιπόν ότι θα ξανατρώγαμε αυγό στην Εκκλησιά μετά τη λειτουργία της Ανάστασης. Τα βράδια των Κυριακών της Αποκριάς μαζεύονταν φίλοι και συγγενείς στα σπίτια και γινόταν μεγάλο γλέντι. Ξημερωνόμασταν με τραγούδια και χορούς ως το πρωί της Καθαροδευτέρας. Οι νοικοκυρές τότε καθάριζαν τα σκεύη της κουζίνας, έπλαιναν τα πάντα με σταχτόνερο, αλυσίδα το λένε εδώ στην Ελλάδα, αλουσά το λέμε εμείς εκεί στην πατρίδα. Βέβαια και την καθημερινή λάτρα της κουζίνας με αλουσά την έκαναν για αποστήρωση. Μέσα στο σταχτόνερο έριγναν και λίγο σαπούνι. Ούτε χλωρίνες, κορίτσια,
2: τίποτα,
1: δότε, έτσι,
2: ούτε καθαρτικά,
0: φυσικά προϊόντα,
2: έτσι.
1: Ούτε καθαριστικά ιδιαίτερα. Την καθαρά Δευτέρα λοιπόν οι γυναίκες έβγαζαν όλα τα σερβίτσια και τα σκεύη τους από τα τουλάπια και τα ράφια και τα έπλαιναν. Καθάριζαν και όλο το σπίτι, τα πάντα. Πρωί-πρωί περνούσαν οι γύφτισες και τους δίναμε όσα φαγητά είχαν περισσέψει από το φαγωπότη της προηγούμενης μέρας. Γιατί εμείς εκείνη τη μέρα και τις μέρες που θα ακολουθούσαν τις Σαρακοστής τρώγαμε μόνο νηστίσιμα, μελιτζανάκι, κάπαρι, άγουρες ντομάτες, πιπεριές, κουκιά που τα είχαμε στο ξύδι και τα λέγαμε βρεχτοκούκια, ελιές, ταραμά, χαβιάρι, χαλβά, μεγάλες χαλβαδόπιτες και πολλά άλλα σαρακοστιανά εδέσματα. Οι αραβωνιασμένοι έστελναν στις κοπέλες τους ένα πανέρι με διάφορους αρακοστιανούς μεζέδες και οπωσδήποτε μια μεγάλη χαλβαδόπιτα που τις στόλιζαν φτιάχνοντας πάνω της διάφορα σχέδια με κουφέτα και μικρά καθρεφτάκια. Μέσα στα μάτια μου έχω ακόμα αυτή την εικόνα. Την τελευταία Κυριακή το βράδυ γινόταν ο Εσπερινός της Σαρακοστής. Είναι αυτό που λέμε Εσπερινός της Συγγνώμης σήμερα, έτσι. Είναι παραμονή της Καθαροδευτέρας.
2: Ναι.
1: Όλοι λοιπόν πήγαιναν στην ακολουθία και μετά γύριζαν στα σπίτια τους και συνέχιζαν τις γιορτές. Η Εκκλησία ήταν πάντα απαραίτητη σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Το θρησκευτικό συνέστημα πολύ έντονο. Ο κόσμος τους παπάδες τους θεωρούσε αγίους και εκείνοι φέρονταν ανάλογα. Αν κανένας παπάς ξελιστρούσε από τα καθήκοντά του, δεν θα μπορούσε να σταθεί στην ενορία του. Θα χάλαγε ο κόσμος, θα γινόταν σάλος. Ο παπάς έπρεπε να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν ακολουθήσει αυτό το δρόμο, γιατί αν και παντρευόταν και έκαμε οικογένεια πριν χειροτονηθεί, έπρεπε να είναι υπόδειγμα και να φαίνεται ότι έχει επαρνηθεί τα εγκόσμια. Ο παπάς ήταν αυτός τον οποίο προστρέχαμε όταν υπήρχαν προβλήματα, ακόμη και στην πολιτική. Αν οι Τούρκοι μας έκαναν κάτι, στον παπά θα πηγαίναμε. Και εκείνος μαζί με τον Μουχτάρι, τον πρόεδρο ας πούμε της κοινότητας, θα προσπαθούσε να λύσουν το πρόβλημα. Ο παπάς προσπαθούσε να δώσει λύσεις σε όσα μας απασχολούσαν όσο ήταν δυνατόν, χωρίς να το μάθουν οι Τούρκοι. Όταν οι χριστιανοί είχαν προβλήματα μεταξύ τους, δεν πήγαιναν στο τουρκικό δικαστήριο παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη. Στον παπά πήγαιναν για να διευθετήσει όλες τις καταστάσεις. Αν εκείνος δεν μπορούσε να δώσει λύση, τότε θα πήγαιναν στο δεσπότη ή στον αντιπρόσωπό του για να καταγγείλουν το γεγονός.

0: Να ξεκινήσουμε να πούμε λίγα λόγια τώρα για τη γιορτή της Λαμπρής, έτσι, για το Ιερό Πάσχα, το Άγιο Πάσχα. Όλοι είχαν πάρα πολλά να κάνουν αυτές τις μέρες. Βέβαια, οι άντρες πήγαιναν στις δουλειές τους και τα παιδιά στα σχολεία τους. Αλλά δεν παρέλειπαν όλοι να πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή.
1: Τετάρτη, που την περίοδο αυτή που έχουμε τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες, και Παρασκευή τους χαιρετισμούς.
0: Ναι. Το πιο σημαντικό όμως αυτών των ημερών ήταν η νηστεία. Νηστεύαμε ακόμα και το λάδι, εκτός από τις Πέμπτες και τα Σαββατοκύριακα. Κρέατα και γαλακτοκομικά απαγορεύονταν αυστηρά σε όλους, εκτός από τους ασθενείς, και για αυτούς μόνο όταν έλεγε ο γιατρός ότι έπρεπε να τρώνε κανονικά. Mm-hmm. Υπήρχαν όμως τόσα πολλά για να φάμε, πραγματικά δεν μας πείραζαν και πολύ αυτές οι μέρες της νηστείας. Δεν έλειπαν βέβαια ούτε τα γλυκά, ούτε τα λαδερά. Οι σικόπιτες με το ανθόνερο ή ο χαλβάς με το πετιμέζι και το μέλι δεν έλειπαν από κανένα σπίτι, να πούμε. Έτσι, είναι σαν να τα συναντάμε και στο δικό μας σπίτι.
1: Αυτόν τον χαλβά τον έφτιανε ο παππούς μου, όχι με μέλι, με πετιμέζι.
0: Και η γιαγιά μου, με πετιμέζι.
1: Και σταρένιο αλεύρι.
0: Το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ το πετιμέζι, γιαγιά.
1: Βεβαίως, αντί για ζάχαρη, αντί για μέλι. Είναι η ίδια διαδικασία, Μαρία, που κάνουμε το χαλβά του σε μυγδαλένιο. Αντί για σε μυγδάλι βάζεις σταρένιο αλεύρι. Και αντί για σιρόπι το πετιμεζόνερο.
0: Ακριβώς. Το οποίο το θεωρούσαν και γιατροσόφοι σε πάρα πολλές ασθένειες. Η γιαγιά μας το έβαζε, ας πούμε, μέσα στο τσάι, μέσα στο γάλα.
1: Το πετιμέζι,
0: ναι. Το θυμάμαι πολύ έντονα σε παιδάκι αυτό.
1: Και να πούμε βέβαια για μία ακόμη φορά ότι ήταν εξαιρετικά θρησκευόμενος λαός
0: τις
1: Καπαδόκιες. Και επίσης δεν είχαν κρέα στην εποχή εκείνη, σε τόση αυθονία όπως υπάρχει σήμερα. Οπότε
0: έτσι ακριβώς. Το αντικαθιστούσαν με άλλα.
1: Ιδιαίτερα το να νηστέψουν, όπως σήμερα που έχουμε πια τα
0: πάντα. Χίλια δύο καλούδια.
1: Έτσι δεν είναι και εκεί.
0: Επίσης τρώγανε και πάρα πολλά αμύγδαλα, σίκα, τζίτζιφα, μουσταλευριές, καρύδια και κάστανα. Αλλά και από φαγητά. Το τι καλαμάρια, τι πίνες, τι ωραία μύδια. Τα θαλασσινά και τα λαδερά φαγητά είχαν την τιμητική τους. Μόνο του Ευαγγελισμού και των Βαΐων τρώγανε ψάρι.
1: Να πούμε ότι τα θαλασσινά αυτά, τις πίνες και τα καλαμάρια, τα έφεραν από τη Μερσίνα.
0: Η καταγωγή, ναι.
1: Μιλάμε για Μεσόγειο θάλασσα, ναι, πάνω από την Κύπρο. Από εκεί που ήρθαν, πήραν τα πλοία και ήρθαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι. Επίσης, είπαμε ότι μόνο του Ευαγγελισμού και των Βαΐων τρώγαν το ψάρι. Βέβαια, των Βαΐων ήταν ιδιαίτερη γιορτή. Όλος ο κόσμος θα πήγαινε στη λειτουργία και μετά θα έπαιρνε κλαδάκια δάφνης από τη στολισμένη εκκλησία. Τα λεγόμενα βάγια δηλαδή, αυτά που έχουμε σήμερα, που παίρνουμε κι εμείς από την εκκλησία. Και θα τα έβαζε στα εικονίσματα. Όταν προέκυπτε κάποια ανάγκη ή μια κακοκαιρία, θα τα χρησιμοποιούσαν μαζί με τα επιταφιολούδουλα για να τα θυμιατίζει με αυτά και να προσεύχονται. Το Σάββατο του Λαζάρου, την παραμονή των Βαΐων, φτιάχναν τα λεγόμενα λαζαράκια. Ήταν κάτι μικρά ψωμάκια σαν ανθρωπάκια, ωραία ζυμωμένα, με λάδι και μαύρες σταφίδες. Όλα τα σπίτια φούρνιζαν λαζαράκια. Και φίλευαν τα παιδιά που λέγανε τα κάλατα μικρές παρέες. Εκτός από κεράσματα, τα παιδιά έπαιρναν και φιλοδορήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να αγοράσουν τετράδια και βιβλία, όμως τα παιδιά που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα οι γονείς τους να τα αγοράσουν. Τα κάλαντα που λέγανε ήταν «Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός, εν πόλη Βιθανία, με κλάδους και βάια. Ευγάτε παρακαλούμε για να σας διηγηθούμε και να μάθετε τι εγίνει σήμερον στην Παλαιστίνη. Εις την πόλη Βιθανίαν κλαίγουν Μάρθα και Μαρία, Λάζαρο τον αδερφό τους και Γλαυκή τον καρδιακό τους. Τον μυρολογούν και κλαίγουν, τον μυρολογούν και λέγουν. Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον εμυρολογούσαν. Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να έρθει. Τότε η Μάρθα και η Μαρία, τότε όλη η Βιθανία, τότε λέγει η Μαρία. Εάν εσύ είσαι ο εδώ Χριστός μου, δεν απέθνεις και ο αδερφός μου. Μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλότατα εξεύρω ότι δύνασε αν θέλεις και νεκρό να αναστήσεις. Λέγει, πίστευε Μαρία, άγωμεν στα μνημεία. Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει. Άδη τάρταρε και χάρο, Λάζαρε, θέ να σε πάρω. Δε βρω έξω Λάζαρέ μου, φίλε και αγαπητέ μου. Παρευθείς από τον Άδη, ο εξαίσιο σημάδι. Λάζαρός μου ελυτρώθη, ανεστήθη και σηκώθη, ζωντανός αβανωμένος και με κερί ζωσμένος. Τότε η Μάρθα και η Μαρία, τότε όλη η Βιθανία, δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο εξετάζουν. Λάζαρε, πες μας τι είδες εις τον Άδη που επήγες. Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι. της καρδιάς και των χιλέων και εκεί μη με ρωτάτε πλέον. Του χρόνου πάλι να έρθουμε με υγεία να σας βρούμε. Και έτσι πέρναγαν τα παιδιά από σπίτι σε σπίτι, κρατώντας την εικόνα του Λαζάρου στην αγκαλιά, τραγουδώντας τα κάλαντα και μαζεύοντας γλυκά και χρήματα για τα φτωχά παιδάκια.
1: Πολύ ωραίες εικόνες αυτές, οι οποίες μας ταξιδεύουν στο χθες. Βέβαια, σε κάποια χωριά της Ελλάδος ή σε κάποιες μικρές πόλεις ή σε κάποιους πολιτιστικούς λόγους, ακόμη εναντιώνουν αυτά τα έθιμα. Ειδικά
0: είναι
1: με
0: πολύ
1: τα
0: όμορφα, ναι, ναι, πάρα πολύ. Και σήμερα και εδώ.
1: Ναι, ναι, και σήμερα σπίτια. Βέβαια. Και κάποιοι σύλλογοι βγαίνουν έτσι, βέβαια, με μικρά παιδάκια, με πανεράκια, με διάφορες κορδέλες, με τα λαζαρόψωμα.
0: Και φιλεύουν στον δρόμο τον κόσμο. Ναι.
1: Και στο σχολείο, ναι. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας «Καπαδοκία Γη Προγονική», τη φορά αυτή «Τρεις αιώνες μια ζωή φιλιών χαϊδεμένου», γιαγιά φιλιών χαϊδεμένου, διαστόματος Κικής Βογιατζή.
1: Αλλά και την επόμενη μέρα, την Κυριακή των Βαΐων, τα παιδιά γύριζαν στις γειτονιές με ρουκάνες, που καθώς τις γύριζαν γύρω-γύρω, αυτές έκαναν ένα θόρυβο και τραγούδαγαν. Βάγια, βάγια το βαγιό, τρώνε ψάρι και κολλιό, και την άλλη Κυριακή τρώνε κόκκινο αυγό.
0: Ή το ψητό αρνί.
1: Ακριβώς. Το βράδυ των Βαΐων στην εκκλησία είχαμε το μεγάλο εσπερινό και την επόμενη μέρα άρχιζε η μεγάλη εβδομάδα. Τώρα θα σας πω μια ιστορία που έγινε μια Κυριακή των Βαΐων για τον πατέρα μου και για το πώς γίνανε οι Ραγιάδες υπήκοοι του Σουλτάνου το 1896 και πώς οι Τούρκοι υποχρέωναν όλους τους Έλληνες της Μικράς Ασίας να γίνουν Ραγιάδες. Ο πατέρας μου ήταν Έλληνας υπήκοος, δεν ήταν Ραγιάς. Το 1908 ήρθαν στην κυβέρνηση οι Νεότουρκοι και έφτιαξαν νέο σύνταγμα. Μέχρι τότε οι Έλληνες ήταν αυτοί που είχαν το πάνω χέρι στα μικρασιατικά παράλια βέβαια. Στα βάθη της Τουρκίας τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αλλά στη Μικρά Ασία οι Έλληνες είχαν όλα τα καλά. Τις εκκλησίες τους, τα σχολιά τους, τη γλώσσα τους και κυρίως την οικονομία στα χέρια τους. Το 1914 με τους νέους νόμους του τουρκικού κράτους που έφτιαξαν οι Νεότουρκοι, τότε που άρχισαν και τα σοβαρά προβλήματα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, το τουρκικό κράτος αποφάσισε να στρατεύει τους Ραγιάδες από 18 μέχρι 45 χρονών. Δεν τους έδιναν όπλα, αλλά τους έστελναν στα βάθη της Ανατολής να φτιάχνουν δρόμους. Οι κακουχίες ήταν τεράστιες και οι περισσότεροι πέθαιναν. Πολλοί χριστιανοί έγιναν κατσάκιδες, λιποτάκτες δηλαδή, και εμείς κρύβαμε στα σπίτια μας όσους περισσότερους μπορούσαμε. Οι Τούρκοι δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν έρευνα σε ελληνικά σπίτια για να βρουν λιποτάκτες. Ακόμα και αν η τουρκική χωροφυλακή είχε κάποια πληροφορία ότι στο τάδε σπίτι κρυβόταν κάποιος λιποτάκτης, έπρεπε να πάει στο ελληνικό προξενείο και να έρθει κάποιος άνθρωπος του προξενείου να κάνει έρευνα στο σπίτι που υποπτεύονταν ότι έκρυβε το λιποτάκτη. Μια μέρα λοιπόν έρχονται στο σπίτι μας δύο χωροφύλακες και λένε στον πατέρα μας: «Έλα και σε θέλει η αστυνομία». Ο πατέρας μου ήταν πολύ θρησκός άνθρωπος και εκείνη την ώρα ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, γιατί σε λίγο θα άρχιζε η ακολουθία του νυμφίου. Οι Τούρκοι χωροφύλακες τον πήραν και τον πήγαν στο δικαστήριο, όπου τον απειλούσαν ότι θα ειδοποιούσαν το ελληνικό προξενείο και θα τον έβαζαν στη φυλακή, αν δεν τους έλεγε που έκρυβε το λιποτάκτη. Ο πατέρας μου όμως ανένδοτος: «Δεν κρύβω κανέναν, δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα». Στο σπίτι μας είχαν μαζευτεί συγγενείς, γείτονες και φίλοι, όλοι μέσα στη στεναχώρια. Ανησυχούσαν πολύ για το τι θα έκαναν στον πατέρα μου. Κάποια στιγμή, πρέπει να είχαν περάσει 4 με 5 ώρες, γυρίσε στο σπίτι. Στο μεταξύ κανείς δεν ήρθε να ψάξει αν κρύβαμε το λιποτάκτη. Όλοι τον ρωτούσαν, όλο αγωνία, τι έγινε. Και εκείνος το μόνο που μας είπε ήταν: «Πού είναι οι γόβες μου, κάτι παπούτσια με φούντες και η πατατούκα μου, πρέπει να πάω στην εκκλησία, θα τα πούμε το βράδυ».
0: Ωραίες ιστορίες, την οποία θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τη διήγησή μας στο πόνημα της φιλιός Χαϊδεμένου. Συνεχίζω όμως τη διήγησή μου, λέει, για τις παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδος. Συνήθιζαν να λένε ένα ποιηματάκι, το οποίο το λέμε και σήμερα, κορίτσια. Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μαχαίρα. Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός εκρίθη. Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός επιάστη. Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός παιδεύθη. Μεγάλη Παρασκευή, κλάματα και οδυρμή. Μεγάλο Σάββατο, οι Εβραίοι στο θάνατο. Μεγάλη Κυριακή, ντάν εδώ, ντάν εκεί και στην Εβραϊκή. Με μικρές παραλλαγές είναι αυτό,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς όπως το λέμε σήμερα. Όλη η εβδομάδα περνούσε με αυστηρή νηστεία, ταχίνι, χαλβάδες και ταραμάδες, και ό,τι δεν είχε αίμα ή λάδι ήταν το φαγητό μας. Κι έτσι ερχόταν η Μεγάλη Παρασκευή και γινόταν ο επιτάφιος. Το απόγευμα οι κοπέλες στόλιζαν τον επιτάφιο με λουλούδια και το βράδυ τον περιφέρανε με πλήθος κόσμου να ακολουθεί σε όλα τα βουρλά. Οι επιτάφοι όλων των εκκλησιών συναντιόντουσαν στο Παπαμνημόρι, μια τοποθεσία στο κέντρο της πόλης, όπου εκεί υπήρχε παλιά το μνήμα, το μνημόρι δηλαδή κάποιου παπά που ήταν στην κάτω λότζα. Οι πιστοί συνόδευαν με τα φαναράκια τους στους επιταφείους, χιλιόμετρα ολόκληρα μέχρι την επιστροφή τους στην εκκλησία. Όλοι έπαιρναν λίγο κερί από τα κεριά που έκαιγαν πάνω στον επιτάφιο και λίγα λουλούδια από τον επιτάφιο που τα έβαζαν στα εικονίσματα για να θεμιατίζουμε αυτά, όπως σας έχω ήδη διηγηθεί, όταν υπήρχε ανάγκη, δηλαδή όταν κάποιος αρρώστενε. Το θυμίαμα ήταν πολύ σημαντικό για όλα τα σπίτια. Κάθε απόγευμα άναβαν το καντήλι που υπήρχε στο εικονοστάσι, θυμίαζαν και έκαναν την προσευχή τους. Έτσι λοιπόν περνούσαμε τις μέρες μας και όλοι ήταν μονιασμένοι και αγαπημένοι. Αν συνέβαινε κάτι, αν παρεξηγιόταν ας πούμε κάποιος με κάποιον άλλο, όλοι προσπαθούσαμε κάθε τρόπο να τους φέρουν κοντά και να λήξει η παρεξήγηση. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, βέβαια, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: που ζούμε σε μια εποχή με ίντριγκες
2: και αβεβαιότητα, και μπερδέματα.
0: Όλα αυτά που γίνονται σε ανθρώπινες σχέσεις. Δυστυχώς, βεβαίως δυστυχώς. Η αγάπη λοιπόν ήταν πολύ σημαντική για τους βρουλιώτες. Το μίσος και η κακία δεν είχε θέση στα νοικοκυριά μας. Προσέξτε. Το μίσος και η κακία δεν είχε θέση. Κάπου διάβαζα κορίτσια ότι ο φθόνος λέει και η ζήλια είναι δύο λέξεις οι οποίες σηματοδοτούν το 80% της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο φθόνος και η ζήλια. Δηλαδή, εξαιτίας της κακίας και του φθόνου και της ζήλιας που έχει ο ένας άνθρωπος προς τον άλλον, αυτό ευθύνεται για την κακή μου συμπεριφορά προς εσένα κατά 80%.
2: Βέβαια,
0: δηλαδή, ο φθόνος και η ζήλια μας τραβάει από τη μύτη.
1: Ναι, μας κυριεύει.
2: Ναι,
0: γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
2: Τίποτα δεν τυχαίο.
0: Η αγάπη λοιπόν ήταν πολύ σημαντική για τους βρουλιώτες. Το μίσος δεν έχει καμία θέση στα νοικοκυριά μας. Από όποιο σπίτι κτήμα και περνούσες, άκουγες τραγούδια και γέλια. Ήταν μια ζωή αλλιώτικη. Οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι και το έδειχναν σε όλες τους τις εκδηλώσεις. Τη νύχτα της Ανάστασης οι γείτονες χτυπούσαν τις πόρτες των φίλων τους και όλοι μαζί πήγαιναν στη λειτουργία παίρνοντας και από ένα κόκκινο αυγό. Από τη Μεγάλη Πέμπτη και ύστερα, όλες οι γυναίκες ετοίμαζαν τις κουλούρες και το εφτάζιμο. Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, οι Σμυρνοί συνέχιζαν τα πασχαλιάτικα έθιμά τους. Μάλιστα, στο Ψηρή υπήρχε ένας φούρνος που έφτιαχνε ένα εφτάζιμο όπως ακριβώς το φτιάχναμε και στην πατρίδα. Το Σμυρνιώτικο εφτάζιμο είχε ολόκληρη διαδικασία. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Να θυμηθώ τον παππού μου, ο οποίος είχε ερωτοποιείο. Τον επίσης Μικρασιάτη. Ήταν διάσημος ο φούρνος του παππού για το παξιμάδι. Και τα εφτάζηματα τα οποία έκανε Πάσχα και Χριστούγεννα, τα ψωμιά. Το μυστικό λοιπόν είναι το ρεβίθι, η μαγιά από το ρεβίθι. Το εξηγεί παρακάτω για γιαφιλιό.
2: Ναι.
0: Αλλά πριν από αυτό θα συμφωνήσω απολύτως μαζί της. Παίρνεις το ρεβίθι, το πλένεις, το κοπανάς. Το κάνεις χοντρά κομμάτια, ρεβίθι αυτό που τρώμε στη ρεβιθάδα δηλαδή, όχι αυτό το αποφλοιωμένο. Το βάζει σε κάτι ποτήρια γυάλινα, σε μια στέρνα το έβαζε, με χλιαρό νερό. Και αυτό το άφηνε πολλές ώρες. Ναι. Ο αφρός ο οποίος δημιουργούταν πάνω στην επιφάνεια του νερού με το ρεβίθι ήταν η μαγιά. Το έπαιρνε προσεκτικά και το έβαζε στο ζυμάρι και έκανε τα εφτάζημα.
2: Δεν είχε
0: λοιπόν μαγιά μπύρας δηλαδή, το λέει και η γιαγιά φιλιό. Γι' αυτό έδινε μια ιδιαίτερη γεύση στο ψωμί και στα παξιμάδια και ήταν και πάρα πολύ χωνευτικό. Τώρα πια δεν υπάρχουν εφτάζημα στους φούρνους γιατί είναι διαδικασία. Βάζουν μαγιά μπύρας.
2: Είναι μπελαλίδικο, αλλά αξίζει.
0: Η γιαγιά φιλιό το εξηγεί. Το φτιάχναμε λοιπόν το εφτάζημο στη Σμύρνη και σε όλη τη Μικρά Ασία με ρεβίθια που τα κοπανίζαμε και τα βάζαμε σε λίγο νεράκι όλο το βράδυ, δίπλα στο τζάκι, σε ζεστή θερμοκρασία δηλαδή, για να διατηρούνται ζεστά και αυτά άφριζα. Το επόμενο πρωί ρίχναμε αλεύρι και το ζυμώναμε 7 φορές. Εξού και εφτάζημο. Γι' αυτό λοιπόν και το λέμε εφτάζημο. Μαγιά δεν βάζαμε, το αφήναμε να ανέβει μόνο του. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη μυρωδιά. Έμπαινε στο σπίτι και σε χτυπούσε στα ρουθούνια. Χρησιμοποιώντας προζύμι από αυτό το ψωμί, φτιάχναμε και τις κουλούρες τις λαμπριάτικες, πάνω στις οποίες πήγαμε και κόκκινα αυγά και τις στολίζαμε με ζυμάρι. Φτιάχναμε και παξιμάδια, που σίγουρα δεν υπάρχουν ωραιότερα. Οι φούρνοι φούριζαν τις λαμαρίνες και η μυρωδιά μιας ξεμιάλιζε από χιλιόμετρα μακριά.
2: Το Μεγάλο Σάββατο βάφαμε τα κόκκινα αυγά και ετοιμάζαμε το σφάγιο. Το σφάγιο, το αρνί, το κατσίκι, που θα σφάζαμε το βράδυ, το οποίο ερχόταν στο σπίτι μας, λέει, στολισμένο με μια κόκκινη κορδέλα στο λαιμό. Εμείς στην πατρίδα μας δεν ξέραμε τη μαγειρίτσα. Φτιάχναμε βέβαια σούπα αυγοκομμένη, αλλά από μοσχάρι. Ήταν το πρώτο πράγμα που τρώγαμε μόλις γυρίζαμε από τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μεζεκλίκια υπήρχαν στο γιορτινό τραπέζι. Σηκωτάκια, μυζήτρες, γεμιστά μπουμπάρια και ένα σωρό άλλες λιχουδιές. 40 μέρες μετά την Ανάσταση, κανείς δεν έλεγε καλημέρα ή καλησπέρα. Μόνο Χριστός Ανέστη.
0: Έτσι
2: και
0: πρέπει.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Έτσι πρέπει.
2: Έτσι ήθιστε. Πολλοί και εκείνοι που κορόιδευαν αυτά τα έθιμα. Αλλά κάνουν λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι, έξυπνοι και προόδευαν. Αυτά ενώνουν τους ανθρώπους και τους κάνουν να βιώνουν διαφορετικά την κάθε περίσταση. Όχι πως δεν είχαν και στεναχώριες, άνθρωποι ήταν.
0: Ποιος δεν είχε.
2: αλλά τις περνούσαν όλοι μαζί και ο ένας προσπαθούσε να στηρίξει και να βοηθήσει τον άλλον. Όταν έβλεπαν κάποιον με το κεφάλι σκυφτό, πήγαιναν κοντά του και τον ρωτούσαν, με πραγματικό όμως ενδιαφέρον, «Τι έχεις Μακρογιάννη, Μαστροδημήτρη, Κυραντώνη, τι σου συμβαίνει, γιατί περπατάς έτσι, χρειάζεσαι τίποτα, έχεις καμία στεναχώρια, χρειάζεσαι λεφτά, συμβαίνει τίποτα στην οικογένειά σου?» Μιλάμε για ανθρωπιά τώρα, έτσι.
0: Μαρία,
2: σε όλο της το μεγαλείο.
1: Ήταν
2: απίστευτες οι εικόνες που μας περιγράφει εδώ η γιαγιά.
0: Και άλλες εποχές. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα.
2: Όχι.
0: Κάποιοι λένε ότι πόνος που μοιράζεται είναι πόνος μισός. Και χαρά που μοιράζεται είναι χαρά διπλή.
2: Έτσι είναι.
0: Και κάτι άλλο. Έχεις λύπη, ο Χριστός σου λείπει.
2: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα ήξεραν αυτά οι Μικρασιάτες, βαθιά θρησκευόμενοι. Πάμε παρακάτω.
2: Έτσι γινόταν εκείνα τα χρόνια. Οι άνθρωποι νοιάζονταν ο ένας για τον άλλον. Όχι όπως σήμερα που επειδή τάχα μου είμαστε περήφανοι, κανείς δεν καταδέχεται να μιλήσει στο διπλανό του. Και αυτό ακριβώς είναι και η καταστροφή μας. Γιατί αν απομονώσουμε τους ανθρώπους, δίνουμε την ευκαιρία στα κακοποιά στοιχεία να δράσουν. Πάρτε για παράδειγμα τα παιδιά μας που επειδή νομίζουμε ότι πρέπει να τα αφήνουμε μόνα τους να κατευθύνουν τη ζωή τους, καταστρέφονται με τα ναρκωτικά. Είναι όμορφο να ζεις σε ένα σπίτι και η πολυκατοικία τι είναι παρά ένα σπίτι και να μιλήσετε μια καλημέρα στο γειτονά σου. Αυτή η ψεύτικη σοβαρότητα μας κάνει να μην καταδεχόμαστε να μιλήσουμε στους διπλανούς μας. Ακούστε τα λόγια μιας 99χρονης που είδε πάρα πολλά στη ζωή της και ξανασκεφτείτε τη στάση σας απέναντι στους ανθρώπους σας.
0: Νομίζω τα λέει πάρα πολύ ωραία γιαγιά Φιλιό Χαϊδαμένου και είναι κάποιες παρενέσεις προς όλους εμάς, παρότι η γυναίκα αυτή δεν είναι στη ζωή. Κάποιες πολύ ωραίες παρενέσεις, οι οποίες μπορούν, αν τις αφομοιώσουμε σωστά, να διατηρηθούν στο μέλλον και να πάνε και στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας.
2: Βέβαια.
0: Όλο αυτό που ζούμε θέλει μια αντίσταση. Έτσι.
2: Αποξένωση.
0: Και όσο πιο πολλά εφόδια έχεις εσωτερικά, πνευματικά, τόσο πιο πολύ αντιστέκεσαι.
2: Πόσο πιο πολύ ισχυρός είσαι μέσα σου, έτσι.
0: Κική μου, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Αλλά συνεχίσω να σας διηγούμε πώς περνούσαμε το Πάσχα. Τη μέρα του Πάσχα και τη Λαμπρό Δευτέρα την περνούσαμε στα σπίτια μας με γιορτές, τραγούδια και παρέες. Ήταν άνοιξη και πολλοί βγαίναν στις εξοχές. Την Τρίτη όμως γινόταν το Νιώτρητο, μεγάλη γιορτή. Το πρωί όλοι πήγαιναν στους ναούς και μετά τη λειτουργία θα έβγαζαν την εικόνα της Ανάστασης στο προάβλιο της εκκλησίας και θα γινόταν κάτι σαν πληστηριασμός. Όποιος προσέφερε τα περισσότερα χρήματα σήκωνε το εικόνισμα και το περνούσε από την πόλη ώσπου να συναντηθούν όλες οι Αναστάσεις στο κέντρο, στο Παπαμνημόρι, στην κάτω Λότζα όπου συναντούνταν και τη Μεγάλη Παρασκευή η Επιτάφη. Στο δρόμο δεν κρατούσε μόνο ένας το εικόνισμα, το κρατούσαν πολλοί, γιατί ο πληστηριασμός συνεχιζόταν και στην πορεία και ώσπου η εικόνα να γυρίσει στην εκκλησιά της είχαν μαζευτεί πολλές λίρες που τις κρατούσε ο επίτροπος μέσα σε ένα σακούλι. Κάτι άλλο που γινόταν σε αυτή τη λιτανία ήταν τα τάματα. Όλο το χρόνο οι άνθρωποι και συνήθως οι γυναίκες τάζανε κάτι για την υγεία των δικών τους ή για τις οδιές τους. Παραδείγματος χάρη, εμείς μέναμε κοντά στον ναό της Βαγγελίστρας και λέγαμε «Βαγγελίστρα μου, βοήθησε το παιδί μου» ή «Βαγγελίστρα μου, σώσε το αμπέλι μου από την καταστροφή και εγώ σου τάζω αυτό το τάξιμο και θα στο αφιερώσω στην Ανάσταση». Όπως πέρναγε λοιπόν η πομπή από τους δρόμους και ανέβαινε στα σοκάκια, αυτοί που είχαν τάξιμο, είτε στη Βαγγελίστρα, είτε στην Αγία Ειρήνη, είτε στον Αγιώργη, είτε σε άλλους Αγίους, στείνονταν στα φιλικά τους σπίτια από όπου ήξεραν ότι θα πέρναγε η εικόνα της Ανάστασης της συγκεκριμένης εκκλησιάς και κρέμαγαν στην εικόνα ένα σεντόνι ή ένα κεντυμένο τραπεζομάντιλο από την πρίκα τους, στην άκρη του οποίου είχαν δεμένο το χρηματικό ποσό που είχαν τάξει. Η εικόνα γύριζε τόσο φορτωμένη στην εκκλησιά που ο κόσμος συνήθιζε να λέει όταν έβλεπε κάποιον πολύ καλοντημένο που φορούσε το φέση του, τα μαντήλια του, ότι ο άνθρωπος αυτός φορτώθηκε σαν την Ανάσταση.
0: Μόλις... Τώρα τι λέμε, την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Την Άρτα και τα Γιάννενα, ακριβώς. Μόλις η περιφορά γύριζε στο ναό, η Δημογεροντία και οι Επίτροποι κάθονταν στο γραφείο και μετρούσαν τα χρήματα. Τα αφιερώματα, τα υφαντά, τα σεντόνια και τα κεντήματα έβγαιναν σε δημοπρασία. Όλοι το είχαν σε καλό να αγοράσουν κάτι και να το προσθέσουν στην πρίκα των κοριτσιών τους. Δεν ξέρω αν η γιορτή του Νιώτρητου γινόταν και σε άλλα μέρη της Ανατολής, αλλά στα Βουρλά ήταν πολύ σημαντική. Τις υπόλοιπες μέρες, μέχρι την Κυριακή του Θωμά, τις περνούσαμε στα εξοχικά μας με γιορτές και τραγούδια. Τα μικρά παιδιά και τα νεαρά παλικάρια και οι κοπέλες είχαν και ένα άλλο έθιμο. Έφτιαχναν κούνιες χρησιμοποιώντας σχοινιά και τάβλες και τις κρεμούσαν από τα δέντρα. Σ' όλους άρεσε να κουνιούνται. Οι νεαροί μάλιστα έφτιαχναν και στιχάκια με τα οποία δήλωναν τα τρυφερά τους αισθήματα για τις κοπέλες, γιατί δεν υπήρχαν και πολλοί τρόποι να δηλώσουν στις ενδιαφερόμενες τον έρωτά τους. Οι γονείς ήταν πολύ αυστηροί ως προς την ηθική των παιδιών τους. Οι κούνιες και τα στιχάκια ήταν ο μοναδικός τρόπος εκδήλωσης του έρωτα που πιθανόν να ένιωθαν τα παλικάρια και τα κορίτσια στα μέρη μας. Κάθε άλλος τρόπος προσέγγισης απαγορευόταν αυστηρά. Αλίμονο στην κοπέλα που ο πατέρας της θα την έπιανε μαζί με κάποιο αγόρι. Μπορεί και να τη σκότωνε. Ένα τραγουδάκι που θυμάμαι σας το μεταφέρω για να καταλάβετε πώς γινόταν το φλερτ εκείνη την εποχή. «Μ' αγαπάς, αγαπώ, Θεέ, τι ευτυχία! Τα σώματά μας είναι δυο, αλλά η καρδιά μας μία. Αγάπαμε να σ' αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω, γιατί θέλε να έρθει ένας καιρός, να θέ και να μη θέλω. Σ' αγαπούσα και έλεγα, ήλιος να μη σε βλάψει, και τώρα που με ξέχασες, φωτιά να μη σε κάψει. Σ' αγαπώ ως αγαπά ο Έλλην την Ελλάδα, ως αγαπά ο ύψιστος τα έργα τα μεγάλα. Σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ και σε αυτό το χώμα, αν και νεκρός αισθάνομαι, θα σ' αγαπώ ακόμα. Γαριφαλιάς γαρίφαλο και κανελιάς κανέλα, αν μ' αγαπάς πουλάκι μου, πάρε το δρόμο κι έλα. Άγγελος είσαι μάτια μου και έχεις αγγέλου χάρη, και έχεις της Παναγιάς το νου, το Άγιο το καμάρι. Θα σ' αγαπώ ως αγαπά η χρυσαλή στα άνθη, γιατί εσύ μου δίδαξες του έρωτα τα πάθη. Την τυραννία του Χριστού να πάθω, δεν σ' αρνούμε, και εις θάνατο να δικαστώ, δεν θα σε παραπονούμε. Πολλές φορές με ίσφαλες και είπα να σε μισήσω, μα σκέφτηκα ο δυστυχής, μόνος μου πώς θα ζήσω. Ας ήταν ανταμόναμε, να σου λέγα καμπόσα, και αν δεν σου γύριζα το νου, να μου κόβαν τη γλώσσα. Θυμάμαι που σε φίλησα μια μέρα μες στα μπέλη και μου βάλε στο στόμα μου μπαχαρινό πιπέρι. Δουλειά ξαναπιάναμε, πολύ ωραίο.
0: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Μείναμε
2: πολύ
0: τρυφερό.
2: Πραγματικά μείναμε άφωνοι.
0: Είχαμε κρεμαστεί τα χείλη σου, ναι. Φαντάζομαι και οι ακροατές και οι ακροατριές μας.
2: Υπέροχο.
1: Ήταν πολύ τρυφερή η στίχη όλη αυτή.
0: Πολύ ανθρώπινη.
1: Δουλειά ξαναπιάναμε τη Δευτέρα του Θωμά και η ζωή άρχιζε να βρίσκει πάλι τους καθημερινούς ρυθμούς της. Τελείωναν οι σχολικές διακοπές που εκείνη την εποχή ήταν 3 μέρες τα Χριστούγεννα, 3 τα Φώτα και 6 την Ανάσταση. Και τα παιδιά επέστρεφαν δυστυχώς στα Θρανία.
0: Πάμε λοιπόν μετά από αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εικόνες και από αυτό το πολύ αγαπησιάρικο ποίημα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: πριν έρθουν οι Έλληνες. Το καλοκαίρι του 1917, ενώ μενόταν ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος, στην Τουρκία όλους τους άντρες τους έπαιρναν στρατιώτες και τους ραγιάδες και τους Τούρκους υπηκόους. Δίπλα στον κούλα μας, στο εξοχικό μας σπίτι, έμεινε η οικογένεια του Σκλαβή. Είχε 12 παιδιά, 6 κορίτσια και 6 αγόρια ηλικία στράτευσης. Ο ένας μάλιστα είχε πάει φαντάρος. Η οικογένεια αυτή είχε ένα μεγάλο φούρνο στο Ταρσί και οι Τούρκοι την είχαν στο μάτι, και αυτό λοιπόν και ζήτησαν ένα ακόμη γιο, τον Κωνσταντίνο, να υπηρετήσει. Καλεί ο Καδής, ο δικαστής δηλαδή, στο κονάκι τον πατέρα της φαμίλιας και του λέει: Άκουσε εδώ, έμαθα ότι το γιο σου τον Κωνσταντίνο τον έχει στείλει θελοντής στην Ελλάδα. Τότε τα Ελληνόπουλα τα έστελναν στην Ελλάδα ως εθελοντές, 1000 φορές να υπηρετούσα για τη μητέρα Ελλάδα παρά για τους Τούρκους. Έχεις γιο που πολεμάει εναντίον μας, συνέχισε ο Καδής. Πρόσεξε, γιατί θα σε κάψουμε. Θα μας δώσεις το γιο σου τον Κωνσταντίνο. Ο Σκλαβής έγινε έξαλλος. Δεν είναι εδώ ο γιος μου. Δεν ξέρω που έχει πάει. Παλικαράκι είναι. Πού να τον βρω? Κωνσταντίνος κρυβόταν στο κτήμα μας. Το βράδυ ερχόταν στο σπίτι και τη μέρα έμενε κάτω από τα δέντρα, ανάμεσα στα κλίματα, γιατί γύριζαν τσανταρμάδες, δηλαδή χωροφύλακες, και αστυνομικοί για τις περιπολίες της αστυνομίας και έψαγναν παντού για κατσάκιδες. Στο κτήμα μας είχαμε και ένα μπεξί. Την εποχή εκείνη, επειδή οι Τούρκοι παρενοχλούσαν τις ελληνικές οικογένειες λόγω του πολέμου του 14, όλοι παίρναμε Τούρκους μπεξίδες, δηλαδή φύλακες, για να φυλάνε τους κουλάδες μας. Το δικό μας φύλακα τον έλεγαν Σερίφα Μετ. Είχε παντρευτεί 2 φορές. Από την πρώτη του γυναίκα είχε μια κόρη γύρω στα 17, η οποία ερχόταν συχνά στο κτήμα μας, μια και έμενε σε ένα διπλανό χωριό, στο Γιλκί. Με αυτή την κοπέλα στέλαμε φαγητό στον Κωνσταντίνο για να μην μας υποπτευθούν. Το φαγητό το έφτιαχνε η μητέρα του Σκλαβή και έστειλε την Τουρκαλίτση να το πάει. Και έτσι λοιπόν τα δύο παιδιά αγαπήθηκαν. Αγαπήθηκαν πολύ και η μικρή βρήκε το θάρρος και είπε στον πατέρα της. Είδατε λοιπόν τι έκανε. Πατέρα, αγαπώ τον Κωνσταντίνο και θέλω να τον πάρω. Στους Τούρκους ποτέ δεν άρεσαν τέτοιοι γάμοι μεικτοί.
1: Ούτε και στους Έλληνες, να προσθέσουμε.
0: Το να πάρει ένας Τούρκος μια Ελληνίδα ήταν απαράδεκτο. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στα μέρη μας. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα. Προτιμούσε να γίνει σκοτωμός παρά μια τέτοια ένωση. Ένας γάμος μεταξύ ενός Έλληνα και μιας Τουρκάλας ήταν αδιανόητος. Λοιπόν, έρχεται ο Σερίφ Αμέτ, βρίσκει τον πατέρα μου και του εξομολογείται το πρόβλημά του. Εκείνος φωνάζει το Σκλαβή και οι δυο μαζί πάνε και βρίσκουν τον Κωνσταντίνο και του λένε έξω φρενών. Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Εμείς σου στέλαμε την κοπελίτσα να σου φέρει φαγητό και εσείς αγαπηθήκατε. Την αγαπώ και θα την πάρω, δήλωσε αποφασιστικά ο νεαρός. Έλα στα συγκαλά σου, μωρέ, τι είναι αυτά που λες? Ναι, την αγαπώ και θα την πάρω. Είναι πολύ καλή η Ζουλμά. Έτσι την έλεγαν. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Από την άλλη, η Ζουλμά έκλαιγε, χτυπιόταν και δήλωνε κατηγορηματικά στο δικό της πατέρα ότι θα πάρει τον Κωνσταντίνο, ο κόσμος να χαλάσει. Μια μέρα τους χάσαμε. Έφυγαν. Αλλά ούτε στο Γιλκί πήγαν, στο σπίτι του Σερίφ Αμέτ, ούτε πουθενά άλλου φανήκαν. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Έντρομοι γονείς έψαξαν σε άλλα χωριά, σε συγγενείς, μήπως και τους είχε δει κάποιος, αλλά μάταια. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, θα κλέφτηκαν μάλλον.
1: Ναι.
0: Πέρασαν τουλάχιστον 6 μήνες και μια μέρα εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος στο σπίτι του και δηλώνει πως αφού δεν μπορεί να παντρευτεί την αγαπημένη του, θα σκοτωθεί. Προσπαθούν λοιπόν οι γονείς του να τον συνετήσουν, προσπαθούν οι φίλοι, οι γείτονες. Κάποια στιγμή κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, το ρώτησε: Πού είναι η κοπέλα? Την έχω σε ένα σπίτι στη Σμύρνη. Ξεκινάει λοιπόν ο Σερίφ Αμέτ με το Σκλαβή και πηγαίνουν στη Σμύρνη. Βρίσκουν το κορίτσι και το στέλνουν στην Άγκυρα. Τον Κωνσταντίνο φρόντισε ο αδελφός μου και τον έβαλε σε ένα καίκι και τον πήγε στον Κόρακα κοντά στη Μυτιλίνη. Από εκεί ο νεαρός έφυγε για την Ελλάδα και στη συνέχεια για τη Γαλλία, που βρισκόταν ο γαμπρός του και ο αδελφός του γαμπρού του. Όταν εκείνοι δύο πνίγηκαν επιστρέφοντας από τη Γαλλία και ταξιδεύοντας προς τα μικρασιατικά παράλια με ένα πλοίο που ναυάγησε, ο Κωνσταντίνος γύρισε πίσω, αλλά τη Ζουλμά ούτε που την ξανασυνάντησε.
1: Τους χωρίσανε μάλιστα.
0: Τέτοιες καταστάσεις ήταν πάρα πολύ επικίνδυνες και όλοι τις έτρεμα. Γι' αυτό λοιπόν, όσο και αν είχαμε φιλικές σχέσεις μεταξύ μας οι νέοι, προσέχαμε πάντα τα πράγματα να μένουν έτσι. Κάποτε έκαναν το εξής στον αδερφό μου. Τον ξεγέλασαν και τον πήγαν σε ένα χωριό πολύ μακριά από το σπίτι μας και τον άφησαν σε ένα δωμάτιο με μία τουρκαλίτσα. Απλώς τους κλείδωσα μέσα και έφυγαν. Ο αδερφός μου, είπε τότε στην κοπέλα, άκουσε να δεις, σαν φιλενάδα, σαν αδελφή μου, σε δέχομαι. Σαν γυναίκα μου όμως, όχι, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς, αλλά πρέπει να φύγω. Σ' αγαπώ, του λέει η Τουρκάλα. Θέλω να σε πάρω και έχω σκοπό να βαφτιστώ χριστιανή για να γίνει αυτός ο γάμος. Όχι, της λέει εκείνος, δεν μπορώ να το κάνω. Άμα αγαπάς πραγματικά, θα κάνεις αυτό που θα σου ζητήσω. Βοήθησέ με να φύγω από εδώ. Θα δέσουμε τα σεντόνια μεταξύ τους, θα τα χρησιμοποιήσω σαν σχοινί για να κατεβώ από το παράθυρο και μόλις έρθω να μας αφήσουν φαγητό έξω από την πόρτα, εσύ δεν θα πεις ότι έχω φύγει, παρά μόνο μετά από μερικές μέρες, όπου θα είμαι πια μακριά και δεν θα μπορούν να με πιάσουν. Και πραγματικά η κοπέλα το βοήθησε και έφυγε. Μόλις ήρθε στο σπίτι μας, η μητέρα ετοίμασε τα πράγματά του και τον έστειλε στην Ελλάδα. Ο αδερφός μου κάθισε 8 μήνες εδώ. Πήγε μάλιστα και στρατιώτης και μεταγύρισε πίσω, αφού τα πράγματα είχαν στα μεταξύ αλλάξει.
2: Συγκλονιστική αφήγηση.
0: Η Φιλιό Χαϊδεμένο έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που γράφει. Μ' αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ απλός και πάρα
1: είναι άμεσος.
0: Άμεσος.
2: Πολύ δυνατός, πολύ στεντόριος.
0: Και αυτές οι ιστορίες μεταξύ μουσουλμάνων και Ορθοδόξων, ακόμη και σήμερα ενδεχομένως υπάρχουν τέτοιες δυσχέρειες στο να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί πιο κοντά.
2: Εννοείται.
0: Αλλά πολλό δε μάλλον εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Πολλά τα προβλήματα.
2: Πιο αυστηρά τα
0: μπορούσαν δηλαδή να σκοτώσουν μια Τουρκάλα, η οποία ενδεχομένως να ερωτευόταν κάποιον χριστιανό.
2: Και το αντίστροφο.
0: Το αντίστροφο, βέβαια. Έτσι. Ήταν κάτι σαν το πούμε, ένα μίασμα που ενδεχομένως να προέκυπτε μεταξύ των δύο ανθρώπων. Εδώ λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες μου, ολοκληρώσαμε αυτό το τρίτο κομμάτι της αφήγησής μας. Ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο, Φιλιό Χαϊδεμένου, Τρεις αιώνες μια ζωή, γιαγιά Φιλιό η Μικρασιάτισσα. Η Κυριακή Βογετζή ήταν στη συντροφιά μας, η πρόεδρος του Πανευωικού Συλλόγου Καπαδοκών, ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος. Οι γραμματέας μας, η Μαρία Κατσικούλη, ο Μιλών, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αγγέλου, ο Βαγγέλης Κριτικός στην επεξεργασία του ήχου. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Έχουμε ακόμα τουλάχιστον 4 ταξίδια με τη γιαγιά Φιλιό.
2: Με χαρά. Με χαρά και με μεγάλη συγκίνηση.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά τη σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
1: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια ή ξένα χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταγές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Εάν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών φορέσεων, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

άκουσον τις προσευχής μου εν όψη τη δέηση με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών, ότι καταδίεξον νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς σε όλους και κηδίασον επέβλε το πνεύμα μου. Εν ημί τα λάχτη καρδία μου, εμείς τη μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, επί μας των χειρών σου εμελέτων, διέπαιτσα πως ετασχύριας μου η ψυχή μου ως γέαν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους της λάχων. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε ότι προσέλε την ψυχή μου. Εξόλου εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξουμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν διηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εντυματό σου, Κύριε, ζήσεις με δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψε ψυχή μου. Και εντολές σου εξαλευθερεύσου εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθισμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το πλήν εστέσαι, ιδού γαρνομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί στις έμει η μύτη μου. Ιδού γαραλήθεν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόχο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιώναν ευκαρθίσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν που σου ερημεί ο Θεός και πνεύμα θες εγγένισε της εγκάτης μου. Μία απολύτηση από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον με αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θες εσύ ανέδωκαν όλο καυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετημένο καρδία συντετημένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίες του Σιών και οικοδομητατή Χερουσαλήμ τότε ευδοκίες της αν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα τότε ανήσου συντετοθυσιαστήριό σου Μόσχο.

Νικηφόρου Οσίου του Λεπρού, Σάβα Οσίου του Ενκαλύμνου, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Τινίας Ρίξο Βαλάμου Φιλοθέης Αθηναίας Μαρίας Αιγυπτίας Μεθοδίας Ελκυμών.

Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αείς εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε ελάτου προς αμαρτίες ημών, δέχοντα συγχώρεση της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ενε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αείς εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, αείν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν φέντε βασιλεία σου, δύνσιτε το θέλημά σου. Ως τον ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των απειούσιων, δώσε μην σήμερα. Και άφωση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς οφείλουμε τις οφειλές ημών. Και εμείς ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ημών, τις πρεσβείες της Παναγράφου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μήτρος, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας Πορφυρίου του Παυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Υιόνου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του του Προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, που την Ιεραρχή την επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: διαφυλάξε πάντα σημάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους σας, η Παναγία Μητέρα μας και Όσιος Ιωάννης να είναι πάντα μαζί μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Καλό σας βράδυ.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Και εμείς στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.

Βέβαια, αγαπητοί μου ακροατές, πολλές οι θλίψεις της ζωής μας, πολλές οι στενοχώριες μας, πολλά τα αδιέξοδα. Γι' αυτό και ο πιστός καταφεύγει στην υπεραγία Θεοτόκο, ομολογώντας με εμπιστοσύνη αυτό που λέει ο υμνογράφος στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Πού λοιπόν άλλη νευρίσω αντίληψη, πού προσφύγω, πού δε και σωθήσομαι, τι να θερμίνε έξω βοηθών. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που να μην έχει γνωρίσει το ψυχικό άλγος. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα μάτια που να μην έχουν γίνει κρουνός δακρύων. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα χείλη που να μην έχουν βγάλει πικρό αναστεναγμό. Πού αλλού θα καταφύγει λοιπόν ο άνθρωπος? Και επειδή δεν είμαστε όσπεροι λυποί μη έχοντες ελπίδα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, γι' αυτό και ψάλλουμε γεμάτη πεποίθηση και σιγουριά, «Εισέ μόνην ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με». Η δική μας παρηγοριά έχει σιγουριά και ανταπόκριση για την αληθινή. Είναι όλη αγάπη και περιμένει και είναι έτοιμη να μας ακούσει για να σπεύσει σε βοήθεια. Η παρηγοριά η δική μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι η Παναγία μας. Σε αυτήν καταφεύγουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Ως μητέρα του Θεού έχει παρησία στον Υιόν της, όπως είπαμε και προηγουμένως. Γι' αυτό προστρέχουμε με πόνο και αναποθέτουμε στα πόδια της τα όποια προβλήματά μας. Οικετεύουμε και παρακαλούμε την Παναγία μας και με τους δύο παρακλητικούς κανόνες, οι οποίοι ψάλλονται κάθε μέρα κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου. Αλλά στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, καλό είναι να πούμε και δύο λόγια ιστορικά γύρω από τους δύο αυτούς παρακλητικούς κανόνες. Και πρώτα ας αναφερθούμε στο ιστορικό του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Όπως μας αναφέρει και το σχετικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το Ορολόγιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν αυτοί οι δύο κανόνες, ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας είναι έργο του Αυτοκράτορος της Νικαίας Θεοδόρου Δευτέρου του Λασκάρεως το 13ο αιώνα. Αυτός ήταν ένας βασανισμένος άνθρωπος, αν και αυτοκράτορας. Ήταν και φιλάσθενος. Και έτυχαν πολλά δυσάρεστα γεγονότα στην περίοδο της βασιλείας του, τόσο σύντομη. Εξαιτίας μιας βαριάς ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε και μην μπορώντας να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, παρατήθηκε από το θρόνο και αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι δυτικά της Νικαίας, κοντά στην Προποντίδα, στην Ιερά Μονή Σωσάνδρων, και απέθανε ως μοναχός σε ηλικία μόλις 37 ετών, αφήνοντας απροστάτευτο και διάδοχο του θρόνου τον υιό του Ιωάννη IV. Ενώ ο Θεόδωρος λοιπόν ο Λάσκαρης ήταν ακόμα στο θρόνο και το πιθανότερο σε κάποια ύφεση της ασθενείας του, που μάλλον διήρκεσε περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως, όταν λοιπόν είχε αυτή την αναλαμπή, λέω, της υγείας του, συνέθεσε τον κανόνα της μεγάλης παρακλήσεως. Βλέπετε, οι αυτοκράτορες εκείνα τα χρόνια ήταν και υμνογράφοι, ακόμα και άγιοι θα έλεγα. Μεγάλος υμνογράφος ήταν και ο Λέων ο έκτος ο Σοφός, τον 9ο αιώνα. Ήταν λοιπόν και υμνογράφοι, όπως είπαμε, και άγιοι, όπως ο πατέρας αυτού του Θεοδόρου του Λασκάρεως, ο Ιωάννης Βατάτσης, ο οποίος θεωρείται άγιος. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια περίοδο, σε κάποια φάση της ζωής του κάπως καλύτερη, ο Θεόδωρος ο Λάσκαρης συνέθεσε τη μεγάλη παράκληση. Αυτό το γεγονός, δηλαδή η μεγάλη ύφεση της δοκιμασίας του για αρκετό χρόνο, αποδόθηκε σε θαύμα της Παναγίας. Αυτός τουλάχιστον στην Παναγία το απέδωσε. Αργότερα όμως, όταν η ασθένεια του προχώρησε αρκετά και λίγο πριν πεθάνει,
και απέθανε πολύ νέος, όπως είπαμε, εκάρη μοναχός, και καθ' όλη τη διάρκεια της ασθενείας του, ακόμα και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, τελούνταν στο μοναστήρι καθημερινά η μεγάλη παράκληση προσίασή του. Την τελευταία του πνοή την άφησε τον Αύγουστο, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον Αύγουστο του 1258. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας που συνέθεσε ο Θεόδωρος Λάσκαρης και που αρχικά χρησιμοποιούνταν σαν βασιλική ακολουθία, γρήγορα διαδόθηκε σε όλα τα μοναστήρια της Νικαίας και κατά πάσα πιθανότητα διαμορφώθηκε σε επίσημη ακολουθία από τους μοναχούς της Μονής των Σάνδρων, αφιερωμένη στη μνήμη του βασιλέως Θεοδόρου Λασκάριος, του ποιητή της, και από τότε έγινε συνήθεια να ψάρεται τις 15 μέρες αυτές του Αυγούστου. Βεβαίως, το όνομα της ακολουθίας δεν είναι ίδιο με το σημερινό, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η μικρή παράκληση στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Και στη συνέχεια προχωράμε και στο ιστορικό της μικράς παρακλήσεως. Όταν λοιπόν πέθανε ο Θεόδωρος ο δεύτερος ο Λάσκαρης, άφησε, όπως πάμε, διάδοχο το γιο του Ιωάννη IV, μόλις 7 ετών. Σαν κηδεμόνα του μικρού βασιλέως έδωσε κάποιο πρόσωπο που δεν ανήκε στην αριστοκρατία. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των παλαιολόγων. Ήταν μια ισχυρή οικογένεια εκείνα τα χρόνια στο Βυζάντιο, οι παλαιολόγοι. Δεν άρεσε λοιπόν αυτό στον Μιχαήλ Παλαιολόγο, που ήταν αρχηγός της οικογένειας των παλαιολόγων, το ότι δηλαδή ανέθεσε λίγο πριν πεθάνει ο Θεόδωρος Λάσκαρης την εποπτεία του ιού του σε κάποιο άσημο πρόσωπο. Προκάλεσε λοιπόν την αντίδραση των παλαιολόγων, που πήραν αρχικά την κηδεμονία του παιδιού αυτή και αργότερα πήραν και την εξουσία. Έτσι, στο θρόνο της Νικαίας δεν ανέβηκε ποτέ ο Ιωάννης ο Τέταρτος, ο γιος του Θεοδόρου Λασκάρεως, αλλά ο Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος. Η Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη ήταν κυριευμένη από τους σταυροφόρους. Το 1261 ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό του αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ου, τερματίζοντας έτσι τη λατινική κατάληψη των σταυροφόρων που είχε γίνει το 1204. Μάλιστα, η ανάκτηση της πόλεως έγινε ανέμακτα, γι' αυτό και θεωρήθηκε και αυτό θαύμα της Παναγίας. Ο Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος, θέλοντας να τιμήσει αυτό το θαύμα της Περαγίας του Οτόκου, αποφάσισε να ηγηθεί μιας μεγάλης θρησκευτικής πομπής και να έρθει στην πόλη κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Επί ένα δεκαήμερο θα γινόταν στην Κωνσταντινούπολη πολλές ευχαριστήριες ακολουθίες και μεταξύ αυτών και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας του Θεοδόρου Λάσκαρη. Ο Μιχαήλ όμως, παρόλο που ήταν πιστός χριστιανός και συμμετείχε σε όλες τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, δεν μπορούσε να δεχθεί την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, γιατί όπως είπαμε υπήρχε μια έχθρα στις δύο βασιλικές οικογένειες, παύλα δυναστείες, δηλαδή Θεοδόρου Λάσκαρη και Μιχαήλ Παλαιολόγου. Ήταν δύσκολο δηλαδή να δεχτεί τη βασιλική αυτή ακολουθία στην βασιλική αυλή που θύμιζαν τη δυναστεία του Θεόδωρου. Έπρεπε κάτι να γίνει. Ήθελε να εξοβελήσει δηλαδή τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αλλά πώς? Τη λύση την έδωσε κάποιος μοναχός με το όνομα Θεοστήρικτος. Σε αυτόν ανέθεσε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 8ος Παλαιολόγος να διευθετήσει αυτή την υπόθεση. Αυτός λοιπόν, χρησιμοποιώντας τον ήδη γνωστό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκου που έγραψε ο Θεοφάνης ο Γραπτός παλαιότερα, τον 7ο αιώνα, και μαζί με άλλα λειτουργικά στοιχεία έφτιαξε και αυτός μια άλλη παράκληση, τον μικρό παρακλητικό κανόνα. Έτσι, ο μικρός παρακλητικός κανόνας πήρε ανάλογη μορφή και σχήμα με τον προϋπάρχοντα μεγάλο παρακλητικό κανόνα, ο οποίος προηγήθηκε, όπως βλέπετε, του μικρού και ο οποίος παρέμεινε να λέγεται μόνο κατά την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου, αφού ήταν τόσο στενά συνδεδεμένος με τη μνήμη του Θεοδόρου
ενώ βαθμιαία άρχισε να εναλλάσσεται και με το μικρό. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας διαδόθηκε και αυτός πολύ γρήγορα και χρησιμοποιούταν πλέον καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε κάθε περίσταση. Η εναλλαγή λοιπόν των δύο αυτών παρακλήσεων κατά το 15 Αύγουστο βοήθησε στο να λησμονηθούν οι διαφορές των δύο αυτών δυναστειών και να εναρμονιστούν οι δύο παραδόσεις Νικαίας και Κωνσταντινούπολεως. Αυτά ως προς το ιστορικό της υποθέσεως. Να πούμε λοιπόν και δύο λόγια γιατί η παράκληση, τόσο η μία όσο και η άλλη, η μικρή και η μεγάλη δηλαδή, ονομάστηκε παράκληση. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα ποτέ, αγαπητοί μου ακροατές. Ο όρος παράκληση ήδη χρησιμοποιούταν στην Εκκλησία εκείνη την εποχή. Δεν σήμαινε όμως αυτό που σημαίνει σε εμάς σήμερα, αλλά σήμαινε το ειδικό εκείνο γεύμα που προσφερόταν για διάφορα αξιοσημείωτα γεγονότα στις τοπικές κοινότητες, όπως μια γέννηση, μια βάφτιση, ξενιτεμός, θάνατος κλπ. Το ειδικό αυτό φαγητό που ένωνε συγγενείς και φίλους ονομαζόταν παράκληση, δηλαδή παρηγοριά, κάτι σαν τα σημερινά μνημόσυνα και όλα τα σχετικά βέβαια των μνημοσύνων, τα οποία συνηθίζουν και σήμερα πολλοί χριστιανοί. Άρα λοιπόν, παράκληση σημαίνει παρηγοριά, σημαίνει ανακούφιση, σημαίνει χαρά, σημαίνει ευχαρίστηση. Βλέπετε στα μεγάλα βιβλία της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα στο Τριώδιο, στο τέλος κάποιας ακολουθίας γράφει «και γίνεται παράκληση της αδελφής», στο μοναστήρι εννοείται, δηλαδή παρατίθεται τράπεζα. Όμως, παράκληση δεν σημαίνει μόνο τράπεζα και φαγητό, αλλά σημαίνει και πνευματική ευχαρίστηση. Η παρηγοριά, η καταλλαγή, η ενδυνάμωση που προσφέρουν από τότε μέχρι σήμερα στους πιστούς οι δύο αυτοί παρακλητικοί κανόνες προς την υπεραγία Θεοτόκικο είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό κάθε χρόνο στις παρακλήσεις που γίνονται αυτή την εποχή, στις 15 δηλαδή Αυγούστου, όπου γης, τρέχουν με λακτάρα χριστιανοί και συμμετέχουν θερμά στις ακολουθίες των δύο αυτών παρακλήσεων και αναπέμπουν τις ευχαριστίες, τις δεήσεις, τα δάκρυα και τους στεναγμούς σε αυτήν που είναι η ελπής των απελπισμένων. Κάνουν παράκληση και παίρνουν δηλαδή χαρά σε αυτήν που μεστεύει ακαταπαύστος παρά την αναξιότητά μας, σε αυτήν που είναι πάντων το θλιβωμένον η χαρά και των αδικουμένων προστάτηση.

Βέβαια, όπως είπαμε αγαπητοί μου ακροατές, στην εκπομπή μας αυτή, αν και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Παναγία μας, θα επικεντρωθούμε στο θέμα της υμνολογίας της Εκκλησίας μας. Θα δούμε δηλαδή την κοίμηση της Θεοτόκου μέσα από την υμνολογία, όπως είπαμε. Αναφέραμε ήδη πάρα πολλά αποσπάσματα. Αλλά στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Ασφαλώς δεν υπάρχει χριστιανός που να μην έχει ψάλει το «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Είναι μια πολύ συνηθισμένη, πολύ κοινή ευχή την οποία κάνουμε καθημερινά στην Εκκλησία μας. Είναι και αυτό σχετικό με την υμνολογία της Εκκλησίας μας. «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς» ψάλουμε, ιδιαίτερα στα αντίφωνα της Θείας Λειτουργίας. Ασφαλώς είναι μια προσευχή και αυτό, το οποίο μπορεί κανείς να λέει τόσο απλά και τόσο εύκολα. Όπως ακριβώς λέμε το Κύριε ελέησον όταν αναφερόμαστε στο πρόσωπο του Υιού της, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ή σώσον ημάς Υιέ Θεού, το ίδιο λέμε και προς την Παναγία μας, «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Είναι δηλαδή μια εύκολη, μια περιεκτική και μια σύντομη προσευχή, κατανοητή ασφαλώς από όλους μας. «Υπεραγία Θεοτόκε» της λέμε. «Υπεραγία Θεοτόκε» είναι το όνομα της Παναγίας μας. Είναι το όνομα της μητέρας μας. «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Παρακαλάμε λοιπόν την Παναγία μας να μας σώσει. Αυτό είναι το μόνο αίτημά μας. Αυτή είναι η μόνη μας ανάγκη. Αλλά εκείνο το ημάς, ποιοι είμαστε εμείς, αγαπητοί μου ακροατές? Αυτό θα δούμε στη συνέχεια. Εμείς είμαστε σίγουρα εγώ και η οικία μου και οι συγγενείς μου, οι κοντινοί μου, δηλαδή οι δικοί μου άνθρωποι. Ναι, σώσον ημάς. Αλλά εμείς είμαστε εγώ και οι πνευματικοί αδελφοί μου. Οι άνθρωποι με τους οποίους συμπορεύομαι στον ίδιο δρόμο. Με τους οποίους μοιράζομαι τις ίδιες αγωνίες. Και που συμπαραστεκόμαστε ο ένας τον άλλον και επικοινωνούμε. Και έχουμε κοινά βιώματα, κοινά οράματα και προσευχές. Και αυτοί όλοι περιλαμβάνονται στο ημάς. «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Και βέβαια θα πρέπει να τους θυμόμαστε όλους αυτούς, αγαπητοί μου ακροατές, στην προσευχή μας. Να μην προσευχόμαστε ποτέ μόνο για τον εαυτό μας. Η προσευχή μας πρέπει να αναφέρεται και στους άλλους οι οποίοι μας συμπαρίστανται και στους οποίους χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη, στους πνευματικούς αδελφούς μας, στους πνευματικούς μας πατέρες που μας συμβουλεύουν, στους ιερείς μας που εύχονται καθημερινά για μας. Για να μας σώσει δηλαδή η Παναγία μας. Αλλά μήπως στενέψαμε, αγαπητοί μου ακροατές, πολύ το ημάς? Αυτό το ημάς μόνο αυτούς χωράει? Δηλαδή τους συγγενείς κατά σάρκα και τους συγγενείς κατά πνεύμα? Δεν συμπεριλαμβάνει τους άλλους? Και καταλαβαίνετε ποιος εννοώ. Δηλαδή δεν περιλαμβάνει και εκείνους με τους οποίους έχω σχέσεις τυπικές ή ακόμα και ψυχρές. Τους άλλους με τους οποίους οι μικροδιαφορές και οι μικροπαρεξηγήσεις μας απομακρύνουν ψυχικά. Δεν τους περιλαμβάνει και αυτούς το ημάς? Και εκείνους τους αδιάφορους θρησκευτικά και τους άθεους που τους θεωρώ κατώτερους αφού αδυνατούν να με ακολουθήσουν στην υψηλή πνευματική ζωή την οποία προσπαθώ να κάνω? Δεν τους περιλαμβάνει και όλους αυτούς το ημάς? Και τους εχθρούς και τους μισούντας και αδικούντας ημάς
άραγε δεν τους περιλαμβάνει και αυτούς το ημάς. Άρα λοιπόν, ναι αγαπητοί μου ακροατές, το ημάς δεν ξεχωρίζει κανέναν άνθρωπο, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δηλαδή όλους, και τους εγγύς και τους μακράν, και τους φίλους και τους εχθρούς, και τους αγωνιζομένους και τους χλιαρούς, και τους υπερασπιστές της πίστεως, αλλά και τους διώκτες του Υιού σου, υπεραγία Θεοτόκε, και αυτούς παρακαλούμε να τους σώσεις. Σώσε εμάς, μέσα στο οποίο ημάς περιλαμβάνονται οι πάντες. Και ακόμα αγαπητοί μου ακροατές, σας την παρακαλούμε να μας αξιώσει να το επαναλαμβάνουμε αυτό με συνέστηση. Δηλαδή σώσον ημάς, όλους εμάς τους αδελφούς, όλους εμάς που είμαστε παιδιά σου. Και ένα τελευταίο στο σημείο αυτό, να την παρακαλέσουμε τη Θεοτόκο, υπεραγία Θεοτόκο, σύμφωνα με εκείνο το οποίο έψαλε λίγο πρώτου θανάτου του ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Λεύθερος Λάσκαρης στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Η σωτηρία μας αγαπητοί μου ακροατές θα πρέπει να ολοκληρωθεί εκεί, την μέρα της κρίσεως. Ποιος θα μας σώσει τότε αγαπητοί μου ακροατές? Μόνο η Παναγία μας. Αυτή μονάχα έχει τη δύναμη να σταθεί ανάμεσα σε εμάς και στον Υιό της, και την ίστατη εκείνη στιγμή να τον παρακαλέσει άλλη μια φορά για μας, να μας χαρίσει τη σωτηρία, να ανακαλέσει πιθανόν την απόφασή του και να πάρει όσο γίνεται περισσότερους κοντά του, περισσότερες ψυχές με τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεσήτρια ημών των ανθρώπων προς τον Υιόν και Θεό της. Hey.

0: Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, και φτάνουμε και στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, ότι μεταξύ όλων των Αγίων η Εκκλησία μας τιμά ιδιαίτερα την Παναγία μας αυτή την περίοδο του 15 Αυγούστου. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες γιορτές, αλλά η κορύφωση των θεομητορικών εορτών είναι τώρα, το 15 Αύγουστο, με την κοίμηση της Θεοτόκου. Εξαιρέτως λοιπόν, λέω, η Εκκλησία μας τιμά την Παναγία μας. Αυτό το ακούμε και σε κάθε λειτουργία. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ακούμε τον ιερέα μας. Αναδεικνύει έτσι στη ζωή των πιστών όλων τα θαυμαστά γεγονότα που συνέθεσαν τον επίγειο βίο της από την αναγγελία της γεννήσεώς της ως την κοίμηση και τη μετάστασή της. Γιατί αυτή διεικόνησε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας χάριν της σωτηρίας μας, αφού εν αυτή ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά την προσφυλή έκφραση των πατέρων της Εκκλησίας μας. Όλες οι θεομητορικές γιορτές τιμώνται με την πάνδημη συμμετοχή των πιστών, οι οποίοι σε κάθε περίσταση προστρέχουν στη μεσητεία της. Γιατί πολλά ισχύει, όπως είπαμε και προηγουμένως, δέησης μητρός προσευμένη αδεσπότ. Η γιορτή όμως που πραγματικά συγκλονίζει και διαγείρει κάθε πιστό είναι τούτη, η κοίμηση της Θεοτόκου. Κοίμηση ονομάζεται στην Εκκλησία μας η τελευταία κάθε ανθρώπου και βεβαίως και της Παναγίας μας, η οποία μετέστη όμως εκ του θανάτου προς τη ζωή. Μη τη υπάρχουσα τη ζωή, όπως ψάλλουμε στο απολυτίκιο της εορτής. Με το χαρακτηρισμό αυτό δηλώνεται πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η απαρχή μιας νέας, της επέκεινα, της πέραν του τάφου ζωής, της αιωνίου. Γι' αυτό και η λαϊκή ευσέβεια για το στοιχείο της Καρμολύπης που ενυπάρχει έντονο στο γεγονός, ονόμασε τη γιορτή της κοιμήσεως Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς και εδώ ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Και η Εκκλησία μας, επιθυμώντας να μας προετοιμάσει ώστε να μετέχουμε βιωματικά στην πνευματική πανδεσία της εορτής, καθόρισε και την δεκαπεθήμερη νηστεία και την καθημερινή τέλεση στους νόους μας των δύο παρακλητικών κανόνων, εναλλάξ στην Παναγία μας, τιμώντας τη με ύμνους που διακρίνονται για την υψηλή σύλληψη των ιερών δημιουργών τους. Εδώ πρέπει να πούμε πως οι εκκλησιαστικοί μας ύμνοι αποτελούν βασικό στοιχείο της λατρευτικής ζωής μας. Και όχι μόνο ιδύνουν την ακοή, αλλά με τα βαθιά τους νοήματα συγκινούν και συγκλονίζουν τις καρδιές των πιστών και γεννούν αισθήματα ευφροσύνης και ευγνωμοσύνης στο τιμόμενο πρόσωπο. Η Εκκλησία μας μέσω αυτών προσεύχεται, θεολογεί και διδάσκει το πλήρωμά της. Μέσα από τα ποιητικά αυτά κείμενα θα τολμήσουμε, τελειώνοντας και μια ακόμα μικρή αναφορά στο μεγαλείο της Θεοτόκου, όπως δίνεται από τον Ιρμό της Ενάτης Οδής. Λέει λοιπόν εκεί πέρα ο Ιρμός της Ενάτης Οδής της ακολουθίας της εορτής της Θεοτόκου της κοιμήσεως. «Νε νίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε. Παρθενεύει γαρτόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα ή Θεοτό και την κληρονομία σου». Με άλλα λόγια, έχουν νικηθεί, λέει ο υμνογράφος, οι φυσικοί νόμοι σε σένα, παρθένε άχραντε, διότι μένει παρθενική η γένα και πρόξενο ζωής γίνεται ο θάνατος. Εσύ που μετά τη γέννηση του Ιού σου έμεινες παρθένος και μετά το θάνατος ζωντανή, ήθε πάλτε να σώζεις, Θεοτόκε, τους πιστούς που αποτελούν την κληρονομία σου. Ο ιερός υμνοδός, που εδώ είναι ο Άγιος Κοσμάς Μαΐουμά, στοχάζεται με έκπληξη τα θαυμαστά γεγονότα του βίου της Θεοτόκου και παρατηρεί πως στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι φυσικοί νόμοι και οι όροι της φύσεως. Αλλά αυτή ακριβώς η υπέρβαση των φυσικών νόμων συνιστά θαύμα που προκαλεί δέος. Και μνημονεύει εδώ ο ιερός υμνογράφος δύο τέτοιες υπερβάσεις. Πρώτον, το αϊπάρθενον της Θεοτόκου και δεύτερον, τη μετάστασή της. Ως προς το πρώτο, θαυμαστό γεγονός, όλοι γνωρίζουμε πως κατά φυσική τάξη η γένα, ο τόκος, προϋποθέτει συνάφεια γάμου και κατάλυση της παρθενίας. Όμως, η Παναγία μας συνέλαβε άνευ ανδρός, εκ πνεύματος Αγίου, Και Παρθένος Σούσα γέννησε το θεολόγο Αφθόρος, που εδώ σημαίνεται με τη φράση «Παρθενεύει γαρτόκος». Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι «Ον θεόν λόγων Παρθένος υπερφυός τεκούσα, παρέλυσεν ουδέν της Παρθενίας τεκμήριον». Όσγαρ αυτός άνθρωπος γέγονε, ου καλλιώσα στην φύση, ούτω την τεκούσα και μητέρα ποιεί και Παρθένον διατηρεί, τόσο τον μητέρα την Παρθένον ποιούμενος, όσον δια της κοιήσεως άλυτα τα της Παρθενίας δεσμά απεργάσαστε». Δηλαδή, τον Θεόν λόγο λέει, τον Υιό του Θεού τον εγέννησε Παρθένος χωρίς να καταστρέψει κανένα από τα γνωρίσματα της Παρθενίας της. Γιατί όπως αυτός έγινε άνθρωπος χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση, έτσι και εκείνη που το γέννησε και μητέρα την κάνει, αλλά και Παρθένο τη διατηρεί. Και τόσο κάνει μητέρα την Παρθένο που τον γέννησε, όσο για να γίνουν άλυτα τα δεσμά της Παρθενίας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επίσης γράφει σχετικά. «Ως περδέ συλληφθείς Παρθένων την συλλαβούσα ετήρησε, ούτω και τεχθείς την αυτής Παρθενία να εφύλαξε, άτρωτον μόνος διελθόν δι' αυτής και κεκλεισμένην τηρήσας αυτήν». Όπως δηλαδή λέει όταν συνελήφθη σας πλάχνα της Θεοτόκου ο Υιός της, διετήρησε σε παρθενική κατάσταση αυτήν που το συνέλαβε, έτσι και αφού γεννήθηκε φύλαξε άτρωτη την Παρθενία της, περνώντας μόνος διαμέσου αυτής και κρατώντας την κλειστή. Ο λόγος θυμίζει και το χωρίο, το σχετικό του προφήτου Ιεζεκίηλ, το οποίο αναφέρεται κατά τους πατέρες στο Αϊπάρθενο της Θεοτόκου, κεφάλαιο 44, στίχος 2. Έτσι η Παναγία μας είναι προτόκου Παρθένος, εν τόκο Παρθένος και μετά τόκον Παρθένος. Αυτή την πίστη της Εκκλησίας μας πέρα για το Αϊπάρθενο της Θεοτόκου διακηρύττει και ο Ιμνοδός στο ενόψι τροπάριον. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο υπέρλογο και υπερφύση χαρακτηριστικό της Παναγίας μας. Δεν είναι μόνο ότι σε αυτή παρθενεύει ο τόκος, αλλά και ότι είναι και με τα θάνατον ζώσα. Και έτσι λοιπόν πάμε και στο δεύτερο στοιχείο. Ο όρος λοιπόν της φύσεως είναι όταν η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα αυτό να θάπτεται και να διαλύεται εις τα εξών συνετέθη. Στην κοίμηση όμως του Θεοτόκου δεν ακολουθήθηκε αυτή η τάξη. Ετάφημεν το σώμα της, αλλά ο θάνατος δεν προξένησε σε αυτό καμία διαφθορά, καμία διάλυση, αλλά ζωή και αυθαρσία. Ο μονογενής Υιός της υπεραγίας μας Θεοτόκου διεφύλαξε αδιάφθορο μέσα στον τάφο το θεοδόχο σώμα της και το κατέστησε με δόξα στους ουρανούς και το μετέστησε με δόξα στους ουρανούς, από όπου ακατάπαυστα πρεσβεύει για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ο Ιερός Δαμασκηνός γράφει ότι αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί, ο ίδιος από αυτήν και με σάρκα να γεννηθεί Θεός Λόγος και Κύριος με δόξα, αυτός που φύλαξε απείρεκτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε και μετά την εντεύθεν αποβίωση το ταύτης άχραντον και αμίαντον σώμα, τη αυθαρσία και μεταθέση τιμήσε προ της κοινής και καθολικής Αναστάσεως. Τίμησε λοιπόν τη μητέρα του ο Κύριός μας, κάνοντας άφθαρτο το σώμα της και μεταθέτοντάς το στον ουρανό πριν από την κοινή Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχουμε πολλούς Αγίους, στους οποίους ο Κύριος επεδαψίλευσε τη χάρη της αυθαρσίας των σωμάτων τους. Να μην αλλοιώνονται δηλαδή. Έτσι και η Παναγία μας, που γέννησε την όντω ζωή, τον Χριστό, ο οποίος νίκησε τη φθορά και το θάνατο, δεν ήταν δυνατόν να υποκύψει στην ομοτέλεια των φυσικών νόμων. Διότι όπως προφητικός λέει και ο Δαβίδ, είναι υπόσχεση του Θεού το ούκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου εις άδειν, ουδέ δώσει στον όσιό σου η δίν διαφθορά. Ο λόγος είναι ακόμα μια μαρτυρία της Αναστάσεως και μια υπόσχεση πως ο Θεός δεν θα επιτρέψει στους αφοσιωμένους αυτών να δοκιμάσουν τη φθορά και την αποσύνθεση του τάφου. Τέλος ο Ιερός Ιμνοδός κατακλείει την οικεσία με μια ευχή στον ύμνο του «Σώζησα ή Θεοτόκε την κληρονομία σου». Ήθε να σώζεις πάντα Θεοτόκε την κληρονομία σου. Η Παναγία είναι η μεσήτρια πάντων των χριστιανών προς τον Κύριό μας και Θεό μας. Αυτή πάντων των αγαθών ημίν προμνήστρια γέγονε. Ακατάπαυστος οι παρακλήσεις της για την κληρονομία της, για την Εκκλησία μας δηλαδή. Και η κληρονομία της Θεοτόκου είναι όλη πιστή, το πλήρωμα της Εκκλησίας μας όπως είπαμε. Είναι η κληρονομία που σύμφωνα με τον Ψαλμοδό έδωσε ο Θεός Πατήρ στο μονογενείο του. και δώσω, σου λέει, έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή στο πέρατο της γης. Είναι όμως, όπως γράφει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πρόδειλον ότι η κληρονομία του Υιού είναι και κληρονομία της Μητρός. Γι' αυτό και ο Ιερός Δαμασκηνός προτρέπει με ιερά άσματα να υμνήσουμε την Παναγία μας εμείς ή του Χριστού λαός και είναι πεπλουτικότες και λέγεστε. Εμείς δηλαδή που μας δόθηκε το χάρισμα να είμαστε και να λεγόμαστε λαός Χριστού, έθνος Άγιο. Αλλά παράλληλα είμαστε και παιδιά της Παναγίας Μητέρας μας, αφού ο Υιός τη μητρή τη σύμπασα κτίσει κατεδουλώσατο. Σαν παιδιά της λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, ας αγαπάμε την προστάτηδα μητέρα όλων μας, γιατί είναι στοργική μητέρα, γεμάτη άπειρη αγάπη προς τα παιδιά της, αρκεί βέβαια και εμείς να είμαστε κοντά της και να ψάλουμε μαζί με τον ημνογράφο «Ουκ αποστόμεν δέσποινα εξού, σους γαρδούλου σώζεις, αΐ εκπαντίον δεινών». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή Παναγία και χρόνια πολλά.
1: Ήταν η εκπομπή «Ουράνια μηνύματα» που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σας ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτησα.

0: Έτον, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις των βαστάζοντα πάντα. χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεω, χαίρε διεί νεουργείτε η κτήση, χαίρε διεί βρεφουργείτε ο κτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, θυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέο. Το παραδοξόν σου τη φωνή, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεω την κοίηση, πώ λέγει, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώση άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώ εστι τεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνο έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε τη υγιή δεωμένων πίστη, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε, οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Νέα ανένδειξε κτίσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εισενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ρήτορα πολυθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπο πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

κατηφόρησαν στον κάμπο με τις ελιές. Γκρίζι κορμί, στρεβλή, γεμάτη ρόζους, δέντρα αιώνων. Σε κάθε του ανέμου πνοή, ασημένια κύματα τα φυλώματα περνούσαν πάνω τους και πάνω από τάπητες και ντυμένους παπαρούνες, κρόκους, μολόχιες και κίτρινες βρούβες. Ζουζούνια γύριζαν γύρω τους, ζωντανεύοντας την εικόνα με ήχο απόλυτα ταιριαστό, ακολουθώντας πιστά τον προγραμματισμό της φύσης τους. Δεν την αντέχει η ψυχή σου τόση ομορφιά. Σου έρχεται να κλάψεις, να γελάσεις, να φωνάξεις, να τρέξεις και να κυλιστείς στα χόρτα και στο χώμα. Να κάνεις κάτι για να μην μπλαντάξεις από το πολύ της ομορφιάς και της χαράς, φώναξε ο Μάξιμος. Ο Αναστάσιος σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε. Τα μάτια του δασκάλου του ήταν γεμάτα δάκρυα. Το πρόσωπό του έλαμπε, λουσμένο στο φως της ευτυχίας που εκείνη την ώρα βίωνε. Ήπιαν από το ορμητικό ριάκι που κατέβαινε από το βουνό και ξεδίψασαν. Έπεσαν μπρούμητα και βούτυξαν το πρόσωπό τους μέσα στο νερό που χτυπούσε στις λίες πέτρες και πάφλαζε. Έφαγαν από ένα κρίθινο παξιμάδι αφού πρώτα το έβρεξαν. Είδαν τον ουρανό από πάνω τους γλαυκό. Είδαν ψηλά στο βουνό το μοναστήρι που άφησαν. Ο Αναστάσιος συγκινήθηκε. Μείναμε τόσες ημέρες εκεί μέσα. Υπηρετήσαμε τον Άι Γιώργη. Μήπως... Ο Μάξιμος τον έκοψε πριν γλιστρήσει σε συναισθηματικό μονόλογο. Ο μοναχός είναι στρατιώτης στο στρατό του Θεού. Πρέπει να είναι έτοιμος κάθε στιγμή να πάει όπου τον διατάξει. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει θέλημα. Δεν έχει τίποτα δικό του. Ούτε τόπο, ούτε σπίτι, ούτε αγαπημένη γωνιά. Όλα πρέπει να τα καίμε για χάρη του. Σηκώθηκαν, πήραν τους σάκους στον ώμο και για λίγο περπάτησαν βουβή. Μίλησε ο Μάξιμος πρώτος. Πορευόμαστε για να δώσουμε αγώνες. Κυνηγάμε το έσχατο. Αυτό είναι το πνευματικό. Όχι το μέτρο. Το μέτρο είναι για τους άλλους. Αυτούς που κάνουν οικογένεια, που κοιμούνται με γυναίκα, που ανασταίνουν παιδιά. Αυτοί έχουν άλλα δικαιώματα. Ο δικός μας βίος θα είναι μια συνεχής παρέτηση από το θέλω, από το δύναμε, από το έχειν, από το εύκολο και το βολικό, χωρίς ιδιοκτησία, χωρίς ολδία, χωρίς νοσηρές νοσταλγίες για τόπους και πρόσωπα θα πορευόμαστε, Αναστάσιε. Συγχώραμε, δάσκαλε, έτσι όπως τα λες είναι, αλλά εγώ δεν έχω τη δική σου φώτιση. Γι' αυτό με έβαλε ο Θεός δίπλα σου, να μου δείχνεις το σωστό. Συγχώραμε. Ο Μάξιμος δεν μίλησε άλλο, σκέφτηκε όμως πως ο Αναστάσιος είχε το μεγάλο προτέρημα της ταπείνωσης και το προτέρημα αυτό θα τον οδηγούσε πέρα από κάθε αμφιβολία στην αγιότητα. Είχαν αρχίσει να κουράζονται όταν έφτασαν στα τείχη της πόλης. Ένιωθαν το σώμα τους βαρύ, αλλά έκαναν υπομονή και συνέχισαν να περπατούν μέσα σε ένα διαφορετικό σκηνικό. Οι δρόμοι στενοί, λασπωμένοι, γεμάτοι καβαλίνες από τα άλογα και τους όνους. Τη μαγεία του λόγκου εξουθένωναν οι οσμές και οι κλειστές επιφάνειες του ανθρώπινου συγχρωτισμού. Φαγητά που έβραζαν, σκουπίδια που σάπιζαν στις γωνιές, ούρα και αίμα στα σφαγεία, υγρά ξύλα και ινόπνευμα στα βαρελάδικα. Πήραν τους δρόμους που έβγαζαν στο πανδοχείο. Βρισκόταν στην πλατεία απέναντι από τη βασιλική της Αναστάσεως. Μέσα ήταν σκοτεινά και μύριζε κρεμμύδι και χαλασμένο κρασί. Πέρασαν 1-2 λεπτά να συνηθίσουν στο σκοτάδι. Ο ήλιος δεν είχε ανέβει ακόμα ψηλά, αλλά κάποιοι άντρες έπιναν
τρώγοντας ελιές με λάχανα και παστό ψάρι. Τα πρόσωπά τους φανέρωναν την επίδραση του ινοπνεύματος και στα μάτια τους υπήρχε έκφραση εφορίας. Έλεγαν αστεία πονηρά, κάνοντας ανάλογες χειρονομίες. Ο Πανδοχέας άναβε τη φωτιά στην εστία και δίπλα του ήταν ακουμπισμένη η χύτρα με το κρέας που θα έβραζε μόλις χώνευαν τα ξύλα. Όταν ο Αναστάσιος και ο Μάξιμος μπήκαν μέσα, οι λιγοστοί θαμώνες σταμάτησαν για λίγο να μιλούν. Τους περιεργάστηκαν και στη συνέχεια χαμήλωσαν τον τόνο της κουβέντας τους. Οι δύο μοναχοί κάθισαν ήσυχοι σε ένα τραπέζι κοντά στην πόρτα. Ο Πανδοχέας άφησε τη δουλειά του, σκούπισε τα μουτζουρωμένα χέρια του στη λερή ποδιά του και γέμισε ένα κανάτι κρασί. Το πήγε στο τραπέζι που κάθονταν ο Μάξιμος και ο υποτακτικός του και το ακούμπησε μπροστά τους. Ο Μάξιμος του είπε μαλακά με ένα χαμόγελο: «Δεν πίνουμε, αδελφέ, πάρε το κρασί». Εκείνος κοντοστάθηκε και τους κοίταξε απορριμμένος. «Δεν έχω γάλα εδώ». «Ούτε γάλα πίνουμε σήμερα. Είναι Παρασκευή». Πήρε την κανάτα και γύρισε στον μπάγκο του, μουρμουρίζοντας ακατάληπτα λόγια. Γύρισε σε λίγο, φέρνοντας μαζί του ένα πιάτο χάλκινο με δύο μήλα, τον οποίο ο φλοιός είχε αρχίσει να ζαρώνει, και δύο κρίθινα παξιμάδια. «Αυτά είναι καλά, άφησέ τα», του είπε ο Μάξιμος με τον ήπιο τόνο του. Ο Αναστάσιος σκούπισε το μήλο στο χιτώνα του και άρχισε να τρώει, κόβοντας μικρές μπουκές. Ο Μάξιμος πήρε το μήλο και το παξιμάδι που του αναλογούσαν και τα έβαλε στο σάκο του. Τότε το άνοιγμα της πόρτας έκλεισε από την επιβλητική φιγούρα του επισκόπου Ιωάννη. Πίσω του ακολουθούσε ο γραμματέας της επισκοπής. Ο Μάξιμος σηκώθηκε και χαιρέτησε με σεβασμό και χαρά τον καρδιακό του φίλο. Ο Αναστάσιος άφησε βιαστικά το μισοφαγωμένο μήλο του στο πιάτο, σκούπισε τα χέρια στο χιτώνα του και σηκώθηκε κι αυτός. Έσκυψε και φίλησε σε ένδειξη σεβασμού το αδύνατο χέρι με τα μακριά δάχτυλα του επισκόπου. Οι άντρες που έπιναν σηκώθηκαν και έκαναν μια μικρή υπόκληση, χωρίς να απομακρυνθούν από τη θέση τους. Ο επίσκοπος και ο γραμματέας, μετά τον Μάξιμο, χαιρέτησαν όλους τους άντρες και τον Πανδοχέα με μια ζεστή χειραψία. Ύστερα ήρθαν και κάθισαν στο τραπέζι των δύο μοναχών. Οι άντρες συγυρίστηκαν και συνέχισαν την ενοποσία τους φρόνιμοι, μιλώντας χαμηλόφωνα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές προς το μέρος τους.

Ο Ιωάννης Κουβικουλάριος είχε μάθει τα σχετικά με την αναχώρηση του φίλου του και πήγε στο πανδοχείο να τον αποχαιρετήσει. Είπε 2-3 κουβέντες τυπικές, ρώτησε με ενδιαφέρον τι είχε γράψει. 4 εκατοντάδες κεφάλαια περί αγάπης και ένα λόγο ασκητικό προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο. Έμαθα πως είχες προβλήματα στο μοναστήρι με κάποιους μοναχούς. Ο Μάξιμος χαμογέλασε πλατιά. Η ηχό των γεγονότων ταξιδεύει γρήγορα, όσο και ο άνεμος. Μου έστειλε ο Θεός κάποιους πειρασμούς για να ασκηθώ, αλλά σεβαστέ μου Ιωάννη, εκείνος που ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων και εκείνος που κρίνει τον αδελφό, από υποψίες ή και από γεγονότα, σημαίνει πως δεν έκανε ακόμη αρχή στη μετάνοια. Σημαίνει πως δεν κοιτάζει τις δικές του αμαρτίες, που είναι βαρύτερες από το ασήκωτο μολύβι. Ας ψάξω για τα δικά μου λάθη. Ο Ιωάννης για λίγο δεν μίλησε. Σκεφτόταν πόσο θετικά διαφορετικός ήταν αυτός ο άνθρωπος και ένιωσε πόνο στην ψυχή που τον έβλεπε να φεύγει από κοντά του. «Γιατί φεύγεις, Μάξιμε?» τον ρώτησε με ένα χαμόγελο που έδινε στην ερώτησή του χρειά αγάπης και συγκατάβασης. Τίποτα δεν παρέπεμπε σε κριτική, περιέργεια ή επίπληξη. Εκείνος είχε το κεφάλι του γερμένο. Κοιτούσε τα δάχτυλά του, αδύνατα και ασπριδερά, που ήταν ακουμπισμένα πάνω στο τραπέζι. «Αισθάνομαι ότι εδώ δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα. Ξέρεις, η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, σαν μέρος της δημιουργίας που είναι, εξαρτάται από το χρόνο στον οποίο κινείται, τον τόπο στον οποίο ζει, την εσωτερική του δομή. Η πνευματικότητά του δεν είναι κάτι άμυρο όλων αυτών των γνωρισμάτων, δεν είναι κάτι θολό και αφηρημένο. Σφραγίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψυχής και του νου του, αλλά και των προσωπικών του περιστάσεων. Αυτές οι ξεχωριστές περιστάσεις εικονίζουν τους λόγους μέσω των οποίων εκφέρεται ο Θείος Λόγος μέσα στη φύση και στην ιστορία. Αυτοί οι λόγοι γίνονται τα ρήματα του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη του, γιατί αυτά συγκροτούν την πνευματική του άνοδο. Μαζί με εκείνον και ολόκληρο το σύμπαν προχωράμε, αγαπημένε μου επίσκοπε Ιωάννη, μέσα σε πλαίσιο ελεύθερων κινήσεων και διαλόγου με τον Θεό και τον άνθρωπο, σε ένα κόσμο ευέλικτο και ελαστικό. Τα προβλήματα της εποχής μας δημιουργούν κοινωνικές και πνευματικές ευθύνες. Ο Θεός περιμένει από εμάς τις ανάλογες κινήσεις και συγχρόνως μας δίνει τις αντίστοιχες δωρεές για να ανταποκριθούμε στην κλίση Του. Έτσι, δουλεύουμε μαζί με τον Θεό στη λειτουργία του κόσμου, δίνοντας ο καθένας μας αυτό με το οποίο μας έχει πρικίσει. Έχει μεγάλη σημασία γι' αυτόν η προσωπική μας στάση και συμμετοχή σε αυτό που έμεσα ή άμεσα μας ζητάει. Οι ιδιαίτερες παράμετροι της ζωής μας και η διαφορετικότητα των κινήσεών μας διαμορφώνουν την προσωπική ταυτότητα ενός εκάστου εξημών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν όλα τα επιφαινόμενα της ζωής είναι όχι μόνο η φύση και ο άνθρωπος όπως νομίζετε, αλλά και το υπέρτατο πρόσωπο. Ο λόγος που δημιούργησε τα πάντα και είναι παρόν και ενεργός παντού. Δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε αυτό. Γίνονται πράγματα στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, να πληροφορήσει, στην ανάγκη και να αντισταθεί. Μιλούσε χαμηλόφωνα και απλά. Άπλωνε μπροστά τους μεγάλες φιλοσοφικές και θεολογικές αλήθειες με την ευκολία που συζητούμε τα στοιχειώδη, τα καθημερινά. Ο Ιωάννης τον κοιτούσε σοβαρός. Ναι, είχε ακούσει και αυτός φήμες που έφερναν τους κρατούντες να υιοθετούν την άποψη της τροφής προς το μονοφυσιτισμό και το μονοθελητισμό,
για να βελτιωθούν οι σχέσεις με τους λαούς των ανατολικών επαρχιών και εν μέρη και με τους Πέρσες. «Θα γυρίσω όμως», είπε χαμογελώντας τον Ιωάννη. «Το ελπίζω και το εύχομαι». Το ύφος του Ιωάννη έδειχνε πως η ευχή βάραινε περισσότερο στο λογισμό του. Βαθιά μέσα του είχε τη λυπηρή βεβαιότητα πως δεν θα τον ξαναέβλεπε ποτέ. «Θα σου στέλνω επιστολές», τον βεβαίωσε πάλι ο Μάξιμος. Ο Ιωάννης κούνησε το κεφάλι του. «Ναι, να μου στέλνεις». Ύστερα σηκώθηκε, αγκαλιάστηκαν και στη συνέχεια τους ευλόγησε όλους πριν φύγει μαζί με το γραμματέα της Επισκοπής της Κιζίκου. Ο Μάξιμος δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Κίζικο. Τα πρώτα χρόνια έστελνε μακροσκελή γράμματα στον παλιό του φίλο. Τα περισσότερα ήταν απαντήσεις σε απορίες γενικές ή προσωπικές του Ιωάννη επί δογματικών θεμάτων. Καθώς όμως ο καιρός περνούσε, δύσκολα και μερικές φορές εφιαλτικά, το πρόσωπο και η παρουσία του Ιωάννη ξεθόριασε και έμεινε στην ψυχή του Μάξιμου μόνο η παλιά αγαπημένη ανάμνηση εκείνων των ημερών της αθωότητας και της γαλήνης. Η επιστροφή στην Κίζικο, η οποία στην αρχή ήταν μελλοντικό σχέδιο, στη συνέχεια έγινε πίκρα για ό,τι δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί.

Ο Μάξιμος πήρε και άφησε δρόμους πίσω του. Ταξίδευσε με ταξιδιωτικές άμαξες, παρέα με εμπόρους που κατέβαιναν στις πολιτείες του Νότου να αγοράσουν και να πουλήσουν, με προσκυνητές που μετέβαιναν στην Ιερουσαλήμ πραγματοποιώντας ένα τάμα, με τυχοδιώκτες, στρατιωτικούς και ταχυδρόμους. Ταξίδεψε με άλλους, αλλά και μόνος του με τον Αναστάσιο. Συνάντησε αμαρτωλούς και ευσεβείς, γυναίκες πόρνες και άλλες που κρατούσαν τον κόσμο στους ώμους τους, αξιωματούχους και ζητιάνους, σαλούς διαχριστών και παραζαλισμένους από την αμαρτία. Μίλησε με όλους, κάθισε δίπλα τους και έφαγαν μαζί παξιμάδια και παστό ψάρι. Άκουσε τις πικρές και τις ματωμένες ιστορίες τους. Πόνεσε βαθιά για τα λάθη τους. Απέφευγε να μιλάει, περισσότερο άκουγε. Η αγάπη που ένιωθε για αυτούς υπήρχε στο βλέμμα του και εκείνοι την εισέπραταν και δεν αμφέβαλαν καθόλου για αυτήν. Ο Αναστάσιος ρωτούσε, «Γιατί δεν τους μιλάς?» «Για ποιο λόγο να τους μιλήσω?» «Για τη γνώση, να τους διδάξεις.» Ο Μάξιμος τον κοιτούσε σοβαρός. «Δεν έχει ο λόγος το προνόμιο της γνώσης. Η γνώση υπάρχει παντού, αρκεί να μπορείς να την ανασύρεις από την πιο απλή κίνηση των δημιουργημάτων, από τη σχέση με τον συνάνθρωπο, από την ανάγνωση του εσωτερικού σου χώρου, από τη φύση. Υπάρχει η εμπειρία των αισθήσεων. Η μεγαλύτερη όμως γνώση και η πιο σημαντική είναι αυτή του πόνου, της υπακοής και της ταπείνωσης. Αυτή η γνώση είναι η αρχή της σοφίας και δεν είναι για όλους, γιατί ο συνηθισμένος άνθρωπος, μόλις του στείλει ο Θεός ένα σταυρό, ψάχνει να βρει τρόπους να τον αποφύγει ή να τον φορτώσει σε κάποιον άλλον. Ο πόνος λιώνει τη σκληροκαρδία σαν το κερί. Μαθαίνεις να αγαπάς και να συμμερίζεσαι. Ο πόνος είναι εξαγνιστήριος δάσκαλος. Όσο για την υπακοή, την εκχώρηση του θελήματός σου σε κάποιον που ο Θεός σου υποδείχνει, είναι μεγάλο σχολείο υψηλής εμπειρίας.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και...
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Από τους 97,7 ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Από τους 97,7.

0: όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σε προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε στοιχεία από την ιστορία της λατρείας και σήμερα ξεκινάμε ουσιαστικά μια νέα σειρά εκπομπών, ναι μεν ενταγμένη σε αυτό που ονομάσαμε ιστορία και θεολογία της λατρείας, αλλά με δικό της αυτοτελές περιεχόμενο. Πρόκειται για μια προσέγγιση στη Θεία Λειτουργία. Η προσέγγιση θα γίνει μέσα από τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Η βάση θα είναι το κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου, αλλά θα γίνεται μνήμα και στις άλλες λειτουργίες. Θεωρώ σημαντική αυτή τη σειρά των εκπομπών από τη γενικότερη σειρά, γιατί η εξέταση της ιστορίας της λατρείας, κακά τα ψέματα, παραμένει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Ο χαρακτήρας είναι ιστορικός. Να μάθουμε πώς εξελίχθηκε η λατρεία. Θα μπορούσε να πει κανείς, και λοιπόν. Όμως στο θέμα της Θείας Λειτουργίας τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, γιατί σπουδάζοντας τη Θεία Λειτουργία σπουδάζουμε το νόημα της ύπαρξης. Για μας, για τους πατέρες της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον τρόπο που πορεύεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Έχει αυτό που ονομάζουν μια σχολαστική έτσι αντίληψη, έχει ένα οντολογικό περιεχόμενο. Η Θεία Λειτουργία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι η εικόνα της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη.

Τη Θεία Λειτουργία θεραπεύεται η φύση. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους. Πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση. Τα άλλα πανέφερα, η βελτίωση του χαρακτήρα, είναι δευτερεύοντα στοιχεία, απαραίτητα βέβαια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας είναι η θεραπεία της φύσης. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνο αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού. Δηλαδή ο καθένας μας να γίνει μέλος αυτού του σώματος του Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό, αλλά ως μέλη σώματος, δηλαδή ως φανέρωση σχέσης μεταξύ μας και με τον Χριστό τελικά. Το κτιστόν, η κτιστή φύση, από μόνη της οδεύει πάντοτε προς τη φθορά και προς το θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και το θάνατο. Ή, αν θέλετε, τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μία πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν, να αντιστραφούν αν θέλετε, αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2000 χρόνια πριν από τον Χριστό, ως μια εξαγγελία σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Με τη σάρκωση όμως του λόγου, αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή ότι από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός της κτιστότητας, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά. Το διαφορετικά εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στο θάνατο. Μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε να επιτύχουμε στη Θεία Λειτουργία. Να διαποτίσουμε τη φύση μας με μια τέτοια δύναμη που προέρχεται εκτός της δημιουργίας, ώστε αυτή η δύναμη να θεραπεύσει τη φύση ή να την αλλοιώσει, να της δώσει τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Τα ίδια τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας περιγράφουν, υπομνηματίζουν και καταθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Πριν όμως προχωρήσουμε στη σπουδή αυτών των κειμένων, ας δούμε ποια είναι και πώς διαμορφώθηκαν.

Όταν αναφερόμαστε σε κείμενα της Θείας Λειτουργίας, έχουμε κυρίως υπόψη μας τέσσερα κείμενα ή τέσσερα λειτουργικά τυπικά. Πρόκειται για τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τη λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τη λειτουργία των Προηγιασμένων. Το πρώτο κείμενο, η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ήταν σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, ενώ τα άλλα τρία διαμορφώθηκαν ένα αιώνα αργότερα και πήραν την οριστική τους μορφή, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, γύρω στον 7ο αιώνα. Ο παλαιότερος μάλιστα κώδικας που καταγράφονται οι λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι του 650 με 700 μετά Χριστόν. Οι κυριότερες διαφορές στα τέσσερα αυτά κείμενα βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της λειτουργίας που το ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εκτεταμένο κείμενο στις λειτουργίες του Αγίου Ιακώβου και του Μεγάλου Βασιλείου και συντομότερο στη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενώ έχουμε διαφορετικό στη λειτουργία των Προηγιασμένων, όπου υπάρχει μνήα της Αγίας Αναφοράς, αφού ο άρτος και ο ίνος είναι ήδη προηγιασμένα δώρα. Το περιεχόμενο στα κείμενα της Αγίας Αναφοράς, ειδικά στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αναπτύσσεται σε άμεση σχέση με το θεολογικό και δογματικό περιβάλλον του 4ου και 5ου αιώνα, δηλαδή μια περίοδο κατά την οποία διασαφηνίστηκε και αναπτύχθηκε το τριαδολογικό και το χριστολογικό δόγμα με τις 1η, 2η, 3η και 4η Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η ανάπτυξη των κειμένων των δύο αυτών λειτουργιών οφείλεται στις αιρέσεις. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα αυτά τα κείμενα. Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή αποδίδεται στον πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, δηλαδή θεωρείται η αρχαιότερη λειτουργία. Η μορφή όμως με την οποία παραδόθηκε και υπάρχει μέχρι σήμερα είναι του 3ου αιώνα. Υπάρχει μια λειτουργία πριν από αυτήν, ένα κείμενο δηλαδή που περιγράφει Θεία Λειτουργία, των λεγόμενων Αποστολικών Διαταγών, το οποίο κείμενο γίνεται η βάση για να αναπτυχθεί η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Επομένως, η λειτουργία αυτή διασώζει αρχαία στοιχεία. Αποτυπώνει τη λειτουργική παράδοση της Παλαιστίνης και διαδόθηκε ευρύτερα στην περιοχή της Αιγύπτου και της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Από αυτή τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου που αποτελεί βάση προήλθαν τα άλλα κείμενα θείων λειτουργιών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η περισσή χρήση κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και οι εκτεταμένες ευχές. Σήμερα τελείται δύο φορές το χρόνο, κατά την ημέρα της μνήμης του Αγίου Ιακώβου, που είναι η 23η Σεπτεμβρίου, και κατά την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Στη δεύτερη περίπτωση, η τέλεσή της εξαρτάται από τη βούληση του ιερέα ή του επισκόπου. Ενδιαφέρουσα είναι η διάταξη του χώρου στη λειτουργία αυτή. Ο πρόεδρος της ευχαριστίας, ο επίσκοπος δηλαδή, ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας, βρίσκεται επικεφαλής ενός νοητού κύκλου στραμμένος προς τον λαό. Κατά τούτο μάλιστα, η αλλαγή που γίνεται με τις άλλες λειτουργίες, όπου ο ιερέας βρίσκεται επικεφαλής ενός λαού εμπορία προς Ανατολάς, δείχνει ποια σημαντική μεταβολή επήλθε μετά τον 3ο αιώνα όσον αφορά την αντίληψη για την ιστορία και το χρόνο.
Ενώ δηλαδή μέχρι τότε οι πιστοί περίμεναν την έλευση της βασιλείας μέσα στον παρόντα κόσμο, από τον 3ο αιώνα και μετά αντιλαμβάνονται αυτόν τον κόσμο ως οδεύοντα προς τη βασιλεία. Αυτή η δεύτερη αντίληψη διαμόρφωσε και τη διάταξη του ναού, σύμφωνα με την οποία το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ναού. Γι' αυτό, όπως θα ξέρετε, όταν τελείται η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, τοποθετείται φορητή Αγία Τράπεζα μπροστά στον Σολέα, όπως λέμε, ώστε ο ιερέας να ίσταται προς το λαό μεταξύ Αγίου Βήματος και λαού.

Πάμε τώρα στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Φαίνεται και από την ονομασία ότι το κείμενο αυτής λειτουργίας αποδίδεται στον Επίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος όμως επεξεργάστηκε προϋπάρχοντα κείμενα που ήταν εν χρήση στις περιοχές Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειας και Αντιόχειας της Συρίας. Όταν λοιπόν λέμε λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δεν εννοούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε ένα κείμενο θείας λειτουργίας εξ υπαρχής. Υπάρχει κείμενο το οποίο το επεξεργάστηκε. Ειδικότερα, επεξεργάστηκε το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου. Η λειτουργία αυτή του Μεγάλου Βασιλείου άρχισε να χρησιμοποιείται σιγά σιγά σε όλη την αυτοκρατορία μέχρι και τον 7ο αιώνα, οπότε γύρω στο 650 αντικαταστάθηκε από τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, που είχε αρχίσει και αυτή σιγά σιγά να χρησιμοποιείται. Σήμερα αυτή η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται 10 φορές το χρόνο. Την παραμονή των Χριστουγέννων, την 1η Ιανουαρίου που είναι η μνήμη του Αγίου, την παραμονή των Θεοφανίων, τις 5 Κυριακές των Νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο. Η λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου τώρα. Πρόκειται για κείμενο που χρησιμοποιόταν στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Δεν την έγραψε και αυτή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξ αρχής. Η λειτουργία υπήρχε και βασιζόταν και αυτή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου με διαφορετική επεξεργασία του βασικού κειμένου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την έφερε στην Κωνσταντινούπολη όταν από επίσκοπος Αντιοχίας έγινε επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως στα τέλη του 4ου αιώνα. Στα 398 φτάνει στην πόλη και αρχίζει να χρησιμοποιεί τη λειτουργία που χρησιμοποιόταν στην Αντιόχεια. Ο ίδιος την επεξεργάζεται ασφαλώς λίγο, κυρίως στο κείμενο της Αγίας Αναφοράς. Επεκράτησε σιγά σιγά αυτή η λειτουργία και μέχρι τον 7ο αιώνα έγινε το κείμενο που χρησιμοποιόταν σε όλες τις λειτουργίες όλο το χρόνο, καθώς και το κείμενο που μεταφρασμένο εισήχθη σε όλες τις σλαβικές χώρες αργότερα. Το κείμενο αυτής της λειτουργίας επεκράτησε όχι γιατί είναι συντομότερο από τις άλλες λειτουργίες, όπως υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, αλλά γιατί είναι το ακριβέστερο και αρτιότερο. Πρόκειται για πραγματικό επίτευγμα. Από αυτό το κείμενο δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα, αλλά ούτε και να προσθέσεις. Δεν αποτελεί, όπως νομιζόταν, συντόμευση της λειτουργίας του Βασιλείου, αλλά είναι επεξεργασμένο, ανεξάρτητο κείμενο, που η ομοιότητα οφείλεται απλώς στην κοινή προέλευση, τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Υπάρχει και η λειτουργία των προηγιασμένων. Το λέει και η λέξη, τι λειτουργία είναι αυτή. Αποδίδεται στον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο, αλλά είναι παλαιότερο της εποχής του. Διαμορφώθηκε για τις πένθυμες ημέρες της Σαρακοστής και τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή αυτής της περίοδου, καθώς και τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Όπως δηλώνει και η ονομασία, κατά την τέλεση αυτής λειτουργίας δεν τελεσιουργείται ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου, αλλά χρησιμοποιείται καθαγιασμένος άρτος που ετοιμάζεται και φυλάσσεται για αυτόν τον λόγο την Κυριακή που προηγείται των δύο ημερών, Τετάρτης και Παρασκευής. Είναι σε χρήση από τον 3ο ήδη αιώνα, είναι αυτοτελής λειτουργία, συχνά όμως από τον 19ο μάλιστα αιώνα και μετά μονίμως συναρτάται με εσπερινό και την κάνουνε γι' αυτό και βράδυ, αν και κανονικά θα έπρεπε να γίνεται πρωί.

Μετά από αυτά τα ιονή εισαγωγικά, πάμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, η οποία θα γίνει με βάση το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Για θεολογικούς και για ιστορικούς λόγους θα επισημανθούν ορισμένες διαφορές που υπάρχουν σε άλλα κείμενα Θείας Λειτουργίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το διάγραμμα και το θεωρώ σπουδαίο αυτό το πράγμα, μάλιστα τόσο σπουδαίο που θα έλεγα ασκηθείτε να το μάθετε αυτό το διάγραμμα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα βήματα της Θείας Λειτουργίας, ας ονομάσουμε έτσι τα μικρά μέρη που μας οδηγούν σιγά σιγά στην κορύφωση. Υπάρχει μια πορεία. Υπάρχει αρχή, μέση, κορύφωση, λύση. Πολλοί υποστήριξαν παλαιότερα ότι η Θεία Λειτουργία προήλθε και ασφαλώς προήλθε από την εβραϊκή πράξη, την πράξη της θυσίας στο ναό του Σολομώντα, αλλά συνδυάστηκε με την αρχαία τραγωδία. Εάν δεχτούμε ότι η αρχαία τραγωδία είναι επίσης μια θρησκευτική τελετουργία και όχι απλώς θέατρο ή καλές τέχνες, ότι πρόκειται για θεολογική και θρησκευτική πράξη, μπορούμε πράγματι να βρούμε στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας, δηλαδή των αρχαίων θεατρικών δρωμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι εμφανής η παρουσία της εισόδου και της εξόδου, η παρουσία της δράσης της κυρίας σκηνής, η παρουσία του αγγέλου, δηλαδή του κήρυκα, η παρουσία κυρίως της υπόθεσης, θέτουμε την υπόθεση, θέτουμε το θέμα, κορυφώνεται η αγωνία και φτάνουμε στη λύση κατά τον ορισμό του Αριστοτέλη. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω σε αυτό το διάγραμμα και να το έχουμε υπόψη μας είναι ότι η λειτουργία αποτελείται από δύο σαφώς διακρινόμενα μέρη. Το πρώτο το ονομάζουμε διδακτικό μέρος ή το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του λόγου. Και το δεύτερο, το μυσταγωγικό μέρος, το ονομάζουμε επίσης λειτουργία του μυστηρίου. Και όταν λέω διδακτικό και μυσταγωγικό, εννοώ ότι κατά το πρώτο μέρος διδασκόμαστε, γίνεται διδαχή. Κατά το δεύτερο μέρος μοιούμεθα, γίνεται μοίηση. Μάλιστα στο όριο τομής των δύο αυτών μερών υπάρχει σαφής υπόμνηση με εκφώνηση του ιερέα ότι τώρα αρχίζει κάτι άλλο. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να μοιηθείτε πρέπει να φύγετε από το ναό. Στην αρχαία περίοδο υπήρχαν οι κατηχούμενοι οι οποίοι δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Διδάσκοντα. Αυτοί μπορούσαν να είναι παρόντες και επιβαλόταν να είναι παρόντες στο πρώτο μέρος όπου γινόταν η διδασκαλία, αλλά δεν μπορούσαν να είναι παρόντες στο δεύτερο μέρος που γινόταν η μοίηση. Θέλω να σας θυμίσω ότι μέχρι και τον 6ο αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι τα τελούμενα κατά το δεύτερο μέρος, το μυσταγωγικό, δεν επιτρεπόταν να διαδοθούν σε μη μοιημένο, δηλαδή σε μη βαπτισμένο. Δεν επιτρεπόταν να περιγράψεις καν τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το λέω αυτό και για έναν άλλο λόγο. Από αυτή τη στάση του μυστικού, του κρυπτού, έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη, να θεατρινίζουμε την πράξη της Θείας Λειτουργίας και να την θεατρινίζουμε με έναν τρόπο απαράδεκτο. Έχουμε δει όλοι μας, έχετε δει ασφαλώς, στις τηλεοράσεις, ακόμα και την ώρα του καθαγιασμού να ζουμάρει ο φακός πάνω στην Αγία Τράπεζα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας αρχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάσαμε «Λειτουργία του Λόγου». Η Λειτουργία του Λόγου αναπτύσσεται σε 9 βήματα. Σπέβδω να πω ότι η Λειτουργία του Μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Υπάρχουν βηματισμοί και όταν θα έρθουμε στην ανάλυση θα φανεί από το περιεχόμενο πώς πάνε αυτές οι κλίμακες. Η έναρξη λειτουργίας ξεκινάει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή με το που ξεκινάμε εξαγγέλλεται η προοπτική του εκκλησιαστικού σώματος ως παρουσία, συγκεκριμένη παρουσία. Η παρουσία αυτή έχει να κάνει με το έσχατο που το κάνουμε παρόν. Η έκφραση «η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι έκφραση που αναφέρεται στην έσχατη κατάσταση της ιστορίας. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε «Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου», όταν όλα θα συμφιλειωθούν και ο Κύριος θα είναι ανάμεσά μας. Αυτή η Βασιλεία πραγματοποιείται ή τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και εξαγγέλλεται ως το έσχατον μέσα στην ιστορία. Το έσχατο γίνεται παρόν. Είναι απόλυτα νομίζω εμφανής ο εσχατολογικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Λειτουργία, κατά το δεύτερο βέβαια μέρος της, αλλά ξεκινάει από το πρώτο. Ανάγουμε την ιστορία στο Θεό και ξαναπαίρνουμε την ιστορία ως βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά ακολουθεί μια σειρά αιτήσεων που τα ονομάζουμε ειρηνικά, γιατί χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο Ιεζεκιήλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει 2 φορές στα Ευαγγέλια αυτή την αναφορά του προφήτη Ιεζεκιήλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν. Αλλά είναι μια άλλη ειρήνη, η ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι τα ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Πάντως, όταν θα αναλύσουμε αυτό το τμήμα αργότερα, θα δούμε ότι το αιτούμενο είναι η ιστορία να ζει εν ειρήνη. Επομένως τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς τη θριαμβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Μαζί με τα ειρηνικά και με τις λεγόμενες μικρές συναπτές, μικρές δεήσεις, παρεμβάλλονται 3 ψαλτικές ομάδες, τα αντίφωνα, τα οποία έρχονται από πολύ παλιά. Έχουν ως βάση ουσιαστικά τους ψαλμούς και είναι μια δοξολογία για τη δημιουργία στην οποία ανήκουμε και την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Οι ευχές των μικρών συναπτών προσπαθούν να μας συνδέσουν με 2 στοιχεία που είναι ουσιώδη στην Ορθόδοξη παράδοση. Το βιβλικό υπόβαθρο και το ιστορικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί η θεολογία να λειτουργεί έξω από την παράδοση της Αγίας Γραφής και έξω από την παράδοση της ιστορίας. Αμέσως μετά ακολουθεί η μικρά είσοδος. Τι είναι η μικρά είσοδος? Είμαστε στο πρώτο μέρος που λέγεται λειτουργία του λόγου, το διδακτικό δηλαδή μέρος, επομένως προβάλλεται το θεμέλιο αυτής της διδαχής. Και το θεμέλιο αυτής της διδαχής είναι το Ευαγγέλιο. Υψώνεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο παλαιότερα φυλασσόταν σε ένα σκευοφυλάκιο στην είσοδο του ναού. Από εκεί λοιπόν το έπαιρναν και με πομπή το έφερναν στο μέσον της Εκκλησίας. Σήμερα το Ευαγγέλιο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα και η είσοδος γίνεται με μια πομπή κυκλοτερή που ξεκινάει από την Αγία Τράπεζα, φτάνει στο μέσον του ναού όπου υψώνεται, για να τελειώσει με την επανείσοδο στο Άγιο Βήμα και την επανατοποθέτηση πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή με την είσοδο έχουμε την είσοδο του Λόγου στον κόσμο της αλογίας. Ο Υιός ως Λόγος έρχεται στην ιστορία, αλλά έρχεται υποστατικός. Ενυποστασιάζεται ο Λόγος, γίνεται άνθρωπος ο Λόγος. Όταν λοιπόν εξαγγέλει ο ιερέας σοφία, υψώνοντας το Ευαγγέλιο, δεν εννοεί ότι τα λόγια που έχει μέσα το Ευαγγέλιο είναι σοφά, αλλά το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Εκκλησίας έχει ως βάση τον Υιό και Λόγο του Θεού, που είναι η ενυπόστατη σοφία. Σοφία είναι ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός. Ακολουθεί ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος, το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός κτλ., είναι και αυτός παλαιότατος ύμνος. Απαντά ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στο γνωστό όραμα του Ισαΐα, και συνδυάζεται με τον ύμνο που περιέχεται στην Αποκάλυψη ως δοξολογικός ύμνος των Αγίων ενώπιον του Θεού. Πρόκειται για μια αναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο τον Θεό, όπως, σύμφωνα με το όραμα του προφήτη, όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται, αν θα μπορούσαμε ποτέ να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το περιστατικό της Πεντηκοστής. Αμέσως μετά ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό αναγνώσμα. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας, όπου έπρεπε να αναπτυχθούν ορισμένα πράγματα. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν δηλαδή για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα που συνηθίζουμε να λέμε το Ευαγγέλιο και το Απόστολο του εορταζομένου Αγίου ή της εορτής, και μία άλλη περικοπή που αναφερόταν στην τοποθετημένη μέσα στο έτος Κυριακή. Σήμερα διαβάζουμε μόνο ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να σας πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός. Παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι, είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή, μιας οδηπορίας που εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το πω αλλιώς. Έχουμε 57 αναγνώσματα για 57 Κυριακές μέσα στο έτος. Οι Κυριακές ενός έτους είναι 52, αλλά υπάρχουν και 5 επιπλέον αναγνώσματα, ώστε να καλύπτονται κενά λόγω της μετακίνησης των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου. Τα ευαγγελικά ιδιαίτερα αναγνώσματα είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Όλα αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όλα, το υπογραμμίζω. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε, αλλά περιγράφεται μια κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός χολού, όπου περιγράφεται ο τρόπος που θα υπάρχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, ούτε τυφλοί, ούτε χολή, ούτε δαιμονιώδης. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, είτε η διδασκαλία, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Ακολουθεί το κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συναρτημένο με τα αναγνώσματα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι θεολογική ανάπτυξη, ούτε πολύ περισσότερο ιστορική ή κοινωνιολογική ή ηθική ανάπτυξη. Δεν είναι ούτε ομιλία. Το περιεχόμενό του το αντλεί από το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων. Και τα δύο, αναγνώσματα και κήρυγμα, επικαιροποιούν, κάνουν δηλαδή παρόν τον κόσμο της βασιλείας του παρόντα, τον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Για τη διδασκαλία, την ανάπτυξη δηλαδή των όρων της πίστεως, καθώς και την καθοδήγηση των πιστών, υπάρχει η ομιλία. Αλλά η ομιλία δεν γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό παρατηρούμε ότι γινόταν από τους δασκάλους της πίστης, από τους πατέρες. Η ομιλία γίνεται εκτός Θείας Λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους, και το λέω ως παράδειγμα των πατέρων, ιδίως του Χρυσοστόμου, και νομίζουν μερικοί ότι αυτά τα έλεγε κατά τη Θεία Λειτουργία, κατά το κήρυγμα. Όχι. Άλλη είναι η ομιλία που γίνεται εκτός λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη, οι ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου γίνονταν σε εσπερινές συνάξεις. Μετά το κήρυγμα ακολουθεί αυτό που ονομάζουμε εκτενής. Είναι μια σειρά μικρών δεήσεων που σε αυτήν την ομάδα έχουμε μια σύνδεση των αισθητών προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής δέηση είναι ένα σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που έρχεται. Οι κατηχούμενοι, που είναι παρόντες ακόμα, θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Αλλά τελικά νοητός θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε, μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Και τέλος θα τελειώσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας με τις δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Είναι το ένατο βήμα, αφού μιλήσαμε για 9 βήματα σε αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας. Οι δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων μαρτυρούν ένα έργο πρόνοιας του λαού που είναι ήδη βαπτισμένος, του κατά Χριστόν δηλαδή λαού, για τον καθαγιασμό της οικουμένης. Να απλωθεί αυτό το κήρυγμα σε όλους. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος με την προτροπή να απέλθουν οι κατηχούμενοι για να περάσουμε στο μυσταγωγικό μέρος, όπου μόνον οι πιστοί θα παρίστανται και θα λάβουν μέρος. Οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι δηλαδή φύγετε, μη δεις των κατηχουμένων, κανένας από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Όσοι πιστοί, έτη και έτη του Κυρίου δεηθόμεν. Τώρα, όσοι είμαστε πιστοί, ξεκινάμε τις δεήσεις μας προς τον Κύριο. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη λειτουργία του μυστηρίου. Σας είπα προηγουμένως ότι η λειτουργία του μυστηρίου αναπτύσσεται σε 14 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι οι δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε μιλήσει στο πρώτο μέρος της λειτουργίας για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές, εννοώντας ότι δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι καλή η σοδιά κλπ.
Πάμε λοιπόν λίγο σε άλλη σφαίρα, ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα των αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Μια εγκατάλειψη της μέρημνας για τα βιωτικά μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στο πρώτο μέρος. Εφόσον λοιπόν πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, τώρα παραδιδόμαστε στην επιφάνεια του λόγου. Και αυτό το εξαγγέλουμε με το δεύτερο βήμα, τον χερουβικό ύμνο. Ο χερουβικός ύμνος είναι ακριβώς μια εξαγγελία αυτής της παράδοσης. Κατάθεση της πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας ότι αυτό το θέλουμε. Την προαίρεσή μας δηλαδή καταθέτουμε. Συγχρόνως έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς που έχουν κληθεί να την ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού. Και έτσι μετά γίνεται η λεγόμενη μεγάλη είσοδος.

Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την προσφορά των δώρων. Θα σταθώ σε κάτι ιστορικό. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινάει από την Ιερά Πρόθεση σήμερα, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος και όπου ο επίσκοπος ή ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού στον Άρθικα. Εκεί κάθε πιστός κατέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο διάκονος πήγαινε στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε και αυτά τα δύο τα πήγαινε με λειτουργική πομπή και τα παρέδιδε στον επίσκοπο, ο οποίος τα εναπέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα, δεν την παρακολουθούμε εμείς. Θα την περιγράψω όμως στο κατάλληλο σημείο, γιατί είναι συγκλονιστική η ακολουθία αυτή. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο Ιερό Βήμα και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο, με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή του και ετοιμάζεται και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος έχει τα στοιχεία μέσα της και σε σχέση με την προσκομιδή που θα αναλύσουμε, έχει μέσα της τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία, στον Πατέρα του κοντά. Και μετά την είσοδο του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Ακολουθούν αυτό που ονομάζουμε αιτήσεις ή πληρωτικά. Δηλαδή κάτι που πληρώνει, συμπληρώνει τα πάντα μέχρι τώρα όσα έχουμε κάνει. Τα πληρωτικά μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Εφόσον ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία που ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διεσκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μέσα στο εκκλησίασμα και μάλιστα μέχρι και τον 11ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι ο ασπασμός αυτός γινόταν στο στόμα. Δεν ήξεραν άλλο φιλί οι άνθρωποι. Το φιλί στο στόμα είναι η απόλυτη οικειότητα. Αυτός ο ασπασμός έχει καταργηθεί από το εκκλησίασμα. Σήμερα υπάρχει σε κάποιες προντεσταντικές ενθουσιαστικές εκκλησίες και μάλιστα οι καθολικοί ξεκίνησαν μετά τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο του 1960 περίπου, αλλά δεν μπορούν να το επιβάλλουν ακόμα. Λοιπόν, υπάρχει ο ασπασμός. Σήμερα τον βλέπουμε όταν υπάρχει επίσκοπος, επομένως και ιερείς και διάκονοι, ή αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ιερέας και ο ασπασμός αυτός γίνεται μεταξύ τους, γιατί κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν όλο το λαό.
ως κατάθεση της αγάπης που υπάρχει μεταξύ των μελών του Χριστού. Αμέσως μετά τον ασπασμό ακολουθεί το πέμπτο βήμα, που είναι η εξαγγελία του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είναι ένα κείμενο που δεν υπάρχει στα αρχαία λειτουργικά κείμενα, εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Το λέω αυτό για να δικαιολογήσω γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Πιστεύω, όχι πιστεύουμε. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες του. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό. Αφορούν τα μέλη του σώματος του Χριστού. Το σύμβολο της πίστεως είναι σε ενικό πρόσωπο επειδή δεν ήθελαν, λόγω και των συζητήσεων που είχαν γίνει ήδη από τον 9ο αιώνα με το πρώτο σχίσμα του Μεγάλου Φωτίου, ότι δεν πρέπει τίποτα, ούτε ένα κόμμα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε. Ο ενικός αριθμός διασώζει και το χαρακτήρα της προσωπικής διαβεβαιώσεως εκάστου των πιστών. Το σύμβολο της πίστεως έρχεται από το βάπτισμά μας. Είναι το διαπιστευτήριο του ότι είμαστε βαπτισμένοι. Αλλά επειδή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο

Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λένε πως ο κόσμος συνενώνεται όλο και πιο πολύ. Συγχωνεύεται σε μια αδελφότητα. Γιατί συντομεύονται οι αποστάσεις και οι σκέψεις μεταφέρονται με τον αέρα. Αλίμονο. Μην πιστεύετε σε μια τέτοια συνένωση των ανθρώπων. Έχοντας την αντίληψη πως ελευθερία είναι η αύξηση και η γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών, διεστρεβλώνουν τη φύση τους, γιατί αποκτούν πολλές άσκοπες και ανόητες επιθυμίες και συνήθειες. Ζούνε για να ζηλεύουν ο ένας τον άλλον, για τις σωματικές απολαύσεις και τις επιδείξεις. Θεωρούν τα γεύματα, τα αμάξια, τους βαθμούς, τους δούλους, τους υπηρέτες, τόσο απαραίτητα που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν για αυτά τη ζωή τους, την τιμή τους και την αγάπη προς τον πλησίον τους. Και όταν δεν μπορούν να κορέσουν αυτές τις επιθυμίες τους, αυτοκτονούν. Όσοι δεν είναι πολύ πλούσιοι, κάνουν τα ίδια. Οι φτωχοί ξεχνούν το ανικανοποίητο και τη ζήλια τους με το κρασί. Μα σύντομα, αντί για κρασί, θα μεθύσουν με αίμα. Εκεί τους οδηγούν. Και σας ρωτάω λοιπόν, είναι ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος? Γνώρισα έναν αγωνιστή της ιδέας που μου διηγόνταν ο ίδιος πως όταν του στέρισαν στη φυλακή τον καπνό, τόσο τον βασάνισε τούτη η στέρηση που λίγο έλειψε να πάει και να προδώσει την ιδέα του μόνο και μόνο για λίγο καπνό. Και ένας τέτοιος άνθρωπος να σου λέει «αγωνίζομαι για την ανθρωπότητα». Μα πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν? Και γιατί είναι ικανός? Για μια σύντομη προσπάθεια ίσως. Μα για πολύ καιρό δεν θα αντέξει. Και δεν είναι καθόλου παράξενο που αντί να κατακτήσουν την ελευθερία, πέσανε στη σκλαβιά. Και αντί να εξυπηρετήσουν την αδελφική αγάπη και τη συνένωση των ανθρώπων, πέσανε απεναντίας στην ανθένωση και στην απομόνωση, όπως μου έλεγε στα νιάτα μου ο μυστηριώδης επισκέπτης και δάσκαλός μου. Γι' αυτό και σβήνει όλο και περισσότερο στον κόσμο η ιδέα για την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας, για την αδελφοσύνη και την ακεραιότητα των ανθρώπων. Όποιος ακούει αυτή την ιδέα την κοροϊδεύει, γιατί πώς μπορεί ο άνθρωπος να απαρνηθεί τις συνήθειές του που θα τραβήξει αυτός ο σκλάβος που έχει τόσο συνηθίσει να ικανοποιεί τις αναρρύθμιτες

ανάγκες του που αυτός μονάχος του τις έχει εφεύρει. Αυτός έχει απομονωθεί και δεν τον νοιάζει καθόλου για το σύνολο. Και τι καταφέρανε? Μαζέψανε περισσότερα πλούτη, μα η χαρά τους λιγόστεψε. Ο μοναχικός δρόμος είναι εντελώς διαφορετικός. Κοροϊδεύουν την υποταγή, την νηστεία και την προσευχή. Κι όμως, αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για να πετύχει κανείς την πραγματική, την αληθινή ελευθερία. Ξεριζώνω από μέσα μου τις περιττές και άχρηστες ανάγκες. Δαμάζω τον εγωισμό και την περηφάνεια μου με την υπακοή και φτάνω έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, στην ελευθερία του πνεύματος και μαζί στην πνευματική χαρά. Ποιος από αυτούς λοιπόν είναι ο πιο ικανός να κηρύξει μια μεγάλη ιδέα και να την υπηρετήσει? Ο απομονωμένος πλούσιος ή ο απελευθερωμένος από την τυραννία των πραγμάτων και των συνηθιών? Κατακρίνουν τον καλόγερο για την απομόνωσή του. Απομονώνεσαι μέσα στο μοναστήρι για να σώσεις την ψυχή σου και ξεχνάς πως πρέπει να υπηρετήσεις σαν αδερφός την ανθρωπότητα. Μα ας δούμε, ποιος δείχνει περισσότερη αδερφική αγάπη? Γιατί δεν είμαστε εμείς οι απομονωμένοι, μα εκείνοι μονάχα που δεν βλέπουν. Από μας, από τα μοναστήρια, βγαίνανε από τα παλιά ακόμα χρόνια οι λαϊκοί ηγέτες. Γιατί να μην υπάρξουν και τώρα? Τούτοι οι ίδιοι ταπεινοί και πράοι νηστευτές και σιωπητές θα ξεσηκωθούν και θα εργαστούν για τη μεγάλη υπόθεση. Από τον λαό θα έρθει η σωτηρία της Ρωσίας. Και το ρούσικο μοναστήρι ήταν πάντοτε με το λαό. Αν ο λαός βρίσκεται σε απομόνωση, θα πει πως και εμείς είμαστε απομονωμένοι. Ο λαός πιστεύει με το δικό μας τρόπο. Ένας άθεος ηγέτης δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στη Ρωσία, έστω κι αν έχει ειλικρινή καρδιά και σπουδαίο μυαλό. Αυτό να το θυμάστε. Ο λαός θα αντιμετωπίσει τον αθεϊστή και θα τον νικήσει και θα γίνει η ενιαία ορθόδοξη Ρωσία. Φροντίζετε λοιπόν τον λαό και διαφυλάξτε αμόλυντη την καρδιά του. Μορφώστε τον εν σιωπή. Αυτός θα είναι ο μοναστικός σας άθλος. Γι' αυτό ο λαός είναι θεοφόρος. Θεέ μου, και ο λαός είναι αμαρτωλός. Ποιος λέει όχι? Η διαφθορά μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και προέρχεται εκ των άνω. Η απομόνωση εμφανίζεται και μέσα στο λαό. Οι κουλάκοι και οι τοκογλύφοι πληθαίνουν. Ο έμπορος πασχίζει όλο και περισσότερο να αποκτήσει τιμές. Προσπαθεί να δείξει πως είναι μορφωμένος χωρίς να έχει καμία μόρφωση. Και για να το καταφέρει αυτό, περιφρονεί τις παλιές συνήθειες. Απαρνιέται και την πίστη των πατέρων του ακόμα. Πάει και κάνει επισκέψεις στους πρίγκιπες. Όμως αυτός δεν είναι παρά ένας μουζίκος που έχει διαφθαρεί. Ο λαός σάπισε από το μεθύσι και δεν μπορεί να το παρατήσει. Και πόσο άγρια φέρεται κάποιος στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, ακόμα και στα παιδιά του. Και όλα αυτά γιατί πίνει. Είδα στα εργοστάσια να δουλεύουν 9χρονα παιδιά, αδύνατα, αρρωστιάρικα, καμπουριασμένα, που πρόφτασαν κιόλας να διαφθαρούν. Όλη τη μέρα του Θεού δουλεύουν μέσα στις πνικτικές αίθουσες, μέσα στον θόρυβο της μηχανής. Ακούν βρισχές και ακόλαστα λόγια και πίνουν βότκα.
πάντα βότκα. Αυτό χρειάζεται τάχα η ψυχή ενός τόσο μικρού παιδιού. Του χρειάζεται ο ήλιος, τα παιδικά παιχνίδια, το φωτεινό παράδειγμα για μια στάλα αγάπη. Δεν πρέπει να εξακολουθήσει αυτό, καλόγερη. Δεν πρέπει να συνεχιστεί ο βασανισμός των παιδιών. Σηκωθείτε και διδάξτε το αυτό. Γρήγορα. Όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Μα ο Θεός θα σώσει τη Ρωσία. Γιατί αν και ο λαός είναι διεφθαρμένος και δεν μπορεί πια να απαρνηθεί τη βρωμερή αμαρτία του, ξέρει πως αυτή την αμαρτία την έχει καταραστεί ο Θεός και πως κάνει άσχημα αμαρτάνοντας. Θα πει λοιπόν πως ο λαός μας πιστεύει ακόμα στην αλήθεια, παραδέχεται το Θεό και κλαίει για τα κρίματά του. Αυτό δεν γίνεται με τους μορφωμένους. Αυτοί, έχοντας διαβάσει την επιστήμη, θέλουν να πετύχουν την κοινωνική δικαίωση μονάχα με το λογικό τους, αγνοώντας το Χριστό, και έχουν διακηρύξει πια πως δεν υπάρχει ούτε έγκλημα ούτε αμάρτημα. Με τον τρόπο που σκέφτονται έχουν δίκιο, γιατί μια και δεν έχεις Θεό, τότε τι νόημα μπορεί να έχει το έγκλημα. Στην Ευρώπη ο λαός ξεσηκώνεται και βιοπραγεί ενάντια στους πλούσιους, και οι λαϊκοί ηγέτες τον οδηγούν σε αιματηρές συγκρούσεις και του μαθαίνουν πως το μίσος του είναι δίκαιο. Μα είναι καταραμένο το μίσος τους, γιατί είναι σκληρό. Όμως τη Ρωσία θα τη σώσει ο Κύριος, όπως την έσωσε κιόλας πολλές φορές. Η σωτηρία θα έρθει από το λαό, από την πίστη του και την ταπεινοφροσύνη του. Πατέρες και δάσκαλοι, διαφυλάξτε την πίστη του λαού, γιατί όλα αυτά δεν είναι όνειρο. Όλη μου τη ζωή απορούσα με τη μεγάλη αξιοπρέπεια που έχει ο λαός μας. Μια αξιοπρέπεια ωραία και αληθινή. Την είδα με τα μάτια μου. Μπορώ να το μαρτυρήσω. Την έβλεπα και απορούσα. Την έβλεπα παρόλη τη βρωμιά και τη φτώχεια του λαού μας. Δεν έχει κανένα ραγιαδισμό κι ας πέρασε 2 αιώνες σκλαβιάς. Έχει ύφος ελεύθερο και φέρεται σαν ελεύθερος, χωρίς όμως να προσβάλλει κανέναν. Δεν είναι ούτε εκδικητικός ούτε φθονερός. Είσαι φημισμένος, είσαι πλούσιος, είσαι έξυπνος, έχεις ταλέντο. Χαλάλη σου. Ας σε ευλογεί ο Θεός. Σε τιμώ. Μα ξέρω πως εγώ είμαι άνθρωπος. Και μονάχα το γεγονός ότι σε τιμώ χωρίς φθόνο αποδεικνύει την αξιοπρέπειά μου. Αλήθεια σας λέω, αν δεν το λένε αυτό γιατί δεν ξέρουν ακόμα να το πουν, όμως έτσι συμπεριφέρονται. Το είδα και το δοκίμασα εγώ ο ίδιος. Και το πιστεύετε τάχα? Όσο πιο φτωχός και ταπεινός είναι ο Ρώσος, τόσο περισσότερη από αυτήν την αξιοπρεπή αλήθεια έχει μέσα του. Γιατί οι κουλάκοι και οι τοκογλύφοι έχουν κιόλας διαφθαρεί, οι περισσότεροι. Και σε αυτό φταίμε εμείς που ολιγορήσαμε και δεν το προσέξαμε. Μα ο Θεός θα σώσει τους ανθρώπους του, γιατί η Ρωσία είναι μεγάλη με την ταπεινοφροσύνη. Ονειρεύομαι να δω και σχεδόν βλέπω πια το μέλλον μας. Γιατί θα γίνει έτσι? Ακόμα και ο πιο διεφθαρμένος πλούσιός μας θα ντραπεί τέλος για τα πλούτη του μπροστά στο φτωχό. Και τότε ο φτωχός, βλέποντας αυτήν την ταπεινοφροσύνη του, θα τον καταλάβει και θα υποχωρήσει μπροστά του και θα απαντήσει με χαρά και τρυφερότητα στην ευγενική του ντροπή. Να είστε βέβαιοι
πως αυτό θα συμβεί στο τέλος, γιατί εκεί τραβάμε. Η ισότητα βρίσκεται μονάχα στην πνευματική αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και αυτό θα το καταλάβουν μονάχα εδώ, σε μας. Όταν όλοι θα γίνουν αδέρφια, θα θεμελιωθεί και η αδερφοσύνη. Και πριν από την αδερφοσύνη, ποτέ δεν θα μπορέσουν να μοιράσουν τα αγαθά τους. Εμείς φυλάμε την εικόνα του Χριστού, που θα λάμψει σαν πολύτιμο διαμάντι σ' όλο τον κόσμο. Γέννητο, γέννητο.

Πατέρες και δάσκαλοι, μια φορά μου συνέβη κάτι πολύ συγκινητικό. Στις οδηπορίες μου συνάντησα μια φορά στην πολιτεία την παλιά μου ορτινάτζα, τον Αθανάση. Είχαν περάσει 8 χρόνια από τότε που χωρίσαμε. Με είδε τυχαία στην αγορά, με γνώρισε, έτρεξε κοντά μου. «Θεέ μου», είπε, «πόσο πολύ χάρηκε που με είδε. Πατερούλη μου, αφέντη μου, εσείς είσαστε τάχα. Μπας και με γελούν τα μάτια μου». Με πήγε στο σπίτι του. Είχε τελειώσει πια με τη θητεία του. Είχε παντρευτεί. Είχε και 2 μικρά παιδάκια. Ζούσε κάνοντας μικρεμπόριο. Είχε ένα πάγκο στην αγορά. Το δωμάτιό του ήταν φτωχικό, μα καλοσυγυρισμένο, χαροπό. Με έβαλε να κάτσω, άναψε το σαμοβάρι, έστειλε να φωνάξουν τη γυναίκα του, λες και ο έρχομός μου ήταν μια γιορτή για αυτόν. Έφερε κοντά μου τα παιδιά. «Ευλόγησέ τα, πατερούλη». «Αξίζω εγώ, τάχα, να τα ευλογήσω», το απάντησα εγώ. «Εγώ είμαι ένας απλός και ταπεινός καλόγερος. Θα προσευχηθώ για αυτά στο Θεό. Όσο για σένα, Αθανάση Παύλοβιτς, κάθε μέρα παρακαλώ το Θεό από τότε ακόμα, γιατί εσύ ήσουν η αιτία να γίνουν όσα γίνανε». Και του το εξήγησα όπως μπορούσα. Αυτός με κοιτάει και δεν μπορεί να το φανταστεί, πως εγώ, ο αφέντης του, ο αξιωματικός, κάθομαι τώρα έτσι μπροστά του με τέτοιο ρούχο. Έκλαψε. «Γιατί κλαις λοιπόν, αξέχαστε μου άνθρωπε», του λέω εγώ. «Καλύτερα άσε την ψυχή σου να χαρεί, να χαρεί για μένα, καλέ μου, γιατί ο δρόμος μου είναι γεμάτος χαρά και φως». Δεν μιλούσε πολύ, μονάχα αναστέναζε και κουνούσε συγκινημένος το κεφάλι του. «Και πού είναι τα πλούτη σας?», με ρωτάει. Του απαντάω, «τα έδωσα στο μοναστήρι, εκεί έχουμε κοινόβιο». Μετά το τσάι άρχισα να τους αποχαιρετώ και ξαφνικά μου έδωσε 1/2 ρούβλι δωρεά για το μοναστήρι και άλλο 1/2 μου το έβαλε βιαστικά στο χέρι. «Αυτό είναι για σας», μου λέει. «Τώρα που περιοδεύετε, ίσως να σας χρειαστεί, πατερούλη». Πήρα το 1/2 ρούβλι, υποκλήθηκα σε αυτόν και στη γυναίκα του και έφυγα χαρούμενος. Στο δρόμο σκεφτόμουν, τώρα και οι δυο μας, αυτός στο σπίτι του και εγώ στο δρόμο, αναστενάζουμε, μα χαμογελάμε χαρούμενα και η καρδιά μας είναι εύθυμη. Κουνάμε το κεφάλι καθώς θυμόμαστε πως θέλησε ο Θεός και συναντηθήκαμε. Από τότε ποτέ πια δεν τον ξανάδα. Ήμουν αφέντης του και αυτός δούλος μου. Μα τώρα, όταν φιληθήκαμε με αγάπη και με πνευματική κατάνοιξη, συντελέστηκε ανάμεσά μας η μεγάλη ανθρώπινη αδερφοσύνη. Σκέφτηκα πολύ πάνω σε αυτό και τώρα συλλογίζομαι και τούτο. Γιατί να είναι ασύλληπτο το ότι αυτή η μεγάλη και απλόψυχη συνένωση θα πραγματοποιηθεί στον καιρό της ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους της Ρωσίας μας. Πιστεύω πως θα γίνει αυτό, μα θα αργήσει. Για τους δούλους θα προσθέσω τα παρακάτω. Όταν ήμουν νέος, θύμωνα πολλές φορές με τους υπηρέτες. Η μαγείρισα σέρβιρε πολύ ζεστό το φαΐ. Η ορτινάντζα δεν καθάρισε καλά τα ρούχα. Μα με φώτισε τότε ξαφνικά η σκέψη του αγαπητού μου αδερφού, που την άκουσα από τον ίδιο όταν ακόμα ήμουν παιδί. «Το αξίζω τάχα να με υπηρετεί ένας άλλος και εγώ να τον κακομεταχειρίζομαι γιατί είναι φτωχός και αμόρφωτος». Και απόρρισα τότε
απόρρισα πολύ πως μας έρχονται τελικά στο νου μερικά πράγματα που είναι τόσο απλά και καθαρά. Οι λαϊκοί είναι αδύνατον να ζήσουν χωρίς υπηρέτη. Μα εσύ κάνε να γίνει ο υπηρέτης σου πιο ελεύθερος πνευματικά από ό,τι θα ήταν αν δεν ήταν υπηρέτης σου. Και γιατί να μην μπορέσω να γίνω υπηρέτης του υπηρέτη μου, με τρόπο μάλιστα που να το βλέπει και αυτός, χωρίς όμως καμία περηφάνεια από μέρους μου και χωρίς καμία δυσπιστία από μέρους του. Γιατί να μην γίνει ο υπηρέτης μου κάτι σαν συγγενής μου, τόσο που να τον πάρω και αυτόν μέσα στην οικογένειά μου και αυτό να μου δώσει μεγάλη χαρά. Ακόμα και τώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα χρησιμεύσει για βάση της μελλοντικής υπέροχης συνένωσης των ανθρώπων, όταν δεν θα ζητάει πια ο άνθρωπος να φρύει υπηρέτες ή να μεταβάλει σε δούλους τους όμοιους του, όπως γίνεται τώρα. Μα απεναντίας θα θελήσει να γίνει ο ίδιος υπηρέτης όλων, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Και είναι δυνατόν να είναι όνειρο το να πιστεύουμε πως ο άνθρωπος στο τέλος θα βρει τη χαρά αποκλειστικά σε έργα ευσπλαχνίας και διδαχής και όχι όπως στις μέρες μας μέσα στις σκληρές απολαύσεις της απληστίας, της ακολασίας, της αλαζονίας, της καυχησιολογίας και του φθονερού θριάμβου του ενός επάνω στον άλλον. Είμαι βέβαιος πως αυτό δεν είναι όνειρο, μα θα γίνει γρήγορα. Μας ειρωνεύονται και μας ρωτάνε. Πότε θα έρθει λοιπόν αυτή η εποχή? Και θα έρθει τάχα ποτέ αυτή? Η γνώμη μου είναι πως με τη βοήθεια του Χριστού θα επιτελέσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Μήπως λίγες ιδέες φάνηκαν στον κόσμο, στην ιστορία της ανθρωπότητας, που μόλις πριν από 10 χρόνια ούτε να τις φανταστεί δεν μπορούσε κανείς και που παρουσιάζονταν ξαφνικά όταν έρχονταν η μυστική του ώρα και διαδίδονταν σε όλη τη γη. Έτσι θα συμβεί και στον τόπο μας. Ο λαός μας θα φωτίσει ολάκερο τον κόσμο και όλοι θα πούν: ο λίθος τον οποίον απέρριψαν οι οικοδόμοι κατέστη ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε εκείνους που μας χλεβάζουν: λέτε πως εμείς ονειροπολούμε, μα εσείς πότε θα χτίσετε το οικοδόμημά σας και πότε θα οργανωθείτε δίκαια μονάχα με το λογικό σας, δίχως το Χριστό? Γιατί τούτοι, αν και βεβαιώνουν πως παλεύουν για τη συνένωση, στην πραγματικότητα αυτό το πιστεύουν μονάχα οι πιο αφελείς από αυτούς, τόσο που είναι να απορεί κανείς με την αφέλειά τους. Μα την αλήθεια, αυτοί έχουν περισσότερο ονειροπόλα φαντασία από μας. Σκέφτονται να τα κανονίσουν όλα δίκαια, μα απορρίπτοντας το Χριστό, στο τέλος θα πλημμυρίσουν τον κόσμο με αίμα, γιατί το αίμα ζητάει αίμα. Μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις. Και αν δεν υπήρχε η υπόσχεση του Χριστού, θα εξολοθρεύονταν μεταξύ τους ως τους τελευταίους 2 ανθρώπους επί της γης. Μα και αυτοί, οι τελευταίοι, δεν θα κατάφερναν να συγκρατήσουν την περηφάνια τους και ο τελευταίος θα σκότωνε τον προτελευταίο και ύστερα και τον εαυτό του. Και θα γίνονταν αυτό αν δεν είχε υποσχεθεί ο Χριστός πως θα αποφευχθεί κάτι τέτοιο για χάρη των πράων και των ταπεινών. Άρχισα τότε με τη στολή του αξιωματικού ακόμα, μετά τη μονομαχία μου, να μιλάω για τους υπηρέτες. Και θυμάμαι πως όλοι απορούσαν μαζί μου. «Τι θέλετε λοιπόν?» μου λέγανε.
να βάλουμε τον υπηρέτη να κάτσει στο ντιβάνι και να του σερβίρουμε και τσάι από πάνω. Και τότε εγώ τους απαντούσα, γιατί όχι κι αυτό. Έστω κι αν θα γίνεται αραιά και που, καλό είναι. Όλοι τότε γελούσανε. Η ερώτησή τους ήταν ελαφρόμυαλη και η απάντησή μου όχι και πολύ ξεκάθαρη. Μα νομίζω πως έκρυβε μέσα της κάποια αλήθεια.

περί προσευχής, αγάπης και επαφής μετάλλων κόσμων. Ναι, μην ξεχνάς την προσευχή σου. Σε κάθε σου προσευχή, αν είναι ειλικρινής, θα προβάλλει ένα καινούριο αίσθημα και μέσα σε αυτό μια καινούρια σκέψη που άλλοτε την αγνοούσες και που θα σου δώσει καινούριο θάρρος και θα καταλάβεις πως η προσευχή είναι διαπαιδαγώγηση. Να θυμάσαι και τούτο ακόμα. Κάθε μέρα και κάθε φορά που θα μπορείς να επαναλαμβάνεις μέσα σου «Κύριε, ελέησον όσους ενεφανίστηκαν σήμερον ενώπιον σου». «Κύριε, ελέησον όσους ενεφανίστηκαν σήμερον ενώπιον σου». Γιατί την κάθε ώρα και την κάθε στιγμή χιλιάδες άνθρωποι τελειώνουν τη ζωή τους σε αυτήν τη γη και οι ψυχές τους παρουσιάζονται ενώπιον του Θεού και είναι πολλοί αυτοί που έφυγαν από τη γη έρημοι, δίχως να το ξέρει κανείς, μέσα στη θλίψη, μέσα στον πόνο, με τη σκέψη πως κανένας δεν θα βρεθεί να τους λυπηθεί και πως κανένας δεν θα ξέρει αν ζήσανε ή όχι. Και να που η προσευχή σου υπέραν απαύσεώς τους από την άλλη άκρη του κόσμου θα φτάσει στο Θεό, έστω κι αν σου ήταν ολότελα άγνωστη. Πόσο θα χαρεί η ψυχή τους που στάθηκε τρομαγμένη μπροστά στον Κύριο όταν θα νιώσει εκείνη τη στιγμή πως υπάρχει ένας άνθρωπος που προσεύχεται για αυτούς, πως έμεινε στη γη μία ανθρώπινη ύπαρξη που τους αγαπάει. Μα και ο Θεός θα τους λυπηθεί περισσότερο, γιατί αφού εσύ τους λυπήθηκες, πόσο μάλλον ο Θεός που είναι εύσπλαχνος και η αγάπη του είναι αστήρευτη και θα τους συγχωρέσει για χάρη σου. Αδερφοί μου, μην σας τρομάζουν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Αγαπάτε τον άνθρωπο ακόμα και μέσα στην αμαρτία του, γιατί αυτή η αγάπη είναι το ομοίωμα της αγάπης του Θεού και αποτελεί την ανώτερη αγάπη επί της γης. Αγαπάτε τη δημιουργία του Θεού και στην ολότητά της, μα και στο κάθε της μικρό κομματάκι. Αγαπάτε το κάθε φυλαράκι, την κάθε αχτίδα του Θεού. Αγαπάτε τα ζώα, αγαπάτε τα φυτά, αγαπάτε το κάθε τι. Όταν θα αγαπήσεις το κάθε τι, θα ανακαλύψεις μέσα σε αυτά το μυστικό του Θεού. Και μια και θα το ανακαλύψεις, θα το κατανοήσεις, θα το κατανοείς όλο και πιο πολύ με την κάθε μέρα που θα περνάει. Και στο τέλος θα αγαπήσεις όλο τον κόσμο με μια ακέραια παγκόσμια αγάπη. Να αγαπάτε τα ζώα. Ο Θεός τους έδωσε λίγη νοημοσύνη και ασυνέφιαστη χαρά. Μην την καταστρέφετε λοιπόν, μην τα βασανίζετε, μην αφαιρείτε τη χαρά τους, μην πάτε ενάντια στη σκέψη του Θεού. Άνθρωπε, μην επέρεσε αντίκρι στα ζώα. Αυτά είναι αναμάρτητα, μα εσύ με όλο σου το μεγαλείο ρυπαίνεις τη γη με την εμφάνισή σου και αφήνεις πίσω σου τα σαπρά σου ίχνη. Αλίμονο, σχεδόν ο καθένας μας το κάνει αυτό. Να αγαπάτε ιδιαίτερα τα παιδάκια, γιατί και αυτά είναι αναμάρτητα, σαν τους αγγέλους, και ζούνε για να μας δίνουνε χαρά, για να εξαγνίζουν τις καρδιές μας, και είναι σαν μια υπόδειξη για μας.
αλίμονο σε όποιον προσβάλλει ένα παιδί. Εμένα με έμαθε να αγαπάω τα παιδιά ο πατέρας Άνθιμος. Αυτός, πράος και σιωπηλός, στις οδηπορίες μας αγόραζε με τις πεντάρες που μας ελεούσαν κουλουράκια και καραμέλες και τα μοίραζε στα παιδιά. Δεν μπορούσε να περάσει από μπροστά τους δίχως να συγκινηθεί η ψυχή του. Τέτοιος άνθρωπος είναι. Καμιά φορά ίσως να μην ξέρεις τι να αποφασίσεις, ιδιαίτερα όταν βλέπεις τα κρίματα των ανθρώπων και αναρωτιέσαι να του επιβληθώ με τη βία ή με την ταπεινή αγάπη. Πάντα να αποφασίζεις, θα επιβληθώ με την ταπεινή αγάπη. Αν το αποφασίσεις αυτό, μια για πάντα, θα μπορέσεις να υποτάξεις όλο τον κόσμο. Η ταπεινοσύνη, η γεμάτη αγάπη, είναι φοβερή δύναμη, δυνατότερη από κάθε άλλη. Τίποτα παρόμοιο με αυτήν δεν υπάρχει. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή να προσέχεις τον εαυτό σου και να φροντίζεις να είναι κόσμια η μορφή σου. Γιατί μπορεί να περάσεις μπροστά από ένα παιδάκι, να περάσεις οργισμένος, βρίζοντας με την ψυχή σου γεμάτη θυμό. Ίσως να μην προσέξεις καθόλου το παιδάκι, μα εκείνο θα σε δει. Θα δει και το πρόσωπό σου, το ασχημισμένο και το ασεβές. Μπορεί να χαραχτεί αυτό στην καρδούλα του, χωρίς να το ξέρεις. Μπορεί να του ρίξεις ένα κακό σπόρο στην ψυχή του, που ίσως και να βλαστήσει. Και όλα αυτά γιατί δεν φυλάχτηκες μπροστά στο παιδί και γιατί δεν καλλιέργησες μέσα σου την προσεκτική και δραστήρια αγάπη. Αδέρφια μου, η αγάπη είναι ένας σοφός δάσκαλος, μα πρέπει να ξέρει κανείς να την αποκτήσει. Γιατί αποκτιέται δύσκολα, αγοράζεται ακριβά, με πολύχρονη δουλειά. Γιατί δεν έχει αξία να αγαπήσεις για μια στιγμή, μα να αγαπάς για πάντα. Τυχαία μπορεί και ο καθένας να αγαπήσει, ακόμα και ο μοχθηρός. Ο αδερφός μου ζητούσε συγχώρεση από τα πουλάκια. Αυτό φαίνεται κάπως ακατανόητο. Είναι όμως σωστό, γιατί όλα μοιάζουν με τον ωκεανό. Όλα ρέουν και αγγίζουν το ένα το άλλο. Αν αγγίξεις σε ένα μέρος, η δόνηση θα μεταδοθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Αν είναι τρέλα το να ζητάς συγγνώμη από τα μικρά πουλιά, όμως η ζωή των πουλιών και των παιδιών και των ζώων θα ήταν πιο ανάλαφρη κοντά σου, αν εσύ ήσουν πιο κόσμιος από ό,τι είσαι τώρα. Έστω και τόσο δά πιο ανάλαφρη, μα θα ήταν ωστόσο. Όλα είναι σαν τον ωκεανό, σας το λέω εγώ. Θα προσευχώσουν τότε και στα πουλάκια, βασανιζόμενος από μία ακέραιη αγάπη, σαν σε έκσταση, και θα παρακαλούσες να σου συγχωρήσουν και αυτά τις αμαρτίες σου. Να την εκτιμάς αυτή την έκσταση, όσο κι αν φαίνεται ακατανόητη στους ανθρώπους. Φίλοι μου, να παρακαλάτε το Θεό να σας δίνει την ευθυμία, να είστε εύθυμοι σαν τα παιδιά, σαν τα πετεινά του ουρανού, και μην σας ανησυχούν τα κρίματα των ανθρώπων. Μη φοβάστε πως θα ματαιώσουν το έργο σας και δεν θα τα αφήνουν να πραγματοποιηθεί. Μη λέτε το κρίμα είναι ισχυρό, είναι ισχυρή η ασέβεια, είναι ισχυρό το κακό περιβάλλον και εμείς είμαστε μονάχα μονάχοι και αδύναμοι. Θα μας πνίξει το κακό περιβάλλον και δεν θα αφήσει να πραγματοποιηθεί το θεάριστο έργο.
αποδιώχνετε, παιδιά μου, αυτήν την απεσιοδοξία. Μία σωτηρία υπάρχει για σένα. Πάρε τον εαυτό σου και κάνε τον υπεύθυνο για τα κρίματα των ανθρώπων. Φίλε μου, αυτό και στα αλήθεια, έτσι είναι. Γιατί μόλις θεωρήσεις ειλικρινά τον εαυτό σου υπόλογο για όλα και για όλους, θα δεις την ίδια εκείνη στιγμή πως ακριβώς έτσι είναι και πως εσύ είσαι αυτές για όλους και για όλα. Μα αν θα ρίχνεις τη δική σου οκνηρία και τη δική σου αδυναμία στους άλλους, θα καταντήσεις το τέλος να πλημμυρίσεις από σατανική περηφάνεια και θα μεμφθείς το Θεό. Όσο για τη σατανική περηφάνεια, σκέφτομαι τούτο. Μας είναι δύσκολο να την καταλάβουμε εδώ στη γη. Γι' αυτό κιόλας εύκολα μπορούμε να λαθέψουμε και να την αποκτήσουμε, νομίζοντας μάλιστα πως κάνουμε κάτι ωραίο και μεγάλο. Μα και πολλά από τα πιο δυνατά αισθήματα και πολλά πράγματα από την ίδια μας τη φύση δεν μπορούμε ακόμα να τα καταλάβουμε εδώ στη γη. Όμως αυτό ας μη σε παρασέρνει και μη νομίζεις πως μπορείς να δικαιολογηθείς, γιατί ο αιώνιος κριτής θα σε ρωτήσει για εκείνα που μπορούσες να καταλάβεις και όχι για εκείνα που δεν μπορούσες, γιατί τότε πια όλα θα τα έχεις μάθει σωστά και δεν θα φέρνεις αντιρρήσεις. Στη γη περπατάμε σαν να ψαχουλεύουμε γύρω μας, και αν δεν είχαμε μπροστά μας την πολύτιμη μορφή του Χριστού, θα χάναμε εντελώς το δρόμο μας, όπως τον έχασε η ανθρωπότητα πριν από τον κατακλυσμό. Σε τούτη τη γη υπάρχουν πολλά που μας είναι κρυμμένα. Μα σε αντάλλαγμα μας έχουν χαριστεί η μυστική εσωτερική αίσθηση του ζωντανού μας συνδέσμου με έναν άλλον κόσμο, με έναν κόσμο ουράνιο και ανώτερο. Μα και οι ρίζες των σκέψεων και των αισθημάτων μας δεν βρίσκονται εδώ παρά σε κόσμους άλλους. Να γιατί λένε οι φιλόσοφοι πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ουσία των πραγμάτων όσο βρισκόμαστε σε τούτη τη γη. Ο Θεός πήρε τους σπόρους από άλλους κόσμους και έσπηρε σε τούτη τη γη και καλλιέργησε τον κήπο του και αναπτύχθηκε το κάθε τι που μπορούσε να αναπτυχθεί, μαζί μονάχα από την επαφή του με κάποιον άλλον μυστηριώδη κόσμο. Αν εξασθενήσει ή εξαφανιστεί μέσα σου αυτό το αίσθημα, τότε πεθαίνει και ο σπόρος που έχει βλαστήσει μέσα σου. Τότε θα αδιαφορήσεις για τη ζωή και θα τη μισήσεις. Έτσι νομίζω.

να θυμάσαι προπάντων πως δεν μπορείς να γίνεις κανενός κριτής, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει στη γη δικαστής για έναν κακούργο πριν νιώσει αυτός ο δικαστής, πως και ο ίδιος είναι το ίδιο κακούργος σαν και αυτόν που έχει μπροστά του, και πως ίσως αυτός να είναι πιο ένοχος από όλους. Όταν θα φτάσει να το παραδεχτεί αυτό, τότε θα μπορεί να γίνει και δικαστής. Όσο κι αν είναι τούτο παράλογο, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο από την πρώτη άποψη, είναι αληθινό. Γιατί αν εγώ ήμουν αναμάρτητος, ίσως να μην υπήρχε ο επαγγελματίας που πρέπει τώρα να δικάσω. Αν μπορείς να πάρεις επάνω σου το έγκλημα του κατηγορουμένου που θα δικάσει η καρδιά σου, τότε να το πάρεις χωρίς χρονοτριβή και να υποφέρεις γι' αυτόν, και εκείνον να τον αφήσεις να φύγει χωρίς καμία επίπληξη. Ακόμα κι αν ο ίδιος ο νόμος σε όρισε δικαστή του, προσπάθησε και τότε να δικάσεις όσο σου είναι δυνατόν με το ίδιο πνεύμα, γιατί ο κατηγορούμενος θα φύγει και θα καταδικάσει πολύ χειρότερα τον εαυτό του από ό,τι θα μπορούσε να κάνει το δικό σου δικαστήριο. Αν μείνει ανέστητος στη χάρη που του έκανες, ίσως και να σε περιγελάσει. Μην παρασύρεσαι ούτε από αυτό. Θα πει πως δεν ήρθε ακόμα η ώρα του, μα θα έρθει στον καιρό της. Και αν δεν έρθει, το ίδιο κάνει. Θα βρεθεί κάποιος άλλος στη θέση του να καταλάβει και να μαρτυρήσει μάλιστα, να καταδικάσει και να κατηγορήσει μόνος του τον εαυτό του, και θα εκπληρωθεί η αλήθεια. Αυτό να το πιστεύεις. Να το πιστεύεις χωρίς αμφιβολίες, γιατί σε αυτό στηρίζεται όλη η ελπίδα και η πίστη των Αγίων. Να κάνεις ακούραστα το καλό. Αν θυμηθείς τη νύχτα όταν πέφτεις να κοιμηθείς πως δεν έκανα εκείνο που έπρεπε, τότε να σηκωθείς αμέσως και να το κάνεις. Αν γύρω σου οι άνθρωποι είναι κακοί και ανέστητοι και δεν θελήσουν να σε ακούσουν, τότε να πέσεις μπροστά τους στα γόνατα και να τους ζητήσεις συγγνώμη, γιατί μα την αλήθεια φταίς κι εσύ που δεν θέλουν να σε ακούσουν. Κι αν εξαγριωθούν τόσο πολύ που να σου είναι αδύνατο να τους μιλήσεις, τότε να τους βοηθάς σιωπηλά και ταπεινά, χωρίς να χάσεις ποτέ σου την ελπίδα. Κι αν σε παρατήσουν όλοι και σε διώξουν με τη βία, τότε όταν θα μείνεις μόνος, πέσε στο χώμα και φίλησέ το. Βρέξ το με τα δάκρυά σου και η γη θα δώσει καρπούς, έστω κι αν δε σε δει και δε σε ακούσει κανένας στην απομόνωσή σου. Να πιστεύεις ως το τέλος, έστω κι αν όλοι οι άνθρωποι της γης χάνανε την πίστη τους και έμενες μονάχα εσύ πιστός. Πρόσφερε τη θυσία σου και τότε ύμνησε το Θεό εσύ, ο μόνος που έμεινες. Κι αν συναντήσεις άλλον έναν σαν και σένα, να, αμέσως ένας ολόκληρος κόσμος, ένας κόσμος σώζης αγάπης. Αγκαλιαστείτε τότε και υμνήστε τον Κύριο, γιατί η αλήθεια εκπληρώθηκε, έστω και μεσά στους δύο μοναχά. Αν αμαρτήσεις εσύ ο ίδιος και είναι η ψυχή σου περίλυπη μέχρι θανάτου για τα κρίματά σου ή για το αναπάντεχο κρίμα σου, τότε αγάλου για έναν άλλον, για έναν δίκαιο. Αγάλου για το ότι αν και εσύ αμαρτήσεις,
αυτός είναι δίκαιος και δεν αμάρτησε. Αν η κακία των ανθρώπων σε ταράξει ως την ακατανίκητη αγανάκτηση και θλίψη, ως την επιθυμία να εκδικηθείς τους κακούργους, να φοβάσαι περισσότερο από όλα το αίσθημα, πήγαινε αμέσως τότε να επιζητήσεις να βασανιστείς, σαν να σου εσύ ο ένοχος για αυτό το κακούργημα. Δέξου την τιμωρία και υπόφερέ την, και η καρδιά σου θα ηρεμήσει και θα καταλάβεις πως φταίς κι εσύ, γιατί μπορούσες να φωτίσεις τους κακούργους σαν αναμάρτητος που ήσουν και δεν το έκανες. Αν τους φώτιζες, θα έδειχνες με το φως σου το δρόμο και στους άλλους, και εκείνος που έκανε το έγκλημα ίσως και να μην το έκανε αν φωτίζονταν από το δικό σου φως. Και αν φωτίζοντάς τους πάλι έβλεπες πως οι άνθρωποι δεν ακολουθούν το δρόμο της σωτηρίας που τους έδειξες, μείνε σταθερός και μη χάσεις την πίστη σου στη δύναμη του ουράνιου φωτός. Πίστεψε πως αν δεν σώθηκαν τώρα, θα σωθούν αργότερα. Και αν δεν σωθούν αυτοί, θα σωθούν τα παιδιά τους. Γιατί το φως σου δεν θα πεθάνει, έστω κι αν εσύ θα έχεις πεθάνει πια. Ο δίκαιος φεύγει, μα το φως του μένει. Πάντοτε ο σωτήρας σώζει μετά το θάνατό του. Το ανθρώπινο γένος δεν δέχεται τους προφήτες του και τους θανατώνει. Όμως οι άνθρωποι αγαπούν τους μάρτυρες και τους τιμούν. Τιμούν εκείνους που οι ίδιοι βασάνισαν. Εσύ δουλεύεις για το σύνολο και κάθε τι που κάνεις, το κάνεις για το μέλλον. Μη γυρεύεις ποτέ ανταμοιβή, γιατί ανταμείφθηκες πια και με το παραπάνω σε τούτη τη γη. Έχεις την πνευματική σου χαρά που την αποκτάει μονάχα ο δίκαιος. Μη φοβάσαι ούτε τους μεγάλους ούτε τους ισχυρούς, μα να είσαι πάντα συνετός και ευπρεπής. Γνώριζε το μέτρο, γνώριζε την ώρα. Όταν μένεις μόνος, να προσεύχεσαι, να αγαπάς, να γονατίζεις και να ασπάζεσαι τη γη, να φυλάς τη γη και να την αγαπάς ακούραστα, αχόρταγα, όλα να τα αγαπάς, να επιζητάς τον ενθουσιασμό και την έκσταση της αγάπης. Πότισε τη γη με τα δάκρυα της αγαλίασης και αγάπα αυτά τα δάκρυά σου. Αυτήν την έκσταση μη την τρέπεσαι, αγάπα την, γιατί είναι μεγάλο δώρο, δώρο του Θεού, και δεν δίνεται στους πολλούς, μα μονάχα στους εκλεκτούς.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. 52-12-054 και 210-52-12000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά, στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

210-7290-8222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση.

εις την πραγματική ζωή της Εκκλησίας. Η θεολογία νοείται προπαντός ως διαμονή εν το Θεό. Η ύπαρξης αφηρημένης θεολογίας ως ακαδημαϊκής επιστήμης και τι εμφανίζεται τρόπον τεινά ως αναπόφευκτος δια την Εκκλησία του Χριστού εντός των ιστορικών συνθήκων του κόσμου τούτου, εν τούτης εγκυμονεί πάντοτε εν εαυτή των κίνδυνων αποκοπής εκ της αυθεντικής εν πνεύμα της ζωής και δύναται ευκόλως να οδηγήσει εις φιλοσοφικάς θεωρίας νόθου πίστεως ή και άνευ πίστεως, εις τας οποίας δεν υπάρχει ισόζουσα και ανακαινίζουσα ημάς δύναμης, ως παρετήρησε Ρώσος φιλόσοφος. Καθώς αυξάνει εν το κόσμο η δυναμική του ολέθρου, αυξάνουν και αιωδύνε της ανθρωπότητος, ενώ συγχρόνως αναπτύσσεται και η συνέστηση της ανάγκης υπερνικήσεως αυτών. Όλοι ανεξαιρέτως πάσχουν. Οι μεν υπό αρνητικήν έννοιαν παρασυρώμενοι στο κοινό ρεύμα των παθών του κόσμου τούτου, οι δε υποθετικήν έννοιαν ένεκα της αγάπης αυτών προς την ανθρωπότητα. Χριστιανός δι' ημάς είναι μόνον εκείνος ο οποίος δέχεται τον Χριστόν ως την απόλυτον αλήθειαν και δικαιοσύνην, ως τον μόνον Θεόν δημιουργών και Θεόν σωτήρα. Ο χριστιανισμός αποτελεί δι' ημάς μοναδικήν αποκλειστικότητα και εις ουδεμίαν περίπτωσιν εξετάζεται ως μίαν εκ των παραδόσεων καθώς επιχειρείται υπό άλλον. Εντολέ του Χριστού είναι αντανάκλασης της αιωνίου θείας ζωής εις τον κόσμο ημών και συγχρόνως η οδός προς αυτήν. Εκάστη θεωρία, όσον και αν φαίνεται υψηλή και θεία, έξω του Χριστού δεν δύναται να καταβγάζεται εκ του φωτός της θεότητος. Υπό την προϋπόθεση ταύτην, ορίζομεν ως νόημα και σκοπόν της ορθοδόξου ασκήσεως την τήρηση των εντολών του Χριστού, μεταφοσιώσεως το σούτον ολοκληρωτικής, ώστε αύτε να καταστούν ο μοναδικός και αιώνιος νόμος ολοκλήρου του είναι ημών. Η πρώτη, αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης. Δευτέρα, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Γέροντας Σοφρόνιος.

Ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος εδώ στην Αθήνα. Πνευματικό τέκνο του γέροντος Πορφυρίου, που για χρόνια όποιο πρόβλημα κι αν είχε πήγαινε στο γέροντα ή του τηλεφωνούσε για να τον συμβουλευτεί. Τις ημέρες που εκοιμήθη ο γέρον Πορφύριος, έλειπε στο εξωτερικό και έτσι δεν πληροφορήθηκε την κοίμησή του. Όταν λοιπόν επέστρεψε στην Αθήνα, αντιμετώπισε ένα οικογενειακό πρόβλημα και θέλησε να συμβουλευτεί όπως πάντα το γέροντα. Σήκωσε το τηλέφωνο, σχημάτισε τον αριθμό του τηλεφώνου που ήταν στο δωμάτιο του γέροντος και ακούει να του απαντά ο ίδιος ο γέρον Πορφύριος. Αφού τον χαιρέτησε και ζήτησε την ευχή του, του μίλησε για το πρόβλημά του και του ζήτησε τη συμβουλή του. Ο γέρον Πορφύριος του είπε τι έπρεπε να κάνει και την αποφύγει. Το πνευματικό αυτό τέκνο του τον ευχαρίστησε και του είπε «Θα έρθω γέροντα να σας δω μόλις μπορέσω». Του λέει τότε ο γέρον Πορφύριος «Να μην ξαναπάρεις στο τηλέφωνο διότι έχω αποθάνει».

Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Πρέπει να βρίζει ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν κλέβεις? Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες, τριφύλλοι, πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν θέλεις να διεισδύσεις τα θεία νοήματα και φοβάσαι μήπως πλανηθείς, να έχεις το εξής σημείο για σιγουριά. Όταν αρχίζει η θεία χάρη και ανοίγει τους νέους, τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου, για να αισθάνεσαι τις άγιες εμπειρίες, τότε αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα σαν ποτάμι από τα μάτια σου, ώστε να πλένονται και τα μάγουλά σου. Τότε ο πόλεμος που σου φέρουν οι αισθήσεις συμμαζεύεται και έρχεται μέσα σου η γαλήνη. Όποιος σου πει αντίθετα από αυτά που σου λέω, μην τον πιστέψεις. Πιο φανερό σημείο στο σώμα μας από τα δάκρυα μη ζητήσεις. Όταν πάλι ο νους υψωθεί ψηλά και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τα κτίσματα, τότε πάβουν και τα δάκρυα και οι σωματικές κινήσεις και η λειτουργία των αισθήσεων και βλέπεις μυστήρια.

Η ψυχή από τη φύση της είναι ελαφριά και απαλή. Μερικές φορές κυρτά και θέλει από μόνη της να ξεπεράσει τα οριά της και να μάθει όσα είναι πάνω από τη φυσική της δύναμη. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ διαβάζει τις γραφές και θαυμάζει αυτά που είναι γραμμένα, κάτι βαθύτερο καταλαβαίνει και χαίρεται. Όταν όμως κατά θείαν οικονομία συγκρίνει τον εαυτό της, η ψυχή, με ό,τι υπερφυσικό εννόησε, αναλογίζεται σε ποια μυστήρια διείσδυσε και τι υψηλές θεωρίες εγνώρισε. Τότε όμως βρίσκει τη φυσική της δύναμη τόσο υποδέστερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνα τα θεία μυστήρια, ώστε την πιάνει φόβος και τρόμος και βιάζεται να γυρίσει στα φυσικά χαμηλά μέτρα της. Σκέφτεται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ερευνά τα υπέρλογα, αλλά να σιωπά, για να μην απολεσθεί. Όταν όμως ο Θεός σου δώσει εξουσία να κατανοήσεις κάτι από τα μυστήριά Του, να δεχθείς αυτή την ευλογία με ταπείνωση και να μην φερθείς με ανέδεια κατά των θείων μυστήριων, αλλά να προσκυνήσεις και να δοξολογήσεις και με σιωπή και δέος να ευχαριστήσεις το Θεό. Γιατί όπως δεν είναι καλό να φάμε πολύ μέλι, έτσι δεν είναι καλό να εξερευνούμε πέρα από τις δυνάμεις μας τα θεία λόγια. Γιατί θέλοντας να γνωρίσουμε τα μακρινά πράγματα που είναι δυσπρόσιτα λόγω της τραχύτητας του δρόμου, μπορεί να εξασθενήσει η οπτική δύναμη της ψυχής μας και να βλαφθεί.

Άμα ο άνθρωπος απορρίψει για τον εαυτό του κάθε αισθητή βοήθεια και κάθε ανθρώπινη ελπίδα, όπως συμβαίνει με τους ησυχαστές, και αφιερωθεί στο Θεό με εμπιστοσύνη και καθαρή καρδιά, αμέσως ακολουθεί η Θεία Χάρη και του αποκαλύπτει τη δύναμή της, βοηθώντας τον με πολλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα στα φανερά σωματικά προβλήματα, όπου του δείχνει εμφανώς τη δύναμη της πρόνοιας του Θεού για αυτόν προσωπικά. Και καθώς βλέπει τη φανερή βοήθεια του Θεού, βεβαιώνεται και για τη μυστική βοήθεια του Θεού, όπως ταιριάζει στο ταπεινό και άκακο φρόνημά του και στη σεμνή διαγωγή του. Καταλαβαίνει δηλαδή πώς τακτοποιούνται οι σωματικές του ανάγκες χωρίς κόπο, αφού δεν φροντίζει καθόλου για αυτές. Και η Θεία Χάρη τον απαλλάσσει από πολλά δυσάρεστα και επικίνδυνα πολλές φορές πράγματα, χωρίς αυτός να τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα αποδιώχνει από αυτόν ανεπαίσθητα η Θεία Χάρη με θαυμαστό τρόπο και τον σκεπάζει σαν την γλώσσα που ανοίγει τα φτερά της και σκεπάζει τα κλωσόπουλα για να μην πάθουν κανένα κακό. Έτσι του δείχνει η Θεία Χάρη στα μυστικά μάτια της ψυχής του πώς πλησίαζε η απώλειά του και φυλάχθηκε αυλαβής. Έτσι τον γυμνάζει στα πνευματικά και του φανερώνει τις ενέδρες και τις μηχανές των κακών και ακατάληπτων λογισμών. Και τότε εύκολα τους καταλαβαίνει και παρακολουθεί πόσο ένας διαδέχεται τον άλλο και πώς παραπλανούν και εξαπατούν τον άνθρωπο και σε ποιο λογισμό κολλάει ο νους και πώς γεννιούνται ο ένας από τον άλλο και εξολοθρεύουν την ψυχή. Και κάνει η Θεία Χάρη καταγέλαστη στα πνευματικά του μάτια κάθε ενέδρα και παγίδα των δαιμόνων και αποκαλύπτει πώς εξαφανίζονται οι κακοί λογισμοί τους και του δίνει σοφία και σύνεση ώστε να καταλαβαίνει τι μέλει να συμβεί. Ακόμη ανατέλει μέσα στην απλή καρδιά του ένα μυστικό φως για να βλέπει τα πάντα και τη δύναμη των λεπτών συλλογισμών και του δείχνει φανερά τι έμελε να πάθει αν δεν εγνώριζε τις δαιμονικές πανουργίες. Και τότε γεννιέται μέσα του η βεβαιότητα ότι για κάθε πράγμα μικρό και μεγάλο πρέπει να ζητούμε στην προσευχή μας τη βοήθεια του Δημιουργού μας.

Και όταν η Θεία Χάρη στεριώσει το φρόνημά του, ώστε να εμπιστεύεται σε όλα και ολοκληρωτικά το Θεό, τότε αρχίζει να μπαίνει λίγο-λίγο στους πειρασμούς και παραχωρεί ο Θεός να σταλούν σε αυτόν πειρασμοί όσους μπορεί να αντέξει και να αντιμετωπίσει. Και κατά τη διάρκεια αυτών των πειρασμών τον προσεγγίζει η Θεία Βοήθεια κατά τρόπον αισθητό για να ενθαρρυνθεί στον αγώνα του. Και αυτό γίνεται μέχρι να γυμναστεί σιγά-σιγά με τον καιρό και αποκτήσει σοφία και περιφρονήσει τους νοητούς εχθρούς με την πλήρη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να αποκτήσει αυτή την πείρα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αποκτήσει σοφία στους πνευματικούς πολέμους και να γνωρίσει την πρόνοια και τη δύναμη του Θεού και να στερεωθεί μυστικά στην πίστη του. Από το Ανθολόγιο της Ασκητικής Εμπειρίας του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε με τον ιερό λόγο περί αοργησίας από τον 8ο λόγο της κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Όπως το νερό που χύνεται λίγο-λίγο στη φωτιά, τη σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Γι' αυτό και τα τοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου, το ένα πριν και το άλλο μετά. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. Πραώτης σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επαίνους. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Οργή σημαίνει να διατηρεί συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι δηλαδή το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. Οξυχολία σημαίνει έξαψης της καρδιάς που γίνεται παρευθής και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μια εσωτερική κίνηση εστερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. Θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής.

Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως, μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί, ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτόν που είπε «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». Μία απότομη κίνησης ενός μήλου μπορεί σε μια στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και στάρι της ψυχής από ότι η σιγανή κίνησης ενός άλλου μήλου μια ολόκληρη ημέρα. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να αφανίσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από τη μικρή φωτιά που καίει αργά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι για ορισμένον καιρό οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται ολίγων και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και κτυπάται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή. Ομοίως και μία θυμώδης και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζεί με σκληρούς και θυμώδης ανθρώπους, υφίσταται ένα εκ των δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της. Την αδυναμία της που σαν σε καθρέπτη της την έδειξε καθαρά η άνανδρος φυγή της.

Θυμώδη σημαίνει να γίνεσαι θεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτεις κάτω και να συντρίβεσαι ολοσχερός. Σε όσους μετανοούν, τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ ευρίσκεται εμπρός σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάνεις ότι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του μέσα μας όσο ο θυμός.

γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν έμετο την μακροχρόνια μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη. Διότι εκείνος που τους ελείπησε ή εζήτησε συγχώρηση ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δήθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή εναποθήκευσαν μέσα τους τη μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους. Διότι με το μελάνι της μνησικακίας έδιωξαν από την ψυχή τους το περιστέρι. Την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να προσέξουμε πολύ αυτόν τον όφη του θυμού. Διότι τον βοηθεί και η ίδια η φύση μας. Όπως ακριβώς και τον όφη του σαρκικού πάθους. Είδα μερικούς που οργίστηκαν και από την πικρία τους αρνήθηκαν να φάγουν. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτεια επήραν πάνω στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντιθέτως, είδα άλλους που επιάστηκαν από εύλογη δήθεν αφορμή του θυμού και εξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι, από το λάκκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως κι άλλους συνετούς που σαν καλοί ιατροί εκράτησαν τη μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά.

Μερικές φορές η ψαλμωδία, όταν είναι μέτρια, καταπραίνει άριστα το θυμό. Και μερικές φορές όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε διακριτικά, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτίας μιας ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών. Ενώ εκαθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί να ορμούνε πάνω στο πρόσωπό του σαν να ήταν παρόν. Εκείνο που τους συμβούλευσα από πνευματικό ενδιαφέρον ήταν να εγκαταλείψουν την ερημική ζωή για να μην καταντήσουν από άνθρωποι δαίμονες. Είδα επίσης και μερικούς άλλους με καρδιά υποδουλωμένη στη λαγνία και στη γαστριμαργία. Αυτοί φαίνονταν γεμάτη παραότητα και κολακευτική ευγένεια και φιλαδελφία και ευπροσιγορία. Εκείνο που τους συμβούλευσα ήταν να σπαστούν την ερημική ζωή, το ξηράφι κατά της λαγνίας και της γαστριμαργίας, για να μην καταντήσουν ελεηνά, απολογικοί άνθρωποι, άλογα ζώα.

Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρήνητα και στα δύο κακά, και στο θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν ειδικό τους πρόγραμμα και συνέστησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίζουν άλλοτε τη μία, την κοινοβιακή, και άλλοτε την άλλη, την ερημητική ζωή, και σε όλα να κλείνουν τον αφιένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. Ο Φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει τον εαυτό του μόνο, ίσως και το συνένοχό του, ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πείμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. Είναι βαρύ να ταραχθεί από το θυμό ο οφθαλμός της καρδίας, να συμβεί δηλαδή εκείνο που είπε ο ψαλμωδός: «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα χείλη η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χειροδικία είναι πράγμα όλος διόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. Εάν θέλεις, ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος από τον οφθαλμό του άλλου, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής μήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι. Οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Δοκάρι είναι ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη, ενώ το άλλο, η ιατρική σμήλη, είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», όχι όμως και «τύψον». Εάν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει, όχι όμως από σένα.

Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί θυμώδεις εκτελούν με προθυμία την νηστεία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή. Και τούτο διότι ο δαίμον τους πρόχνει με την πρόφαση της μετανοίας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και ρεθίζουν το πάθος τους. Εάν ένας λύκος, ένας δηλαδή άγριος και θυμώδης μοναχός, με τη βοήθεια ενός δαίμονος, μπορεί να αναστατώσει την πείμνη. Οπωσδήποτε και ένας αδελφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι, με τη βοήθεια ενός αγγέλου, μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαλινεύσει το πλοίο. Ο αδελφός αυτός θα λάβει από το Θεό τόσο μισθό όσοι καταδίκει ο πρώτος και θα γίνει σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Το μέσον να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, εάν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινοι. Χαίρε ο πρώτος, ενδυναμώσου ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσαι εν Κυρίω.

όπως ο πυρετός του σώματος. Είναι μεν ένας κατ' ουσίαν, αλλά έχει πολλές αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώς βέβαια και των άλλων παθών μας, οφείλονται σε πολλές και διάφορες αιτίες. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσεως των. Έχω δε τη γνώμη ότι ο τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων ασθενών. Η δε αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του πόνου και της οδύνης του. Και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληφή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. Λέγε μας, ο παράφρον και άσεμνε, τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακώς σε εγέννησαν, καθώς και των ιών σου και των δελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Και αυτός, ο θυμός δηλαδή, απαντώντας θα μας είπε περίπου τα εξής. Οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία. Μερικές φορές και η πορνεία. Εκείνος που με εγέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου. Η αοργησία δηλαδή και η πράωτης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την εγέννησε ας ερωτήσετε την ίδια στο ειδικό της κεφάλαιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τον ήχο φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο είναι η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Στην επιθυμία μας να μάθουμε από το γέροντα αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνουμε ασφαλώς την αληθινή πνευματική οδό από την οδό των φασμάτων της αληθείας που αποτελούν απόκληση από το σωστό δρόμο, ανοίξαμε συζήτηση μαζί του για το θέμα αυτό και τα λόγια του ήταν για μας ανεκτίμητα. Έλεγε, όταν ο όλος άνθρωπος γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα με τη γλυκύτητα της αγάπης του, τότε ο κόσμος λησμονείται εντελώς και η ψυχή με άρρητη χαρά ενατενίζει το Θεό. Όταν όμως η ψυχή θυμηθεί πάλι τον κόσμο, τότε από την αγάπη για το Θεό και τη συμπόνια για τον άνθρωπο πενθεί και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η ψυχή παραδίδεται στα δάκρυα και την προσευχή που γεννήθηκε από την αγάπη για τον κόσμο και μπορεί από τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου να ξεχάσει πάλι τον κόσμο και να αναπαυθεί στο Θεό. Θυμάται όμως τον κόσμο πάλι και με μεγάλη θλίψη προσεύχεται με δάκρυα για τη σωτηρία του κόσμου. Και αυτή είναι η αληθινή οδός την οποία διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, ειρήνη, γλυκύτητα και διδάσκει την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Αντίθετα, το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο και δεν λυπάται τον άνθρωπο, ούτε την υπόλοιπη δημιουργία. Επειδή δεν είναι δημιουργός των όντων, ενεργείος κλέφτης και άρπαγας και η οδός του είναι γεμάτη όλεθρο, το πνεύμα της πλάνης δεν μπορεί να δώσει την αληθινή γλυκύτητα. Φέρνει μόνο μια ταραχώδη γλυκύτητα καινοδοξίας. Στο αίσθημα αυτό δεν υπάρχει ούτε ταπείνωση, ούτε ειρήνη, ούτε αγάπη. Αλλά όλα είναι γεμάτα από ψυχρή αδιαφορία, υπερηφάνεια ή και απόγνωση.

Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την αγάπη του Θεού και η ψυχή ποθεί το Θεό και τον αναζητά ευχαρίστως με δάκρυα ημέρα και νύχτα, ενώ ο εχθρός μεταδίδει τη δική του μελαγχολία, την επαχθή και ζωφερή που σκοτώνει την ψυχή. Από αυτά τα σημεία μπορείς να διακρίνεις καθαρά τη Θεία Χάρη από την πλάνη του εχθρού. Είπαμε στο Γέροντα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την απάθεια όχι ως αγάπη του Θεού, αλλά ως μια ιδιαίτερη θεωρία του είναι, η οποία βρίσκεται πέρα από τη διάκριση του καλού και του κακού, και ότι εκλαμβάνουν τη θεωρία αυτή ως μεγαλύτερη από τη χριστιανική αγάπη. Σε αυτό μου απάντησε ο Γέροντας: είναι επιστήμη του εχθρού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν διδάσκει τέτοια πράγματα. Και ακούγοντας το Γέροντα, δεν μπορούσαμε να μην θυμηθούμε τις δαιμονικές μορφές εκείνων των υπερανθρώπων που προχωρούν πέραν του καλού και του κακού. Έλεγε ο Γέροντας: το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς, και όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς δεν γνωρίζει ακόμη το Θεό. Το τελευταίο αυτό κριτήριο κατήχε στην ψυχή του Γέροντα εντελώς ιδιαίτερη και αναντήρητη θέση. Έλεγε: ο Κύριος είναι ο ελεήμων δημιουργός και λυπάται τους πάντες. Ο Κύριος σπλαχνίζεται όλους τους αμαρτωλούς, όπως η μητέρα λυπάται τα τέκνα της, ακόμη και όταν ακολουθούν τον κακό δρόμο. Όπου δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, εκεί δεν υπάρχει Πνεύμα Κυρίου.

Η ζωή του γέροντα Σιλουανού πέρασε κυρίως μέσα στην προσευχή. Και ο προσευχόμενος νους δεν σκέφτεται, δηλαδή δεν συλλογίζεται, αλλά ζει. Η ενέργεια του προσευχόμενου νου δεν είναι χειρισμός αφηρημένων ενιών, αλλά συμμετοχή στην ύπαρξη. Ο νους που προσεύχεται, αληθινά, δεν χρησιμοποιεί ορθολογιστικές κατηγορίες, αλλά κατηγορίες ποιοτικά διαφορετικές. Και το είδος αυτό των κατηγοριών είναι αυτή η ίδια η ύπαρξη που ενεργεί και που δεν μπορεί να περιληφθεί στα στενά πλαίσια των αφηρημένων ενιών. Ο γέροντας Σιλουανός δεν ήταν φιλόσοφος με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, αλλά ήταν πραγματικά σοφός και είχε τη γνώση εκείνου, το οποίο ξεπερνά τα όρια της φιλοσοφίας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την πείρα της μνήμης του θανάτου. Με τον όρο αυτό στην ασκητική γραμματεία των πατέρων εννοείται όχι η συνηθισμένη συνείδηση του ανθρώπου για τη θνητότητά του, δηλαδή η απλή σκέψη ότι θα πεθάνουμε, αλλά μια ιδιαίτερη πνευματική αίσθηση η οποία εμπνέεται από τη χάρη. Η μνήμη του θανάτου αρχίζει με τη συνέστηση της συντομίας της επίγειας υπάρξεώς μας. Άλλοτε εξασθενίζοντας και άλλοτε δυναμώνοντας, γίνεται κατά καιρούς βαθύ αίσθημα της φθαρτότητας και της παροδικότητας κάθε τι επίγειου πράγματος, μεταβάλλοντας έτσι τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε κάθε πράγμα μέσα στον κόσμο. Ό,τι δε μένει αιώνιο χάνει την αξία του στη συνείδηση του ανθρώπου και δημιουργείται το αίσθημα πως όλα τα γήινα αποκτήματα είναι μάταια. Η προσοχή του νου φεύγει από τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει και συγκεντρώνεται προς τα μέσα, όπου η ψυχή αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο την ακατάληπτη άβυσσο του σκότους. Η θέα αυτή τρομάζει την ψυχή και γεννά έντονη προσευχή, ασυγκράτητη, ημέρα και νύχτα. Ο χρόνος χάνει τη διάστασή του, στην αρχή όμως όχι γιατί η ψυχή είδε το φως της αιώνιας ζωής, αλλά αντίθετα γιατί τα πάντα τα καταβρόχθησε η αίσθηση του αιωνίου θανάτου. Τελικά, αφού η ψυχή περάσει πολλά και διάφορα στάδια, με την επενέργεια της χάριτος εισάγεται στη σφαίρα του ανάρχου θείου φωτός. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφική υπέρβαση, αλλά ζωή στην πραγματική της εκδήλωση, που δεν έχει ανάγκη από διαλεκτικές αποδείξεις. Αυτό είναι γνώση απροσδιόριστη, αναπόδεικτη, ανεκδήλωτη, αλλά παρόλο που είναι απροσδιόριστη, είναι ως πραγματική ζωή ασύγκριτα πιο δυνατή και εσωτερικά πιο πιστική από κάθε άποψη και αφηρημένη διαλεκτική.

Ο γέροντας προσευχόταν. «Κύριε, οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, το δημιουργό τους, και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμων. Αγαπάς τους αμαρτωλούς που μετανοούν και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Όταν ο γέροντας Ιλουανός προσευχόταν στον παντογνώστη Θεό, δεν πολύ λογούσε, ούτε διασαφήνιζε τις σκέψεις του. Οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία τους. Αλλά ελευθερία έξω από το Θεό, έξω από την αληθινή ζωή, εκεί όπου δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει, εκεί όπου είναι το σκότος το εξώτερον, γιατί η ελευθερία βρίσκεται μόνον εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αυθεντική, αιώνια ύπαρξη εν το Θεό. Εσύ είσαι ελεήμων και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός χαρίζει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος. Ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει στον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Στην προσευχή που παραθέσαμε πιο πάνω, η υπαρξιακή ή όπως έλεγε ο γέροντας, η έμπειρη γνώση της ανθρώπινης ελευθερίας είναι εξαιρετικά βαθιά. Εκείνος γνώριζε μέσα από την ψυχή του ότι η πραγματική δουλεία είναι μόνο μία, η δουλεία στην αμαρτία, και η αληθινή ελευθερία είναι επίσης μία, η Ανάσταση εν το Θεό. Και όσο ο άνθρωπος δεν αξιώθηκε να βιώσει την εν Χριστώ Ανάστασή του, όλα μέσα του είναι παραμορφωμένα από το φόβο του θανάτου και επομένως από τη δουλεία στην αμαρτία. Από όσους όμως δεν γνώρισαν ακόμη τη χάρη της Αναστάσεως, ξεφεύγουν από την παραμόρφωση, μόνο εκείνοι για τους οποίους ελέγχθη, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες.

ακατάληπτη και απροσδιόριστη ως προς τις πηγές της, ως προς το αιώνιο θεμελιό της, είναι η πνευματική ζωή. Απλή και ενιαία στην ουσία της και άγνωστο σε εμάς το όνομά της. Μερικοί αποκαλούν τη σφαίρα αυτή υπερσυνείδητο. Ο όρος όμως αυτός και ασαφής είναι και δεν προσδιορίζει τίποτε περισσότερο από τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντανακλαστική συνείδηση και το κοσμικό εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα οριά της. Αν περάσουμε από την απροσδιόριστη αυτή σφαίρα σε εκείνη που υπόκειται ήδη στην εσωτερική μας παρατήρηση και ως ένα σημείο στον έλεγχό μας, η πνευματική ζωή εμφανίζεται με δύο μορφές, ως πνευματική κατάσταση ή βίωμα και ως δογματική συνείδηση. Οι δύο αυτές μορφές, διαφορετικές και ως ένα σημείο ανώμοιες στην ενσάρκωσή τους, αποτελούν ουσιαστικά ενιαία και αδιαίρετη ζωή. Γι' αυτό κάθε ασκητική πράξη, κάθε πνευματική κατάσταση είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δογματική συνείδηση. Έχοντας υπόψη μας αυτά, προσπαθούσαμε πάντοτε να καταλάβουμε με ποια δογματική συνείδηση συνδεόταν η μεγάλη προσευχή και ο μεγάλος θρήνος του γέροντα Σιλουανού για τον κόσμο. Τα λόγια του γέροντα, δυσνόητα στην αγία και μεγάλη απλότητά τους, αν μεταφραστούν σε γλώσσα πιο προσιτή στην αντίληψη των σύγχρονων ανθρώπων, θα εκφράσουν, ελπίζουμε, τη δογματική του συνείδηση. Ο γέροντας έλεγε και έγραφε ότι η κατά Χριστόν αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια κανενός και καθώς μεριμνά για τη σωτηρία όλων, ακολουθεί την οδό της θυσίας για να επιτύχει το σκοπό της.

Ο Κύριος δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από την αγάπη αυτή η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, επειδή δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο περίληπος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της και ποθούσε εις τέλος, όπως και ο αγαπημένος της Υιός της, τη σωτηρία όλου του κόσμου.

ρωτήσαμε το γέροντα πώς μπορεί κάποιος να αγαπά όλους τους ανθρώπους και πού να βρει τέτοια αγάπη ώστε να γίνει ένα με όλους. Ο γέροντας απάντησε: «Για να γίνουμε ένα με όλους, όπως λέει ο Κύριος, είναι απάντες εν όσοι. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτε. Όλοι μας έχουμε μία και την ίδια φύση. Γι' αυτό θα ήταν φυσικό για μας να αγαπούμε τους πάντες. Και τη δύναμη της αγάπης τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος, αλλά όχι ως το τέλος. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια δύναμη που βάζει και στην αγάπη ακόμη κάποιο όριο, ώστε και αυτή να μην φτάνει το απόλυτο. Τι άραγε να είναι αυτό? Το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο μεγάλο, ώστε ούτε η θυσία του ίδιου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό, μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά στη νίκη».

Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής: να ορίζει η ίδια σε όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση ή αναγκαιότητα, έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή εκείνος που ανέχεται, δέχεται να διορθωθεί. Ο αδιόρθωτος καλείται απάνθρωπος, διότι αυτή η αδιορθωσιά είναι χαρακτηριστικό των απάνθρωπων. Κάτι τέτοιους καλόν είναι να τους αποφεύγουμε. Γιατί αυτοί που συζούν με την κακία δεν επιτρέπεται να καταταγούν ποτέ μεταξύ των αθανάτων, πνευματικών ανθρώπων. Η κακία είναι υλική, θνητή κατάσταση. Μέγας Αντώνιος.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολλή αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

Μεγάλη είναι η παρηγοριά και μεγαλύτερη η ωφέλεια που προκύπτει για έναν άνθρωπο όταν βρει κάποιον έμπειρο και σοφό οδηγό. Γιατί κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση, η βούληση θεραπεύεται από το αρρωστημένο θέλημα και ο νους από την αυτοπεποίθηση και την αλαζονία. Αλλά σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Όσιος μακάριος της Όπτινα.

Η πνευματική οδός είναι διαφορετική από την πορεία που κάνει ο οδηπόρος. Αν σταθεί ο οδηπόρος, δεν χάνει καθόλου από το δρόμο που περπάτησε. Ενώ στο πνευματικό αγώνα, εάν σταματήσει ο αγωνιστής της αρετής, χάνει από εκείνα που απέκτησε προηγουμένως. Επιπλέον δε, η μεν κούραση του οδηπόρου αυξάνει περισσότερο καθώς συνεχίζει την πορεία, ενώ στο πνευματικό δρόμο, όσο περισσότερο περπατά κανείς μπροστά, τόσο αποκτά μεγαλύτερη πνευματική δύναμη. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν. Ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Μέγας Αντώνιος.

γνώριζε καλά ότι κάθε άνθρωπος είναι ή κενός ή πλήρης. Γιατί αν μεν δεν έχει πνεύμα Άγιο, δεν έχει γνώση του Δημιουργού. Δεν αποδέχθηκε στη ζωή τον Ιησού Χριστό. Δεν γνώρισε καλά τον Πατέρα που κατοικεί στους ουρανούς. Εάν δεν ζει σύμφωνα με το Λόγο, δηλαδή σύμφωνα με τον ουράνιο νόμο, δεν είναι σόφρον, δεν ενεργεί δίκαια και σωστά. Ο άνθρωπος αυτός είναι άδικος. Εάν όμως έχει δεχθεί το Θεό, ο οποίος είπε «Θα κατοικήσω μέσα σε αυτούς και θα παραμείνω μέσα τους και θα γίνω για αυτούς Θεός», αυτός δεν είναι άδειος πνευματικά, αλλά γεμάτος από την παρουσία του. Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου.

Πρέπει να αγαπά κανείς τις δυσκολίες που παρουσιάζει η αρετή, γιατί όσο περισσότερο και δυνατότερο γίνει αυτό το πράγμα, τόσο γρηγορότερα και περισσότερο θα γίνει και το κατόρθωμά της αρετής. Γι' αυτό αν θέλει κανείς να αποκτήσει γρήγορα τις αρετές, είναι ανάγκη να αγαπήσει περισσότερο αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια και το βασανιστικό πόλεμο εναντίον των παθών. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Προσπάθησε να θυμηθείς και να εξομολογηθείς και την παραμικρή αμαρτία που έχει μολύνει την καθαρότητα της συνείδησεώς σου. Αν δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα, γράψε σε χαρτί αυτά που πρέπει να εξομολογηθείς. Μετά από μια τέτοια λεπτομερή και ειλικρινή εξομολόγηση και αφού πάρεις ευλογία και άφεση αμαρτιών από τον Πνευματικό που εκπροσωπεί τον ίδιο το Θεό, ευχαρίστησε με όλη την καρδιά σου το Θεό που σε αξίωσε να εξομολογηθείς καθαρά και να αποκτήσεις την ειρήνη της ψυχής σου. Αβάς Ναζάριος.

Κάθε θυμός και κάθε άγρια φωνή ας λείψει εντελώς από σας. Γιατί αυτός που ζει με αυτόν τον ήρεμο τρόπο βρίσκεται διαρκώς μέσα σε λιμάνι, απαλλαγμένος από τα κύματα της ζωής. Και ούτε τρικυμία φοβάται, ούτε ναυάγιο. Αλλά σαν απλέη μεγαλύνη ή να κάθεται σε απάνεμο λιμάνι, έτσι περνάει την παρούσα ζωή, μακριά από κάθε ταραχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Εάν θελήσει ένας βασιλιάς να καταλάβει μια εχθρική πόλη, πρώτα δεσμεύει το νερό και την τροφή. Και έτσι οι εχθροί, κινδυνεύοντας να πεθάνουν από την πείνα, υποτάσσονται σε αυτόν. Έτσι συμβαίνει και για τα σαρκικά πάθη. Εάν ο άνθρωπος ζήσει με νηστεία και εγκράτεια, οι εχθροί που είναι στην ψυχή του χάνουν τη δύναμή τους. Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός.

Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα, εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Άγιος Ιωάννης ο Συνέητης.

Υπάρχει ελεημοσύνη μεγαλύτερη από εκείνη που προσφέρεται για να βοηθήσει μια ψυχή? Γιατί όπως ακριβώς η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, έτσι και η ελεημοσύνη που προσφέρεται στην ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που γίνεται στο σώμα. Αβάς Δωρόθεος.

Η ταπείνωση είναι η βάση όλων των αρετών. Θαύμα είναι η υπέρβαση των νόμων της φύσεως. Ο εγωισμός είναι πάθος που δύσκολα αποβάλλει ο άνθρωπος. Είναι σαν ένα στενό ρούχο που φοράει ο άνθρωπος και το βγάζει με μεγάλη δυσκολία, γιατί του είναι πολύ στενό. Γέροντας Παΐσιος.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σκέπασέ με από τις αμαρτίες της γλώσσας μου, γιατί με αυτήν μέχρι τώρα, καθημερινά, πέφτω και αμαρτάνω. Αβάς, σισόης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με τα εσωτερικά

0: Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Εμείς, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή με την αλληλεία εσωτερικών υδάτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή, θα έχουμε τον τακτικό ερευνητή στο Ινστιτούτο Αλλιευτικών Ερευνών του ΕΦΙΑΓΕ, τον κύριο Εμμανουήλ Κουτράκη. Χαίρετε, κύριε Κουτράκη.
1: Χαίρετε, κύριε Γυναικόπουλο.
0: Αλληλεία εσωτερικών υδάτων. Θα μπορούσα να πω 2-3 πράγματα γι' αυτό, αλλά θα ήταν καλύτερο να τα πείτε εσείς, κύριε Κουτράκη, όσο πλέον ειδικός για τα εσωτερικά ύδατα. Τι είναι τα εσωτερικά ύδατα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας όταν ακούμε για εσωτερικά ύδατα?
1: Έτσι, ακριβώς όπως το ακούμε, όταν λέμε εσωτερικά ύδατα, η λογική είναι να τα διαχωρίσουμε από τα θαλασσινά νερά. Και γι' αυτό όλα τα νερά που είναι στον υπηρωτικό χώρο τα λέμε εσωτερικά, και αυτά έχουν τρεις κατηγορίες. Αυτά που είναι πιο κοντά στη θάλασσα είναι οι λιμνοθάλασσες, όπως τις ξέρουμε, ή αλλιώς τα μεταβατικά νερά, γιατί είναι ανάμεσα στα γλυκά νερά και στα θαλασσινά νερά, και επομένως έχουν και τις συνθήκες και από τα δύο, και από τη θάλασσα και από τα γλυκά νερά. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι τα ποτάμια, που όλοι ξέρουμε, και οι λίμνες.
0: Τα ποτάμια, οι λίμνες, είναι και οι χύμαροι σε αυτά, συγκαταλέγονται.
1: Και οι χύμαροι, στα ποτάμια βάζουμε όλες τις μορφές των ρεών των υδάτων, όπως τα λέμε, που μπορεί να είναι είτε εποχικά, είτε μόνιμα όλο το χρόνο, είτε μεγάλα είτε μικρά ποτάμια. Εννοούμε όλη αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ρεών των υδάτων. Οι λίμνες είναι τα νερά που δεν έχουν κίνηση, και οι λιμνοθάλασσες έχουν κίνηση που εξαρτάται από την σελήνη. Ανά 6 ώρες έχουμε τα νερά της λιμνοθάλασσας, μπαίνουν από τη θάλασσα μέσα και μετά από 6 ώρες επιστρέφουν εξαιτίας της παλίρειας.
0: Δεν μιλάμε, κύριε Κουτράκη, για στάσιμα νερά, στα εσωτερικά ύδατα.
1: Στάσιμα νερά, σε εισαγωγικά στάσιμα, είναι οι λίμνες. Δηλαδή είναι νερά που έχουν τη δική τους κίνηση, που οφείλεται είτε σε ανέμους, είτε σε νερά που θα μπουν από χυμάρους, είτε ποτάμια μέσα στη λίμνη. Είτε θα κινηθούν προς μία κατεύθυνση, θα κινηθούν ακόμα και σε στρώματα πάνω κάτω. Οι λίμνες πολύ συχνά έχουμε μια αναστροφή των νερών από τα βαθιά προς την επιφάνεια, και αντίστροφα ανάλογα με τη θερμοκρασία. Μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή ένα θερμοκλινές, όπως το λέμε, στη μέση περίπου της λίμνης, η οποία κάποια στιγμή η λίμνη θα αλλάξει τη θερμοκρασία της, μπορεί αυτά τα νερά να γυρίσουν και να έρθουν από τα κάτω επάνω ή τα πάνω κάτω. Συνήθως όμως τα εννοούμε ότι είναι νερά που δεν έχουν κίνηση, δεν είναι δηλαδή ρέοντα ύδατα. Ρέοντα ύδατα εννοούμε μόνο τα ποτάμια.
0: Οι λιμνοθάλασσες τώρα, κύριε Κουτράκη, που μας ενδιαφέρουν.
1: Έτσι, οι λιμνοθάλασσες είναι αυτές που είναι πιο κοντά στη θάλασσα. Έχουν μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, ακριβώς γιατί είναι ένα ενδιάμεσο περιβάλλον, και πρέπει όλοι οι οργανισμοί που ζουν σε αυτά τα νερά να προσαρμοστούν σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον. Για να καταλάβετε, όταν λέμε οργανισμούς, βασικά εμείς ασχολούμαστε με τα ψάρια, είτε αυτά είναι ανήκουν στα εμπορεύσιμα είδη, αυτά που ξέρουμε και τρώνε, ή σε είδη που δεν είναι εμπορεύσιμα, γιατί είναι μικρά ψαράκια που όμως έχουν μια πολύ σημαντική λειτουργία στο οικοσύστημα, ή είναι άλλα είδη που είναι στις λιμνοθάλασσες και είναι προστατευόμενα για διάφορους λόγους, γιατί είναι σπάνια. Έχουμε πολλά ενδημικά είδη στις ελληνικές λιμνοθάλασσες που δεν βρίσκονται σε καμιά άλλη λιμνοθάλασσα του κόσμου, παρά μόνο στην περιοχή για τα οποία τα ονομάζουμε ότι έχουν ενδημισμό.
0: Λιμνοθάλασσες. Και όλα αυτά, κύριε Κουτράκη, είναι για προστατευόμενα είδη.
1: Όχι όλα, όχι όλα. Πολλά από αυτά όμως είναι προστατευόμενα ήδη, ακριβώς γιατί είναι σπάνια. Έχουν όμως ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα ψάρια και όλοι οι οργανισμοί των λιμνοθαλασσών. Πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον που η αλατότητά του αλλάζει πάρα πολύ. Τι εννοούμε αλατότητα? Η αλατότητα στη θάλασσα, όλα τα άλατα που περιλαμβάνει, είναι περίπου 35 της χιλίης, ο μέσος όρος δηλαδή, είναι γύρω στα 35 της χιλίης, 35 τμήματα αλάτων σε ένα επί της χιλίης θαλασσινού νερού. Στα νερά των λιμνοθαλασσών ή των εκβολικών συστημάτων, τι εννοούμε εκβολικό σύστημα, εκεί που το ποτάμι καταλήγει στη θάλασσα, δημιουργείται μια εκβολή που συνήθως παίρνει και το σχήμα του δέλτα, γι' αυτό και πολύ συχνά τα λέμε δέλτα Νέστου, δέλτα Εύρου, είναι τα δελταϊκά συστήματα, τα εκβολικά συστήματα, γιατί φτάνοντας το ποτάμι προς τη θάλασσα, ανοίγει και παίρνει αυτό το σχήμα του δέλτα. Εκεί λοιπόν έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι μπορεί το νερό να είναι από μηδέν της χυλής, δηλαδή να μην έχει καθόλου αλατότητα, να είναι το γλυκό νερό που όλοι ξέρουμε και πίνουμε, και να φτάσει σε μια αλατότητα που μπορεί να είναι πολύ ψηλότερη από τις θάλασσες, παρόλο που έχουμε λιμνοθάλασσες που η αλατότητά τους φτάνει το 50 και 60 της χυλής. Γιατί αυτό?

0: γιατί όταν μείνει αυτό το νερό, το θαλασσινό βασικά, γιατί έρχεται από τη θάλασσα, είπαμε, ανά 6 ώρες αλλάζει. Αν μείνει αποκομμένο από τη θάλασσα για κάποιο λόγο, κλείσει η δίωδος του προς τη θάλασσα, με την εξάτμιση μειώνεται ο όγκος του νερού, τα άλατα βέβαια παραμένουν ίδια, και έτσι έχουμε περιπτώσεις όπου έχουμε υπέρ άλλα, όπως λέμε, νερά. Και φανταστείτε ότι αυτοί οι οργανισμοί πλέον να προσαρμοστούν σε αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι μια διαδικασία που τα ψάρια χρησιμοποιούν, είναι η όσμωση, που πρέπει να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα σε αυτές τις αλλαγές αλατότητας. Και για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι αυτό, αν πάρουμε για παράδειγμα ένα ψάρι του γλυκού νερού και το αφήσουμε σε μια ελάχιστη αλατότητα, μια πούμε 10 της χιλής, αυτό το ψάρι δεν θα ζήσει πάνω από ένα τέταρτο μισή ώρα. Είναι τέτοιο το σοκ που παθαίνει σε μια αλατότητα. Φανταστείτε.
1: Δηλαδή, παίρνοντας ένα, κύριε Κουτράκη, παίρνοντας ένα ψάρι από τη λίμνη και βάζοντάς το μέσα στη θάλασσα.
0: Θα πεθάνει αμέσως.
1: Θα πεθάνει αμέσως.
0: Αμέσως, γιατί δεν μπορεί να προσαρμοστεί η όσμωσή του, η λειτουργία του σε αυτή την υψηλή αλατότητα.
1: Φυσικό ακούγεται αυτό.
0: Έτσι. Υπάρχουν όμως ψάρια, αυτά που ζουν στις λιμνοθάλασσες, που έχουν αυτό το θαυμαστό έτσι, χαρακτηριστικό. Προσαρμόζουν τον οργανισμό τους σε αυτή την κατάσταση, όχι βέβαια απότομα, και αυτό σταδιακά το κάνουν, γιατί και αυτά περνάνε από το εντελώς αλμυρό σιγά σιγά σταδιακά προς το υφάλμυρο νερό των λιμνοθαλασσών, και προσαρμόζονται και μπορούν και ζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτό το παράδειγμα για να σας δείξω ότι είναι ένα πολύ δυναμικό, ένα δύσκολο σύστημα που έχει μεν τα χαρακτηριστικά και των δύο, αλλά δεν είναι εύκολο για τους οργανισμούς για να ζήσουν εκεί. Επομένως, τα είδη που ζουν εκεί είναι είδη με υψηλή αντοχή. Και είναι αυτά που τα λέμε ευρύαλα. Ευρύαλα είδη είναι αυτά που πολύ γνωρίζουμε. Το πιο γνωστό από όλα που χρησιμοποιήθηκε στις υδατοκαλλιέργειες, ηχθειοκαλλιέργειες, είναι η τσιμπούρα και το λαβράκι. Αυτά είναι ευρύαλα είδη που από τη θάλασσα.
1: Η τσιμπούρα και το λαβράκι ζουν στις λιμνοθάλασσες.
0: Ναι, και στις λιμνοθάλασσες. Και κυρίως εκεί, γιατί εκεί τρέφονται, βρίσκουν πιο εύκολα τροφή, είναι θηρευτές και τα δύο είδη. Θα κυνηγήσουν το θύραμά τους και εκεί, επειδή είναι πιο κλειστό το περιβάλλον, υπάρχει πιο υψηλή αυθονία τροφής, πολύ συχνά μπαίνουν στην λιμνοθάλασσα για να τραφούν και πολύ συχνά εκεί πιάνονται και μάλιστα ψάρια εξαιρετικής ποιότητας στις λιμνοθάλασσες. Τα άλλα είδη που είναι επίσης γνωστά, αλλά δυστυχώς επειδή δεν γνωρίζεται, αποφεύγει ο πολλής ο κόσμος, είναι η κέφαλη. Η κέφαλη είναι ήδη.
1: Και κάποιοι είναι και παρεξηγημένο ψάρι,
0: πολύ
1: ο κέφαλος. Κάποιοι το θεωρούν και βρώμικο ψάρι, να το πούμε έτσι απλά.
0: Έτσι,
1: ότι
0: έτσι,
1: πηγαίνει σε σημεία τα οποία
0: έχετε
1: είναι.
0: Δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτό από πού προήλθε, ότι οι κέφαλοι μπορούν εύκολα, αν πάνε σε ένα ρυπασμένο περιβάλλον, όχι ρυπασμένο κατά ανάγκη, ας είναι και μόνο λασπόδες, να πάρει το λίπος τους μια μυρουδιά από τη λάσπη, και είναι αυτό που το λένε πολλοί κόσμοι, ότι μυρίζει λάσπη, αυτό έτσι μπατακύλα που λένε, και μυρίζει άσχημα.
1: Πάντως πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν πολύ καθαρούς και πεντανόστιμους, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, κέφαλους.
0: Έτσι ακριβώς. Οι κέφαλοι, ειδικά των λιμνοθαλασσών, επειδή οι ψαράδες, θα περάσουμε να σας πούμε και πώς γίνεται η αλία στις λιμνοθάλασσες, μένουν στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στις παγίδες που έχουν οι ψαράδες για να τα ψαρεύουν, μένουν για πολλές μέρες πριν πουληθούν, μπορεί να είναι και δύο εβδομάδες, αδειάζει όλο τους το έντερο, αλλάζει η σύσταση του λίπους και είναι εξαιρετικά ψάρια, χωρίς καμία μυρουδιά, πεντανόστιμα και πολύ φτηνά επίσης, που είναι μια εποχή που πρέπει να κοιτάμε και την τιμή. Η κέφαλη είναι από τα πιο φτηνά είδη που μπορούμε να βρούμε, πιο φτηνά ακόμα και από είδη ηχθειοκαλλιέργειας που πολλοί αγοράζουν, με εξαιρετική ποιότητα και σύσταση σάρκας. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο γνωστά είδη των λιμνοθαλασσών, και μπορούμε να πούμε, αν θέλετε, και μερικά έτσι στοιχεία για το πώς ψαρεύονται στις λιμνοθάλασσες. Κάναμε έτσι μια μικρή.
1: Θα πούμε και άλλες πληροφορίες, θα μας δώσετε και άλλες πληροφορίες στη συνέχεια και για το ψάρεμά τους. Θα μας πείτε και κάποια πράγματα έτσι για την ιστορία των λιμνοθαλασσών,
0: βεβαίως,
1: κύριε Κουτράκη.
0: Βεβαίως.
1: Είναι σημαντικό να μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας κάποια στοιχεία
0: έτσι
1: που έχουν να κάνουν με την ιστορία τους, με τη δημιουργία τους.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Οι λιμνοθάλασσες, καταρχάς να πούμε ότι οι πιο πολλές στην Ελλάδα που γνωρίζουμε ανήκουν, είπαμε, σε εκβολικά συστήματα, δηλαδή εκεί που έφτανε το δέλτα του ποτάμου, κάποια τμήματά τους χωρίστηκαν από τη θάλασσα, συνήθως χωρίζονται με λουρονισίδες όπως τις λέμε, δηλαδή μακριές νησίδες από ιζήματα που με τον καιρό αυτά τα ιζήματα γίνανε πιο σκληρά και φτιάξανε κάποιο διαχωρισμό, ένα κομμάτι από τη θάλασσα και απομονώθηκαν από τη θάλασσα. Έχει μείνει συνήθως, μένει μία δίωδος με αυτήν και μέσω της παλίριας παίρνουν θαλασσινό νερό και το εναλλάσσουν ανά 6 ώρες. Με αυτή την εναλλαγή μπαίνουν και τα ψάρια μέσα στη λιμοθάλασσα, γιατί είπαμε βρίσκουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για διατροφή αλλά και για προστασία. Στη θάλασσα το περιβάλλον είναι ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τα περισσότερα ψάρια. Υπάρχουν πάρα πολλοί θηρευτές και έτσι προσπαθούν πολλά ψάρια να βρουν καταφύγιο, όπως η κέφαλη είναι ένα από αυτά, να βρουν καταφύγιο στις λιμοθάλασσες και για να προστατευτούν και για να βρουν τροφή. Αυτό το κατάλαβαν και οι Έλληνες, κυρίως οι αρχαίοι Έλληνες, από την εποχή του Αριστοτέλη. Έχουμε περιγραφές για το πώς γίνεται η αλία στις λιμοθάλασσες. Έχουμε αξιολογότατες περιγραφές και μάλιστα αυτό που σήμερα στον δυτικό κόσμο το μάθαμε γύρω στο 1700 από το Λινέο, ότι η κέφαλη είναι περισσότερα του ενός είδους. Ο Αριστοτέλης ήδη το περιγράφει στην Περιζώων ιστορία, ότι η κέφαλη είναι περισσότερα είδη τα οποία μάλιστα αναπαράγονται στη θάλασσα και πηγαίνουν προς τα εσωτερικά νερά. Θαυμαστά δηλαδή κείμενα που ο δυτικός κόσμος άρχισε πάρα πολύ να ανακαλύψει. Αυτό στη συνέχεια από τον αρχαίο κόσμο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την αλία τους, γιατί οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα χαρακτηριστικά των ψαριών που είπαμε ότι μετακινούνται από τη θάλασσα όπου γεννιούνται προς τις λιμνοθάλασσες για να τραφούν και στις λιμνοθάλασσα θα επιστρέψουν για αναπαραγωγή. Χρησιμοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό προσπαθούσαν να κλείσουν είτε ποτάμια, είτε εκβολικά συστήματα, είτε με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να εμποδίσουν τα ψάρια και να τα αλλιεύσουν. Αυτό το κάνουν από τότε. Και μάλιστα υπάρχει και μια έτσι πολύ χαρακτηριστική ακόμα και εικόνα που με βάρκες προσπαθούν να κλείσουν ένα ποτάμι και οι κέφαλοι, ξέρετε, όταν βρουν ένα επόδιο, προσπαθούν να το υπερπηδήσουν. Και πηδώντας το επόδιο, πέφταν μέσα στη βάρκα. Ήταν ο πιο εύκολος τρόπος αλλίας ψαριών. Αυτή η μέθοδος είναι μια πολύ παραδοσιακή μέθοδος αλλίας, δηλαδή και σήμερα χρησιμοποιείται, λέγεται καλαμωτό. Υπάρχουν κάθετα δίχτυα που κλείνουν ένα κοπάδι και στην επιφάνεια.
1: Παραδοσιακή, καλαμωτή που την κάνανε και οι πατεράδες μας.
0: Έτσι. Υπάρχουν δίχτυα και στην επιφάνεια του νερού που πιάνονται με καλάμια και γι' αυτό λέγεται καλαμωτή. Τα καλάμια δηλαδή κρατάνε στην επιφάνεια του νερού και καθώς ο κέφαλος βρίσκει ένα εμπόδιο, ένα τείχος δίχτυ, προσπαθεί να πηδήξει, να το υπερπηδήσει και πιάνεται στο άλλο δίχτυ που είναι στην επιφάνεια του νερού. Αυτό είναι μια από τις αρχαιότερες μεθόδους που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Τέτοιες μέθοδοι όπως κλεισίματα αυτά σε ποτάμια και σε λιμνοθάλασσες από την αρχαία Ελλάδα περάσαμε στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο γινόταν μια πολύ σημαντική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών και έχουμε αυτοκράτερες που δίνουν το αλληλευτικό δικαίωμα σε συνεταιρισμούς της εποχής, της εποχής όπως λέγονταν. Και γινόταν η αλία εκτός από είδη των λιμνοθαλασσών ακόμα και σε είδη θαλάσσια που μετανάστευαν από κοντά σε αυτά τα σημεία και μιλάμε για τους τόνους. Ήταν εφημισμένες οι τονάρες, όπως λεγόταν, της αρχαιότητας. Τα θηνία, που είναι όρος που και σήμερα παραμένει, θήνους είναι το αρχαίο όνομα του τόνου και είναι και το λατινικό το όνομα σήμερα. Θήνους λέγεται ο τόνος που γνωρίζουμε. Κλείναν λοιπόν αυτά τα περάσματα με τα θηνία, είχαν τους θηνοσκόπους, ήταν σε ξύλα μέσα στη θάλασσα, μένανε για ώρες παρατηρώντας τη θάλασσα, προσπαθώντας να δουν κοπάδια ψαριών που πλησιάζουν σε αυτά τα περάσματα και οι θηνοσκόποι έδιναν εντολή και κλείνανε κάποια σημεία ούτως ώστε να οδηγηθούν οι τόνοι στα θηνία μέσα και εκεί να ψαρευτούν και να αποτελέσουν τροφή. Οι τόνοι ήταν ένα από τα σημαντικότερα ψάρια της αρχαιότητας, γιατί ήταν μεγάλα ψάρια, μπορούσαν να παράγουν άφθονη τροφή και ξέρετε η πρωτεΐνη εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική. Οι πηγές πρωτεΐνης ήταν ελάχιστες, ήταν τα λίγα καλλιεργούμενα ζώα που δεν μπορούσαν βέβαια να θρέψουν στρατούς και κυρίως ο τόνος. Κάθε στρατιώτης είχε στο σακίδιό του ένα κομμάτι παστωμένο τόνο ως πηγή πρωτεΐνης. Επομένως όλοι αυτοί που έλεγχαν αυτά τα περάσματα, όλοι οι μεγάλοι στρατελάτες, ένας από τους σκοπούς ήταν να ελέγξουν τα θηνία όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και αργότερα οι Ρωμαίοι, ούτως ώστε να έχουν άφθονους τόνους και πηγή πρωτεΐνη για τον στρατό τους. Αυτό λοιπόν από τα θηνία και τις εποχές εκείνης της εποχής μεταφέρθηκε στις λιμνοθάλασσες. Πολλές από τις λιμνοθάλασσες μισθωνόταν σε συνεταιρισμούς, αλλιευτικούς συνεταιρισμούς και χρησιμοποιούσαν αυτό το αλλιευτικό δικαίωμα. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα σε περιοχές εδώ στη Βόρεια. χώρη Ελλάδα έχουμε και την ίδια δομή διαχείρισης της λιμνοθάλασσας, δηλαδή υπάρχει...
1: Με τον ίδιο τρόπο που γινόταν ακριβώς, τότε γίνεται και σήμερα.
0: Ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο έχει βελτιωθεί βέβαια η εγκαταστάσεις,
1: η τεχνολογία
0: έτσι, αλλά η δομή των ψαράδων, το να ακολουθούν, ο καπετάνιος έχει μια ομάδα πενταμελή που υπακούν τυφλά στις εντολές του, υπάρχει ο πρόεδρος σήμερα, παλιά λεγόταν ο διοικητής της εποχής, υπάρχει η ίδια ακριβώς δομή και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο εδώ και πάνω από 1000 χρόνια στην περιοχή.
1: Ένα καταστατικό βέβαια, το οποίο συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Και... Βέβαια, έχει δημοσιευτεί αυτό, το έχουμε δημοσιεύσει σε συνέδρια αρχαιολογικά του, πως αυτή η δομή σε αυτές τις λιμνοθάλασσες έχει παραμείνει ίδια, είναι ένα φαινόμενο κοινωνιολογικά που είναι πολύ αξιόλογο και αξίζει να το μελετήσουμε.
1: Και αξίζει για εμάς να το ακούμε, να πληροφορούμαστε.
0: Έτσι, έτσι. Όχι, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά που έχουν μεταφερθεί από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και πολλά που έχουν εξαφανιστεί, ξέρετε. Στο Αιγαίο έχουμε πάρα πολλές μεθόδους αλίας, στο Ιόνιο έχουμε πολλές μεθόδους αλίας που δεν υπάρχουν στο Αιγαίο. Αυτό γιατί στο Αιγαίο από τους πολλούς πειρατές τα χρόνια πριν από τον 15ο και 18ο αιώνα, πολλά παράκτια χωριά σε νησιά εξαφανίζονταν η αλία, και επειδή η αλία είναι ένα επάγγελμα που έπρεπε να μεταφερθεί από τον πατέρα στο γιο, είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα για την εποχή εκείνη. Φανταστείτε, ένας ψαράς έπρεπε να γνωρίζει πώς να χειρίζεται τη βάρκα, επομένως να ξέρει ναυσιπλοεία, το πώς θα κατευθυνθεί, έπρεπε να γνωρίζει τη βιολογία των ψαριών, του πού θα πάει να τα πιάσει, έπρεπε να γνωρίζει αλλιευτική τεχνολογία, να ξέρει δηλαδή για τα δίχτυα πώς θα τα φτιάξει, πώς θα τα ετοιμάσει. Επομένως έπρεπε να έχει πολύ πολύπλοκες γνώσεις που δεν μπορεί κάποιος βέβαια να τις μάθει μόνος του, πρέπει να τις μεταφέρει κάποιος. Αν λοιπόν ένα νησί ή ένα χωριό ψαράδων εξαφανιστεί εξαιτίας της πειρατείας, δημιουργείται ένα κενό στην συνέχεια αυτή και έτσι πολλά τέτοια χωριά χάθηκαν.
1: Το πρόβλημα της πειρατείας ήταν...
0: Έτσι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Μεγάλο τα χρόνια εκείνα και είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους κατοίκους των διαφόρων περιοχών από όπου περνούσαν οι πειρατές.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και δεν ήταν μόνο στη θάλασσα, η θαλάσσια πειρατεία.
0: Όχι,
1: και όταν...
0: μιλάμε και για υπηρετικά,
1: και για υπηρετικά
0: μέρη, χωριά που είχαν ψαράδες, και για αυτούς τους λόγους σε πολλά μέρη χάθηκαν πάρα πολλές αλλιευτικές παραδόσεις που βέβαια επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή μαζί με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, που φέρανε από την Μικρά Ασία πλέον πολλές παραδόσεις και αλλιευτικές μεθόδους, όπως το γρυγρί που ήρθε από την Μικρά Ασία και σήμερα τα γνωρίζουμε και τα χρησιμοποιούμε. Αυτά έτσι σαν λίγο σαν ιστορικά στοιχεία που συνδέουν λίγο την αλία, την παράκτη αλία, και μετά περνάμε στο πώς σήμερα έχουμε την αλία σε αυτές τις περιοχές, και εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερα
1: χαρακτηριστικό. Πριν περάσουμε στην αλία σε αυτές τις περιοχές, βάζουμε μια άνω και κάτω τελεία και συνεχίζουμε σε λίγο, κύριε Κουτράκη.
0: Έγινε.

0: Είπαμε, κύριε Κουτράκη, για την ιστορία των λίμνων θαλασσών. Να περάσουμε στην αλίευση και στα αλιεύματα των λίμνων θαλασσών.
1: Έτσι.
0: Τα οποία είναι πολλά και σημαντικά. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα, έτσι, δώσαμε ένα μικρό, θα λέγαμε, στίγμα. Μιλήσαμε και για τον κέφαλο. Τώρα θα αναφερθούμε εκτενώς.
1: Έτσι, να πούμε πώς πιάνονται, αυτά τα ψάρια
0: τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε.
1: Τις παγίδες, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήταν πολύ ωραίο οι ακροατές σας αν βρεθούν κοντά σε λιμνοθάλασσες, σε οποιαδήποτε περιοχή, είτε Αμβρακικό, είτε στο Μεσολόγγι, είτε και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Βιστονίδα, στην Κεραμωτή ή και στο Δέλτα του Εύρου, να πάνε να επισκεφτούν ψαράδες και τις χρυσολιπτικές τους εγκαταστάσεις. Οι ψαράδες είναι πάρα πολύ φιλόξενοι σε αυτές τις περιοχές. Θα χαρούν πάρα πολύ να δουν κόσμο που ενδιαφέρεται για το πώς δουλεύουν. Και γιατί όχι να αγοράσουν και από τους ίδιους τους ψαράδες φρέσκα ψάρια, φρέσκους κέφαλους, οι οποίοι τώρα από τον Αύγουστο και μετά αρχίζουν και εμφανίζονται. Είπαμε λοιπόν ότι τα ψάρια αυτά αναπαράγονται στη θάλασσα και μικρά, πολύ μικρά όμως, μιλάμε για μέγεθος 1 με 2 εκατοστά, ταξιδεύουν προς τις λιμνοθάλασσες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη ότι από τον Αύγουστο και μετά μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο όλα αυτά τα μικρά ψαράκια ταξιδεύουν προς τις λιμνοθάλασσες. Επομένως πρέπει η λιμνοθάλασσα, τα στόμια τους, δηλαδή στην επαφή τους με τη θάλασσα, να είναι σε τέτοια κατάσταση, να μην ενοχλούνται δηλαδή αυτά τα ψαράκια καθώς μπαίνουν μέσα στη λιμνοθάλασσα, γιατί μπορεί να πληγεί η παραγωγή των ψαράδων, των λιμνοθαλασσών, αν κάτι τύχει και τα εμποδίζουν σε αυτή τη μετακίνησή τους προς τις λιμνοθάλασσες. Είπαμε τα είδη, τα κυριότερα που γνωρίζουμε είναι οι κέφαλοι που είναι περισσότερα των ενός ειδών, είναι 5 είδη που μεταναστεύουν, ξεκινούν τη μετανάστευσή τους από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάιο, είναι οι τσιπούρες και τα λαβράκια. Μεταναστεύουν, μπαίνουν λοιπόν στις λιμνοθάλασσες, μεγαλώνουν και την ίδια περίπου εποχή αρχίζουν τα θηλυκά και τα αρσενικά βέβαια και ταξιδεύουν προς τη θάλασσα από τον Αύγουστο περίπου, γι' αυτό και οι λιμνοθάλασσες παράγουν τα αλιεύματά τους περίπου από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, το πολύ πολύ Ιανουάριο. Αυτά τα μεγάλα ψάρια ταξιδεύουν για αναπαραγωγή. Και οι ψαράδες, χρησιμοποιώντας αυτό το που κάνανε από την αρχή οι αρχαίοι Έλληνες, στείλουν παγίδες σε αυτή τη διαδρομή. Αυτές οι παγίδες κάποτε ήταν με καλάμια και ξύλα. Σήμερα αυτές οι παγίδες είναι τσιμεντένιες και έχουν και αλουμινένιους ιχθυοφραγμούς, οι οποίοι ανάλογα με την εποχή μπορεί και να σηκωθούν για να μην παγιδεύουν τα ψάρια στη μετακίνησή τους. Καθώς λοιπόν ταξιδεύουν από τη λιμνοθάλασσα, αυτοί οι ιχθυοφραγμοί έχουν ένα ιδιαίτερο σχήμα αντιγραφή της παλιάς παραδοσιακής παγίδας, μπαίνουν τα ψάρια σε αυτή την παγίδα, έχει ένα σχήμα έτσι κονικό, και τη στιγμή που θα μπουν στην παγίδα και μετά δεν μπορούν να βγουν. Ή κάποια μόνο πολύ έξι να μπορούν να βγουν. Εκεί οι ψαράδες σε τακτά χρονικά διαστήματα τα βγάζουν και τα πουλάνε. Ή συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες, είτε για να τα εξάγουν, πολλά αυτά τα ψάρια εξάγονται στην Ιταλία κυρίως. Και εκεί, επειδή θα μείνουν κάποιο χρονικό διάστημα, αποκτούν και αυτό το χαρακτηριστικό που λέμε, ότι είναι πεντανόστιμα ψάρια που δεν έχουν τη μυρωδιά που θα βρει κάποιος από κέφαλους της θάλασσας ή από αλλού.
0: Συντελεί και το γλυκό νερό της λίμνης και το θαλασσινό.
1: Το νερό της λίμνης, ναι, που θα τους δώσει άφθονη τροφή για να φτάσουν και να έχουν να είναι ψάρια λιπαρά. Γιατί ξέρετε, όπως ξέρετε, ότι στα ψάρια το πιο σημαντικό πλέον είναι να είναι λιπαρά ψάρια. Κάνει καλό στην υγεία μας να τρώμε λιπαρά ψάρια.
0: Το ακούμε συνέχεια αυτό, κύριε Κουτράκη. Έτσι. Και θα μας μιλήσει και γι' αυτό κάποιος συνάδελφός σας για την ωφέλεια των ψαριών.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας πει για τα ωμέγα 3 λιπηδικά οξέα και πόσο καλό κάνουν στον οργανισμό. Να σμήνουμε όμως ότι τα λιπαρά ψάρια τα χρειαζόμαστε. Και αυτά τα ψάρια, επειδή έχουν τραφεί το καλοκαίρι και την άνοιξη αρκετά και πηγαίνουν προς αναπαραγωγή, είναι με αρκετό λίπος και έτσι μπορούμε να τα αρχίσουμε να τα ψαρεύουμε από τον Αύγουστο. Ένα-ένα τα είδη, τα 5 είδη των κεφάλων που γνωρίζουμε, αρχίζουν και ταξιδεύουν προς τη θάλασσα και αρχίζουν και πιάνονται. Πρώτοι θα έρθουν τα νιάκια, οι κέφαλοι, μεγάλα ψάρια, και λέγονται κέφαλοι γιατί έχουν και ένα μεγάλο χαρακτηριστικό έτσι, κεφάλι. Θα ακολουθήσουν μετά τα μυξινάρια, τα χιλονάρια και με ονόματα που έχουν μείνει και από την αρχαιότητα. Το χέλον είναι από το χείλος του ψαριού αυτού που είναι πολύ μεγάλο και σήμερα ακόμη έχει παραμείνει και οι ψαράδες το λένε χιλονάρι, έχει χαρακτηριστικά μεγάλα χείλη.
0: Είναι νόστιμο ψάρι αυτό?
1: Πολύ νόστιμο ψάρι, όλοι οι κέφαλοι εκτός από ένα που δεν είναι τόσο νόστιμο, αυτό που οι ψαράδες το ονομάζουν ψωμόνα, και το ονομάζουν ψωμόνα γιατί η γεύση του δεν είναι, είναι σαν ψωμί λένε και δεν είναι πολύ καλή. Ίσως αυτό είναι το μόνο, είναι το πιο αδύνατο και το λιγότερο λιπαρό και είναι και αυτό που δεν είναι τόσο νόστιμο. Τα άλλα τέσσερα είδη που είπαμε που είναι οι κέφαλοι, οι νιάκια, τα μυξινάρια. Τα μυξινάρια είναι πάρα πολύ φημισμένα νόστιμα ψάρια και στην Βόρεια Ελλάδα μάλιστα κάνουν και ένα πολύ χαρακτηριστικό τοπικό προϊόν, μια μεταποίηση του, από το μυξινάρι που λέγεται λικουρίνος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
0: Το έχω ακούσει, ναι, ναι. Είναι
1: πολύ μεγάλοι σεφ το χρησιμοποιούν και κάνουν πολύ φάντα στα πιάτα. Ο λικουρίνος είναι μια ξεχωριστή μεταποίηση του κέφαλου που γίνεται με ένα συνδυασμό παστώματος και καπνίσματος και γι' αυτό παίρνει και μια έτσι, ιδιαίτερη μυρωδιά. Υπάρχουν μάστορες εδώ στην περιοχή που το φτιάχνουν, φτιάχνουν εκπληκτικό λικουρίνο και μπορούν επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα στην περιοχή του Πορτολάγου, στη Βιστονίδα, να προμηθευτούν λικουρίνο όταν έρχονται.
0: Εκεί
1: και να
0: το βρίσκουμε περισσότερο, κύριε Πουτράκη, στο Πόρτο Λάγος και...
1: Πόρτο Λάγος και Βιστονίδα είναι οι κύριες περιοχές που Βιστονίδα παράγεται ο λικουρίνος. Βέβαια θα τον βρείτε και στην Αθήνα, θα τον βρείτε και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι ψάρι που μεταπολείται μόνο εκεί, δεν παράγεται σε άλλες περιοχές.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές παράγεται ο λικουρίνος και τα άλλα είδη κεφάλων τα οποία... αναφέρατε.
1: Πολύ γνωστά, πολύ γνωστή κέφαλη είναι η κέφαλη του Μεσολογίου, που εκεί παράγεται ένα άλλο πολύ παραδοσιακό προϊόν, παράγεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εκεί έχει πλέον πάρει και ονομασία προέλευσης, που είναι το αυγοτάραχο, το αυγοτάραχο του κέφαλου. Είναι το δικό μας το ελληνικό χαβιάρι που λέμε. Όπως έχουν οι Ρώσοι το χαβιάρι τους στην Ελλάδα, το αυγοτάραχο, αυτό δηλαδή που παράγεται από τους κέφαλους, είναι ένα πολύ γνωστό προϊόν. Επίσης γκουρμέ προϊόν, φτάνει και τιμές πάρα πολύ ακριβές, μπορεί να φτάσει τα 130, 140 και 150 ευρώ το κιλό. Βέβαια χρησιμοποιείται, είπαμε,
0: το αυγοτάραχο, είπατε, το
1: αυγοτάραχο,
0: το αυγό του κέφαλου,
1: το οποίο μάλιστα έχει και αυτό μια συγκεκριμένη διαδικασία μεταποίησης, θα στεγνώσει στον ήλιο, έχει μια διαδικασία, αλλά μιλάμε για ένα εντελώς γκουρμέ προϊόν, πιο γκουρμέ και από το, για το μαύρο χαβιάρι θεωρείται από κάποιους. Αυτά είναι τα κυριότερα προϊόντα που γνωρίζουμε. Να πούμε ότι η τσιπούρα των λιμνοθαλασσών και το λαβράκι δεν έχουν σχέση με τη τσιπούρα ούτε του ηχθυοτροφείου αλλά του και της θάλασσας. Επειδή είπαμε είναι τρέφονται στη λιμνοθάλασσα και μάλιστα η τσιπούρα τρέφεται και με τα όστρακα που βρίσκονται στον πυθμένα των λιμνοθαλασσών.
0: Να συνεχίσουμε σε λίγο αφού ακούσουμε την ώρα για την εκτροφή της τσιπούρας με τα όστρακα και τους διάφορους άλλους μικροοργανισμούς.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Οι τσιπούρες, είπατε, τρέφονται...
1: έτσι, με όστρακα
0: και...
1: στις λιμνοθάλασσες. Και γι' αυτό η σάρκα τους παίρνει μια πολύ ξεχωριστή νοστιμιά στις λιμνοθάλασσες και για όσους γνωρίζουν, ψάχνουν να προμηθευτούν τσιπούρες νταλιανίσχες, όπως τις λένε, δηλαδή από τα Νταλιάνια που είναι και στη Βόρεια Ελλάδα έχει μείνει για αυτές τις περιοχές, από το τουρκικό Νταλιάν έχει μείνει να λένε πολλές περιοχές που έχουν ηχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις να τις λένε Νταλιάνια. Που βασικά είναι αυτές οι παγίδες που περιγράψαμε προηγουμένως που ψαρεύουν, παγιδεύουν τα ψάρια καθώς πηγαίνουν προς τη θάλασσα και επειδή όμως έχουν ανοίγματα μπορούν να επιτρέψουν τα μικρά ψαράκια που θα έρθουν από τη θάλασσα να μπουν μέσα. Επίσης και τα λαβράκια των λιμνοθαλασσών είναι πολύ ξεχωριστά, αλλά αυτά είναι τα ψάρια που ξέρουμε. Και το χέλι είναι ένα ψάρι που ξεχάσαμε, που είναι πολύ σημαντικό είδος των λιμνοθαλασσών, το οποίο όμως σιγά σιγά μειώνεται. Και δεν οφείλεται μόνο, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Τα χέλια, δεν ξέρω αν το έχει αναφέρει κάποιος άλλος συνομιλητής σας, αναπαράγονται σε ένα πάρα πάρα πολύ μακρινό
0: μέρος. Στα ποτάμια περισσότερα ή και στις λιμνοθάλασσες τα συναντάμε?
1: Τα συναντάμε και στα ποτάμια και στις λιμνοθάλασσες και σε κάποιες λίμνες, γιατί το χέλι έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να διασχίζει ακόμα και χερσαία κομμάτια κάποιες βροχερές νύχτες και μπορεί να διασχίσει πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Όμως το πρόβλημα που έχουμε με αυτό το είδος είναι ότι αναπαράγεται μόνο στην Καραϊβική. όλα τα χέλια της Ευρώπης κάποια στιγμή στη ζωή τους για να αναπαραχθούν θα μεταναστεύσουν προς τη θάλασσα της Καραϊβικής.
0: Και αυτά που συναντάμε στη χώρα μας.
1: Όλα τα χέλια της Ευρώπης, της Ελλάδας, των λιμνών, για να αναπαραχθούν θα ταξιδέψουν προς τα εκεί. Και όλα τα χέλια που συναντάμε έχουν γεννηθεί εκεί και ταξίδευσαν 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο ταξίδι ξεκινώντας από μικρά γυαλόχελα, όπως το λέμε, μικρά διαφανή, μικρά χελάκια, κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι 2-3 ετών, χρησιμοποιώντας στην αρχή το ρεύμα του Golf, το Golf Stream που λέμε, φτάνουν στην Ευρώπη και σιγά σιγά μοιράζονται σε όλες τις ακτές και στα ιστορικά νερά της Ευρώπης, όλα προέρχονται από εκεί.
0: Αυτό δηλαδή έχει... ακόμη και όταν δούμε και ένα χέλι σε ένα ποτάμι, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει κάνει ένα ολόκληρο ταξίδι ακριβώς, για να βρεθεί εκεί.
1: Ακριβώς. Αυτά τα χέλια και αυτή είναι η δυσκολία που έχουμε με αυτό το είδος, επειδή ακριβώς πρέπει να αναπραχθεί μόνο σε εκείνο το σημείο και είναι μάλιστα και από τα είδη που δεν έχουμε πετύχει και την τεχνητή τους αναπαραγωγή, γιατί σε πολλά άλλα είδη που χρησιμοποιούνται στην ηχθειοκαλλιέργεια, είπαμε το λαβράκι τσιμπούρα, ξέρουμε πώς να τα αναπαράγουμε τεχνητά και μπορούμε να έχουμε τέτοια ψάρια που εμείς τα αναπαράγαμε και τα μεγαλώσαμε. Με το χέλι αυτό δεν γίνεται. Η τεχνητή αναπαραγωγή του είδους δεν έχει ακόμα πετύχει. Επομένως, πρέπει σήμερα αυτό που γίνεται είναι ότι συγκεντρώνονται, μαζεύονται μικρά χελάκια από τις ακτές και εκτρέφονται ώστε να μεγαλώσουν στο μέγεθος το εμπορεύσιμο.
0: Μπορούμε να πούμε σε ποιες περιοχές υπάρχουν περισσότερα χέλια, σε ποιες λιμνοθάλασσες της χώρας μας.
1: Πιο γνωστές για τα χέλια είναι πάλι το Μεσολόγγι, που είναι στη Δυτική Ελλάδα, επομένως πιο κοντά στην είσοδο της Μεσογείου και έχει, όπως και πολλές από τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, υψηλότερη ευθονία. Όσο πλησιάζουμε προς την Ανατολή, τα χέλια μειώνονται και γι' αυτό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα παραγωγές που κάποτε είχαν τόνους, 20 και 30 τόνους χελιών, έχουν πλέον μειωθεί σε κιλά, σε 100 και 200 και 300 κιλά. Τόσο μεγάλη είναι η μείωση του είδους. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μεγάλο σχέδιο για να μπορέσουν να επαναφέρουμε το χέλι σε κάποιους πληθυσμούς και έτσι επιβάλλεται πλέον από την οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το 40% των χελιών που συλλαμβάνονται σε ποτάμια ή λιμνοθάλασσες πρέπει να απελευθερώνονται στη θάλασσα για να μπορούν να επιστρέψουν για αναπαραγωγή στην θάλασσα της Καραϊβικής. Γιατί μέχρι σήμερα δεν τα φράγματα που έχουμε στα ποτάμια και όλες αυτές οι παγίδες δεν επέτρεπαν σε πολλά χέλια να επιστρέψουν. Φανταστείτε και τους κινδύνους που είχαν στο ταξίδι της επιστροφής, αλλά και την υψηλή θνησιμότητα που έχει ένα τέτοιο ταξίδι. Δεν έφταναν πολλά για αναπαραγωγή και γι' αυτό τα χέλια που επέστρεφαν μειωνόταν χρόνο με το χρόνο.
0: Υπάρχει καλλιέργεια χελιών στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει καλλιέργεια στην Ελλάδα, ναι, αλλά χωρίς να έχουμε πετύχει το στάδιο της αναπαραγωγής. Επομένως, η καλλιέργεια γίνεται συγκεντρώνοντας άγρια μικρά χελάκια από τη θάλασσα και τα εκτρέφουν στην καλλιέργεια που γίνεται.
0: Αυτά αναπαράγονται, κύριε Κουτράκη.
1: Αναπαράγονται μόνο στην Καραϊβική. Τεχνητά δεν έχουμε πετύχει
0: δεν
1: αναπαραγωγή.
0: Άρα...
1: δεν γίνεται.
0: Αυτό ήθελα να
1: μάθω. Αφού δεν έχουμε τεχνητή αναπαραγωγή και βασιζόμαστε
0: υπάρχει στην πρόβλημα
1: αναπαραγωγή,
0: εκεί.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να βοηθήσουν όλες οι χώρες και οι ψαράδες που ήδη έχουμε εμπλακεί σε αυτό το σχέδιο προστασίας του χελιού, ούτως ώστε να μπορούν κάποια χέλια να τα επιτρέπουν, να τα βοηθάμε, αν αυτό είναι δυνατόν, να φτάσουν για αναπαραγωγή στην θάλασσα.
0: Είναι έντονο το φαινόμενο της υπεραλίευσης χελιών.
1: Σε αυτό το είδος, ναι, είναι έντονο και στην χώρα μας όχι τόσο πολύ όσο σε άλλες χώρες που συνηθίζουν δυστυχώς να τρούν το χελάκι όταν είναι πάρα πολύ μικρό. Μιλάμε για 5 και 6 και 7 και 10 εκατοστά και είναι, θεωρείται γκουρμέ μεζέ στην Ιταλία και και άλλες χώρες στην Ισπανία. Και φανταστείτε για να φτάσει σε ένα κιλό από τέτοια μικρά χελάκια, πόσα εκατοντάδες μικρά χελάκια πρέπει να πιάσεις. Στην Ελλάδα συνήθως τα χέλια που χρησιμοποιούνται, στην Δυτική Ελλάδα, στο Μεσολόγγι είναι αρκετά μεγαλύτερα και στη Δυτική Ελλάδα αρκετά μεγάλα. Θα δείτε τα χέλια που πουλούνται μπορεί να είναι 1 και 2 και 3 κιλά, μεγάλα χέλια. Έχουμε και άλλα είδη βέβαια στις λιμνοθάλασσες που ζουν που δεν είναι πλέον εμπορεύσιμα. Δηλαδή δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν πουλούνται, είναι μικρά. Αλλά συμβάλλουν πάρα πολύ στον όλο κύκλο της ζωής των λιμνοθαλασσών.
0: Τα τρώμε αυτά.
1: Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τρώγονται. Ένα από τα πιο γνωστά στη Δυτική Ελλάδα είναι η γοβγή.
0: Γνωστό αυτό.
1: Έτσι. Είναι η γοβγή που κάποιες περιοχές της Ελλάδας το τρώγονται, σε άλλες περιοχές δεν τα τρώνε. Μπορείς βέβαια να τα φασίνει εδώ, αλλά ξέρετε, στο ψάρι υπάρχει και μια συνήθεια πολιτιστική, κοινωνιολογικά, πώς έχει μεταφερθεί το να τρως ένα είδος ή άλλο, ακόμα και η νοστιμιά σε πολλές περιοχές είναι υποκειμενική. Αν πάτε σε ορεινά μέρη, θα δείτε κατοίκους που λένε «Α, τα γρυβάδια, πεντανόστιμα ψάρια». Αν πάτε σε περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, θεωρούν νόστιμα ψάρια, βέβαια, τα θαλασσινά.
0: Εξαρτάται και το χέρι που τα μαγειρεύει κιόλας.
1: Είναι και το χέρι που μαγειρεύει. Και η συνήθεια. Είναι η παράδοση πολιτιστική που έχει κάθε περιοχή και γνωρίζει τα είδη της. Έτσι είναι και σε κάποια παράξενα εισαγωγικά, ας το πούμε, είδη, όπως η γοβή ή και άλλα είδη. Ας πούμε, οι Ιταλοί τρώνε σχεδόν τα πάντα από τα είδη των θαλασσών. Όλα τα είδη, τα περισσότερα είδη είναι εμπορεύσιμα και τρώγονται. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό και εντάξει, το είναι κατανοητό για μερικά που είναι πολύ μικρά. Αλλά όπως είπα, μπορεί να μην είναι εμπορεύσιμα, αλλά αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην τροφική αλυσίδα των λιμνοθαλασσών. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτά τα είδη ανήκουν στα προστατευόμενα είδη, είναι δηλαδή στις λίστες των προστατευόμενων ειδών τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της ελληνικής νομοθεσίας, και πρέπει και οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι, κύριε Κουτράκη.
1: Έτσι.
0: Πολύ κίνδυνοι.
1: Η λιμνοθάλασσα.
0: Κυρίως κατά τη διάρκεια των χειμερινών...
1: Μόνα έχουμε μεγάλο κίνδυνο από τον παγετό στη λιμνοθάλασσα. Ακριβώς επειδή αυτά τα συστήματα, είπαμε, είναι κλειστά συστήματα, δεν είναι η θάλασσα, είναι η ανοιχτή, όπου τα ψάρια μπορούν, για παράδειγμα.
0: Επηρεάζονται από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα τα ψάρια της λιμνοθάλασσας.
1: Ναι, επηρεάζονται, και αν μπορούν να ξεφύγουν, το κάνουν. Αν μπορούν να φύγουν από μια ρυπασμένη περιοχή, θα φύγουν. Αν σε μια περιοχή επικρατεί παγετός, θα προσπαθήσουν να φύγουν, αλλά επειδή είναι ένα κλειστό σύστημα, δεν το καταφέρουν. Και έτσι έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο εδώ ο μετεωρολογικός σταθμός του Ινστιτούτου που καταγράφει, δεν ξέρω αν το αναφέραμε, το Ινστιτούτου είναι στη Νέα Πέραμο της Καβάλας.
0: Στην Καβάλα.
1: Και καταγράφουμε και τις θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή. Σχεδόν κάθε χρόνο, για μια εβδομάδα περίπου, θα παρατηρηθεί παγετός. Και ο παγετός είναι ένα φαινόμενο που στο νερό γίνεται πολύ απότομα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, πολύ πρωί, όταν η θερμοκρασία φτάσει και πέσει κάτω από τους 4 βαθμούς Κελσίου, η επιφάνεια του νερού και ένα μεγάλο στρώμα του νερού παγώνει. Αν παγώσει η επιφάνεια του νερού, σημαίνει ότι δεν μπορούν πλέον τα ψάρια.
0: Τα ευνηδιάζει, κύριε Κουτράκη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και γι' αυτό βλέπουμε.
0: Άρα δεν έχουν περιθώρια διαφυγής.
1: Σε αυτό το κλειστό περιβάλλον δεν έχουν. Και αν θα καταφέρουν κάποια να διαφύγουν, κάποια ενδεχομένως θα καταφέρουν να διαφύγουν, να βγουν προς τη θάλασσα. Αλλά επειδή γίνεται τόσο απότομα το φαινόμενο, τα περισσότερα δεν καταφέρουν, και έτσι έχουμε φαινόμενο εκτεταμένης θανής ψαριών. Βλέπουμε σε λιμνοθάλασσες να γεμίζει η επιφάνειά τους με νεκρά ψάρια μόλις περάσει, μόλις λιώσουν ξανά ο πάγος στην επιφάνεια. Ένα δύσκολο, θλιβερό φαινόμενο, και ειδικά για τους ψαράδες που χάνουν πολλές φορές και ολόκληρη την παραγωγή τους. Γιατί το χειμώνα οι ψαράδες, τα ψάρια που δεν έχουν πουληθεί ή που είναι πολύ μικρά για να πουληθούν, τα οδηγούν σε κάποια κανάλια που τα ονομάζουν τάφροι διαχύμασης. Τι είναι? Είναι χυμαδιά, δηλαδή θα περάσει το ψάρι το χειμώνα, είναι βαθιά κανάλια, και εκεί, αφού περάσει ο χειμώνας, την άνοιξη θα ξαναπελευθερωθούν, θα οδηγηθούν προς τη λίμνη ή τη λιμνοθάλασσα για να μεγαλώσουν. Αν αυτό το χειμώνα πέσει η θερμοκρασία πάρα πολύ και το χυμαδιό δεν έχει, η τάφρος διαχύμασης δεν έχει το κατάλληλο βάθος για να μπορέσουν να κρυφθούν τα ψάρια και παγώσει, τότε όλα τα ψάρια θα χαθούν. Έχουμε πολύ συχνά περιπτώσεις που συνεταιρισμοί ή λιμνοθάλασσες χάσαν όλη τους την παραγωγή και προσπαθήσαν οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες με τον ΕΛΓΑ, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε. Αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ δύσκολες για να πάρουν.
0: Χρονοβόρες.
1: Χρονοβόρες, δύσκολες, και αντικαταστάσεις πώς είναι.
0: Πέφτουν και πάνω στην γραφειοκρατία και όλα τα σχετικά. Τα γνωρίζουμε όλοι, κύριε Κουτράκη.
1: Έτσι. Εκτός από τον κίνδυνο του παγετού, ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος, ο οποίος και αυτός με τα χρόνια αυξάνεται, είναι τα άγρια πτηνά. Μιλάμε για είδη που πολλά από αυτά είναι και προστατευόμενα, όπως είναι η πελεκάνη. Και τρώνε σημαντικές ποσότητες ψαριών, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ψαράδες της λιμνοθάλασσας αποτελούν οι κορμοράνοι.
0: Οι κορμοράνοι.
1: Γι' αυτό, γιατί οι πελεκάνοι μπορεί να τρώνε μεγάλη ποσότητα, αλλά δεν είναι πάρα πολλά τα πουλιά, επομένως δεν είναι.
0: Οι κορμοράνοι τους συναντάμε πιο συχνά.
1: Οι κορμοράνοι, έχουμε ένα φαινόμενο με τους κορμοράνους, όπου ο πληθυσμός τους πανευρωπαϊκά, επειδή αποτελούσε προστατευόμενο είδος, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε ότι ο πληθυσμός τους έχει φτάσει από περίπου 60.000 ζευγάρια που ήταν πριν από 20-25 χρόνια, να έχει ξεπεράσει πλέον τα 3 εκατομμύρια ζευγάρια.
0: Το συναντάμε, κύριε Κουτράκη, σε όλες τις λιμνοθάλασσες της χώρας μας.
1: Σχεδόν σε όλες τις λιμνοθάλασσες σκοτά, επειδή οι κορμοράνοι είναι αποκλειστικά ιχθυοφάγα ψάρια, δεν θα φωλιάσουν, αλλά εκεί θα κουρνιάσουν, όπως λέμε, ή θα πάνε να τραφούν στις λιμνοθάλασσες. Τρέφονται αποκλειστικά, είπαμε, με ψάρια και εκμεταλλεύονται το φαινόμενο το χειμώνα. Μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες που γίνονται αυτές οι επιθέσεις των κορμοράνων. Εκμεταλλεύονται ότι οι ψαράδες προσπαθούν να κρατήσουν αυτά τα ψάρια κλεισμένα σε κάποια κανάλια για να τα προστατεύσουν από το κρύο. Και έτσι, όπως αυτά τα κανάλια έχουν πυκνά μεγάλους πληθυσμούς ψαριών, οι κορμοράνοι είναι για αυτούς ένα ανοιχτό τραπέζι.
0: Πού τους συναντάμε περισσότερο, κύριε Κουτράκη?
1: Μεσολόγγι, Αμβρακικό, Κερκίνη, Πορτολάγος. Αυτά είναι τα
0: σημαντικότερα. Στην Κερκίνη μου τους είχαν αναφέρει, ναι.
1: Στην Κερκίνη επίσης υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός. Στην Κερκίνη βέβαια τρέφονται στην ανοιχτή λίμνη και εκεί δεν μπορεί κανένας να πει κάτι. Είναι άγρια ζώα που πρέπει να τα επιτρέψουμε να τραφούν. Στα κανάλια όμως των ψαράδων έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εκεί που οι ψαράδες τα κρατάνε, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι εκεί υπάρχουν σε πολύ μεγάλη πυκνότητα τα ψάρια. Δηλαδή, βουτώντας ένα κορμοράνο μέσα σε ένα κανάλι που υπάρχουν οι κέφαλοι, οι τσιπούρες και τα λαβράκια, θα συναντήσει κάθε 10-20 εκατοστά ένα ψάρι. Στη λίμνη βέβαια δεν είναι σε μεγάλη πυκνότητα. Και καθώς ο κορμοράνος βουτάει, εκτός από ένα ψάρι που θα πιάσει, δυστυχώς στην πορεία θα πληγώσει άλλα 5. Προσπαθώντας να πιάσει το ένα. Αυτά τα ψάρια που θα πληγωθούν κάποια στιγμή θα πεθάνουν, γιατί θα έχουν κάποια πληγή, και έτσι οι ψαράδες ειδικά αποκαλούν τους κορμοράνους οι συνέτεροι μας, γιατί χάνουν τη μισή τους περίπου παραγωγή κάθε χρόνο από τους κορμοράνους. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες να βοηθήσουμε τους ψαράδες σε αυτό. Υπήρχε και ένας ελληνικός νόμος, ο 1650 για το περιβάλλον, που προέβλεπε ότι πρέπει να αποζημιώνονται οι ψαράδες που χάνουν ψάρια από άγρια είδη που προστατεύονται, και αυτό ισχύει τόσο για τους σημειοθάλες, τους ψαράδες που χάνουν ψάρια από κορμοράνους,
0: οι οποίες είναι προστατευόμενες από τη συνθήκη Ραμσάρ,
1: έτσι, αλλά και στη θάλασσα ψαράδες που καταστρέφονται τα δίχτυα τους από δελφίνια είτε από χελώνες. Αυτή η διάταξη θα τους βοηθούσε πολύ. Δυστυχώς όμως από το 1986 που μπήκε αυτή η διάταξη στην ελληνική νομοθεσία, δεν έχουμε καταφέρει να την εφαρμόσουμε. 25 χρόνια μετά, αυτή η διάταξη για την αποζημίωση των ψαράδων που χάνουν παραγωγή από άγρια ζώα, δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να την εφαρμόσουμε, να την εφαρμόσει η ελληνική πολιτεία, για να μπορούν οι ψαράδες με το πενιχρό τους εισόδημα να μην χάνουν τουλάχιστον κάποια από τα βασικά τους έξοδα.

0: Είπαμε, κύριε Κουτράκη, η μεγαλύτερη κίνδυνη των ψαριών στις λιμνοθάλασσες είναι οι κορμοράνοι, για τους οποίους αναφερθήκατε.
1: Έτσι.
0: Τα και διάφορα καιρικά φαινόμενα, τα οποία κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες είναι έντονα στην Βόρεια Ελλάδα και πολύ συχνό το φαινόμενο του παγετού, και αυτός αποτελεί ένας βασικός κίνδυνος για τα ψάρια της λιμνοθάλασσας. Έχουμε κάποιους άλλους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν?
1: Υπάρχουν κίνδυνοι που είναι σε μικρότερο βαθμό ή σε κάποιες λιμνοθάλασσες και σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένας από αυτούς είναι η λαθαλία. Ξέρετε, όταν ένας συνεταιρισμός, κάποιοι άνθρωποι έχουν μισθώσει και πληρώνουν μια περιοχή, ένα ποσοστό από τα αλλιεύματά τους στην πολιτεία, έρχονται πάρα πολλοί παράνομοι ψαράδες, δεν έχουν δηλαδή την άδεια να ψαρέψουν, και παίρνουν ένα κομμάτι από αυτά ένα τμήμα αυτής της παραγωγής. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Σε κάποιες λιμνοθάλασσες αυτό είναι πιο έντονο το φαινόμενο, σε κάποιες λιγότερο. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι λίγο έτσι δύσκολα, και μάλιστα στις δικές μας περιοχές που έχουμε και επισκέπτες από την πρώην Ανατολική Ευρώπη, έχουμε περιπτώσεις με αρκετές δυσκολίες. Μάλιστα, τι να σας πω, έχουμε και μια περίπτωση πριν μερικούς μήνες που κάποιος χάθηκε κιόλας, πνίγηκε παράνομος λαθραλίας, που πήγε να πιάσει ψάρια με δίχτυα σε μια λιμνοθάλασσα της Κομωτινής, πνίγηκε και δεν έχουν ξαναβρει ούτε το σώμα του. Είναι κάποιες καταστάσεις που είναι δύσκολες. Αλλά οι κυριότεροι κίνδυνοι σαν παραγωγή είναι αυτό που λέμε, τα άγρια πουλιά, οι καιρικές συνθήκες και λιγότερο η λαθραλία και κάποια άλλα προβλήματα που έχουν οι ψαράδες.
0: Κύριε Κουτράκη, έχουμε μόνιμους ανθρώπους που ασχολούνται με την αλληλεία στις λιμνοθάλασσες.
1: Έτσι.
0: Που ασχολούνται αποκλειστικά με το επάγγελμα
1: αυτό, γιατί η αλία στις λιμνοθάλασσες έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε στις παγίδες, και πρέπει πάντα κοντά στις παγίδες να υπάρχουν άνθρωποι. Και έτσι συνήθως από ένα συνεταιρισμό που μπορεί να είναι από 20 έως 40, 50 ή και 70 άτομα, γίνονται κάποιες βάρδιες με τη μορφή που είπαμε, ο καπετάνιος κρατάει κάποια άτομα και μένουν κοντά στη λιμνοθάλασσα, μένουν εκεί, διαβιούν εκεί για μια εβδομάδα περίπου, δεν πηγαίνουν κοντά στις οικογένειές τους, ζουν εκεί ούτως ώστε να μπορούν να πιάνουν τα ψάρια, να τα ψαρεύουν, κυρίως βέβαια τους μήνες που υπάρχει το ψάρεμα, που είπαμε από τον Αύγουστο μέχρι και τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Αυτούς τους μήνες που είναι οι πολλές οι δουλειές, που βέβαια δεν είναι τόσο πολλές τώρα πλέον με τις τσιμεντένιες παγίδες και τα αλουμινένια, τους αλουμινένιους ιχθυοφραγμούς, αλλά φανταστείτε κάποτε που όλα αυτά ήταν από καλάμια και ξύλα που έπρεπε να συντηρηθούν, να αλλαχτούν. Όλους αυτούς τους μήνες οι άνθρωποι.
0: Και εύθραυστα υλικά.
1: Πάρα πολύ. Φανταστείτε οι άλλες καιρικές συνθήκες που μπορούσαν να κάνουν ζημιά ήταν οι πλημμύρες. Από τις πλημμύρες πολύ συχνά χάνονταν, καταστρέφονταν όλες αυτές οι παγίδες και πρέπει να ξαναφτιαχτούν από την αρχή. Και για να καταλάβετε πόσο έντονα μπορεί να είναι αυτά τα φαινόμενα, έχουμε περιπτώσεις που ακόμη και τώρα με τσιμεντένιες και αλουμινένιους ιχθυοφραγμούς, με πλημμύρες που έχουν συμβεί, όχι βέβαια πολύ συχνά, έχουν καταστραφεί και έχουν σπάσει αυτές τις μεντένιες παγίδες. Είχαμε το 1989, αν δεν κάνω λάθος, στη Βιστονίδα, που καταστράφηκαν εντελώς αυτές οι παγίδες και έπρεπε να ξαναφτιαχτούν. Είναι τα καιρικά φαινόμενα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της αλίας γενικά, τόσο στις λιμνοθάλασσες όσο βέβαια και στη θάλασσα. Γνωρίζετε τους κινδύνους και πόσο ένας ψαράς μπορεί να ρυψοκινδυνεύσει από τον καιρό ακόμα και τη ζωή του.
0: Δεν συναντάμε δηλαδή τους ψαράδες της λιμνοθάλασσας να ψαρεύουν και στις θάλασσες?
1: Σπάνια. Συνήθως οι περισσότεροι ψαράδες των λιμνοθαλασσών είναι αποκλειστικά ψαράδες των λιμνοθαλασσών και λειτουργούν με την τεχνική και την μεθοδολογία που δουλεύουν στη λιμνοθάλασσα.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός τους στην Ελλάδα?
1: Είναι λιγότεροι. Είναι πολύ λιγότεροι από τους ψαράδες στη θάλασσα, γιατί στη θάλασσα έχουμε περίπου 16.000 παράκτια σκάφη. Έχουμε τον υψηλότερο αριθμό ψαράδων σε όλη την Ευρώπη ποσοστία. Και εκτός από την παράκτια, βέβαια, έχουμε τη μέση αλία, όπου έχουμε άλλα περίπου 700 σκάφη της βιομηχανικής αλίας, τα γρηγρή και οι μηχανότατες, αλλά σε παράκτια αλία, όλα αυτά τα νησιά και όλες οι παράκτιες περιοχές έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Αντίθετα, οι λιμνοθάλασσες που τις εκμεταλλευόμαστε αλλιευτικά είναι γύρω στις 70-72 λιμνοθάλασσες σε όλη την Ελλάδα, που αν βάλετε ένα μέσο όρο 20 με 30 άτομα, είναι σχετικά ένας μικρός αριθμός ατόμων. Ο πιο σημαντικός όμως ρόλος είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές μένουν εκεί και προστατεύουν αυτές τις λιμνοθάλασσες. Αυτό είναι κάτι που ήθελα να το αναφέρω. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι οι ψαράδες, εκτός του ότι βγάζουν τα αλλιεύματα, ότι έχουν όλη αυτή την παραγωγή, ο σημαντικότερος ρόλος για την πολιτεία και για εμάς τους επιστήμονες που επιτελούν εκεί που βρίσκονται είναι ότι είναι οι φύλακες αυτών των λιμνοθαλασσών.
0: Άρα είναι αυτοί που προστατεύουν τις λιμνοθάλασσες από την οποιαδήποτε μόλυνση.
1: Ρύπανση. Είναι σωστός όρος, είναι ρήπος, ρύπανση, μόλυνση είναι τα παθογόνα που θα υπάρχουν από την οποιαδήποτε λοιπόν ρύπανση που θα μπορούσε να υπάρχει. Και όχι μόνο ρύπανση.
0: Η ρύπανση που μπορεί να οφείλεται από τα απόβλητα των εργοστασίων.
1: Απόβλητα εργοστασίων, πάρα πολύ. Μπορεί να είναι ανθρωπογενής η ρύπανση, αλλά μπορεί να είναι και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε αποξηράνσεις πολύ συχνά. Έχουμε αποξηράνσεις εκτάσεων. Για παράδειγμα, αγρότες στον Εύρο το 1987 αποξήραν μια μεγάλη θάλασσα, τη Δράνα, και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σαν χώρα με καταγγελίες από διάφορες οικολογικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο, γιατί αποξηράνθηκε μια λιμνοθάλασσα από αγρότες που φοβήθηκαν ότι από τη λιμνοθάλασσα τα αλμυρά νερά θα χαλούσαν τα χωράφια τους. Είχαν πολύ εν μέρη δίκιο και μπόρεσε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και πριν μερικά χρόνια, το 2004, με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μπορέσαμε σε συνεργασία με την νομαρχία του Εύρου, το φορέα διαχείρισης του ΔΕΛΤΑ Εύρου, εμείς σαν Ινστιτούτο και άλλοι φορείς, αποκαταστήσαμε τη Δράνα, και η Δράνα πλέον είναι μια λιμνοθάλασσα που λειτουργεί και πλέον έχει την ιχθυοπανίδες και τους ιχθυοπληθυσμούς της. Πάρα πολλοί κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν και οι ψαράδες είναι εκεί να προφυλάσσουν από λαθραλία, από αποξηράνσεις, από ρύπανση, και εκτός από όλα αυτά, το πιο σημαντικό, διατηρούν το στόμιο της λιμνοθάλασσας, την επαφή της με τη θάλασσα, ανοιχτή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που επιτελούν οι ψαράδες. Αν για κάποιο λόγο, από φερτές ύλες, από καιρικά φαινόμενα, κλείσει αυτό το στόμιο και η επικοινωνία με τη θάλασσα δεν γίνεται ανά 6 ώρες, όπως είπαμε, εξαιτίας της παλήρειας, αυτή η λιμνοθάλασσα σιγά σιγά θα πεθάνει. Δεν θα έχει οξυγόνο, τα ψάρια δεν θα μπορούν να μετακινηθούν, θα αυξηθεί ο ευτροφισμός από τη λιμνοθάλασσα και σιγά σιγά θα χαθεί με τη μορφή τουλάχιστον που την ξέραμε. Θα αποκτήσει μια άλλη μορφή, θα έχει στάσιμα νερά, θα γίνει ένα έλος. Επομένως, είναι το πιο σημαντικό που πάλι και πολύ καλά κάνουμε και το κλαίμε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής σας, είναι αυτό. Και το αποδείξαμε και επιστημονικά αυτό, ότι από τις 72 λιμνοθάλασσες που μελετήσαμε, αυτές που είναι στην καλύτερη περιβαλλοντική κατάσταση είναι αυτές που έχουν ενεργούς συνεταιρισμούς και ψαράδες.
0: 72 λιμναθάλασσες έχουμε. Είναι καταγεγραμμένες.
1: Ναι, είναι καταγεγραμμένες και γνωρίζουμε την αλληλευτική τους παραγωγή.
0: Η ρύπανση όμως δεν λείπει σε κάποιες από αυτές.
1: Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, και οι υψηλότεροι κίνδυνοι είναι η ρύπη από τις γεωργικές εκτάσεις που συνήθως περιβάλλουν αυτές τις λιμνοθάλασσες.
0: Και από τα γεωργικά φάρμακα, τα οποία τα
1: φυτοφάρμακα.
0: Τα
1: λιπάσματα, γιατί καλό είναι να τα διαχωρίζουμε, τα λιπάσματα έχουν μια επίπτωση που είναι κυρίως η οργανική ρύπανση. Δηλαδή θα βρεθούν άζωτο, φόσφορος, που δεν είναι δηλητήριο, αλλά θα φέρει ένα ευτροφισμό στη λιμνοθάλασσα. Και σιγά σιγά, σταδιακά, θα υποβιβάσει την ποιότητά της. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τα φυτοφάρμακα, που αν σε κάποια περίπτωση, να σας πω ένα φαινόμενο που είχαμε σε μια λιμνοθάλασσα εδώ στο Δέλτα του Νέστου, τη Βάσοβα, πριν από 3-4 χρόνια περίπου, όταν τον Απρίλιο περίπου οι καλλιεργητές ρυζιού ρίχνουν ένα φυτοφάρμακο για να σκοτώσουν ένα σκουλίκι. Πλημμυρίζουν τα ριζοχώραφά τους και ρίχνουν και αυτό το φυτοφάρμακο. Συνέπεσε όμως μια μεγάλη νεροποντή εκείνες τις μέρες, ξεχύλισαν όλα τα ριζοχώραφα προς την κοντινή λιμνοθάλασσα τη Βάσοβα. Και ήταν ένα τραγικό φαινόμενο να βλέπεις τη λιμνοθάλασσα, να βλέπεις τα ψάρια να προσπαθούν να βγουν από την επιφάνεια του νερού για να πάρουν ανάσα, να βλέπεις τα καβούρια να πετάγονται έξω από το νερό και να φεύγουν προσπαθώντας να γλιτώσουν, και μέσα σε ώρες, θα έλεγα, όλοι οι οργανισμοί της λιμνοθάλασσας εξαφανίστηκαν, πέθαναν.
0: Να και τα καβούρια τα αναφέρατε. Και αυτά αποτελούν έναν καλό μεζέ.
1: Είναι ένα ξεχωριστό μεζέ στα καβούρια των λιμνοθαλασσών. Είναι ένα ξενικό είδος, βέβαια. Είναι το μπλε καβούρι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά πλέον έχει επικρατήσει στις περισσότερες λιμνοθάλασσες της Ελλάδας. Είναι ένα ξεχωριστό μεζέ που δεν το ξέρουν οι Έλληνες, και καλά θα κάνουν να τον ανακαλύψουν, γιατί ακόμα είναι σε πολύ πολύ καλή τιμή. Μπορεί κάποιος να βρει καβούρια σε εξαιρετικές τιμές, αλλά είναι καλύτερα και από τις γαρίδες και πολλές φορές και από τους αστακούς. Και κυρίως γιατί μπορούν να βρεθούν σε πολύ άψογη τιμή. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι τα γνωρίζουν καλά, και οι Αμερικάνοι. Το καβούρι που πιάνει τη λιμνοθάλασσα είναι το καβούρι της Λουιζιάνας από την Αμερική. Εκεί οι τιμές του είναι, μιλάμε πάνω από 20 και 30 δολάρια το κιλό. Εδώ μπορεί κάποιος να βρει.
0: Είναι πανάκριβα στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε το μπλε καβούρι.
1: Εδώ έχουμε το μπλε καβούρι στη λιμνοθάλασσα. Είναι ένα μεγάλο καβούρι που, και επειδή ακριβώς είναι μεγάλο, τα μικρά δεν μπορείς να τα φας, μπορεί να γίνει πεντανόστιμο και να γίνουν καβούρο. Μακαρονάδες και πολλά άλλα που κάνουν με αυτά τα είδη οι σεφ τα μεγάλα εστιατόρια.
0: Και καβούρια και αστακούς στις θάλασσες. Είμαστε πλούσιοι σε όλα αυτά, κύριε Κουτράκη.
1: Έτσι.
0: Σε όλους αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς. Είμαστε και τυχεροί ως χώρα και ως λαός να έχουμε πάρα πολύ θάλασσα. Πολλά χιλιόμετρα παραλίων.
1: Το μεγαλύτερο μήκος ακτών σε όλη την Ευρώπη.
0: Πολλά χιλιόμετρα παραλίων.
1: 16.000 χιλιόμετρα ακτών.
0: Ακτογραμμής. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτράκη.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε.
0: Και καλή δύναμη να ευχηθώ στις έρευνές σας και στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σε προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε στοιχεία από την ιστορία της λατρείας και σήμερα ξεκινάμε ουσιαστικά μια νέα σειρά εκπομπών, ναι μεν ενταγμένη σε αυτό που ονομάσαμε ιστορία και θεολογία της λατρείας, αλλά με δικό της αυτοτελές περιεχόμενο. Πρόκειται για μια προσέγγιση στη Θεία Λειτουργία. Η προσέγγιση θα γίνει μέσα από τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Η βάση θα είναι το κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου, αλλά θα γίνεται μνήμα και στις άλλες λειτουργίες. Θεωρώ σημαντική αυτή τη σειρά των εκπομπών από τη γενικότερη σειρά, γιατί η εξέταση της ιστορίας λατρείας, κακά τα ψέματα, παραμένει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Ο χαρακτήρας είναι ιστορικός.